0: άνοιξα το παράθυρο. Αγάπη μου να μπει δροσιά από τα ωραία του Ανδρέα. Κάθε Παρασκευή και Σαββάτο από τις 12 έως τις 4 μετά τα μεσάνυχτα. Και όταν λέμε συντροφιά εννοούμε παρέα. Και όταν λέμε παρέα εννοούμε η συντροφιά. Και όταν λέμε η συντροφιά εννοούμε με τα ωραία του Ανδρέα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχουμε, αγαπημένη μου Λίνα, τις εκλογές βίας και νοθείας, οι οποίες μέχρι σήμερα φτάνει ο απόϊχός τους. Λες και οι επόμενες εκλογές που γίνανε δεν είχαν ούτε βία ούτε νοθεία.
1: Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1961, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπέβαλε την παραίτηση της τρίτης κατά σειρά κυβέρνησής του, επειδή έκρινε ότι τον ευνοούσε το πολιτικό κλίμα, όπως έλεγαν μερικοί, ή γιατί επεδίωκε αναθεώρηση του συντάγματος ώστε να περιορίσει τα δικαιώματα του θρόνου. Ο κόσμος δεν ήταν και πολύ ενθουσιασμένος, γιατί έβλεπε ότι κάθε φορά που είχαμε προεκλογική περίοδο παρέλυαν τα πάντα. Οι νέες εκλογές έγιναν στις 29 Οκτωβρίου του 1961 και μάλιστα από υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον στρατηγό κύριο Δόβα, που ήταν τότε αρχηγός του στρατιωτικού οίκου του βασιλιά.
0: Ο Παύλος δεν άφηνε δεύτερο πεδίο δράσεως στον Καραμανλή. Είχε ήδη εκδηλωθεί η σύγκρουσή τους, αλλά το παλάτι ανησυχούσε από την άνοδο της ΕΔΑ, η οποία στις εκλογές του 1958 ούτε λίγο ούτε πολύ πήρε 26%. Παρακαλώ, παρακαλώ, και ήταν και η αξιωματική αντιπολίτευση. Παρά τις βασιλικές διεργασίες, ο Καραμανλής κέρδισε και πάλι τις εκλογές και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. Πήρε το 50,77% των ψήφων και 176 έδρες. Η Ένωση Κέντρου επήρε 33,69% και 100 έδρες, και το ΠΑΜΕ, που αντιπροσώπευε την αριστερά, επήρε 14,65% και 24 έδρες. Η πτώση της ΕΔΑ ήταν εντυπωσιακή.

0: Ο Γιώργος Παπανδρέου, χωρίς καθυστερήσεις, κήρυξε τον ανένδοτο αγώνα και κατάγγειλε απερίφραστα τις εκλογές ότι έγιναν με βία και νοθεία, όπως έλεγε. Θεωρούσε την κυβέρνηση Καραμανλή ως μη νόμιμη κυβέρνηση του ελληνικού λαού και τόνιζε ότι η Ένωση Κέντρου θα πάρει τις αποφάσεις της. Η κήρυξη του ανένδοτου αγώνα αποδίδεται από ορισμένους στο Σοφοκλή Βενιζέλο, που πρωτοστάτησε πράγματι στη μάχη κατά της βίας και νοθείας. Οι κατηγορίες για παρανομίες άλλωστε ευσταθούσαν, αφού στα αποτελέσματα των στρατιωτικών τμήματων είχε παρουσιαστεί το εξωφρενικό να έχει πάρει ΕΡΕ 78,7% έναντι 49,6% των πολιτικών εκλογικών τμήματων.
1: Ο Βενιζέλος δεν δίστασε να μιλήσει για παροδία εκλογών, για εκλογές τύπου παραπετάσματος στα στρατιωτικά τμήματα και σε πολλές επαρχίες. Είπε τότε τον όρο υπερκράτος και εξηγώντας τι εννοεί με αυτόν τον όρο, ανέφερε ότι εννοούσε τον πολυπλόκαμο οργανισμό που κυριαρχούσε στο δημόσιο βίο τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα η Ένωση Κέντρου να μην παλεύει μόνο εναντίον της ΕΡΕ, αλλά και εναντίον του Γενικού Επιτελείου Στρατού, της ΚΙΠ, της Χωροφυλακής, των ΔΕΑ, των αστυνομικών τμήματων και άλλων σκοτεινών, πολύ σκοτεινών παραγόντων.

0: Στα καλύτερα του 60, αγαπημένοι μου και οι Αθηναίοι, είναι για δέσιμο, ή μάλλον ήταν για δέσιμο.
1: Λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος του 1961, τα κινητά δικαστήρια της Τροχέας ξαναλειτουργήσαν, γιατί είχε διαπιστωθεί ότι διασαλεύθηκε επικίνδυνα η Τροχέα τάξη. Κανείς δεν πειθαρχούσε στις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και οι πεζοί δεν έδιναν σημασία στα σήματα.
0: Ναι, σήματα δίνουν.
1: Πολλές Αθηναίες συλλαμβάνονταν γιατί δεν περνούσαν από τις διαβάσεις και όταν τους έλεγαν οι τροχονόμοι ότι είναι παραβάτες, έβρισκαν διάφορες δικαιολογίες και ορισμένες υποστήριζαν ότι θα έπρεπε να μπουν αλυσίδες στα σημεία από όπου δεν έπρεπε κανείς να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο.
0: Μα οι αλυσίδες αλλού έπρεπε να μπουν.
1: Επειδή κανείς δεν έχανε το χιούμορ του, ακούστηκε τότε και εκείνο το πολύ πετυχημένο, το ότι οι Αθηναίοι είναι για...
0: δέσιμο. Η πιο σοφή κουβέντα που ακούστηκε και που ισχύει μέχρι σήμερα.
1: Οι κανονισμοί της Τροχέας απέδειξαν πράγματι ότι οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες ήταν ατίθασοι, ορμητικοί και ακούραστοι σε παράνομη εφευρετικότητα. Έμοιαζαν με αγριοκάτσικα που έτρεχαν στην άσφαλτο χωρίς να υπολογίζουν τους κινδύνους που παραμόνευαν. Έτσι έπεφταν τα πρόστιμα βροχή και μαζί οι διαμαρτυρίες. Γιατί βέβαια όταν θίγεται το πορτοφόλι, τότε τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα.
0: Τα κινητά πληρωματοδικεία της αστυνομικής διευθύνσεως Αθηνών συνέχισαν την προσπάθεια για να επιβληθεί, όπως έλεγαν, τάξη στα πόδια των Αθηναίων, αφού οι 25.539 παραβάτες που τιμωρήθηκαν από την εποχή της ενάρξεως της λειτουργίας τους μέχρι τα τέλη του 1961 δεν απέδωσαν τα αποτελέσματα που αναμένονταν.

0: παραβάσεις ήταν οπωσδήποτε ξανά συνδεδεμένες με το μέγα πλήθος που είχε κατακλείσει την Αθήνα. Ένας ολόκληρος κόσμος κυκλοφορούσε καθημερινά, ένας κόσμος που είχε φύγει από τα χωριά του και τις πόλεις της επαρχίας και είχε εγκατασταθεί στην πρωτεύουσα που υπέφερε πλέον από πληθυσμιακή ασφυξία. Τα προβλήματα επισημαίνονταν από τους ειδικούς, όπως τους αρχιτέκτονες που είχαν το συνέδριό τους στους Δελφούς και είχαν ανακοινώσει ότι ο πληθυσμός των Αθηνών θα φτάσει σε 40 χρόνια τα 4 εκατομμύρια. Σε για μην περιμέναμε 40 χρόνια. Ο αριθμός αυτός έγινε πραγματικότητα σε λίγαν λιγότερα χρόνια, αφού κανένα μέτρο δεν πήραν οι διαχειριζόμενοι τα κοινά για να προκληθεί ανάσχεση του κύματος αστιφιλίας. Το 1951 ο πληθυσμός της πρωτεύουσας ήταν 1.378.000 κάτοικοι και το 1961 έγινε 1.852.000. Σημείωσε αύξηση 34,3%.
1: Η ζωή στην Αθήνα είχε αλλάξει. Το διαπίστωνε κανείς καθημερινά και είχε αλλάξει σε πολλούς τομείς. Ακόμα και το καφενείο στην πόλη είχε πάρει μια άλλη μορφή. Ο νεαρός τότε δημοσιογράφος Νίκος Μαστοράκης σε μια έρευνα για τα καφενεία που έκανε για λογαριασμό του περιοδικού Εικόνες που έβγαζε η μεγάλη κυρία της ελληνικής δημοσιογραφίας Ελένη Βλάχου έγραφε ανάμεσα στα άλλα. Το παλιό καφενείο στη γνήσια μορφή του έχει παρακμάσει. Η νέα γενιά δεν μοιάζει σε τίποτα με την παλιά. Στα κεντρικά, τα πολυτελείας, το τραπεζάκι έγινε από φορμάικα. Τον ταμπί τον εξετόπισε η αυτόματη μηχανή του εσπρέσο και οι πελάτες έπαψαν να ενδιαφέρονται για τα πολιτικά και να λογομαχούν για αυτά. Η παράταξη των λαϊκών καφενείων επίσης έχει αλλάξει. Τα περισσότερα αντικατέστησαν τα ντεμοντέ πια, τάβλη, ή την ξερή με ένα ηλεκτρικό ποδοσφαιράκι και οι θαμώνες δεν πίνουν σχεδόν ποτέ καφέ. Το ούζο, βλέπετε, είναι της μόδας.
0: Και μάλιστα συνοδευόμενο. Έτσι τα καφενεία μας άρχισαν να γίνονται μικρομεζεδοπολία. Και τον ένα πολλά βαρύ ή μέτριο, γλυκό και όχι, τον αντικατέστησε το ούζο θέλω ανέρωτο.
1: Και τον καφέ μου σκέτο.

0: Ενώ ο καιρός είναι πολύ κρύος και οι Αθηναίοι κυριολεκτικά παγώνουν, τα ανέκτορα αποφασίζουν να γιορταστούν τα γενέθλια του βασιλιά Παύλου, που γινόταν 60 χρονών. Ανακοινώθηκαν λοιπόν γιορτές και παράτες. Ευτυχώς, την 5η 14 Δεκεμβρίου του 1961, που έγινε η μεγάλη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό, ο καιρός ήταν μαλακός και οι φιλοπερίεργοι Αθηναίοι μπόρεσαν να απολαύσουν την πραγματικά ενδιαφέρουσα και μεγαλοπρεπή πομπή που ξεκίνησε από τα ανάκτορα για τη Μητρόπολη.
1: Αν και η αργία δεν ήταν γενική, από νωρίς το πρωί η Αθήνα πήρε την κυριακάτικη όψη της. Οι μανιώδεις θεατές των εορτών και παραδάσεων βρέθηκαν εγκατεστημένοι σε κέρυες θέσεις των πεζοδρομίων, από όπου θα περνούσε η πομπή, και φυσικά η μεγαλύτερη κόσμος συρροή παρατηρήθη στις οδούς Γεωργίου του Πρώτου, Ερμού και Ευαγγελιστρίας. Μπροστά στη Μητρόπολη ήταν παρατεταγμένα όπως πάντα στρατιωτικά αιγήματα και η μουσική της Φρουράς Αθηνών, ενώ πάνω σε τρεις εξέδρες είχαν περιοριστεί δημοσιογράφοι, Έλληνες και ξένοι. Η προσέλευση των επισήμων άρχισε σε 9.30 το πρωί. Φράκα, χρυσοπήγγυλτες στολές, πολυτελή ιδιωτικά και κρατικά αυτοκίνητα, πολύχρωμα ταξί, τζιπ, γούνες, διπλωμάτες, παράσημα, σπαθιά. Οι προσκεκλημένοι ή και οι οπωσδήποτε προσερχόμενοι εκπρόσωποι ιδρυμάτων, οργανώσεων, συλλόγων, σωματείων, πανεπιστημίων, τραπεζών, ήταν αμέτρητοι. Οι ρεπόρτερ έγραφαν τις εντυπώσεις τους στις εφημερίδες την άλλη μέρα και ακριβώς αυτό τόνιζαν, ότι δηλαδή υπήρχε ένας κόσμος ολόκληρος που για να μπει στη Μητρόπολη είδε και έπαθε.

Στις 10:30 ακριβώς έκανε την εμφάνισή της η βασιλική πομπή. Προηγούντο ο αρχηγός στρατιωτικού οίκου του βασιλιά, στρατηγός Δόβας, που αντάλλαξε θερμή χειραψία με τον πρωθυπουργό Καραμανλή και οι άλλοι αυλικοί. Κατόπιν ερχόταν ένα σουλαμός υπηκού και αμέσως μετά το βασιλικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι βασιλείς με την πριγκίπισσα Ειρήνη, που είχε ήδη χάσει τη συντροφιά της αδερφής της Σοφίας, γιατί εκείνη επέβαινε σε ένα άλλο αυτοκίνητο με τον μνηστήρα της, Δον Χουάν Κάρλος, με στολή σημεοφόρου του Ισπανικού Ναυτικού και τον αδερφό της, διάδοχο Κωνσταντίνο. Η βασίλισσα Φρυδερίκη φορούσε εκρή μακρύ φόρεμα με μανσέτες από την ίδια γούνα του καπέλου τους, η πρίγκιψα Σοφία λευκό φόρεμα και λευκό καπέλο με τούλια και ετόλ από βιζόν καφέ και η πρίγκιψα Ειρήνη κρέμ φόρεμα και καπέλο και ετόλ γκρι από βιζόν.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η στατιστική των τροχαίων ατυχημάτων που συνέβησαν το 1961 παρουσίασε τρία ενδιαφέροντα στοιχεία. Πρώτον, ότι κατά το έτος αυτό σημειώθηκε και νέα αύξηση του αριθμού των ατυχημάτων που ανήλθε σε ποσοστό 6,2% έναντι του 1960. Δεύτερον, ότι ο αριθμός των τραυματισμών πεζών από τροχοφόρα σημείωσε μείωση κατά 3,2%. Και τρίτον, ότι παρατηρήθηκε μείωση των ατυχημάτων στους περισσότερους δρόμους όπου εφαρμόστηκε το σύστημα των μονοδρόμων και η αυτόματη σηματοδότηση.
1: Ως πλέον επικίνδυνος δρόμος εκείνα τα χρόνια εμφανιζόταν η οδός Πατησίων. Είχαν μάλιστα σημειωθεί το 1961 3.093 ατυχήματα έναντι 2.920 του 1960. Παρουσιάστηκε μια αύξηση 6%. Αύξηση επίσης παρουσίαζε και η λεωφόρο Συγκρού της τάξεως του 22%. Ενώ σημαντική ήταν και η αύξηση ατυχημάτων στις λεωφόρους Βασιλής Σοφίας, Βουλιαγμένης, Μεσογείων και στην οδόν Αγίου Κωνσταντίνου.

0: Άρα είχαμε και πάρα πολλές αλλαγές. Αλλαγές σε αρκετούς τομείς. Τα στοιχεία για τις γυναίκες ήταν τα πλέον ενδιαφέροντα, γιατί έδειχναν ότι άλλαξε στο χώρο τους το σκηνικό.
1: Πρώτα-πρώτα, σε σύγκριση με τα παλιότερα χρόνια, οι γυναίκες είχαν γίνει περισσότερες από τους άνδρες. Ενώ το 1861, επί 1000 κατοίκων, οι 517 ήταν άρενες και οι 483 θήλεις, το 1961 η αναλογία αυτή είχε αλλάξει. Εμφανίζονταν δηλαδή να είναι περισσότερες οι γυναίκες. Και αυτό όχι γιατί γεννιόντουσαν περισσότερες, αλλά γιατί είχε αλλάξει η μέση ηλικία κατά το θάνατο. Ο μέσος όρος ζωής ήταν δηλαδή για τους άντρες τα 56,4 χρόνια, ενώ για τις γυναίκες τα 60,5 χρόνια. Οι γυναίκες ζούσαν περισσότερα χρόνια.
0: Τα πράγματα έχουν όμως αλλάξει και σε ένα άλλο τομέα της εργασίας. 1962 η Αθηναία και η Ελληνίδα γενικότερα είχαν μπει για τα καλά στο χώρο τον επαγγελματικό. Πολλές ήταν οι γυναίκες που δούλευαν ήδη σε εργοστάσια, βιοτεχνίες, σε καταστήματα ως υπάλληλοι, στο δημόσιο τομέα και στις τράπεζες. Στις αστικές περιοχές ήταν πάντα περισσότερες οι εργαζόμενες και βέβαια πρώτοι ερχόταν πάντα η Αθήνα, όπου οι γυναίκες κρατούσαν τα πρωτεία. Είχε διαπιστωθεί ότι αυτές που δούλευαν περισσότερο ήταν οι διαζευμένες. Επί 100 χωρισμένων δούλευαν περίπου οι 44. Στις 100 άγαμες εργάζονταν περίπου 15, ενώ στις 100 παντρεμένες οι 10. Ένα ποσοστό εργαζομένων γύρω στο 15% εμφανιζόταν και ανάμεσα στις χείρες.
1: Οι παραπάνω ρυθμοί έδειχναν ξεκάθαρα πόσο άλλαξε η νοοτροπία. Πόσο τα ήθη είχαν ανατραπεί. Πόσο η γυναίκα δεν εμποδιζόταν να κερδίσει τη ζωή της μόνη της και να βοηθήσει μάλιστα και την οικογένειά της στα καθημερινά έξοδα του νοικοκυριού, που κι αυτά είχαν αυξηθεί γιατί η ζωή ήταν διαφορετική και ασφαλώς πολύ έξοδη.

Το Φεβρουάριο του 1962 είχαν κάνει εντύπωση και τα πορίσματα του πρώτου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχιατρικής που είχε συγκληθεί στην Αθήνα και έγιναν πολλές εισηγήσεις από γνωστούς ψυχιάτρους, οι οποίοι αποκάλυπταν ενδιαφέρουσες πτυχές του τεραστίου θέματος της ψυχικής υγείας. Μεταξύ άλλων, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, που ήταν και πρόεδρος του συνεδρίου, είπε στην ομιλία του ότι η ψυχοπαθολογία της εποχής παρουσίαζε σαφή αύξηση των καταθλιπτικών παθήσεων, ιδίως των αγχωδών και μελαγχολικών δυσθυμιών, και ακόμη ότι παρατηρείτο οι γυναίκες να υποφέρουν περισσότερο από... και ακόμη ότι παρατηρείτο οι γυναίκες

0: θεατρικό όνειρο και μια λαϊκή όπερα σημάδευσαν το 1962. Κατά την περίοδο της προετοιμασίας των θερινών θεατρικών εξορμήσεων. Δύο θέατρα, το Πάρκ και το Μετροπόλιταν, επρόκειται να μονομαχήσουν με τα μουσικά σπαθιά του Μάνου Χαλιδάκη και Μίκη Θεοδωράκη. Στο Μετροπόλιταν, ύστερα από συμφωνία με το θεατρικό επιχειρηματία Μακρύδη, θα παρουσίαζε τη θεατρική εργασία του ο Μάνος Χαλιδάκης. Επρόκειτο για ένα ιδιότυπο θέαμα, κάτι που εκπροσωπούσε και συγκέντρωνε τον μουσικό εαυτό του. Κάτι που, όπως έλεγε ο ίδιος ο συνθέτης, θα εκτιλήσονταν μέσα σε μια πλούσια και ιδιότυπη σκηνογραφική επένδυση φιλοτεχνημένη από τον Μίνο Αργυράκη και που διανθίζονταν με μπαλέτα. Κατόπιν θα αναπτυσσόταν συνθέτοντας ένα πλούσιο θέαμα με πολλή μουσική, ρυθμούς και ιδίως παρουσία λαϊκού τραγουδιού.
1: Ο Χατζηδάκης είχε δώσει τον τίτλο «Οδός ονείρων» στη νέα του δουλειά και έλεγε πως επρόκειτο πράγματι για ένα θεατρικό όνειρο που είχε κάνει από καιρό, αλλά δεν είχε κατορθώσει μέχρι τότε να το υλοποιήσει. Όταν τον ρώτησαν αν θα είναι επιθεώρηση, απάντησε «Και ναι και όχι». Θα είναι πρόσθεση ένα μουσικό θέαμα ποιότητος με παρουσίαση στελεχών πρόζας και μουσικής σκηνής, με επιστράτευση και νέων ελπιδοφόρων στοιχείων από την καινούργια καλλιτεχνική γενιά. Ο Χατζηδάκης δεν ανέφερε ονόματα ηθοποιών που θα συνεργάζονταν μαζί του. Δεν ήθελε να πει λεπτομέρειες. Επιθυμούσε να κάνει έκπληξη στο αθηναϊκό κοινό. Και πράγματι, η έκπληξη έγινε. Γιατί όταν ανέβηκε η Οδός Ονείρων, η Αθήνα, εκτός από τις θαυμάσιες μελωδίες του Χατζηδάκη, εντυπωσιάστηκε και από την παρουσία του Δημήτρη Χόρν,

αποτελούσε το ιδιαίτερο ατού που διέθετε το συγκρότημα. Στο ενεργητικό της παράστασης γράφτηκε και η σκηνοθεσία του Αλέξη Σολωμού, που συνέπρατε και συγγραφικά. Εξαίρετη ήταν και η χορογραφική δουλειά του Μανώλη Καστρινού, ενώ ο Μίνος Αργυράκης με τη σκηνογραφία του προκάλεσε ευνοϊκά σχόλια.

Οδός ονείρων λοιπόν και το βασικό στοιχείο του έργου ήταν η μουσική. Ο Χατζηδάκης παρουσίαζε νέα τραγούδια και όπως έγραφαν τότε οι κριτικοί, η ενορχήστρωση των τραγουδιών αυτών υπήρξε σταθμός στην ιστορία του μουσικού θεάτρου. Ειδικότερα τονίστηκε ότι ο Χατζηδάκης κατόρθωσε να μεταφέρει στο μουσικό μας θέατρο τις σύγχρονες τάσεις της κλασικής ορχήστρας. Στο θέατρο Πάρκ, ο άλλος δημοφιλής συνθέτης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ετοιμαζόταν να παρουσιάσει μια λαϊκή όπερα. Συνεργαζόταν με τον θεατρικό επιχειρηματία κύριο Κρήτα και τον σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη, φιλοδοξώντας να δώσει ένα θέαμα που να έχει μορφή λαϊκής όπερας από μουσικής πλευράς, αλλά συγχρόνως να το χαρακτηρίζει θέαμα και σάτυρα. Ήταν ένα δίπτυχο που άρχιζε με ένα μονόπρακτο του Μέντι Μποστατζόγλου, στο οποίο εμφανίζονταν η Άννα και η Μαρία Καλουτά και μαζί τους η Σμάρο Στεφανίδου, ο Δούκας, ο Μαλούχος, άλλοι γνωστοί ηθοποιοί και το χορευτικό ζευγάρι Σιλινός Προκοπίου. Το μονόπρακτο αυτό είχε σατυρική υπόθεση που πλεκόταν από πρόσωπα που ο Μποστατζόγλου ή Μποστ όπως ήταν γνωστός καθιέρωσε και έκανε πολύ γνωστά. Η Ανεργίτσα, ο Πιναλέος, η Μαμά Ελλάς, ο Ταυρομάχος και άλλα. Όλα αυτά τα πρόσωπα κινούνταν από έντονες χιουμοριστικές πιναλιές και εξαπέλυαν καυστικούς μύδρους για πράγματα και πρόσωπα της ελληνικής ζωής. Το δεύτερο μέρος του έργου του Μίκη Θεοδωράκη παρουσίαζε στιγμιότυπα από την αθηναϊκή ζωή. Από αυτά άλλωστε έβγαινε και ο τίτλος του έργου «Όμορφη πόλη». Ο Θεοδωράκης έγραψε τότε 12 καινούργια τραγούδια, αλλά στην παράσταση ακούστηκαν και 6 παλιά. Τα απέδιδαν ο Γρηγόρης Μπιθκότσης, ο Γιάννης Βογιατζής και άλλοι γνωστοί τραγουδιστές.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Κύριος Αποστόλης ή ο κύριος Θήμιος?
2: Ο κύριος Αποστόλης, ο σεβαστός.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαι δεξιός από τα γενοφάσια μου.
2: Παπαπαπα, τι κατάντια. Ναι.
1: Μισό λεπτά, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση χωρίς ηρωνία.
2: Γίνεται.
1: Και αν γίνεται, δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πιστεύετε ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική? Ότι μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνει?
2: Αλλά
1: ο τρόπος που κυβερνάει. Ο σοβαρά μιλάω τώρα, το πιστεύετε αυτό εσείς? Καταλαβαίνω ότι είστε ένας κομμουνιστής, το καταλαβαίνω αυτό και το ασπάζομαι και το σέβομαι στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού. Από εκεί και πέρα όμως, εσείς πιστεύετε ότι όλοι οι δεξιοί...
2: Εσείς θέλω να μου πείτε, όχι?
1: Όχι βέβαια.
2: Όπα, τι έχουμε εδώ? Τι συμβαίνει εδώ, για μίλα. Μίλα, Τζέσικα.
1: Αγαπητέ μου, διακρίνω στην εκπομπή σας, ακόμα και τις Πέμπτες που κάνετε και οι δύο σας μαζί, μια ειρωνία και ένα κατηγορό δρυμί απέναντι και σε όλους τους ψηφοφόρους, σε όλους τους υποστηρικτές του κόμματος. Δεν είναι έτσι.
2: Δεν είναι, είναι αλλιώς. Ωραία, τι θέλετε, δηλαδή είστε κριτικά απέναντι στον Κυριάκο?
1: Φυσικά.
2: Αυτό ήθελα να ξέρω. Τώρα είμαι εντάξει, ναι.
1: Φυσικά.
2: Ναι.
1: Μα δε, αυτό το πράγμα δεν είναι ο τρόπος που δίδαξε ο αείμνηστος, ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής.
2: Ο ποιος?
3: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
1: Αυτός είναι ο πατέρας του κόμματος, είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
2: Ναι, α, δεν είναι μπάσταρδο που είχα στο νου μου εγώ.
1: Ορίστε.
2: Για το κόμμα λέω.
1: Ποιο δεν είχατε στο νου σας?
2: Δεν είναι μπάσταρδο όπως είχα στο νου μου εγώ.
1: Είπα να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο.
2: Και εγώ δυσκολεύομαι, ξέρεις, τώρα με δεξιούς.
1: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλά θέλω να παρακαλέσω να μην είστε τόσο επικριτικοί απέναντι σε όλους τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
2: Ναι, θα το έχω υπόψη μου λοιπόν. Okay.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μου στον συναδελφό σας. Σας ακούω παρόλο που ανήκω απέναντι πολιτικά. Σας ακούω ανελιπώς.
2: Μαγκιά σας. Ωραίος, μάγκας.
4: Μάγκας, Αντώνη, μάγκας. Με κάτι αρχίδια, να.
5: Έλα ρε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Θέλω μια ερώτηση να σου κάνω, πως ξέρεις εσύ, να μου απαντήσεις.
2: Δεν ξέρω, για να δούμε.
5: Αυτά τα social media, αυτή η δεξιά, ρε παιδί μου, γενικότερα, καλά εντάξει γίνεται και ανθρωποφαγική εκεί ό,τι γίνεται. Που όποτε ανοίγει ένα topic ή ένα άρθρο κτλ. Βγαίνουν από κάτω και κράζουν την αριστερά με μίσος, με έτη, κομμουνιστές. Για ποιο λόγο ρε μαλάκα, πώς το διάλογο, πού προέρχεται όλο αυτό? Τι είχαν όλοι αυτοί οι ταγματοσφαλίτες που τους άξαν τον εμφύλιο? Δεν μπορεί να καταλάβω για ποιο λόγο, ποιος κυβερνάει.
2: Ναι, χρειάζεται μια ενημέρωση το ποιος κυβερνά τώρα εσύ.
5: Ναι. Όχι, μα αυτός, γιατί έχουν τόσο μένους, ρε μαλάκα, με το κουκού έβασικα και με τους κομμουνιστές και τα λοιπά. Ποιο είναι το πρόβλημά τους?
2: Ο μισθός.
5: Α, λες.
2: Ναι.
5: Όλοι αυτοί.
2: Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά το όλοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι από όσοι νομίζεις.
5: Ναι, ναι.
2: Ενώ οι στρατοί συνήθως δημιουργούν, μπορεί να έχει ένας, ας πούμε, να έχει 20 λογαριασμούς.
5: Ένα δεκαευράκι,
2: Δεν είναι κακά. Με ροκάματο μου, ρε, μην ξεσυνερίζεσαι.
6: Ακούς?
2: Ναι, τι, γεια δεν έχει.
6: Έλα, ναι, καλησπέρα σου.
2: Ναι.
6: Κάτι τελευταίο που δεν θα ξεχάσω και δεν θα σας συγχωρήσω.
2: Τι?
6: Άκου, ήμουν έφηβος και είχες έρθει Λάρισα το 2019 εκεί πέρα Σεπτέμβρη. Και τι έκανες ρε πούστη, καθόμουν μπροστά.
2: Τι έκανα, σε έφτισα?
6: Όχι, όχι, προς Θεού.
2: Α.
6: Ανέφερες κάτι για τσόντες και έδειξες σε μένα και ήμουν δίπλα με τη μητέρα μου. Δεν τρέπεστε λίγο κύριε Μπαρμπαγιάννη να λέτε ότι βλέπω τσόντες εγώ 14 χρονών παιδί? Που βλέπω δηλαδή, αλλά καταλάβατε.
2: Τώρα είσαι 14?
6: Όχι, που έβλεπα, συγγνώμη, τώρα είμαι 20.
2: Α, τώρα είσαι 20. Συγγνώμη, εντάξει, δεν λέω. Δηλαδή η μάνα σου πιστεύει δεν το ξέρει, δεν σε έχει πιάσει?
6: Όχι βέβαια.
2: Δεν σε έχει καταλάβει τι μαλάκας είσαι, από πού προέκυψε αυτό?
6: Τι λέει, ο Πετράν δεν είναι μαλάκας και όχι Χριστός Πέτρος.
2: Εγώ δεν μίλησα για τον Πετράν.
6: Ο Πετράν λέω εγώ γι' αυτό.
2: Και ο Χρήστος ποιος είναι?
6: Είπες πριν που σε πήρα Χρήστο Γιά, δεν ξέρω ποιος Χρήστος λέω.
2: Ω, καλά.
6: Τέλος πάντων.
2: Είδες που η τσόντα έχει κάνει επίδραση κακή?
6: Επίδραση κακή? Μα κύριε...
2: Έλα τώρα, να φαίνεται.
6: Μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω τσόντες σαν το παιδί που βλέπει τσόντες, πως έτσι το είπατε?
2: Ναι, ενώ.
6: Εντάξει, εγώ...
2: Έλα τώρα που δεν ξέρω.
6: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε, εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο. Δεν...
2: Αυτό ίδιο λέμε. Α. Απλά εσύ την κάνεις με Πετραχίλη. Εντάξει, γούστε είναι αυτά.
6: Λάτρεψα πάντως την παράσταση και έχω χρόνια να σε δω, τη λάτρευα και για άλλα 2 εβδομάδες. Εμένα έχεις την κατάθλιψη τότε.
2: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
6: Ναι, όχι, έχω έρθει και άλλες φορές, απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
2: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
6: Και από κοντά με έχεις δει και έχουμε μιλήσει. Άμα εμείς θα με καταλάβεις ποιος είμαι.
2: Δεν είναι το ίδιο, μα δεν έχει τη μητέρα μαζί, δεν έχει νόημα.
6: Α, δεν έχει μητέρα, ναι, ναι, για να αποκαλύπτετε τα περί τσοντών και τις γνώστες λαγνίες.
2: Αυτά όλα.
7: Η Ελένη Λουκά είμαι.
2: Τι θες πάλι?
7: Εσύ τι έχεις να μου πεις?
2: Είσαι άρρωστη?
7: Με είδες πουθενά?
2: Πού ήσουνα?
7: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο?
2: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα, λέω σπίτι θα κάτσε.
7: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι?
2: Ποιους γκέι? Τους γνωστούς γκέι, στην παρέλαση.
7: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι, με είδες?
2: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι, δηλαδή δεν έχεις λείψει κανένα γκέι πράγμα. Pride, να το πούμε και αυτό.
7: Είδες, ναι ή όχι.
2: Έχεις πάει σε πιο πολλά Gay Pride από όσοι έχουν πάει Gay οι ίδιοι. Δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν απουσία, να μην μπορούσαν. Εσύ μπορούσες.
7: Με είδες, ναι ή όχι.
2: Δεν σε είδα, τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι.
7: Α, δεν με. Αποκλείεται να με είδες, έγινε χαμός.
2: Πες μου τι έγινε, μπορεί να το χάσα. Άνθρωπος είμαι.
7: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μία εικόνα του Χριστού στο χέρι.
2: Απαπαπαπα, έβαλε στο Χριστό να δει τέτοια πράγματα.
7: Και φώναξα εναντίον της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης των γκέι.
2: Και τι έγινε.
7: Ιον των άρρωσων ανώμαλων γκέι.
2: Σ' άκουσε κανείς.
7: Βέβαια, φώναξα.
2: Εσύ φώναξες, αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
7: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωση.
2: Οπωσδήποτε, όμως τι πέτυχες, πες μου.
7: Πρέπει να εξαφανιστεί.
2: Δεν εξαφανίζονται, παιδί μου αυτοί. Πολλαπλασιάζονται, έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουν.
7: Έξω η άρρωση, ανώ.
2: Έχει προχωρήσει η επιστήμη, τι να σου πω.
7: Είναι του σατανά του διαβόλου.
2: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί τους κάνεις παρέα όλη την ώρα, έτσι.
7: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμολοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός τους έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
2: Αγίνονται, λες.
7: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
2: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
7: Ο σατανά.
2: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα. Δηλαδή γεννιόνται κιόλας. Να το πούμε κι αυτό.
7: Μέσα τους η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτη.
2: Άμα το κάνει ιερέας, είναι πάλι θεομίσιτο.
7: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
2: Ο ιερέας.
7: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να...
2: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
7: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε τον Θεό. Και ο Θεός λέει τους...
2: Δεν βαρέθηκες, μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
7: Δεν γεννιόνται.
2: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
7: Δεν γεννιόνται.
2: Πες μου.
7: Γεννιόνται φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
2: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Οπα, σ' άρεσε.
8: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ σας τις γυναίκες σατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνης.
7: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους κουίρ, κατάλαβες.
2: Άξες και τους κουίρ.
7: Μαρή. Τον Αδάμ και την Εύα.
2: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην πλούζα πάνω. Α.
7: Μέσα τους, μέσα.
2: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
9: Αποστολέ.
2: Έλα.
9: Σοβιετικός αρκούδος εδώ, τι κάνεις.
2: Έλα, Μίσα.
9: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
2: Όπ, να, τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
9: Το κλείσεις με τη Λουκά.
2: Ναι, για να σηκώσω εσένα.
9: Πω, μαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν,
2: Αποστόλης.
9: Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μας το παίζει έτσι, κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
2: Αυτά της έλεγα τώρα, μόλις.
9: Αυτά της έλεγε.
2: Ακριβώς αυτό. Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από τους ίδιους τους γκέι. Δηλαδή, ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
9: Δικιά μας είσαι ρε Λουκά και δεν μας το λες.
2: Δεν θέλει παιδί μου, δεν θέλει.
9: Και είχα πάρει πέρσι, την είχα την κλείσει και περνέλω τον Ιούνιο και σε βρίζε. Ότι με πρόλαβες.
2: Ναι, τώρα τα παγώ. Δεν πειράζει.
9: Δεν πειράζει. Θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακία να γελάσουμε.
2: Σκέψου λίγο, ναι.
10: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτοί από το πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλειδί. Το θυμάσαι?
2: Έτσι και έτσι.
10: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουνε μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ για σου.
2: Έρε μανία,
10: όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, η μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
2: Η μαλακία είναι η υγεία.
11: Η μαλακία είναι η υγεία. Μου ομορφαίνει τη ζωή.
10: Η μαλακία είναι γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μαθε. Ο άλλος έχει 9. Του λείπουν οι δύο όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
12: Παπάρα τσέγκο.
13: Έλα Πασουλακό.
2: Έφλε.
13: Λοιπόν, να σου πω κάτι. 20 Ιουνία έχουμε ένα δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίος ξεφτύλιξε την πόλη και την ιστορία της σώνοντας τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντας φωτογραφίες μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτός και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία της Παλαιστίνης στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζουν συγχαρητήρια.
2: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
13: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερή για πλάκα τον Άδωνη. κατηγορώσεις για αυτό που έκανες. Δεν πας έρθος. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέα Χιονίας και στο Δήμαρχο. Ήταν προφίλ που φτιαχτήκανε πριν 2 ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει δεν θα σε ξαναψηφίσω και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή μιλάμε, οι άνθρωποι είναι τελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία της πόλης, ρώτησε στους μικρασιάτες κατοίκους, ρώτησε αυτούς που φωνάζανε στον μπλόκο της Καλογρέζας, Άγια Κοινωνία Προσφυγιά με την Παλαιστίνη ως Ελευθεριά. Το άλλο εντάχει, θα σας πω για μια κολομάδα, τον ξεκολιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλανε ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι και κίνηξε ξεφτύρα των οργανωμένων, βγάλανε ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή Δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι δήμαρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και τη διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή Δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί του.
12: Καλησπέρα σας. Λένε οι επιστήμονες μην είναι τόσο ανένδοτοι, τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
2: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι, κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
12: Όχι, υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έλεγε η επιστήμη είναι μια...
2: Δεν είπαμε για τον Γούδη, έγινε τώρα, ήρθε η ώρα.
12: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις, να βλέπουν και αυτά, γιατί τρακάρουν αεροπλάνα, να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ, 1978, μαζί με εμένα, ναι, τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Χέραλντ Σαν Αού. Και Αυστράλια δηλαδή η Χέραλτσαν θα το βλέπουν. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκώνης Ποθήτης στην κορυφή επάνω πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
2: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
12: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουνε. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
2: Να την έχουν σωσμένη, δεν έχει πρόβλημα.
12: Από το 2020 και μιλάει Κοσμήτωρας που ήταν πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
2: Όχι πια.
12: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πυθαγόρεως μουσική. Εκεί Πυθαγόρα.
2: Νάτο.
12: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
2: Ο γνωστός ο Πυθαγόρας.
12: Το βιβλιοπωλείο. Με τα βιβλία του Κοτσάκη είμαστε μόνοι στο διάστημα και άλλα που λέει για τους εξωγήινους από το 78.
2: Μάλιστα.
12: Ναι, να ενημερωθούν και οι πιστοί ότι υπάρχουν αυτά όλοι. Όσα προλαβαίνω δίνω κι εγώ, αλλά και.
2: Τι είδα... να κάνεις κι εσύ, πόσο να μπορέσεις.
12: Είδανε ναυτικοί τους επιστήμονες και πήρανε, λέει, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέγα εγώ δεν στέκουνε. Δεν
2: εκνάτε. Μωρέ, είσαι γλαμάρες τώρα.
12: Χάνονται ζωές
2: και πέφτουν. Δεν χάνονται τότε. Τι κάνουν.
12: Από το 2021 καταθέτονται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, γεια.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: ηλεκτρικό υπερθέαμα. Μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αφεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Τρίτη, 30 Ιουνίου στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
4: Έλα.
3: Ρε εσύ, γιατί μας το κάνετε αυτό σήμερα?
4: Ποιο?
3: Μου έρχεται να κάνω είμαι εδώ πραγματικά με αυτό το σκουπίδι.
4: Σας παρακαλώ κύριε.
3: Που έμεινε πίσω.
4: Σας παρακαλώ.
3: Μα είναι πράγματα, παίρνω να μας βάζει το βορίδι μέρα μεσημέρι στο αρχιφασισταριό να πούμε.
5: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
4: Για να μην ξεχνιάστε.
3: Τα αποβράσματα του φασισμού.
4: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
3: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
4: Σε ανθρώπους.
3: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίκια, τα μαύρα γαμώ το
4: σπίτι. Σας παρακαλώ και λίγο οι βρισιές να λείπανε.
6: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
6: Έλα, λοιπόν, εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι, τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνεις, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, τον μπούλο. Ναι, δικό του το μαγαζί.
4: Τι θα τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
6: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις της πούτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι, ας πούμε. Για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ και έχουν βρει διάφορα σημεία, εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποφύγες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με εξυπόλυτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω, μπορούνε.
7: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
7: Ο κύριος Τερερές.
4: Ναι, ναι, ο Μίλτος.
7: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει για μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
4: Ναι, ναι.
7: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
4: Γιατί έχω... είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε?
7: Όχι, όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα Messerschmitt, γράφετε. BF109 Kurfürst.
4: Kurfürst.
7: Κινητήρας, λέτε, Daimler Benz 605 2000 άλογα. Τι
4: ναι,
7: είναι,
4: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, άλογα. Κούρσας.
7: 2000, πώς εννοείται 2000 κυβικά?
4: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε μάκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες, τι θες τώρα?
7: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
4: Ναι, ήθελα να βάλω το ρουβά το 1992. 1992, μαζί από το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο. Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι, θα το βάζα.
7: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι είναι το ώρες πτήσης, άμα?
4: Μερσεντέ είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα, πτήση, τι κάνει το Μερσεντέ?
7: Μερσεντές είναι η Messerschmitt.
4: Το ίδιο είναι.
7: Α, το ίδιο είναι, όχι.
4: Ναι, ναι, ναι, άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, τώρα τι πετάγεστε τώρα σαν το τέλος πάντων, ναι.
7: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι, αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς?
4: Αμαξάκι τώρα δεν είναι, εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην τη σημασία.
7: Α, ωραία, έλα ρε, πώς θα λέμε, κατάλαβες ή όχι?
4: Α, αν σε κατα... την πάτησα, πού να σε καταλάβω, πω πω.
7: Εγώ, μαλά, εντάξει, μιλάμε γάμο μου τις πλάκες. Λοιπόν, είναι τελευταία εβδομάδα που έχεις ελληνοφρενία.
4: Κι άλλη μία.
7: Α, κι άλλη μία, ωραία, θα σου ζαλίσω και τα παπάρια και την άλλη εβδομάδα. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
4: Όχι, εκεί φτάσαμε. Το

0: Απόστολε.
1: Έλα.
0: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζει sold out.
1: Ω, σε τι πράγμα?
0: Έγραψα το μουνί της μάνας.
1: Α, ναι.
0: Ξεπούλησε.
1: Ε, λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
2: Έχω πόλεμο εναντίον σας πάλι.
1: Άι στο διάλο, μωρή, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο.
2: Κουμουνιστές.
1: Ούστα από εδώ.
2: Είστε Έλληνες.
1: Μούνα που χάθησε από το χάμο, μωρή.
2: Κουμούνια, παλιοκουμούνια.
3: Ναι, για χαρά, Κώστας Εγάλε εδώ.
1: Γεια σας.
3: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή της αλήθειας, τη λεγόμενη.
4: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε, γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
3: Λοιπόν, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατίας. Ζήτω, ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
1: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
3: Ορίστε.
1: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
3: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
1: Ναι. Δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ. Okay.
3: Ναι. Γι' αυτό, κύριε Βορύδη, ψήφο στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
1: Καλά που το είπατε, θα κάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να είσαι καλά. Γεια.
2: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας. Ας προειδοποιήσω.
1: Αποφάσισε. Τι ζώδιο είσαι, μωρή?
2: Ναι.
1: Τι ζώδιο είσαι που είσαι μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε? Τι ζώδιο είσαι?
2: Είσαι γκέι, άρρωστος,
1: δίδυμος είσαι. Είσαι ή δίδυμος σύζυγος. Τέλος.
2: Ουρε, ντρόπι.
1: Γεια.
5: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά?
1: Καλά.
5: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
1: Άντε, κουκούλα και πάνω.
5: Ναι, ναι. Ωραία, τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Και υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα?
1: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε, εντάξει. Κάπου όπα.
5: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας τον Σπύριδον Άδωνη Γεωργιάδη ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς έγινε άλλο στη Γερμανία, εντάξει, και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
6: Γιατί στην πραγματικότητα στον πολύ κόσμο η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών και τα λοιπά παρακολουθούν τηλέφωνα είναι δεδομένη.
5: Έτσι το αφήνω στο.
1: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
5: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
1: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
5: Εντάξει, το παίρνω πίσω τώρα.
1: Πάρτο. Ναι.
2: Δεν είσαι.
1: Ναι.
2: Παλιοκού.
1: Ναι.
2: Είσαι το.
1: Ναι.
2: Είσαι αλήτης.
3: Με το ξύστεγα.
1: Άντε πάλι.
3: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
1: Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι, Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για πες μου για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
3: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
1: Πες για τις αμβλώσεις τώρα, τοποθετήσου.
7: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
3: Να γίνονται στατικίες όπως γίνονται.
1: Ξέχνα το. Όχι.
3: Δεν κάνουν τίποτα.
1: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνάς.
3: Πρέπει να έχει 4 στρέμματα στο μενίδι για να χτίσεις ή 0,6 ανώτατο συντελεστή.
1: Όλα τα ξέρεις.
3: Και λέει τα δώσαμε, λέει.
1: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει?
3: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση. Αλλά στο ότι το που κάνανε και στο χωριό που δεν έχω 4 στρέμματα δεν μπορώ να παράνομο.
1: Πάρε και το διπλάνο, τι να σε κάνω τώρα. Έλα, γεια. Ναι.
2: Ποιος το.
1: Ναι.
2: Ήρθε το τέλος.
1: Ναι.
2: Δεν είστε Έλληνες.
1: Ναι.
2: Εγώ η Ελένη Λουκά.
8: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
1: Καλησπέρα.
8: Πώς είστε?
1: Ωραία.
8: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά, καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμ, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή, και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου, σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι, καλή αντάμωση.
1: Να είσαι καλά.
8: Θα σε δώσω φεστιβάλ.
1: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
8: Δεν σε κάλεσε κανένα?
1: Όχι, τίποτα, πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
8: Γιατί?
1: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος, δεν ξέρω, καλούν διάφορους, ξέρω εγώ.
8: Ποιο είναι ο μπουζουξίδες, βρε? Πες με έναν μπουζουξί.
1: Δεν ξέρω, έχουν πάει σε άλλους. Πάντως ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
8: Όχι, ρε γαμώτο. Δεν είναι σωστό. Δεν. Οκ. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
3: Ναι, Απόστολε.
1: Έλα μου.
3: Καλημέρα, είμαι από τον Παντηράκι, από το Γάλλιο, Θανάση.
1: Έλα ρε Παντηράκι, να πούμε τι έγινε.
3: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα με Elon Musk και αυτά.
9: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
3: Λέω μήπως τυχόν, έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
1: Άντε καλέ.
3: Όχι έτσι, δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
3: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
10: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε ρε Αποστολή.
1: Αν έχω το Θεό μου, τι σου είπε.
10: Άκου να δεις, μου λέει ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει. Δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό πολύ. Εσύ πρόσεξε, τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
1: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
10: Εντάξει, ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοχόλμης, τι να κάνω.
1: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
10: Τι δεν είναι να σωθούμε.
1: Ναι.
10: Κοίταξε, αν κάνει η κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
1: ναι.
10: Εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
1: Άντε ρε παιδί, ότι... από το στόμα σου και στου λαού ταυτή.
10: Εγώ θεωρώ.
1: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
10: Κουτσούμπας πρώτος.
1: Ναι.
10: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
10: Όχι, δεν δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
11: Θα πάρε Τσέγκο.
10: Το ποιος θα με σώσει και το ποιος θα ασχοληθεί με το λαό πραγματικά. Ας βάλουνε τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
1: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα. Να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
12: Θρασίμια.
10: Ρε μαλάκα. Ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
1: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει. Εγώ σου λέω ποιος θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
10: Όχι, λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
10: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
1: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
13: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
10: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με Κουτσούπα.
1: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
10: Γιατί δεν είναι εφικτό.
1: Τώρα.
10: Κάτσε ρε, μισό λεπτό Αποστόλη, χτύπα ξύλο, πες ότι.
1: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρα σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο Κουτσούμπας δεν.
14: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
10: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
1: Ναι, αλλά καμιά φορά τέλος πάντων, άμα πετύχει.
10: Άμα πετύχει η μαλακία, ναι, έλα, γεια.
3: Πάντες άνθρωποι το ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρηκα πολύ που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλάκι στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βολή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει άτομα να ρωτάνε.
1: Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε, καταλαβαίνεις.
3: Όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
1: Α, έχουνε.
3: Ό,τι αφορά.
1: Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
15: Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
3: Είναι για μας τους Έλληνες.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
16: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Ρε φίλε, είναι αυτό το πράγμα με τον άλλον μέσα μας. Έχει βάλει κασελάκι με Άδωνη μαζί.
1: Ναι, ναι.
3: Γιατί ρε φίλε, είμαστε στη δουλειά γάμο την πουτάρα.
17: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε νέο ψηφοδέλτιο.
18: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
17: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί. Και από δεξιά και από αριστερά.
1: Χοντρό.
3: Τώρα μας τρελάνει τον εγκέφαλο.
1: Εχθές Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
19: Ω πάρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
1: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα.
3: Έχει ζέστη έξω, γαμώ την τρέλα.
1: Γι' αυτό φέτος το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει.
3: Έτσι βγαίνετε σε άδεια, ρε που σε εσυχάσουμε. Θα μας τρελάει να βάζουμε και να ακούμε κονσέρβα.
1: Υπομονή, λίγες μέρες ακόμα. Υπομονή. Κάνω την παράσταση στο Δώρα Στράτου την Τρίτη, 30 του μήνα.
3: Κυρία, ναι,
1: και την Παρασκευή φύγαμε.
3: Φύγατε, άντε. Δεν αντέχετε αυτό, δηλαδή, έλεος.
11: Έλα, παραλόγος.
1: Έλα.
11: Τι κάνεις.
1: Καλά.
11: Πήρα πάλι να σου πω.
1: Παίζουν πάλι.
11: Η επίθεση συνεχίζεται ανηλεκτικά. Δεν ξέρω αν είδες. Στην προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μετική. Ναι. Δεν υπάρχει εμπάρκο για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό της Κούβας.
1: Μα είναι γνωστό όμως.
11: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
1: Ναι.
11: Τέλος πάντων, την Παρασκευή θα είμαστε στην Άρτα και στην Πάτρα. Στο αντιρατσιστικό και σε άλλη εκδήλωση που γίνεται εκεί με τον πρέσβη να τα πούμε, να μαζέψουμε χρήματα για το Μεντικούμπα, να ενισχύσουμε, να καταγγείλουμε τον αποκλεισμό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και το δεύτερο που θέλω να σου πω, επειδή μας έχουν ταράξει την επιστημονιμότητα, χτες πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι κόπεδα, μην νομίζω ότι είναι τόσο πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εδώ από εκεί 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα, μπλοκαρισμένη πλάτη. Άρα θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα δύο σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα. Μου απάντησε μια κοπέλα, μου λέει περιμένουμε απάντηση από τους τεχνικούς. Λένε ήταν τεχνικό πρόβλημα. Και τι δεν ήταν έτσι, λέω κυρία μου, χαμός γινόταν. Τι δεν ήταν, όλοι έχουν κράζει ο κόσμος όλος. Θα ενημερώσουμε λέει την πολιτική ηγεσία, θα μας επιβεβαίωσουν ότι είναι πρόβλημα. Σε λέω και γιατί είχε μισή ώρα μόνη, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, που έχει κλείσει πλατφόρμα. Γιατί μου λέει σήμερα άνοιξε για τις καταγγελίες. Λέω εντάξει, θα το κάνω. Αλλά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την Κούβα μην ξεχνάμε, άντε. Περιμένω ακόμα να καλέσεις να κάνω μια ζήτηση για την Μπριγάδα. Όχι μόνο εμάς. Φέρτε τον Λουκουμανικό άμα τον συμπαθείτε, δεν σε τροφέρει. Όποιον θες, δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από το Χωσέ Μαρτί.
12: Χαίρετε, Αποστόλη.
1: Χαίρετε.
12: Είσαι καλά.
1: Καλά είμαι εσύ.
12: Καλά. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σας συγχαρώ και εσένα και το Θήμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
1: Μάλιστα.
12: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομή αφού γκραζώσουν την καρδιά του ζητήματος εφόσον ήτανε δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω. Πολύ λίγα λόγια.
1: Να είσαι καλά.
20: Να σου πω, δεν μου λες, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το συνειρμό που έκανα. Ξέρεις, εγώ κάνω κάτι περίεργο συνειρμούς.
1: Ναι.
20: Ο Γιωτόπουλος, νομίζω πιστόλι στο χέρι του δεν κράτησε, δεν σκότωσε κανένα. Σωστά.
1: Ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι. Γενικώς ναι.
20: Ναι, στο δικαστήριο. 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία και τέτοια. Εγώ τον παρομοίασα λίγο και με τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Και αυτός δεν σκότωσε, δεν ήταν μέσα στο τρένο. Εγώ αυτό το συνειρμό κάνω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ο Γιωτόπουλος καλός ή κακός είναι φυλακή. Ο Καραμαλής που είναι ηθικός αυτουργός και αυτός, γιατί μας λένε πολλά για τον κύριο Γιωτόπουλο, αλλά δεν μας λένε τίποτα για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ηθικός αυτουργός σε αυτά τα εγκλήματα. Και είναι 57 οι νεκροί. Εντάξει, αυτό το συνειδημό έκανα. Η γνώμη σου.
1: Συμφωνώ.
21: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
20: Το κάνεις και εσύ αυτό το συνειδημό.
1: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα, να ξέρεις.
12: Ναι, ο Αποστόλης.
1: Εγώ είμαι.
12: Γεια χαρά.
1: Γεια.
12: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
12: Όχι.
1: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
21: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
21: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
21: Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι. Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
21: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτος, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
12: Όχι, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
1: Όχι, ε. Κάτι μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ. Πώς μπερδεύτηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτη και ομορφιά, η Λατινοπούλου?
22: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
1: Έτσι και με σένα, μου θυμίζει το γύφτο τον πολιτισμένο.
12: Τον πολύ πολιτισμένο όμως.
1: Ναι, τέλος πάντων.
12: Ναι,
1: για συνέχισε.
12: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχες κάνει εδώ Ηράκλειο. Είχα έρθει και τα είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά, πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να τους στηρίξουμε, γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
1: Κοίταξε να δεις, και να μην στηρίξουμε, καλά. Μην αγχώνεσαι, καλά θα πάει αυτό, θα βρουν την άκρη τους.
22: Φυσικά.
12: Ναι, αλλά
1: δεν θα καθούν τα λεφτά.
12: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο?
1: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό θέλω να πω. Κάνεις, δεν κάνεις.
12: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά, δεν πρέπει να φάμε κι εμείς κάτι.
1: Εντάξει, άμα επιμένεις, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
12: Ακριβώς, τα λόγια μου έχετε.
20: Έλα ρε κουνούμα, λέ.
1: Έλα.
20: Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροσυνδικαλιστής τώρα. Ή λαμόγοι ηλίθιος.
23: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.
20: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα η δεξιή λαμόγια ή ηλίθι είναι. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός και υγιής, ας πούμε, είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πει σε μια λέξη, ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, τίποτα. Απογοήτευσε πως το λέω, όπως έχω πει και σε άλλη.
1: Μην το βάζετε κάτω. Ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
14: Όταν έγινα πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
20: Τώρα δεν σου πάω εγώ με Αλέξη, τώρα μην μου λες τέτοια.
1: Τέτοια σου λέω, γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
20: Μόνο Αντρέα μου που σε θυμάται, ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτό τα λέει όλα.
0: Ο λαός ελίκησε, η δημοκρατία ελίκησε, η αλλαγή ελίκησε.
20: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες. Απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα, Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Γεια.
4: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγανε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω τον Αντρέα την παίρνω.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
20: Πώς το είμαι Μαργαρό. Ένα έχω να πω. Βλέπω αντί για κυβέρνηση Κουτσούμπα που λέει με Τσίπρα, εγώ βλέπω Μαρινάκη Τσίπρας. Είναι καλύτερο.
1: Καλό είναι.
14: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
23: Πατσάς, ψιλοκομμένος.
20: Να βάλω και λίγο έξω από το μελισανίδι μέσα.
1: Και μελισανίδι πρέπει να βάλεις.
20: Να βάλω και αυτούς. Έφανε τέλειο.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
20: Ζήτω, τι να πω. Η Νέα Δημοκρατία, ζήτω ο Θρύλος, ζήτω ο Δημητριάδης. Ποιος να πω, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Πες ένα ζήτω εκεί καημένο. Ναι, τώρα ένα ζήτω και ό,τι γίνει.
20: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Ζήτω το ΚΚΕ.
16: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα. Μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. 3η 30 Ιουνίου στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Γεια σου, Τσολιά μου.
4: Γεια χαρά.
3: Κάνεις.
4: Καλά, εσύ.
3: Καλά. Επειδή ξέρω ότι δεν έχουν μείνει πολλές live Παρασκευές ακόμη.
4: Α, για αφιερώσεις το πας.
3: Ναι.
4: Ναι, ναι, για πες.
3: Θα ήθελα το «Ας κρατήσουν οι χοροί» του Σαββόπουλου. Και θα ήθελα, επειδή μου προκαλεί μεγάλη χαρά αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω πάντα, από πάντα του, θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους μας που αντέχουμε ακόμα. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε όρθιοι στα δύσκολα και να κάνουμε κάθε πόνο γιορτή και πείσμα.
4: Το θέμα με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν κράτησαν οι χοροί, κράτησαν οι χαζί.
3: Εντάξει, μωρέ, κάνουμε προσπάθεια.
4: Ναι, τι λέω.
3: Κόντρα στην κρίζα, στην καθημερινότητα που έχουμε. Εντάξει, ας κρατήσουν οι χοροί.
5: Ας κρατήσουν οι χοροί. Και θα βρούμε αλλιώτικα στεκιά υπάρχει αλλιώτικα, βρε.
6: Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα. Ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβρα στη μαλατοπίπερο.
5: Ως που η σύναξη σε αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
7: Τι έγινε, Κωστάκι, σε γουστάρει χωριάτισα.
5: Μέχρι τα ουράνια σώματα.
8: Το πένας εξωγήινος.
5: Με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα.
7: Ο Πε
5: και
7: Πε.
5: Και ιστορία οι παρές.
8: Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
9: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
9: Να σου πω κάτι. Στην Παρασκευή ή σε κάποια Παρασκευή, πάση περιπτώσει, μπορείς να βάλεις κανένα ξεμάλιασμα μεταξύ Γεωργιάδη, Τσίπρα και Κυρβασίλη.
4: Α, το πας χοντρά. Εντάξει,
9: παλιό.
4: Κάτι θα κάνουμε.
9: Είναι παλιό όμως, Πειράζει.
4: Δεν πειράζει.
10: Τι μη να λέγες Έλληνας. Καμίσου.
11: Έλα, έχεις το διάλογο που λες τέτοια πράγματα.
12: Δεν τρέπεστε λιγάκι. Θα τα λέτε αυτά τα πράγματα.
10: Μην κουνάτε το δάχτυλο. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε.
11: Κατάματα. Δεν τρέπεστε.
10: Μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου λέτε.
13: Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς σε μένα.
11: Του λέει να χαζεύει το παιδό.

0: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
0: Από το Λονδίνο σε έχω παρμένο.
1: Οπα, και τι θέλετε?
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορώ, σε παρακαλώ?
1: Ναι.
0: Θέλω να αφιερώσω τη μαμά μου για τα γενέθλιά τη που έρχονται σε λίγο. Θέλω τον πολιτισμένο γύφτο που είναι το αγαπημένο τη τηλεφώνημα.
1: Θα το βάλω, είναι και ταιριαστό των ημερών λόγω τη γύφτη ομορφιά Λατινοπούλου.
2: Η κυρία Λατινοπούλου, αν την καλα... δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
0: Πάντα με έναν τρόπο καταφέρνεις και είσαι επίκαιρος. Ό,τι έχεις πει πάντα ξανάρχεσαι στην επικαιρότητα.
1: Βέβαια τώρα, εντάξει, μην τα λέω εγώ, καλά που το λέτε εσείς.
3: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
3: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
3: Κακό.
1: Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5.
3: Σοβαρά.
1: Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής?
3: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι Τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι.
3: Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα σπίτι. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια.
1: Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι.
3: Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει ιδέα να πληρώσω τετραγωνικά.
1: Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
3: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτος, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
3: Να μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι.
1: Δεν ξέρω, πήγανε.
3: Πήγανε.
1: Με τους δικούς μας?
3: Με τους δικούς. Ποιος δικούς μας, Έλληνας σήμερα, είμαι και αυτός.
1: Τα Μπαλαμά.
3: Μπαλαμό, αλλά Έλληνας.
1: Ωραία.
3: Άμα γίνει πόλεμος θα πάνε, φαντάρι.
1: Θα πάνε.
3: Θα πάνε.
1: Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο?
3: Δεν είμαι γύφτος τέτοιος.
1: Α, τι γύφτος, σε καρέκλες?
3: Όχι.
1: Τι γύφτος?
3: Σίδερα έχω.
1: Α,
3: μέταλλα, μέταλλα.
1: Α, όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα.
3: 1400 το γραμμάριο χρυσό.
1: Το πιάσα.
3: Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι.
1: Ναι, τώρα τι μαλακίες.
3: Ωραία, μαλακίες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ιδέα?
1: Για αυτό το λόγο, αγαπητέ, γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές, άμα σας εξαιρέσουμε.
3: Γιατί όμως που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει, γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμάς και τόσο χρήματα από την τράπεζα, η Eurobank.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή η Eurobank τι είναι?
1: Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι?

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μία αφιέρωση θέλω.
1: Ναι.
0: Τον αδερφό μου τον Γιώργο θέλω να αφιερώσω. Ένα εμβατήριο που το είχε πει όμως ο Πάγκαλος. Το είχατε βάλει πολλά χρόνια πριν. Που έλεγε το ήρωες, το τραγούδι το ήρωες. Αλλά το έλεγε ως ένα τραγούδι βρικολακίστικο. Ρικόδες. Θέλω από τον Πάγκαλο δηλαδή. Αυτό το remix που είχατε κάνει κάποτε.
1: Περαστικά.
2: Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο της Ενωμένης Αριστεράς στις πρώτες εκλογές που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδες νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο Βγαλμένη τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφιγμένες τις γροθιές. Του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μέσα στα φαντάσματα.

0: αίματα, ποτάμια, βουερά.
1: Αίματα, κόκκινο νερό. Αίματα, ποτάμι, βουερό.
0: Κόκκαλα, ολόκληρα βουνά. Είναι ένα τραγούδι φρικώδες και βρικολιαστικό του εφηλίου πολέμου.
1: Πήρε στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Και φωτιά στο Γόργο ποταμό.
2: Ναι, Αποστόλη, γεια. Να παρακαλέσω κάτι. Όταν θα σου είναι εύκολο, βάλε τον κουλούρι, ρε παιδάκι μου, που είχε την κυρία που έπλεκε τα σεμέν στις λαϊκές.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή. Με τα χεράκια της τεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο. Και το έκανα και θα το

0: Άντε μωρέ Λουλού.
1: Οπα.
0: Ήθελα δύο πράγματα να σου ζητήσω.
1: Ναι, μήπως να πρόσεχες λίγο τη γλώσσα σου πρώτα.
0: Ναι, δίκαιο έχει, παίξει. Ήταν λίγο ακραίος χωρίς λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις Ινδίες και συσκέφτηκα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν γιατί τελικά.
1: Σκεφτόσουν το γράμμα σε ένα ποιητή που λέει μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε.
2: Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ίδιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
0: Όχι, το άλλο που λέει ότι είναι παράξενα τσιμίδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε.

0: πρώτο.
1: Έχουνε δίκιο.
2: Α, οκ, okay, αυτά σκεφτόσουν. Και τι ήθελες.
1: Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουν μέσα στο μετρό, ξαφνικά βλέπω έναν εξαδάχτυλο με δύο αντίχτες. Και λέω πρέπει να τον πάρω να βάλω τον εξαδάχτυλο.
2: Πού το θυμήθηκες, μωρέ.
1: Αφού είδα έναν τύπο με έξι δάχτυλα μπροστά μου.
2: Αληθινό ήταν ή μαρκώνει τίποτα UFO και τέτοια.
1: Όχι, όχι, κανονικότατο. Ήταν...
2: Και έκανε όταν θέλει να κάνει thumbs up, κάνει διπλό, το χεράκι εννοώ.
1: Αυτό ήταν πλέον δαχτυλάκι, ήταν ένας επλέον αντίχειρας που ξεπρόβαλε από υπάρχοντα αντίχειρα κάθετα. Με νύχη και με όλα.
2: Τυχερή η γυναίκα του.
1: Βέβαια, ναι, όμως που πει αντίχειρα είναι τυχερή. Αυτό είναι το ένα λοιπόν.

0: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Διάβασα ένα άρθρο μου, είπανε και φίλοι μου, για τους εξαδάκτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή έχουμε ένα σύλλογο.
1: Με εξαδάκτυλους.
0: Ορίστε.
1: Μαζεύεστε διάφορα alien και κάνετε και σύλλογο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε?
0: Ναι, έχουμε σύλλογο, έχουμε και το εξαδάκτυλια.gr.
1: Υπάρχει και site. Έχετε 6 δάκτυλα εσείς όλοι?
0: Ναι.
1: Σε κάθε χέρι?
0: Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάκτυλα και 7 ανάλογα. Υπάρχουν.
1: Ίδια. Και πώς βάζετε γάντια ποδιού?
0: Τι γάντια?
1: Που μπαίνει το κάθε δάκτυλο χωριστά, αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες που είναι για αρκουδάκι?
0: Όχι. Όχι, υπάρχουν μαγαζιά για αριστερόχερι, για εξαράκτηλο δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει, βολευόμαστε, παίρνουμε ένα νούμερο παπούτσι παραπάνω.
1: Να σας πω τώρα, εσείς πώς μετράτε όταν είναι να μετρήσετε?
0: Όταν λέτε τι να μετρήσω, δηλαδή?
1: Θέλετε να μετρήσετε δάχτυλα, ας πούμε. Από το 1 στο 10, πού το κόβετε, σε ποιο δάχτυλο?
0: Για ποιο λόγο να μετρήσουμε με τα δάχτυλα?
1: Χρειάζεται καμιά φορά.
0: Τι να σας πω.
1: Μετράμε, να, 1, 2, 3, 5, τελειώνω εγώ.
0: Εγώ τα έχω στα πόδια, άμα το βγάλω το παπούτσι μου, όπως το λένε, θα είναι και δυσάρεστο. Γιατί ώσπου να μετρήσω θα έχει ψοφήσει τη βρώμα ο άλλος.
1: Σωστό και αυτό. Κάντε και μούτζα μεγάλη. Με το πόδι τώρα σκέφτομαι, ξαδάκτυλο.
0: Ναι,
1: αφού περισσεύγεις στα λεπορή, κάνετε συλλόγους, κάνετε site το ένα το άλλο, γιατί δεν το κόβετε να πάει στο διάλο?
0: Όχι, γιατί να το κόψουμε? Ίσα που μερικοί από εμάς τα θεωρούμε και γούρι, ότι είναι αυτό, προσωπικά το θεωρώ το γούρι μου.
1: Και μαζεύεστε εκεί διάφοροι εξαδάκτυλοι και λέτε τα νέα των εξαδακτύλων. Τι νέα έχουν οι εξαδάκτυλοι? Τι ζωή είναι αυτή που κάνουν?
0: Όχι, αλλά έχουμε κάτι παραπάνω από όλους τους υπολείπους και μέσα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουμε ενωθεί.
1: Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι παρακάτω κάτω κάτι άλλο?
0: Όχι, δόξα στον
1: Θεό, είμαστε. Το δάκτυλο το έκτο, γιατί έχω απορίες, θέλω να μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα?
0: Όχι, όχι, όχι. Τι λέτε τώρα?
1: Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο?
0: Δίπλα, δάκτυλο κανονικό είναι, κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι, άνθρωποι είμαστε κανονικοί.
1: Καλά, τώρα εσείς το λέτε ότι δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε, τέλος πάντων. Να σας πω λίγο.
0: Ναι.
1: Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν, οι γυναίκες, ξέρω εγώ.
0: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε, γιατί θα υπήρχε παρεξήγηση.
1: Όχι, σιγά καλέ, εγώ τα βάφω. Χαλάνε παραπάνω μανών και ασετών μετά.
0: Τι να σας πω, ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να τους παίρνουν περισσότερα χρήματα. Τι
1: είναι και αυτό κάτι, δεν μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς.
0: Θα το φέρω θέμα, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε συγκέντρωση.
1: Ναι, η εξαδακτυλία, η παρέτηση εξαδακτυλίας, ξέρω. Μετά τη Φαγκαρόπετρα προκύψατε κι εσείς.
0: Δάκτυλα έχουμε παραπάνω, δεν έχουμε πουλί, με έχετε μπερδέψει.
1: Το κατάλαβα, αν και θα θέλατε από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν φοράτε τις αγιονάρες αυτές τις string που είναι με τη διχάλα στη μέση, περισσεύει ένα δάκτυλο που περπατάει μόνο του στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι τα 5 πάνω άρχοντες και πάει και το έκτο και περπατάει στο πλάι τρέχοντας να προλάβει τα άλλα.
0: Έχετε απορίες, μου φαίνεται.
1: Έχω πολλές απορίες.
0: Μήπως έχετε και εσείς το κόμπλεξ των πενταδάκτυλων απέναντι σε εμάς?
1: Όχι, απλά εγώ ψαχνόμουν, επειδή έχω μικρό πουλί, ψαχνόμουν, λέω δεν θα βγει ένα δάκτυλο, δεν θα βγει ένα δάκτυλο, κάπου αλλού θα μου βγει. Τίποτα.
0: Αν φέρω όλο το σύλλογο εκεί και σας βάλουμε όλα τα δάκτυλα στον κόμπο σας, κύριε, που με δουλεύετε τόση ώρα, τι θα πείτε?
1: Ο χαράς Ευαγγέλια.
0: Ναι.
1: Από εξαδάκτυλο ποτέ.

0: Η Λουκά, καλώς τι να πούμε. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε ρε κουρέτα.
1: Κόλλημα εκεί, εντάξει, θα στο βάλω.
2: Ρε κουρέτα, ρε πολιτική απατεώνα. Τι κάνεις ρε εδώ στο Βόλο. Ρε κουρέτα, δεν τρέπεσαι λίγο.

Νικόλαζο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί, ένα διαφορετικό ταξίδι στην ελληνική Ύπαιθρο και όχι μόνο, σε ελληνικές παραδόσεις, σε ελληνικές συνήθειες, όπως δεν σας έχει προσφέρει κανείς άλλος ταξιδευτής.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες και να σχολιάσουμε καταστάσεις οι οποίες επικρατούν και μας χαρακτηρίζουν ακόμη.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, ό,τι και αν είστε, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, γιατί ξημερώνει Κυριακή. Καλό είναι και το Σάββατο, αλλά η Κυριακή είναι ακόμη καλύτερη, καθώς είναι ακόμη λιγότεροι αυτοί που αναγκάζονται να εργάζονται και είναι ακόμη περισσότεροι αυτοί που θα έρθουν έστω και σε μία μικρή επαφή με τη φύση. Είναι πολύ ωραίο να το ξέρετε αυτό. Πάρτε τα παιδιά σας και πηγαίνετε τα να πιάσουν λίγα χώματα. Υπάρχει το Πάρκο Τρίτσι, υπάρχουν τα άλυση, τα περιμετρικά την Αττική, υπάρχει ο Ημιτός, υπάρχει η Πάρνηθα, υπάρχει η Πεντέλη, υπάρχουν πολλά μέρη στα οποία θα πάτε το παιδί σας, τα παιδιά σας, να έρθουν σε επαφή με τη φύση. Να δουν μια πεταλούδα να περνάει, να δουν ένα σκαθάρι να περπατάει, να δουν ακόμη και αυτά τα μικροσκοπικά μυρμήγκια. Μπορεί να και στο σπίτι δεν είναι τα ίδια τα μυρμήγκια της εξοχής, γιατί κουβαλάνε όλα πάνω τους, κουβαλάνε κάτι μαζί τους και μαθαίνουν στα παιδιά ασύλληπτα πράγματα στο δικό τους παιδικό μυαλό. Μην χάσετε αυτήν την ευκαιρία, μην αφήνετε να περνάνε τα Σαββατοκύριακα με αυτόν τον τρόπο. Καλά είναι τα γήπεδα, όλα τα παιδάκια πλέον παίζουν 5x5, αυτά που δεν παίζουν 5x5 κάνουν τα εκβοντό και αυτά που δεν κάνουν 5x5 και τα εκβοντό κάνουν ένα άλλο περίεργο άθλημα ή αγώνισμα. Πολύ καλά κάνετε, το καταλαβαίνω, είναι πολύ σωστό, είναι δίπλα στο σπίτι σας, είναι εύκολο, το παιδί όμως πρέπει να δει πώς είναι το χώμα, πώς είναι τα λουλουδάκια, πώς είναι τα σκαθάρια, πώς είναι τα ζωάκια. Ό,τι ευκαιρία έχετε να τα δείξετε αυτά, να μην την αφήσετε ανεκμετάλλευτη. Είναι μια συμβουλή η οποία, επιτρέψτε μου, την έχω μελετήσει και την έχω εφαρμόσει επί σειρά ετών, γιατί παιδί που δεν βγαίνει στη φύση νομίζει ότι το κοτόπουλο είναι αυτό που είναι το ροζ πράγμα που το έχει μέσα στο πανεράκι το σούπερ μάρκετ και το παίρνει και το ψήνει στο σπίτι. Δεν ξέρει καν ποια είναι η πραγματικότητα. Και όταν μεγαλώνεις ανθρώπους που δεν ξέρουν ποια είναι η πραγματικότητα, όσο γυμνασμένοι και να είναι, όσο μορφωμένοι και να είναι, δεν θα είναι το ίδιο χρήσιμοι για την κοινωνία. Αυτό να το έχετε σίγουρο. Παραπολιτικά 90,1 FM και όλοι οι συνεργαζόμενοι σταθμοί. Στη Θεσσαλονίκη, στάτους 107,7. Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία. Έχει πολύ δυνατό σήμα ο συνεργαζόμενος σταθμός μας που ακούτε την εκπομπή μας. Και εμείς εδώ, να ξέρετε, κληρώνουμε και όλα, δίνουμε και το δωράκι μας. Εσείς παίρνετε τηλέφωνο και παίρνετε μια συσκευή εντοπισμού σκύλου. Κυνηγό σκύλου ή μη, δεν παίζει ρόλο. Αξίας 900 ευρώ. Garmin Α300, η καλύτερη συσκευή της αγοράς. Στέλνετε μήνυμα στο 6936694641. Στείλτε αυτό το μήνυμα για να πάρετε στο σπίτι σας, να σας το στείλουμε εμείς, το δώρο σας, για να μπορέσετε να είστε σίγουροι ότι το σκυλάκι σας, αν δεν το βάζετε λουρί ή και εσείς που το έχετε λουρί αλλά κοπήγε για κάποιο λόγο, σας χαθεί και αρχίσει και τρέχει, να ξέρετε ότι μπορείτε να το ξαναβρείτε. Είναι μεγάλο αυτό το πλεονέκτημα και σημαντικό, κυρίως για τους κυνήγους αλλά και για όλους τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες σκύλου. Φτιάξτε καφέ, σήμερα συνεχίζουμε κυριακάτικα μαθήματα οπλογνωσίας. Μη φύγετε οι μη κυνηγοί, μη φύγετε αυτοί που νομίζετε ότι δεν σας αρέσουν τα όπλα. Θα ακούσετε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που πιστεύατε. Η κατασκευή των όπλων και η γνώση των όπλων σε οδηγεί σε γνώση ακόμη και της πολιτικής κατάστασης της Ευρώπης τα τελευταία 100 χρόνια. Όπως τα ακούτε, δεν έχει καμία σχέση ότι εμείς αναφερόμαστε σε αυτήν την ιδιαίτερη τέχνη με την υπόλοιπη κοινωνία. Έχει πολύ στενή σχέση. Αυτό να το γνωρίζετε. Όλα είναι αλληλένδετα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να ακούσετε μια διαφορετική εκπομπή σε πολύ λίγο από τον γκούρου του είδους, τον γκούρου της οπλογνωσίας, τον Νικήτα Κυπρίδη μου. Φτιάξτε καφέ και τα λέμε.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή και εμείς είμαστε εδώ κοντά σας να σας κρατήσουμε συντροφιά πριν η ημέρα φωτίσει. Και μαζί μας έχουμε ποιον άλλον, τον γκουρού της οπλογνωσίας, τον Νικήτα τον Κυπρίδη μας, σε μια διαφορετική σήμερα προσέγγιση. Και εδώ να πούμε ότι εσείς όλοι που χρησιμοποιείτε το οπλογνωσία.com για την ενημέρωσή σας, να μην αγχωθείτε που έχετε κάποια προβλήματα στη σύνδεσή σας. Βρίσκεται υπό ανακατασκευή, έτσι δεν είναι, Νικήτα?
2: Ναι, καλημέρα. Ο ιστότοπος περνάει μια αναβάθμιση και μια ανάπλαση, θα έλεγα. Και τι έγινε? Οι μηχανικοί που δουλεύουν το σύστημα επέλεξαν, οι άνθρωποι δεν ξέρουν από κυνήγια και τέτοια, επέλεξαν τυχαία κάποιες φωτογραφίες δοκιμαστικές για τα νέα φόντα και είναι όλες από στρατιωτικά όπλα. Και έβαλαν και τίτλο «Τα τελευταίες ειδήσεις στον τομέα του tactical όπλου κτλ.» Και ορισμένοι αναγνώστες το είδαν και φρίκαραν. Όχι, δεν αλλάζει χαρακτήρα η ιστοσελίδα, απλά είναι τη στιγμή αυτά.
1: Και έγινες και practical και tactical.
2: Και practical και tactical, ακριβώς.
1: Νικήτα, πες μου, πέρα από τα πολύ ωραία θέματα που αναπτύσσουμε σε σχέση με τα μαθήματα οπλογνωσίας, όπως κάνεις και στο site σου, εσύ κάνεις και μία διαφορετική προσέγγιση των φυσιολατρικών θεμάτων, που είναι βασική παράμετρος της κυνηγητικής δραστηριότητας.
2: Μία διευκρίνηση εδώ για αυτό το θέμα οπλογνωσία και γκουρού των όπλων κτλ. Αυτό το κατάλαβε και αυτός που έκανε την βάση δεδομένων για το πρώτο ευρετήριο του περιοδικού. Ναι. Δεκαετία 80 και 90 ήταν τα πρώτα 128 τεύχη. Τότε κατάλαβε, μετρώντας τα άρθρα, ότι η μεγαλύτερη έμφαση ήταν σε οικολογικά θέματα και σε θέματα θυραματοβιολογίας.
1: Έχαν περάσει τα οικολογικά θέματα τα όπλα?
2: Βεβαίως, ήταν περίπου διπλάσια. Λοιπόν, τότε κατάλαβε ότι άλλο η προσωπική λόξα, για να το πούμε έτσι, με τα όπλα, και άλλο η θεματολογία ενός περιοδικού και ενός χώρου. Λοιπόν, και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει από τότε που ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο στην Αγγλία, ήμουν μέλος οικολογικών ομάδων, μιλάω για επιστημονικών οικολογικών ομάδων κτλ.
1: Δεν είχε παρεξηγήσει κανένα.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Και τώρα θα δούμε και γιατί αυτό είναι σημαντικό. Και έτσι μου έμεινε από τότε και αυτά τα θέματα τα παρακολουθώ. Ακόμα και θέματα οικολογικά εκτός του χώρου μας.
1: Και καλά κάνεις, γιατί αν δεν έχεις αυτή τη γνώση, δεν μπορείς να θεωρείς τον εαυτό σου ότι έχεις δικαίωμα της κυνηγητικής δράσης, αν δεν γνωρίζεις ακόμη και τις άγνωστες λεπτομέρειες της άγριας ζωής, να το πούμε έτσι.
2: Λοιπόν, και μια και είμαστε σε αυτό το θέμα, τώρα μπλέκει και λίγο η νομική εδώ. Η νομική δουλεύει με όρους. Τι είναι όπλο? Και υπάρχει ο νομικός ορισμός του όπλου. Και ερχόμαστε τώρα σε έναν ορισμό που μας λείπει. Τι είναι λύκος? Και εκεί, επειδή φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και η επιστημονική γνώση πλέον είναι διάχυτη παντού, αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να απαντηθεί με αναφορά σε κάποια λυρικά κείμενα ή σε μυθολογίες. Αυτό θα απαντηθεί από τη γενετική. Και ερχόμαστε στο συγκεκριμένο τώρα του θέματος. Βρέθηκε λύκος στη Βόρειο Ελλάδα, φαινότυπο λύκου. Γενετικά ήταν 45% σκύλος και 55% λύκος. Δεν ήταν 50-50, ήταν 55-45, που σημαίνει ότι δεν ήταν πρώτης γενιάς υβρίδιο.
1: Όχι,
2: ήταν δεύτερης γενιάς υβρίδιο, δηλαδή τα υβρίδια είναι εκεί έξω και αναπαράγονται. Και ερχόμαστε στις έρευνες στην Ιταλία, όπου επί του συνόλου των εξεταστέντων δειγμάτων, 48% είναι υβρίδια.
1: Απίστευτο.
2: Για μένα δεν είναι απίστευτο, για μένα ήταν αναμενόμενο.
1: Απίστευτο, θέλω να πω, για την άγρια ζωή, για μας αναμενόμενο ήταν.
2: Από τους Αμερικάνους δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται, δεν έχουν παρόμοιες έρευνες.
1: Οι Αμερικάνοι θεωρούν ότι ακόμη κρατάνε καθαρό το...
2: Ο Αμερικάνος έχει το εξής πλεονέκτημα, ότι για την επαναφορά του λύκου άντλησε παρθένους πληθυσμούς από τον Καναδά.
1: Α, γι' αυτό δεν έχει το ίδιο άγχος.
2: Οπότε και εκεί να μην ξεχνάμε ότι στην Ήπεθρο στην Αμερική, εκτός του ότι είναι πολύ πιο αραιό κατοικημένα τα μέρη αυτά, με λιγότερο γειτονικούς, ας το πούμε έτσι, οικισμούς και χωριά και πόλεις, δεν υπάρχει πεδίο εύκολη επαφή η κόση του σκύλου με λύκο. Εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα, όπου το αδέσποτο είναι συχνό φαινόμενο,
1: κυριαρχεί θα λέγαμε,
2: ειδικά στις μεσογειακές χώρες, υπάρχει αυτή η επαφή του οικώσει του σκύλου με τον λύκο. Και φτάνουμε στο σημείο πλέον που λες, όταν είναι ο πληθυσμός 48% υβρίδιο και λέμε ότι ο λύκος προστατεύεται, τι ακριβώς προστατεύεται είναι το ερώτημα. Και όταν το υβρίδιο θα ξεπεράσει το 60% του πληθυσμού, τι νόημα θα έχει η προστασία αυτή? Τι θα προστατεύουμε ακριβώς?
1: Κανείς δεν γνωρίζει και ξέρεις ότι ελέγχεται η φυσιολατρία στην Ελλάδα, οπότε
2: θα φτάσουμε σε ένα σημείο.
1: Τα αποτελέσματα.
2: Ναι, εγώ λέω ότι αυτό είναι σημαντικό, όχι επί τούτου ο υβριδισμός του λύκου, εντάξει, είναι σημαντικό για αυτό το λόγο. Είναι σημαντικό από μια άλλη σκοπιά, ότι επιτέλους οι επιστήμονες, οι πραγματικοί επιστήμονες, αυτοί που περνούν εκατοντάδες, χιλιάδες ώρες στο πεδίο συλλέγοντα στοιχεία και αναλύοντας τα μετά σε εργαστήρια, αυτοί κάποια στιγμή να ξεσηκωθούν και να πούν στους οικοζωολάτρες ότι φτάνει πια, κάνετε ζημιά.
1: Θα βρεθεί αυτό, θα γίνει αυτό? Εγώ ξέρεις, πάντα γίνομαι ο συνήγορος του διαβόλου.
2: Ο ένας από τα ιερά τέρατα της μελέτης του λύκου διεθνώς, ο Ιταλός ο καθηγητής ο Μποϊτάνη, εδώ και χρόνια το λέει, και ο άνθρωπος δεν μασάει τα λόγια του. Αν θέλουμε να σώσουμε τον λύκο και να τον προστατεύσουμε από υβριδισμό, επιβάλλεται, και χρησιμοποιώ την δική του λέξη, να το πω και στα αγγλικά, την αγγλική λέξη πρώτα, χρησιμοποίησε την αγγλική λέξη eradicate, που είναι να εξοντώσουμε τα αδέσποτα σκυλιά στην Ήπεθρο. Το είπε αυτός, δεν το είπα εγώ.
1: Το πρώτο βήμα, βέβαια.
2: Λοιπόν, αυτό το λέει ο πρώτος στη τάξη μελετητής του ζώου αυτού, και το λέει μετά δικαιολογεί την άποψή του, λέγοντας ότι έχει ξοδέψει μια ζωή μελετώντας τον λύκο και δεν θέλει να τον δει να εξαφανίζεται. Διότι ο Μποϊτάνη θεωρεί τον υβριδισμό εξαφάνιση.
1: Μα είναι εξαφάνιση ενός άγριου είδους. Το έχουμε πει αυτό. Και εδώ πέρα στην Ελλάδα, αυτό που ότι εμφανίζεται συνέχεια και γίνονται οι αναφορές, σωστές είναι οι αναφορές, αλλά αυτό που εμφανίζεται, το οποίο πλησιάζει και τον άνθρωπο, είναι σίγουρα υβρίδιο. Αυτό το έχουν καταλήξει όλοι οι επιστήμονες σε αυτή την άποψη.
2: Όχι μόνο. Εντάξει, μπορεί να μην είναι όλα υβρίδια. Μπορεί αυτή η εξοικείωση με τον άνθρωπο να φανεί και στον γνήσιο άγριο λύκο, αλλά σίγουρα είναι πιο πιθανή σε ένα υβρίδιο. Διότι έχει κληρονομήσει και την γενετική αλλά και την επίκτητη συμπεριφορά από έναν από τους δύο γονείς, ο οποίος ένας από τους δύο γονείς είναι οικόσιτο ζώο.
1: Ή αδέσποτο, το οποίο πλησιάζει όταν βλέπει άνθρωπο να πηγαίνει στο παρκαρισμένο στο κινητό του.
2: Αλλά αυτό είναι μονόδρομος, ο υβριδισμός είναι μονόδρομος. Δεν μπορείς κάποια στιγμή να πεις, ξέρεις, θα φτιάξω ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής το οποίο θα επαναφέρει το γονιδίωμα του λύκου. Άπαξ και το χάσεις, το έχασες. Είναι διαπαντός αυτό.
1: Δεν επανέρχεται.
2: Όχι.
1: Και αφού έχουμε φτάσει πια 45%, πώς θα το σώσουμε, Νικήτα? Εδώ είναι η απορία.
2: Προβλέπω ότι καθώς γίνονται όλο και περισσότερες αναλύσεις, αυτό το ποσοστό θα ανεβαίνει. Ναι. Είναι μια προσωπική πρόβλεψη αυτή. Διότι πάμε στην Ήπεθρο, βλέπουμε τι γίνεται. Δεν δυνατόν να περνάς από ένα χώρο και να σε προσεγγίζουν 20 αδέσποτα σκυλιά και να λες ότι αυτά τα αδέσποτα σκυλιά με κάποιον μαγικό τρόπο δεν πρόκειται να έρθουν σε επαφή με λύκο.
1: Δεν γίνεται.
2: Αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός.
1: Θα το προβλέψει η ίδια η φύση.
2: Ακριβώς.
1: Νικήτα, κάνουμε μια απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή και συνεχίζω με αυτό το σοβαρό θέμα, γιατί σήμερα το πρωί μου έκανε εντύπωση ότι σε μεγάλα ειδησιογραφικά site ήταν δύο διαφορετικές αναφορές που ο κόσμος βρήκε στο δρόμο του και μάλιστα είχαν σταματήσει και τον κοιτούσανε. Λύκους ή υβρίδια λύκων. Συνεχίζουμε σε λίγο.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Αλλά στο στόχαστρο είμαστε μαζί σας. Ξημερώνει Κυριακή, σε λίγο σιγά σιγά η νύχτα φεύγει, η μέρα έρχεται και όπως έχουμε πει είναι η κατάλληλη ώρα για να ακουστούν και κάποιες αλήθειες πριν το φως λούσει την υπέροχη αυτή χώρα. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο Νικήτας Κυπρίδημος σήμερα έχει επιλέξει να καταπιαστεί με όλα αυτά τα στοιχεία που συγκέντρωσε για τον μεγάλο υβριδισμό του λύκου. Γιατί να ξέρετε, όλα αυτά που διαβάζετε στις ειδήσεις και σήμερα θα βρείτε, αν έχει ένα τυχαίο, ένα μεγάλο ειδησιογραφικό site, δεν υπάρχει μέρα που να μην εμφανίζεται κάποιος ο οποίος συνάντησε λύκο, να τον έχει φωτογραφίσει, να τον έχει δει, να τον βλέπει, να τον περιμένει αντί να φεύγει μακριά του. Έχουμε καταστάσεις και συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι normal. Οπότε στα πλαίσια αυτά οι επιστήμονες ψάχνουν να βρουν τη λύση. Παραπολιτικά 90,1 FM για τη Θεσσαλονίκη. Στάτους FM 107,7. Η Θεσσαλονίκη έχει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Στην αρχή δεν είχε, τώρα έχει και αυτή κυκλωθεί πλέον από τους λύκους στα υβρίδια λύκων και είναι κάτι που απασχολεί αυτή τη στιγμή τον περισσότερο κόσμο, ο οποίος μένει ειδικά σε προάστια τα οποία γυτνιάζουν με περιαστικά δάση ή με αγροτικές περιοχές, γιατί εκεί είναι πιο συχνές οι παρουσίες. Καλή σου ημέρα, Νικήτα.
1: Καλημέρα.
0: Για συνέχισε αυτό που μας έλεγες.
1: Το θέμα είναι αυτό που είναι το βασικό, γιατί έχω ακούσει ορισμένους που έχουν ασχοληθεί λίγο με την κοινοτεχνία και λένε καλά, δεν είναι και φοβερό πρόβλημα, μπορούμε με επιλεκτικά ζευγαρώματα να απομονώσουμε τα γονίδια των σκύλων και να επαναφέρουμε, να επανακτήσουμε τον καθαρό αιμολύκο. Αυτό δεν γίνεται.
0: Θα μπορέσεις να πιάσεις όλα τα σκυλιά, τα υβρίδια που κυκλοφορούν για να κάνεις κάτι τέτοιο, πώς θα
1: το αυτό δεν γίνεται και το ξέρουμε ότι δεν γίνεται, διότι έχουμε άμεση πείρα από την κοινοτεχνία. Μπορείς να επαναφέρεις ορισμένα χαρακτηριστικά κάποτε που θέλουν να σώσουν μια φυλή σκύλων, ας πούμε, και κάνουν εξαιρετικά επιλεκτικές διασταυρώσεις, ζευγαρώματα, να το πούμε έτσι, καταλάβει έτσι ο κόσμος. Αλλά εκεί έχεις τον έλεγχο επί του ζώου σε οτιδήποτε. Δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλα ζώα παρά μόνο με αυτά που θες εσύ. Λοιπόν, με άγρια ζώα δεν έχει τέτοιον έλεγχο. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοιου είδους επιλεκτικές αναπαραγωγές. Οπότε, είτε μας αρέσει είτε όχι, οδηγούμαστε σε μια κατάσταση όπου τα ζώα που βλέπουμε θα φαίνονται σαν λύκη, αλλά δεν θα είναι λύκη. Και τότε τι κάνουμε?
0: Και είναι μια ήττα αυτή για το φυσικό περιβάλλον, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς και είναι. Και το δεύτερο είναι και μια ήττα του συστήματος διαχείρισης των οικολογικών θεμάτων γενικότερα, και προκύπτει και ένα νομικό θέμα. Τι προστατεύουμε με τον νόμο προστασίας του λύκου, όταν δεν υπάρχει πλέον καθαρό αιμός λύκους? Να το φέρουμε σε μια ακραία περίπτωση. Κάποιος κατηγορείται ότι σκότωσε λύκο και φέρνει εξέταση DNA στο δικαστήριο ότι το ζώο που σκότωσε είναι κατά 70% σκύλος.
0: Αλλάζει όλο το κατηγορητήριο μετά, όχι
1: δεν είναι πλέον φόνος λύκου, είναι φόνος ζώου, σκύλου.
0: Ναι.
1: Πάμε σε άλλη κατηγορία. Λοιπόν, και όταν έχουμε όλα αυτά τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δαπάνη την δημόσια για την προστασία του λύκου, όταν δεν υπάρχει καθαρό αιμός λύκος, πώς δικαιολογούνται αυτά? Τι προστατεύουμε ακριβώς?
0: Απολύτως τίποτα, να το πούμε. Είμαστε οι μόνοι που το λέμε χρόνια.
1: Είναι κυριολεκτικά μια χήμερα.
0: Έτσι. Άρα και ο λύκος, εντός εισαγωγικών, εμφανίζεται πλέον καθημερινά και γεμίζει τα δελτία ειδήσεων και τρομοκρατεί τον κόσμο. Αλλά και δεν είναι λύκος αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι δύο οι παράμετροι οι οποίοι είναι αντριχιαστικοί.
1: Δηλαδή περάσαμε από χίλια μοίρια κύματα με δημόσιου διαλόγου και καυγάδων και τσακωμών και τα υπόλοιπα για να κερδίσουμε ένα απόλυτο μηδέν.
0: Και θα μπορούσε ο λύκος αν δεν υπήρχαν τα δέσποτα, γιατί βλέπουμε ότι άλλα είδη όπως το τσακάλι πηγαίνει μια χαρά, δεν έχει υποστεί κάποια λύωση στο DNA του.
1: Οι ίδιοι κύκλοι που θέλουν τον λύκο και τον προστατεύουν και λένε ότι είναι προστάτες του, οι ίδιοι αυτοί είχαν πει ότι η ιδανική πυκνότητα είναι 3 λύκοι ανά 100.000 στρέμματα. Δηλαδή η Πάρνηθα που είναι 300.000 στρέμματα θα είχε 9 λύκους. Και με τέτοια αραιή πυκνότητα σίγουρα θα ήταν λιγότερες οι πιθανότητες επαφής με αδέσποτα σκυλιά και λιγότερες οι πιθανότητες υβριδισμού. Αλλά όταν έχεις φτάσει στην Πάρνηθα να έχεις 70 λύκους αντί για 9, έχεις μια τέτοια πυκνότητα.
0: Και όχι με σωστή καταμέτρηση, δηλαδή
1: έχεις καθημερινές πλέον βιντεολήψεις από κάμερες ασφαλείας σε κατοικημένους χώρους που δείχνουν την αγέλη ολόκληρη των λύκων να σουλατσάρει ανάμεσα στα σπίτια, άρα να έχει επαφή με οικόσιτα σκυλιά. Και δεν κάνεις τίποτα γι' αυτό. Κάτι θα προκύψει. Θα προκύψει υβριδισμός.
0: Και ο υβριδισμός μπορεί να φέρει ακόμη βιαιότερα ήδη, να το πούμε αυτό. Ναι, είμαστε και τυχεροί που δεν έχουμε ακόμη το πρώτο επεισόδιο. Έχουμε κάποια, εντάξει.
1: Πλησιάζουμε.
0: Έχουμε αυτό με τον ποδηλάτη, ναι.
1: Ο καθηγητής Γκάιστ, Καναδός, Βαλέριος Γκάιστ, ξόδεψε 40 χρόνια στο πεδίο μελετώντας τον λύκο. Και μας έχει καταγράψει με λεπτομέρεια τα βήματα της εξοικείωσης. Ο λύκος, όντας θηρευτικό ζώο, παρατηρεί συνεχώς τον χώρο του. Το γεγονός ότι ο λύκος κάθεται στα 100 μέτρα και μας κοιτάζει δεν είναι ούτε από χαζομάρα, ούτε επειδή χαριεντίζεται μαζί μας. Μας παρατηρεί, όπως παρατηρεί το κάθε τι στον χώρο του, κάθε τι το οποίο μπορεί κάποια στιγμή να αντιπροσωπεύσει είτε κίνδυνο είτε πόρο.
0: Είτε τροφή, πες το, γιατί το λες.
1: Ναι, τροφή. Λοιπόν, αυτό κάνει ο λύκος και αυτή η απόσταση μικραίνει χρόνο με χρόνο, από γενιά σε γενιά, μέχρι που φτάνουμε στο σημείο αυτό που είχαμε στα Γιάννενα προχτές, να είναι στον ποδηλατόδρομο, να είναι δηλαδή σε απόσταση 2-3 μέτρων από ποδηλάτες.
0: Και από θαύμα δεν δοκίμασε να δει αν αυτή η τροφή που κινείται είναι νόστιμη.
1: Θα το δοκιμάσει κάποια στιγμή.
0: Εννοείται.
1: Εν τω μεταξύ να διευκρινίσουμε και κάτι, διότι στους διαξηφισμούς που έχουμε στο διαδίκτυο με ανθρώπους της ζωοφιλικής κοινότητας, νομίζουν, επειδή εμείς το λέμε και φωνάζουμε, νομίζουν ότι θέλουμε να κυνηγήσουμε λύκους.
0: Όχι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Είναι καιρός να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι ο λύκος δεν παρουσιάζει κανένα θηρευτικό ενδιαφέρον για τον Έλληνα κυνηγό.
0: Όχι, ότι δεν θέλουμε να κατευθούμε αυτό. Να σου λέω την απόφαση της Μακεδονίας, ναι, Τράκης Ομοσπονδίας, η οποία έκανε και την ημερίδα και ανακοίνωσε ότι δεν μας ενδιαφέρει, ναι, δηλαδή, η θανάτωσή τους. Αν το θέλει το κράτος να προσλάβει άτομα, να βάλει αστυνομικούς, να βάλει τους λοκατζίδες, να βάλει όποιον θέλει, να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το κάνουν οι κυνηγοί. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, και καλά κάνει και το ξεκαθαρίζουν συνέχεια, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, ο ζωόφιλος νομίζει τώρα ότι εμείς οι δύο μιλάμε, γιατί το όνειρό μας είναι να βγει ανακοίνωση σκοτώστε τους λύκους.
1: Ναι, ακριβώς, γι' αυτό και το τονίζω, ότι δεν είναι θέμα κυνηγετικό. Εδώ είναι θέμα περιβαλλοντικό, πολύ σοβαρό. Γιατί αν γίνεται αυτό που γίνεται με το λύκο, ο οποίος έχει τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα πάνω του, φαντάσου τι γίνεται με άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο στο προσκήνιο και δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Τι είδους κακοδιαχείριση γίνεται σε αυτά τα άλλα είδη. Δηλαδή κάποιος δεν ελέγχει αυτό τον χώρο πλέον, τον δίθεν οικολογικό.
0: Μα ποτέ δεν ήταν ελεγχόμενος, είχε πάντα μια χαοτική κατάσταση, επικρατούσε πάντα.
1: Αυτό είναι και καταγεγραμμένο. Δηλαδή στο Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ερευνών παλιά είχαν κάνει μια έρευνα σε 150 οικολογικές οργανώσεις, και σε αυτές τις 150 οργανώσεις μόνο 2 εφάρμοζαν την αρχή του κάθε μέλος και ψήφος.
0: Είναι και αντιδημοκρατικές.
1: Οι υπόλοιπες 148 οργανώσεις είχαν εσωτερικούς κανονισμούς, οι οποίοι προέβλεπαν ότι από τα ταμιακώς εντάξει μέλη ψήφο είχαν, οι περισσότεροι που είδα ήταν 17. Δηλαδή η οργάνωση που είχε χιλιάδες μέλη περιόριζε το δικαίωμα ψήφου σε μόλις 17 άτομα.
0: Είναι η παρέα μας αυτή.
1: Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο νούμερο. Σε άλλες ήταν σε λιγότερο από 17 άτομα.
0: Σε ευχαριστώ, Νικήτα. Σε ευχαριστούμε για, για αυτό το χρήσιμο, τη χρήσιμη ενημέρωση. Κάνουμε ένα μικρό απαραίτητο ραδιοφωνικό διάλειμμα και περνάμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής, όπου θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε πράγματα και θάματα από τα παράξενα της χώρας μας.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, αλλά στο στόχαστρο είμαστε στην παρέα σας και στην παρέα μας είναι και ο Νικήτας ο Κυπρίδημος, Κυριακή πρωί, Παραπολιτικά 90,1 FM και στάτους 107,7 στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, και έχουμε πιάσει ένα θέμα, σας το είπαμε και πριν, το οποίο δείχνει πλέον δεδομένο, καθώς αν ανοίξετε, σας ξαναείπαμε, οποιοδήποτε ενημερωτικό site σήμερα, ανοίξτε 2-3 και κάντε ένα σκρολάρισμα, όπως λένε και οι νεολαίοι, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει μια είδηση για εμφάνιση λύκου. Είναι καθημερινό πλέον το φαινόμενο, είναι παντού, πιάνει από την Ήπειρο μέχρι το Σούνιο και από τον Εύρο μέχρι την Ετωλοκαρνανία. Το θέμα είναι μεγάλο, είναι σοβαρό, είναι διάχυτο και εδώ θα πρέπει να δούμε ποια θα πρέπει να είναι η σωστή λύση. Η σωστή λύση η οποία δεν θα είναι σε καμία περίπτωση συναισθηματική, γιατί αν είναι συναισθηματική θα κάνει κακό στο λύκο. Αυτό φωνάζει ο Νικήτας ο Κυπρίδημος με τη βοήθεια ξένων επιστημόνων που ασχολούνται επί σειρά ετών, ότι ο λύκος κινδυνεύει. Αυτός κινδυνεύει, όχι εμείς. Να το ξαναπούμε, γιατί θα πει κάποιος, αν το κάνουμε αυτό εμείς και πάντα ο άνθρωπος, παραμύθια τούμπανα. Ο λύκος κινδυνεύει αν συνεχιστεί ο υβριδισμός του, όχι ο άνθρωπος. Έτσι δεν είναι, Νικήτα?
4: Ακριβώς έτσι, ναι. Και αυτό το κινδυνεύει. Εάν είχες την επιλογή, δηλαδή για κίνδυνο επίθεσης, λιγότερο κίνδυνο επίθεσης θα υποστείς βλέποντας λύκους έξω στη φύση παρά αδέσποτα σκυλιά. Είναι πιο πιθανό να σου επιτεθούν αδέσποτα σκυλιά παρά να σου επιτεθεί λύκος. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι που νομίζουν ότι το λέμε, τονίζουμε αυτό το θέμα για να δημιουργήσουμε μια τρομολαγνία στον κόσμο. Όχι.
3: Και το λες και στον κατάλληλο άνθρωπο, γιατί εγώ έχω δεχτεί επίθεση αγέλης αδέσποτων με τη μοτοσυκλέτα μου κιόλας και έχω βάλει και, έβαλε και πολλά ράματα τότε για να κλείσω την πληγή. Οπότε το ξέρω από πρώτο χέρι. Άρα ο υβριδισμός θα οδηγήσει και πιο γρήγορα και σε τέτοια φαινόμενα, έτσι δεν είναι, αφού γίνεται όλο και περισσότερο αδέσποτο σκύλος αντί για λύκος?
4: Ακριβώς αυτό φοβάμαι.
3: Μήπως γίνει κάτι το οποίο θα επιτίθεται κατευθείαν στον άνθρωπο?
4: Θέλω να το πούμε, να πάμε και λίγο στα γλαφυρά που χρησιμοποιούν, αυτό που λένε το διαμάντι της φύσης για το λύκο ή άλλα άγρια ζώα. Όταν υβριδίζεται σε τέτοιο βαθμό, πάβει να είναι διαμάντι της φύσης.
3: Σωστά. Και χάνει όλη αυτή την ομορφιά και το μεγαλείο του.
4: Και να θυμίσω από τη δικιά μας εμπειρία, που την ξέρουμε, τη ζήσαμε όλοι, όταν τα εκτροφεία επιδίδονται παλαιότερα σε εκτροφή πέρδικας, κάποιος είπε ότι, παιδιά, εκτρέφεται πέρδικες τσούκαρ και η πέρδικα τσούκαρ είναι νησιώτικη και υβριδίζει με την πέρδικα γκρέκα και σταματήσαμε, κόψαμε την εκτροφή μαχαίρι,
3: ναι,
4: στην στερεά, και η τσούκαρ πλέον εκτρέφεται στα νησιά. Λοιπόν, εμείς που μας κατηγορούν για τόσα και τόσα, το καταλάβαμε και ενεργήσαμε αμέσως για να σταματήσει αυτός ο κίνδυνος να υπάρχει. Πού είναι η δράση των αλωνών που υποτίθεται ότι ενδιαφέρονται για τον λύκο?
3: Γιατί τα καλύπτει όλα, το έχουμε πει πολλές φορές, το πέπλο του συναισθήματος. Επικρατεί το συνέστημα, ο καημένος ο λύκος, δεν τους νοιάζει αν είναι υβρίδιο ή όχι, δεν καταλαβαίνουν τους κινδύνους που έρχονται. Ο καημένος ο λύκος, και γιατί είναι το λύκος, δεν τους νοιάζει αν είναι υβρίδιο ή όχι, δεν καταλαβαίνουν τους κινδύνους.

0: είπε σε κατηδίαν συζήτηση. Ξέρω ότι έχουμε θέμα με τους αρουραίους σε ορισμένες βραχονισίδες και πρέπει να εξαφανιστούν, διότι τρώνε τα αυγά του Αιγαιόγλαρου. Και ορισμένες φορές τρώνε το σύνολο των αυγών σε μία αποικία Αιγαιόγλαρου. Δηλαδή δεν αφήνουν να δημιουργηθεί νέα γενιά. Λοιπόν, και του λέω, και γιατί δεν το προτείνεις? Και μου λέει, δεν μπορώ, λέει, διότι υπάρχουν οι ακτιβιστές ζωόφιλοι στην οργάνωση, οι οποίοι θα μπλοκάρουν. Και τι κάνεις γι' αυτό? Στη ζούλα. Μου λέει, βάζω δηλητηριασμένα δολώματα στη ζούλα.
1: Για να μπορέσει να διασώσει...
0: Να μπορέσει να σώσει τον Αιγαιόγλαρο.
1: Ένα είδος για το οποίο έχει φτιαχτεί η οργάνωσή του.
0: Λοιπόν...
1: Δηλαδή οι άλλοι θα του λέγανε, μην πειράξει τα καημένα τα ποντίκια, σίγουρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Και δεν είναι ντόπια αυτή η στάση. Την αντέγραψαν από Αμερικανούς που είχαν κάνει αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια με σλόγγαν «Οι αρουραίοι έχουν δικαιώματα». Βέβαια εκεί ο δικαστής δεν άκουσε και πολλή ώρα την επιχειρηματολογία τους, το έκοψε το σκηνί. Και προχώρησε η μείωση των αρουραίων, η εξόντωση των αρουραίων βασικά σε νησιά, και να πούμε αυτό γιατί είναι σημαντικό. Την επόμενη χρονιά η αύξηση αυτών των σπάνιων πουλιών, ήταν ορισμένα είδη γερακιού που έχουν εκεί στην Δυτική Αμερική, ήταν 3.000% σε ένα χρόνο μέσα η αύξηση. Αυτό δείχνει το μέγεθος της ζημιάς.
1: Υπάρχει η ελπίδα. Μ' αρέσει. Οπότε, πάντα μ' αρέσει να το λέω αυτό. Υπάρχει ή τζάμπα μιλάμε?
0: Κάποια στιγμή δεν δυνατόν. Δηλαδή η επιστημονική κοινότητα σε αυτή τη χώρα υφίσταται μια πολύπλευρη καταπίεση. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε στα πανεπιστήμια, οι εξωπανεπιστημιακοί που εισβάλλουν, οι φανατισμένοι φοιτητές, η εξωτερική οικολογική πίεση σε ορισμένες έρευνες που δεν τους αφήνουν καν να τις δημοσιεύσουν. Και η λέλαπα που αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης, αν ποτέ προχωρήσουν σε ενημέρωση επιστημονική όπως την δείχνουν ορισμένες μελέτες, όπως είχαμε για τον Ισιδία στην Κρήτη για παράδειγμα, τόλμησε και είπε ο επιστήμονας να φύγουν από εκεί τα κατσίκια, και έγινε μια καμπάνια λιδωρίας εναντίον του που ήταν απίστευτη.
1: Να το πούμε κιόλας, για να σωθούν τα κρικρή, γι' αυτό το είπε ο άνθρωπος.
0: Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι θα αντιδράσουν. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να δέχονται όλη αυτή την πίεση από τόσες πολλές πλευρές. Κάποια στιγμή θα πούνε φτάνει πια.
1: Το θέμα είναι, Νικήτα, ότι όταν το πούνε αυτό θα είναι στο 75% ο ευρυδισμός του λύκου.
0: Νομίζω τον λύκο δεν τον σώζουμε. Νομίζω εκεί χάσαμε τη μάχη.
1: Ναι, γιατί αυτό που λένε, η εκτροφής δεν στέκει, που θα τους πιάσεις όλους και θα διαλέξεις τα καλύτερα στους καλύτερους απογόνους, δεν γίνεται αυτό.
0: Όχι, όχι, και επειδή έχουμε πολύ ισχυρό λόμπι, κανένας δήμαρχος δεν τολμά να κάνει οτιδήποτε για τα αδέσποτα, εάν αυτό το κάτι δεν συμβαδίζει απόλυτα με τις πρακτικές που θέλουν, δηλαδή την παραμονή των αδέσποτων σε αυτό που λένε το φυσικό τους περιβάλλον. Τι είναι το φυσικό περιβάλλον ενός αδέσποτου σκύλου? Είναι το περιβάλλον στο οποίο έχει επαφή με το λύκο.
1: Αυτό
0: είναι. Λοιπόν, όταν είναι επιμένουμε
1: μεταξύ,
0: σε αυτό...
1: Και είναι μεταξύ του λύκου και του ανθρώπου.
0: Ναι. Όταν επιμένουμε σε αυτό, δεν θα έχουμε προκοπή.
1: Νικήτα, με την ελπίδα ότι κάποιος θα πει, γιατί θέλει και χρήματα, θέλει και πάθος, θα πει ότι θα ξεκινήσουμε μια προσπάθεια μήπως και διασώσουμε το λύκο στη χώρα μας και δεν τον κάνουμε αδέσποτο, γιατί εκεί θα καταλήξει, όπως πολύ σωστά και επιστημονικά μας είπες, θα κλείσουμε την εκπομπή και θα δεσμευτούμε για μια επόμενη, στην οποία θα έχουμε μάθει ότι κάποιο πανεπιστήμιο, κάποιος καθηγητής, κάποια οργάνωση είπε ότι πρέπει να σοβαρευτούμε

0: και να σώσουμε το λύκο στη χώρα μας.
1: Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα, η πρώτη ένδειξη ότι κάπου αλλάζουν τα πράγματα. Θέλω να δω ποιος θα το πει.
0: Ας ελπίσουμε αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι πάντα καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο, ξημέρωμα Κυριακής. Ακούσατε τι γίνεται με τους λύκους. Εσείς όμως δεν το βάζετε κάτω. Το αυτοκίνητο, τη μοτοσικλέτα, το ποδήλατο, ό,τι έχετε, να πάτε και εσείς, και αν έχετε παιδιά και τα παιδιά, όσο πιο κοντά στη φύση μπορείτε. Μια μεγάλη καλημέρα.

Σαντορινέως, σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Έλα παιδιά, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε στα 2 λεπτά μετά τις 6, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση, πρωινό Κυριακής, 179η μέρα του έτους. Σε περίπου 30 δευτερόλεπτα θα έχουμε την επίσημη ανατολή ηλίου σύμφωνα με το αστεροσκοπείο Αθηνών, δύσεις στις 20:53. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα νεογνικού ελέγχου και Διεθνής ημέρα προστασίας από τους κεραυνούς. Προστατευτείτε παιδιά, προστατευτείτε. Βέβαια τώρα με τον αέρα που έχει, το οποίο πιθανόν να φας κεραυνό, να φας κανένα κλαδί στο κεφάλι, στη Μιχαλακοπούλου. Έπεσε δέντρο τεράστιο, καταπλάκωσε αυτοκίνητο και εγκλώβησε μέσα τον οδηγό του. Ευτυχώς δεν έγινε τίποτα παραπάνω, έτσι, δεν τραυματίστηκε ο άνθρωπος. Τέλος καλό, όλα καλά. Εσύ το ξέρεις ότι η πίτσα προστατεύει από τις ασθενείες? Το ξέρεις? Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Βραβείο κέρδισαν Ιταλοί ερευνητές, αποδεικνύοντας ότι η πίτσα κάνει μόνο καλό στην υγεία. Και αυτά που λένε οι διάφοροι διατροφολόγοι, μην τα παίρνετε της μετρητής. Βέβαια λέει, ισχύει μόνο αν η πίτσα έχει φτιαχτεί και καταναλωθεί αποκλειστικά στην Ιταλία. Ποιος κάνει αυτές τις έρευνες? Λοιπόν, πάντως όπως γίνεται το πράγμα, δίαιτα τέλος παιδιά. Εγώ θα τρώω 2 κομμάτια πίτσα με το που θα ανοίγω τα μάτια μου, άλλα 2 το βράδυ, σαν φαρμακάκι θα τα παίρνω. Και όπως και να έχει το πράγμα, θα πάω καλά. Βέβαια, είπε για Ιταλία τώρα. Εντάξει μου, κοντά είμαστε γεωγραφικά. Εν τω μεταξύ λέει, βιολόγοι ανακάλυψαν, λέει, ότι το κουνούπι της ελονοσίας ελκύεται, λέει, εξίσου από τη μυρωδιά των ανθρωπίνων ποδιών και από το ελβετικό τυρί Lee Burger. Τώρα, και λένε, λέει, χημική σύσταση της μυρωδιάς είναι σχεδόν ίδια. Οπότε, παιδιά, άμα σας την πέφτουν τα κουνούπια συνέχεια, δεν ξέρω, η μυρωδιά του ποδιού σας παραπέμπει σε γκουρμέ τυροκομείο πάντως. Εδώ μεταξύ, εσύ ξέρεις ότι κάθε θηλαστικό, λέει, οποιοδήποτε άνθρωπος, λέφαντας, ό,τι μπορείς να φανταστείς, χρειάζονται, λέει, άνω των 3 κιλών, χρειάζεται, λέει, ακριβώς 21 δευτερόλεπτα για να αδειάσει την κύση του. Για να πάει τουαλίτα, ρε παιδί, μα κάνει το ψηλό του που λένε. Και επιστήμονες το ονόμασαν, λέει, ο νόμος της ούρησης. Τον είπαν έτσι. Οπότε, παιδιά, εάν μόνο ο ελέφαντας, λέει, ήταν πιο άργος από αυτό. Αν πάτε το πρωί τώρα έτσι, τουαλέτα και τα λοιπά, και κάνετε, χρονομετρήστε, και κάνετε πάνω από 21 δευτερόλεπτα, τότε είστε πιο αργοί και από τον ελέφαντα, ρε παιδιά, τέλος. Άλλη έρευνα, πάλι με τέτοια ζητήματα, έχει να κάνει με τις πέτρες στα νεφρά. Οι ερευνητές, λέει, κέρδισαν βραβείο. Πού τα δίνουν αυτά τα βραβεία, ποιος τα δίνει, θέλω να ξέρω. Αποδεικνύοντας, λέει, ότι μια βόλτα με το τρενάκι, αυτό το περίεργο που κάνει τα γύρω-γύρω, να πούμε, στον αέρα, το roll coaster όπως το λένε, είναι, λέει, τα μαμ για να αποβάλλονται οι πέτρες στα νεφρά. Και λέει, αν, λέει, κάτσεις μάλιστα στο πίσω βαγόνι, η πιθανότητα επιτυχίας να κάνεις λιθοτριψία ανεβαίνει στο 64%. Οπότε, παιδιά, έτσι τώρα εσείς και έχετε και μια ηλικία, ας πούμε, αντί για ορολόγο θα πάρετε στήριο για το αλλού Farm Park. Γλιτώνετε, να σας πω και την αλήθεια, θα γλιτώσετε και το φακελάκι, έτσι, χαλαρά. Στα 6 λεπτά μετά τις 6 και 6 δευτερόλεπτα. Αυτή είναι σατανική ώρα, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή η ατάκα ήταν τώρα, δηλαδή, απίστευτα πράγματα. 666 να γράψει το ρολόι πρωί-πρωί. Η ελεύθερη ώρα το έχει γράψει το συγκεκριμένο. Τι μπορεί να αποτελεί όταν βγαίνεστε, κάνεις εκπομπή τέτοιες ώρες? Τη βάψαμε. Λοιπόν, πρέπει να σου πω, αδέρφια, ότι σαν σήμερα το 1914 είχαμε ουσιαστικά την αφορμή για την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο Σέρβος φοιτητής Γκαβρίλο Πρίντσιπ δολοφονεί στην αγορά του Σαράγεβο τον αρχιδούκα της Αυστρίας, τον Φερδινάνδο. Ενώ σαν σήμερα το 1919 υπογράφεται στο Παρίσι η Συνθήκη των Βερσαλιών, με την οποία τερματίζεται ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Όπως καταλαβαίνετε, η μεγάλη χαμένη είναι η Γερμανία και μπαίνουν οι βάσεις για να έχουμε στη συνέχεια τον άλλο μεγάλο πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο, ο οποίος έχει τις αφορμές του, τις αιτίες του στο γεγονός ότι η συνθήκη των Βερσαλλών ήταν πολύ σκληρή για τους Γερμανούς. Σαν σήμερα το 1979 εγκρίνεται από τη Βουλή η συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Κατά το Χάρι Κλίν, το ακρονίμιο έλεγε «Έρχεται όταν κοιμάστε». Σε αν το θυμάστε. Υπερψηφίζουν 193 βουλευτές, 175 της Νέας Δημοκρατίας, 4 του Κοδισό, 4 της Εθνικής Παράταξης, 2 της ΕΔΙΚ, 1 του ΚΚΕ Εσωτερικού, 1 της ΕΔΑ και 6 ανεξάρτητοι. 3 βουλευτές, ο Ιωάννης Ζήγδης, ο Νικήτας Βενιζέλος και ο Κώστας Μπαντουβάς δηλώνουν παρόν. Να θυμίσω ότι ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ δεν πήγαν καν στην ψηφοφορία, έτσι απήχαν κανονικότατα. Και η σημερινή μέρα είναι και αυτή η μέρα μνήμης. Προσέξτε τώρα όμως, έχει αντίθετα συναισθήματα. Το 79 εγκρίθηκε από τη Βουλή η συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Το 2015 τι γίνεται? Σαν σήμερα, παιδιά, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κλείνει για το κοινό τις τράπεζες από τις 29 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου. Αυτό το πρώτο φανές γεγονός, και όπως θα θυμάστε πολύ καλά, αλίστου μνήμης ημέρες, το όριο ανάληψης ανακάρτα από τα ATM καθορίζεται στα 60 ευρουλακιά.
1: Συντάξεις μας.
2: Τι ελπίδα, δεν βλέπουμε ελπίδα, με χωρίς κάρτα
3: από
2: είμαστε χαμένοι.
3: Από πολύ δεν σε κανένα λογαριασμό, δεν βγάζει χρήματα.
4: Τίποτα.
5: Δεν δίνει τίποτα. Δυστυχώς όχι.
6: Βγάζουμε για να περάσουμε μέχρι που φτάσουμε. Γιατί όπως πάει το πράγμα δεν ξέρουμε τι θα δίνουμε και τι θα δίνουμε. Το πράγμα είναι εντάξει, είναι σοβαρά, δεν είναι εύκολο.
7: Κανένας πανικός. Απλά να μπορούμε να κινηθούμε, να βάλουμε βενζίνη και να πάρουμε δύο πράγματα, τσιγάρα ή κάτι άλλο.
8: Ανησυχείτε. Τώρα πώς θα γίνει, βέβαια ανησυχώ.
9: Πόση ώρα περιμένετε?
10: Μία ώρα.
9: Σας έχει θυμώσει όλη αυτή η κατάσταση?
10: Βεβαίως, εναντίον των Ευρωπαίων.
8: Έχει πάρα πολύ μεγάλη ουρά κάτω στη δική της Πλακεντία, στο μετρό. Πάρα πολλοί κόσμος περιμένει. Εκείνο το ATM δίνει χρήματα.
11: Δεν έχει χρήματα από ο κόσμος φέρνει από την Παρασκευή το βράδυ Σάββατο ξημερώνοντας. Είχε πάντα 70% άτομα εδώ.
0: Αυτά τα ωραία, παιδιά. Δεν ξέρω αν θυμάστε κάποιοι εθνοπατέρες τότε που είχαν καταλάβει, είχαν πληροφορία για το τι θα γίνει. Είχαν πάει την προηγούμενη μέρα στο ATM και βγάλαν όσα θέλανε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τα θυμάστε αυτά? Λοιπόν, ναι, αυτά τα ωραία, αδερφιά, συνέβησαν το 2015. Καλό είναι να μην τα ξεχνάμε, βέβαια, για να μην έχουμε επαναλήψεις. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η συνέχεια ήταν εξίσου δύσκολη. Τώρα μιλάμε για το 2015, το κέντρο της κρίσης, έτσι, στο μέσο της κρίσης ουσιαστικά. Μετά είχαμε τα δημοψηφίσματα, αυτά που τα όχι γίνανε ναι, κολοτούμπες και όλο αυτό το σκηνικό που νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε και αποκωδικοποιούμε ανάλογα και τοποθέτηση πολλές φορές που έχουμε την πολιτική. Πρέπει να σας πω ότι απέναντί μου είναι ο μέγας μάγιστρος των Αητών Ιχολητών, ο οδηγητής του στρατοπέδου της Ρόδου, ο σεβασμιότατος Παναγιώτης Χάλαρης, κυρίες και κύριοι. Τα τραγούδια επιλέγει ο Prince του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Το μικρόφωνο πιλότος σας Τηλέμαχος Αντωνινέως, θα πάμε παρεΐτσα μέχρι και τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο τα τελευταία 12-13 χρόνια. Έχουμε κλείσει πλέον 12 χρόνια, παιδιά. 12 χρόνια τα κλείσαμε. Μπήκαμε στο 13ο. Έτσι, ελπίζω να μην είναι γρουσούζικο το 13 και ποτέ δεν ήταν για μένα γρουσούζικο, λέμε τώρα. Εδώ ένα μήνυμα της κυρίας Αλαφοστεριού, συγγνώμη, η οποία λέει για το θέμα που είχαν νωρίτερα εδώ πέρα με τους λύκους που πραγματευόταν ο Αντώνης. Λοιπόν, από τον Ευρωκόπη της Δράμας η κυρία Αλαφοστεργίου λέει ότι στην περιοχή του Νευροκοπίου δεν έχουν καθόλου, λέει, αδέσποτα σκυλιά και το θέμα των λύκων προέκυψε, λέει, από τότε που καταργήθηκε η κτηνοτροφία και από τότε άρχισαν και τα προβλήματα. Παλιά, λέει, είχαμε στα βουνά μας χιλιάδες πρόβατα, κατσίκια, γελάδες, κοτόπουλα. Τώρα πλέον Είναι πολύ αργά, δεν σώζεται τίποτα, λέει η κυρία Αλαφουστεργίου. Και η αλήθεια είναι, παιδιά, δεν ξέρω τώρα, έχετε ακούσει εσείς κάποιο πρόγραμμα, σοβαρό πρόγραμμα όμως, το οποίο να λέει και να δίνει δυνατότητες, πραγματικές δυνατότητες, να αλλάξει κάποιος τη ζωή του και να φύγει από, από τα αστικά κέντρα, κυρίως από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη, και να πάει πίσω σε ένα χωριό, θέτοντας, έτσι είπα, να προσδιορίζοντας τη ζωή του σε διαφορετικούς ρυθμούς, πιο φυσικούς ρυθμούς. Δεν ξέρω. Δυστυχώς. Και όπου υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα, είναι, θα έλεγα, πολύ λίγοι πόροι που σου δίνουν για να το ξεκινήσεις όλο αυτό. Θα έπρεπε να είναι πιο γενναία τα πράγματα, για να ζωντανέψει κάπως και η Ήπεθρος, η οποία δυστυχώς δεν έχει τη ζωντάνια καθόλου που είχαμε στο παρελθόν. Του Ναντίον πεθαίνει περισσότερο, θα έλεγα, κάθε μέρα και πιο πολύ. Ρε Σάκη, μου λέει ο Σάκης, καλημέρα, ο Σάκης από το Χαλάνδρι, τι να φάμε, λέει, σήμερα Κυριακή, για δώσε καμιά ιδέα. Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι οπαδός του παραδοσιακού, δηλαδή πολύ θα γούσταρα ένα μπουτάκι αρνί στο φούρνο με πατατούλες, έτσι. Αυτό το απλό, πολύ απλό, θα μ' άρεσε πάρα πολύ, έτσι, να το απολαύσω. Το κυριακάτικο είναι δε και το πιο ωραίο, αλλά θα μπει ο άλλος τώρα, ρε φίλε, με τέτοια ζέστη, εντάξει παιδιά, δεν έχει και 40 βαθμούς, 34 έχει, 33. Θα φας αρνί, γιατί να μην φας, μια χαρά είναι. Φάτε σαλάτα, χωριάτικη σαλάτα με φουρνιστές ριγανάτες ντομάτες. Και τηγανιτή φέτα με πάπρικα, ελιές, μέλι και δυόσμο. Σας έδωσα εγώ άλλη. Εάν δεν σας αρέσει έτσι το βαρύ, θα σας πάω σε πιο βαρύ. Κατσικάκι, λέει, πατατάτο από την Κίμολο. Λοιπόν, ορίστε. Και στο τέλος παγωτό. Θα το συνοδεύσουμε παγωτάκι. Τώρα, δεν ξέρω τι γουστάρετε περισσότερο, παγωτό σκέτο ή παγωτό με γλυκό, όχι του κουταλιού, το άλλο, το ξέρετε, κάνα ρεβανί, κανένα σάμαλι. Το σάμαλι πάει πολύ με καϊμάκι παγωτό. Πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι είναι τα μαμ. Ό,τι πρέπει για να το απολαύσετε μετά το φαγητό το μεσημεριανό. Βέβαια, από θερμίδες λίγες έχει, δεν μπορεί. 3.000 θερμίδες ξέρω πόσο θα έχει. Αλλά εντάξει παιδιά, θα τις κάψετε. Θα βγείτε μετά, περπατήσετε. Τέλος πάντων. Μέχρι να σκεφτώ τι άλλο δηλαδή θα κάνω για να κάψω τις θερμίδες, εγώ θα σας παραδώσω στα χέρια του Παναγιώτη Χάλαρη, ο οποίος θα προχωρήσει σε ένα διάλειμμα το πρώτο της ημέρας, και τα λέμε σε λίγο. Ξεκινάμε λοιπόν. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας, καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Άμεση επαφή έχουμε στο στούντιο με μέσω του ηλεκτρονικού γραμματοκιβωτίου. Άντε πάμε.

Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο πώς αποκαλύφθηκε η δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο μαρτυρικός θάνατος της 45χρονης και η απολογία του Σκοπιανού Νικάρη της. Τη σκότωσα γιατί μου ρίχτηκε, είπε στην κατάθεσή του, ενώ υποστήριξε ότι στο παρελθόν είχαν και ερωτική επαφή. Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Έχασε κι άλλο ακίνητο για χρέος 10.000 ευρώ. Το παραθαλάσσιο σπίτι του στην Αιγαλία πέρασε σε νέα χέρια έπειτα από επαναληπτικό πληστηριασμό. Τραϊανός Δέλλας. Η μεγάλη απόφαση μετά την απώλεια της Γωγός. Η νέα ζωή δίπλα στην κόρη του Βικτόρια. Οι σκέψεις για επαγγελματική συνέχεια στην Κύπρο, όπου θα σπουδάσει ιατρική η κόρη τους. Τίτλοι τέλους για τον Μποντζόρνο. Η Φέη Σκορδά αποχαιρέτησε το Μέγκα έπειτα από δύο τηλεοπτικές σεζόν. Ανατροπή στο θρίλερ του Αιγείου. Το άγνωστο DNA και τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο μητέρας και γιου. Δεν εντοπίστηκαν ίχνη του Ιταλού στα κρίσιμα πιστήρια. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς αποκαλύψεις.

Ο άλλος έκανε, λέει, ηλεκτροκόλληση, ο άλλος έκανε μπάρμπεκιου και βάλανε φωτιά. Δηλαδή έχει 120 χιλιόμετρα ρηπές, λέει, στην Αθήνα είχε και πλακωθήκανε και κάνανε καλά και αλλού βέβαια, έτσι, πολύ αέρα και κάνανε, λέει, ηλεκτροκόλληση και μπάρμπεκιου. Σε ένα 24ωρο είχαμε 5 συλλήψεις για εμπρισμούς από αμέλεια. Και σήμερα πάλι... Δεν είναι αμέλεια, είναι πώς θα το πεις αυτό. Αυτό είναι εγκληματική... Άσε, μην το πω πρωί-πρωί, αλλά εγκληματική. Δηλαδή είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Βλέπεις τώρα να γίνεται πανικός, ας πούμε, και να κάθεσαι τώρα και να μου κάνεις μπάρμπεκιου, να μου ψήνεις την μπριζολίτσα και το λουκανικάκι. Πάντα στο φούρνο, ρε άνθρωπε. Τέλος, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου, δηλαδή, μυαλό καθόλου. Φιώτη, Δασέρες, Αττική και Ρόδος. Αγροτικές εργασίες και μπαρμπεκιού. Τι να πω. Τρεις άνδρες συνελήφθησαν για πυρκαγιές, προκλήθηκαν από χειρουργικές εργασίες και χρήση μηχανημάτων, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις. Στην Ανατολική Αττική συνελήφθησαν δύο άτομα, φάγανε από 3.000 πρόστιμο καθένας για εκτέλεση θερμών εργασιών και χρήση πέθριας ψυσταριάς. Μοχτομποφόρ. Κατά παρέμβαση των μέτρων πυροπροστασίας. Πρέπει να σας πω ότι από την αρχή του έτους έως και εχθές οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει για ανάλογα θέματα 128 συλλήψεις και έχουν ρίξει και σχεδόν 500 διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Όπως καταλαβαίνετε και σήμερα θα έχουμε την ίδια κατάσταση. Χρειάζεται να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι. Είναι το χαρακτηριστικό είναι, παιδιά, ότι το τελευταίο διάστημα από χθες μέχρι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε, παιδιά, τουλάχιστον 32 φωτιές. Σέβια, Άρτα, Σαλαμίνα, Ρόδο, Ελευσίνα, Ορεστιάδα, Στυλίδα, Ναύπακτο, Βιωτία, Κρυονέρια, Αιτωλοακαρνανίας και στη Νέα Βίσα του Εύρου. Παντού. Εντάξει, τώρα τι να πω. Κατηγορίας 4 και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Η μισή χώρα. Το πυροσβεστικό σώμα είναι σε επιφυλάκη, όπως καταλαβαίνετε. Έχουν ξεκινήσει αυξημένες πτήσεις επιτήρησης και πεζές περιπολίες. Στην μεταξύ, Παναγιώτη, δεν μου λες, ξέρεις εσύ τα ντρόνους να μπορούν να πετάξουν με τέτοιο, μόνο τα κανονικά αεροπλάνα, έτσι. Με τόσο μποφόρο, ας πούμε. Δύσκολο. Αν είναι μεγάλο, ναι. Όπως και να έχει, πάντως, παιδιά, είναι δύσκολες ημέρες. Σε λειτουργία το 199 για ενημέρωση αιστείων φωτιάς. Και φυσικά πάντα και το 100, έτσι, και το 112, σε περίπτωση που δείτε να συμβαίνει κάτι, πάρτε τηλέφωνο. Μου έκανε εντύπωση το εξής, κάποια στιγμή, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, του ξεκλειδώθηκε το τηλέφωνο και επειδή είχα ορίσει, ας πούμε, έχει το iPhone, έχει μια λειτουργία το η οποία σε παίρνει το 112 μόνο του. Πώς έγινε τώρα αυτό και πήρε το 112, απάντησε σε δευτερόλεπτο, δηλαδή σε δευτερόλεπτο, στο φτερό. Και ακούω μια φωνή από μέσα και βλέπω ότι πήρε το 112. Εντάξει, εξήγησα ότι δεν ήταν, ότι ήταν false alarm, αλλά μου έκανε εντύπωση η άμεση ανταπόκριση και η ευγένεια, έτσι, του ανθρώπου εκεί. Όπως πρέπει να πω ότι με εντυπωσίασε και η ευγένεια των ανθρώπων της Τροχέας Κηφισιάς, ξημερώματα Παρασκευής, γύρω στις 3-3.30, οι οποίοι είχαν κάνει μπλόκο στη γέφυρα της Βαρυμπόπης και έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους. Και μπράβο και συγχαρητήρια για το γεγονός ότι δεν είναι πλέον, ειδικά ο επικεφαλής εκεί πρέπει να είναι σε ηλικία γύρω στα 55-50, πάρα πολύ ευγενής άνθρωπος, πραγματικά έτσι πρέπει να είναι, αστυνομική δηλαδή. Όχι, δεν με γράψανε γιατί δεν έχω τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ειδήσεις για τις φωτιές, σας είπα. Να σας πω ότι δεν φαίνεται έτσι να ηρεμεί το πράγμα εκεί στη Μέση Ανατολή. Είχαμε νέα αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν και είχαμε και άμεσα αντίπεινα με πυράβλους και ντρόουν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν από την Τεχεράνη. Από τις ΗΠΑ χτυπήθηκαν θέσεις αντιεροπορικής άμυνας και αποθήκευσης ντρόουν και ναρκών, ενώ η αμερικανική CENTCOM λέει ότι αυτό είναι άμεση απάντηση στη συνεχιζόμενη ιρανική επιθετικότητα κατά της εμπορικής ναυτιλίας. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, λοιπόν, πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ.
τώρα τα ξημερώματα. Επλήγησαν συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αεροπορικής άμυνας και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και ναρκών. Αυτό έγινε γιατί οι Αμερικάνοι λένε ότι είχαν στείλει δρόν αυτοκτονίας οι Ιρανοί εναντίον δεξαμενόπλου υποσημεία Παναμά το πρωί της ίδιας μέρας. Λίγες ώρες μετά, δηλαδή τα ξημερώματα σήμερα. Το Ιράν απάντησε με εκτόξευση πυράβλων και μη επενδρομένων αεροσκαφών, ενώ είχαμε και ενεργοποίηση του συστήματος αεράμυνας και των Σιρήνων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Και οι Αμερικανοί βεβαίωσαν τις επιχειρήσεις τους, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις, οι Αμερικανικές, παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την προστασία της ναυσιπλοείας. Ένα πολύ, πολύ σοκαριστικό τροχαίο είχαμε τα ξημερώματα, κυρίες και κύριοι, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμία, στο ύψος της Βαριμπόμπης, με τον οδηγό του οχήματος δυστυχώς να χάνει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στη συμβολή με την οδό γυμναστηρίου. Έχει ένα παράδρομο η Εθνική. Αυτή είναι. Αυτός είναι ο δρόμος, έτσι. Και αμέσως μετά ξέσπασε πυρκαγιά. Δυστυχώς, ο άτυχος οδηγός του οχήματος εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Στο σημείο έσπευσαν ανάμεσα 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για να προσφέρουν έτσι μια βοήθεια στον άνθρωπο, ο οποίος όμως δυστυχώς βρέθηκε απανθρακωμένος. Δεν ξεκινάμε ωραία τώρα, δεν σας λέω ωραίες ειδήσεις, τι να κάνω όμως, αυτή είναι η επικαιρότητα. Είχαμε και ακόμα μια πολύ, πολύ κακή είδηση. Τραυματίστηκε και θανάσιμα 50χρονη Ιταλίδα, άφησε την τελευταία της πνοή μετά από ατύχημα σε εστιοφόρο σκάφος υποσημεία Ιταλίας στον κάλαμο της Λευκάδας. Το λιμεναρχείο της Λευκάδας κινητοποιήθηκε άμεσα, έστειλε περιπολικό και όχημα από την ξηρά. Μόλις ενημερώθηκε για τον σοβαρό τραυματισμό, έφαγε λέει τη μάτσα στο κεφάλι. Το εστιοφόρο λοιπόν κατέπλευσε συνέχεια συνοδεία του λιμενικού στη μαρίνα του νησιού. 50χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, αλλά εκεί δυστυχώς οι γιατροί το μόνο που μπόρεσαν να κάνουν είναι να διαπιστώσουν το θάνατό της, και τώρα διενεργείται προανάκριση για να δουν πώς έγινε αυτό το φοβερό δυστύχημα. Στιγμές έντονης αγωνίας εκτελήθηκαν το βράδυ, λίγο μετά τις 8, σε παραλία των Γουβών στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας 30χρονος τουρίστας από τη Γερμανία παρασύρθηκε από τα ισχυρά κύματα ενώ κολυμπούσε μαζί με τη σύντροφό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός μπήκε στη θάλασσα παρά το γεγονός ότι στην παραλία είχε υψωθεί κόκκινη σημαία, η οποία απαγορεύει την κολύμβηση εξαιτίας των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων. Είναι επικίνδυνο με τις καιρικών συνθήκων. Την ώρα του περιστατικού, ο ναυαγωσός της είχε αποχωρήσει, καθώς είχε ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο ωράριο ναυαγωσοστικής κάλυψης. Και αφού μπήκε στη θάλασσα, λίγα λεπτά αργότερα άρχισε να χάνει τον έλεγχο. Τα κύματα τον παρέστηναν ολοένα και πιο μακριά από την ακτή, αδυνατώντας να επιστρέψει, ενώ συνεχώς φώναζε βοήθεια, και η σύντροφός του, όπως καταλαβαίνετε, ενεργοποιήθηκε. Δεν μπόρεσε όμως να το προσεγγίσει εξαιτίας των πολύ σκληρών ρευμάτων. Πήγαν και έσπευσαν και προσπάθησαν δύο λουμένοι, ένας Έλληνας και ένας Ρώσος. Καλά, αυτοί πήγαν για κανένα μπάνιο από πριν, μάλιστα. Τέλος πάντων, δύο Έλληνες και ένας Έλληνας και ένας Ρώσος βούτυξαν αμέσως στη θάλασσα. Διακινδύνευσαν, όπως καταλαβαίνετε. Η ένταση των κυμάτων όμως δεν τους επέτρεπε να φτάσουν κοντά στο 30χρονο. Ύστερα από 20 λεπτά σπέβδει ακόμη ένας Γερμανός συμπατριώτης του, βούτυξε στη θάλασσα. Αυτός είχε μαζί του σκηνή και σωσίβιο, και με έναν τρόπο και με τη βοήθεια του Έλληνα και του Ρώσου που βρίσκονταν ήδη στο σημείο, κατάφεραν έτσι να του πετάξουν το σκηνή, να το πιάσει και να τον ανασύρουν ζωντανό στην ακτή. Στο 30χρονο παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στην παραλία. Λίγο αργότερα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Βενιζέλιο, και οι πληροφορίες λένε ότι είναι καλύτερα και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Είχαμε μπρισμό, για να μείνουμε στην Κρήτη, στα Χανιά, στην θέση Μονή Αγίου Γεωργίου, στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρχές και να καταλήξει υπόθεση στη σύλληψη μιας 45χρονης υπηκόου Ουκρανίας, η οποία και ομολόγησε την πράξη της. Η φωτιά ξέσπασε στις 12:45 το μεσημέρι σε περιοχή με ξηρά χόρτα και σε μικρή απόσταση από δασική βλάστηση, γεγονός που σύμφωνα με τις αρχές αύξησε τον κίνδυνο επέκτασης πυρκαγιάς σε μεγαλύτερη έκταση. Η άμεση καταγγελία πολίτη στάθηκε καθοριστική για την κινητοποίηση των ανακριτικών υπαλλήλων. Η 45χρονη φέρεται να μάζευσε κάποια προσωπικά της αντικείμενα, ρούχα και διάφορα άλλα,
Και τι έκανε, παιδιά, έβαλε φωτιά. Τα έκαψε, λέει. Βέβαια, με το που έβαλε φωτιά, ξεκίνησε και η πυρκαγιά να γιγαντώνεται. Μετά το περιστατικό, η γυναίκα αποχώρησε από το σημείο, οδηγώντας όχημα με ουκρανικές πινακίδες. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν, την εντόπισαν σε αυλή οικία στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων και λίγο αργότερα τη συνέλαβαν. Χθες συζητούσαμε για την περάσμενη προσπάθεια των γιατρών στο Βενιζέλιο να μπορέσουν έτσι να διασώσουν μια γυναίκα 43 ετών η οποία αυτοπυροβολήθηκε στο σκοπευτήριο του Μαλεβιζίου. Οι περάνθρωπες προσπάθειες πραγματικά, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της γυναίκας είχε άμεση επιδείνωση, παρά το γεγονός ότι στην αρχή είχε ελπίδες ότι θα τα καταφέρει. Δεν αναστράφει η κατάσταση δυστυχώς. Είχε καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, είχε φτάσει στην Κρήτη μόλις 3 ημέρες πριν για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Επισκέφθηκε το σκοπευτήριο στην περιοχή του Κρουσόνα προκειμένου να πραγματοποιήσει βουλές. Λίγα δευτερόλεπτα πριν από το μοιραίο συμβάν, είπε στον υπεύθυνο εκπαιδευτή της πίστας, πήγαινε πιο πίσω με αγχώνης και μόλις ο εκπαιδευτής έκανε μερικά βήματα πίσω, η γυναίκα έστρεψε ακαριαία το όπλο προς τον εαυτό της, τοποθετώντας το κάτω από το λαιμό της και πυροβόλησε. Αυτοπυροβολισμός, έτσι, αυτοχειρία, όπως καταλαβαίνετε. Η 43χρονη, παρά το βαρύτητα του τραυματισμού, διατηρούσε αρχικά επαφή με το περιβάλλον. Διασώστες μάλιστα κατάφεραν να την επαναφέρουν καθοδόν, όμως, όπως σας είπα, η κατάστασή της επιδιδόθηκε ραγδαία λόγω ακατάσχετης αιμορραγίας και των εσωτερικών τραυμάτων και έφυγε η γυναίκα. Όπως καταλαβαίνετε όμως θα υπάρξει μια, έτσι, και υπάρχει ήδη μια εκτεταμένη έρευνα για, για τα αίτια αυτού του φοβερού συμβάντος. Στο Ηράκλειο της Κρήτης ένας 75χρονος Γάλλος τουρίστας, πολύ καλές ειδήσεις έχουμε σήμερα. Έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο κέντρο της πόλης. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 11. Παραφέρεσε στην Κρήτη ο άνθρωπος με τη σύζυγό του. Αδιευκρίνησε τις συνθήκες, πως έπεσε. Από τον πέμπτο όροφο έπεσε. Τον πέμπτο. Πήγαν εκεί διασώστες του ΕΚΑΒ και τα λοιπά, αλλά τι να κάνεις τώρα από τον πέμπτο, ας πούμε. Δύσκολο να διασωθεί κάποιος. Το μετέφεραν στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του και οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει προανάκριση για να εξακριβώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο άνδρας κατέληξε στο κενό και εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο. Δεκαετή κάθριξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο επέβαλε το δικαστήριο ανηλίκων στο 16χρονο που θεωρήθηκε υπεύθυνος για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου, αν θυμάστε, την παραμονή των Θεοφανίων στις Σέρες. Έτσι, φοβερό συμβάν. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος συνελήφθη κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο ένας 32χρονος αλλοδαπός, σε αποσκευή στο οποίο εντοπίστηκαν ούτε ένα ούτε δύο 1900 πακέτα τσιγάρα χωρίς αυτή την ταινία, ξέρετε, του ελληνικού δημοσίου που λέει ότι έχουν πληρωθεί οι φόροι. Έτσι. Τον πιάσαν, τον κάνανε πακετάκι, εισαγγελέα. Όσο περνάνε οι μέρες και οι ώρες, μάλλον να πούμε πιο σωστά, τόσο λιγοστεύουν οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια στη Βενεζουέλα. Οι σκηνές είναι πραγματικά βιβλικής καταστροφής. Ο πόνος είναι ανίποτος από τους ανθρώπους. Επίσημα οι νεκροί του Εγκέλαδο αναρρίχονται στους 1430. Είναι αριθμός που ειδικοί λένε ότι θα αυξηθεί δραματικά. Οι αγνοούμενοι φτάνουν τις 54.000. Και παρά τη διεθνή βοήθεια με χιλιάδες διασώστες, κάτοικοι του Καράκας συνεχίζουν οι ίδιοι να δίνουν αγώνα, να σκάβουν ακόμη και με γυμνά χέρια στην προσπάθειά τους να βρουν επιζώντες κάτω από τους τόνους των συντριμιών. Οι άμεσες καταστροφές υπολογίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη σε 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ στα πρόθυρα σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης βρίσκονται 7 εκατομμύρια άνθρωποι. 1.600 μέλη ομάδων διάσωσης έχουν φτάσει στη χώρα. Τις επόμενες ώρες αναμένονται ακόμη 25 ειδικές πτήσεις που μεταφέρουν σωστικά συνεργεία από όλο τον κόσμο. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στη Βενεζουέλα, όπου το επόμενο διάστημα θα δούμε το δράμα να κορυφώνεται, κυρίες και κύριοι, έχουμε πραγματικά, βρίσκονται οι Ευρωπαίοι, στη Δυτική Ευρώπη και στην Κεντρική, σε σημεία της, σε ένα φαινόμενο πάρα πολύ δύσκολο, ακραίο και παρατεταμένου καύσωνα. Μάλιστα η Δανία
κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της. Η Βρετανία, Γαλλία και Ελβετία κατέγραψαν νέα ρεκόρ ζέστης για τον Ιούνιο. Ο υδράργυρος έχει ξεπεράσει τους 41 βαθμούς στη Γερμανία και στην Πολωνία. Εκεί οι κανονικές θερμοκρασίες καλοκαιρινές είναι 27 βαθμοί και έχουν πάει 41, παιδιά. Οι ακραίες θερμοκρασίες αναμένουν να πλήξουν και κάποιες χώρες των Βαλκανίων. Χθες το μεσημέρι μας έλεγε ο κύριος Παπαϊωάννου, ο μετεωρολόγος του Action 24, ότι ευτυχώς εμείς θα ανέβει η θερμοκρασία κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα, αλλά δεν θα ξεπεράσει τους 36-37 βαθμούς, το οποίο είναι, εντάξει, ένα σχετικά υποφερτό, μια σχετικά υποφερτή θερμοκρασία. Στο παρελθόν έχουμε δει, ξέρετε, έχουμε δει εδώ, όχι 41 και 46 και 45 και 46, πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Όπως και να έχει το πράγμα, να ξέρετε ότι σήμερα στην Αττική θα έχουμε έναν έθλιο καιρό, ξημερώνει δε ένα πολύ πολύ όμορφο πρωινό, όπως μπορείτε να δείτε, ούτε συννεφάκι δεν φαίνεται πουθενά. Οι άνεμοι πάντως και σήμερα θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, και είπαμε όχι barbecue, όχι ηλεκτροκόλληση, όχι δουλειές περίεργες στην Ήπεθρο σήμερα, ειδικά σήμερα με τα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, καλή καλοκαιρινή, και στα ανατολικά τμήματα λόγω του φυσικού air condition, όπως λένε, του φυσικού κλιματισμού που είναι το Μελτέμι, θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Εσείς τώρα που θέλετε έτσι να μην, δεν αντέχετε καθόλου τη ζέστη, το πρωί πάμε θάλασσα για να έχουμε τη θαλάσσια αύρα να μας δροσίζει, και το βράδυ πάμε βουνό. Έτσι όχι τα ανάποδο, γιατί φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, μεσημέρι και απόγευμα θα έχουμε την ανάπτυξη πρόσκαιρων εφόσεων και στα γύρω ορεινά πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Είναι αυτή η αστάθεια που βγαίνει συνήθως στα υπηρετικά, και στη Θεσσαλονίκη παρατηρείται το φαινόμενο συχνά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και νωρίς το πρωί ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Εντάξει, έχει λίγο παραπάνω αεράκι, αλλά δεν είναι και αυτό το κακό που έχουμε εδώ στην Αθήνα σήμερα, έτσι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 22-32 βαθμούς. Βέβαια, έχει ένα κακό η Θεσσαλονίκη, και είναι λογικό. Έχει πάρα πολύ γρασία, έτσι. Και οι 32 βαθμοί είναι σαν να έχει 38. Ωραία η Κιάρα, Παναγιώτη, Κιάρα Φεράνι. Αποθεώνει την Ελλάδα στα social media. Αυτά είναι τα ωραία παιδιά. Βλέπουμε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο με τη δική μας τη Στέλλα. Γεια σου ρε Στέλλα, δύναμη. Λοιπόν, όταν θα επανέλθουμε σε λίγο από το διάλειμμα μας, θα σας διαβάσω και τα μηνύματα που ήδη έχουν καταφτάσει. radio@parapolitika.gr για μηνύματα και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εμείς εδώ θα είμαστε, παραίτησα θα πάμε, η πρωινή μας πτήση, μέχρι και τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο, 6 με 9 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, και το μεσημέρι έχουμε πάλι μια ραδιοφωνική επαφή, αυτή τη φορά σε άλλο τελείως διαφορετικό πνεύμα, χωρίς σχολιασμό, ουσιαστικά με τις ειδήσεις της ημέρας, ρεπορτάζ και αναλύσεις από όλους τους συναδέλφους που έτσι μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την επικαιρότητα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας και πανερχόμαστε.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας, nextstepmedia, iEfημερίδα.gr.
3: Παραπολιτικά.

Ενώ ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Οπότε ξεκινούν οι διακοπές για αρκετούς τον Ιούλιο, παιδιά. Εξετάσεις έχουν τελειώσει, αρκετοί έχετε αναχωρήσει για τα εξοχικά και επιστρέφετε είτε τις καθημερινές είτε παραμένουν εκεί παιδιά και σύζυγοι. Όπως και να έχει το πράγμα, ετοιμαζόμαστε και πρέπει να ετοιμαζόμαστε για αυτή την πολύ πολύ όμορφη περίοδο του έτους που είναι το καλοκαίρι και οι θερινές διακοπές, τα μπάνια του λαού όπως το λέγε παλιά ο Ανδρέας, τα μπάνια του λαού θα ξεκινήσουν και αυτά σιγά σιγά. Το θέμα είναι να περνάμε καλά και να έχουμε διάθεση, να φτιάχνουμε τη διάθεσή μας, να μπορούμε να ορθοποδούμε, δεν το είπα σωστά, να ορθοποδήσει ο καθής μας, τέλος πάντων, μετά από τα δύσκολα που έχουμε στην καθημερινότητά μας, και είναι δύσκολα τα πράγματα πολλές φορές. Όπως και να έχει, όλα καλά θα πάνε αν είμαστε αισιόδοξοι. Θέλω να πω εδώ καλή δύναμη με την ευκαιρία και του μηνύματος της Στέλλας, η οποία ετοιμάζεται να πάει στο νοσοκομείο. Τώρα μου στείλε μήνυμα στο προσωπικό γραμματοκιβώτιο στο Facebook. Ετοιμάζεται να πάει στο νοσοκομείο, έχει βάρδια σήμερα. Είναι νοσηλεύτρια εδώ στην Αθήνα, σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας. Της εύχομαι τα καλύτερα. Είναι, εντάξει, μια πολύ πολύ δύσκολη δουλειά, αλλά μια τόσο σημαντική δουλειά, το να μπορείς έτσι να παρέχεις απλόχερα τη βοήθειά σου σε ανθρώπους που τη χρειάζονται, έχουν άμεση ανάγκη, είναι ό,τι καλύτερο. Γι' αυτό λοιπόν η σκέψη μας στους ανθρώπους που φροντίζουν για τη δική μας την υγεία, τη δημόσια υγεία, τους νοσηλευτές, τις νοσηλεύτριες, το επιστημονικό προσωπικό, ακόμα και τους security που είναι στο νοσοκομείο, και αυτοί επιτελούν σημαντικότατο έργο, όπως και οι υπόλοιποι που βρίσκονται σε επίκαιρα σημεία για να φυλάνε περιουσίες και όχι μόνο. Καλή δύναμη στους όσους κρατάνε τιμόνι αυτή την ώρα επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά. Ιδιαίτερη προσοχή, παιδιά, γιατί τα πράγματα πολλές φορές δεν εξελίσσονται έτσι όπως τα προβλέπουμε. Το απρόβλεπτο είναι αυτό που προκαλεί και το θέμα και το ζήτημα. Θέλει μια σύνεση το τιμόνι και δεν πρέπει καμία στιγμή να αφαιρείσαι, δυστυχώς, γιατί τότε συμβαίνουν τα άσχημα. Εντάξει, το φαινόμενο με το κινητό τηλέφωνο να το έχει ο άλλος στο χέρι ή να στέλνει μήνυμα, το παρατηρώ με αμύωτο ρυθμό, συμβαίνει πάνω από τη μηχανή, δηλαδή την ώρα που οδηγώ τη μηχανή καταλαβαίνω και βλέπω τι γίνεται τριγύρω στα αυτοκίνητα. Χαμός, παιδιά, ο καθής με ένα κινητό στο χέρι, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά είναι δύσκολη κατάσταση και πολλές φορές βλέπω κάποιους να κάνουν οχτάρια ακριβώς γιατί έχουν το κινητό στο χέρι, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, κάπου πρέπει να τελειώσουμε από όλο αυτό. Πρέπει να σας πω ότι κυκλοφορεί ανάμεσά μας αυτό το έξυπνο περιπολικό. Δεν θα δείτε να έχει να είναι σαν τη μηγάμε στο γάλα. Είναι ένα περιπολικό κοινό. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι έξυπνο τόσο πολύ. Αυτό το όχημα λοιπόν έχει ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας. Και όπως κινείται το περιπολικό, ταυτόχρονα σκανάρει, καταγράφει συνεχώς τις πινακίδες όσων περνούν μπροστά του. Με ειδικό λογισμικό πραγματοποιείται άμεση διασταύρωση με τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. Οι διαθέσιμες βάσεις δεδομένων τι λένε? Ξέρω εγώ, έχει ασφαλιστήριο, έχει πληρώσει τέλη κυκλοφορίας, ο οδηγός του μήπως διώκεται για κάποιο, έχει στερηθεί άδεια κυκλοφορίας το αυτοκίνητο. Και όχι μόνο αυτοκίνητο, και μηχανή. Γενικά γίνεται μια διασταύρωση με κάθε διαθέσιμη βάση δεδομένων και όταν υπάρξει κάποιο θέμα ειδοποιείται άμεσα το πλήρωμα του οχήματος του αστυνομικού και προχωρούν στην ακινητοποίηση. Για να καταλάβετε, σε ειδικές επιχειρήσεις, δηλαδή αυτά που βλέπετε σε επιχειρήσεις διάφορες που κάνει όπια και τα λοιπά, το συγκεκριμένο περιπολικό χρησιμοποιείται σαν κυνηκτό κέντρο διοίκησης, όπως χρησιμοποιείται η φρεγάτα ο Κίμωνας, όπως χρησιμοποιούνται τα F-35, κάπως έτσι ανάλογα χρησιμοποιείται και το συγκεκριμένο περιπολικό, το έξυπνο περιπολικό. Δέχεται
εικόνα από drones με θερμικές κάμερες, μεταδίδει απευθείας στις οθόνες του οχήματος το drone το τι ακριβώς γίνεται, και έτσι έχουν πλήρη εικόνα οι αστυνομικοί ακόμη και τη νύχτα ή σε δύσβατα σημεία. Ο συντονισμός των ομάδων έτσι γίνεται σε ταραγματικό χρόνο με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση

0: με τις παραδοσιακές μεθόδους. Το σημερινό όχημα, να ξέρετε, το έξυπνο περιπολικό, αξιοποιεί μόνο ένα μέρος των δυνατοτήτων του που είχαν σχεδιαστεί για το πρόγραμμα Έξυπνη Αστυνόμευση. Το συγκεκριμένο έργο προϋπολογισμού περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ προέβλεπε την προμήθεια περίπου 1.000 έξυπνων φορητών συσκευών τελευταίας γενιάς για τους αστυνομικούς, χρηματοδοτούμενο σε μεγάλο βαθμό από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Οι συσκευές αυτές μπαίνουν στα περιπολικά, αναγνωρίζουν πρόσωπο, ταυτοποιούν δακτυλικά αποτυπώματα, σαρώνουν ταξιδιωτικά έγγραφα, ταυτότητες, έτσι, διαβατήρια κτλ. Και διασταυρώνουν σε πραγματικό χρόνο, αναγνωρίζοντας και τις πινακίδες κυκλοφορίας. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος από αυτές τις δυνατότητες δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Η αιτία ήταν οι σοβαρές επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και κυρίως η χρήση των τεχνολογιών βιομετρικής αναγνώρισης. Η αναγνώριση προσώπου και η αξιοποίηση βιομετρικών στοιχείων παρέμειναν ουσιαστικά ανενεργές, καθώς απαιτείται σαφές και ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που να καθορίζει με ακρίβεια πότε και με ποιες εγγύσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν νέες τεχνολογίες. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το περιπολικό δεν θα είναι το μόνο. Θα υπάρξουν και άλλα περισσότερα. Με φυσικά την συνοδεία των καμερών τεχνητής νοημοσύνης, με αυτά τα ντρόνες επιτήρησης όπως σας είπα, θα υπάρξει έτσι μια πιο εκτεταμένη ανάπτυξη τέτοιου συστημάτων για να μπορέσουν να αστυνομεύεται καλύτερα η πρωτεύουσα και όχι μόνο όλες τις περιοχές της χώρας. Να πω μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους εσάς που μας στέλνετε μηνύματα. Καλημέρα, καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Ο Παναγιώτης λέει: νιώθεις μόνος, χρειάζεται μια αγκαλιά. Τώρα υπάρχει λύση. Πήγαινε σε ένα πολιτικό υποψήφιο. Αυτές τις μέρες αγκαλιάζουν όλο τον κόσμο. Με αγάπη, στοργή και προδέρμου, λέει. Καλημέρα, συνταξιδιώτες. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλημέρα, ο Παναγιώτης είναι Πειραιώτης, δύναμη. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου, να είσαι καλά. Ο Γιώργος από το Σαν Φρανσίσκο. Καλημέρα, λέει. Μόλις η Τέσλα έβγαλε τα πρώτα αυτοκίνητα που έχουν τη δυνατότητα να οδηγούν τελείως μόνα τους, προς το παρόν λέει πρέπει να βλέπεις μπροστά, αν δεν βλέπεις σταματάει, το παρκάρει και ανάβει τα αλάρμ. Πήγα να το οδηγήσω, δεν μπορούσα να το πιστέψω. 7 φορές λέει πολύ πιο ικανό από τον ανθρώπινο παράγοντα και 200 φορές πιο γρήγορα από το ανθρώπινο μυαλό. Ήταν απίστευτα αυτό που είδα. Έχω οδηγήσει 4 μέχρι τώρα μοντέλα της Τέσλα και αυτό το δοκίμασα και θα μου το παραδώσουν, λέει. Αυτό είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος, εντάξει, τέτοια μαξάρα. Ζούμε, λέει, σε απίστευτη εποχή. Όχι μόνο λέει ότι οδηγεί μόνο του, πρέπει να βλέπεις μπροστά όμως πάντα. Απλώς λέει του μιλάς, πήγαινε με εκεί, πήγαινε με εδώ και παρκάρει, λέει, όταν βρει θέση. Ή άμα είναι, λέει, 2 θέσεις άδειες, πατάς την οθόνη σε ποια από τις 2 θέσεις θέλεις να πας. Ωραία πράγματα. Εμείς εδώ, αδερφέ μου Γιώργο από το Σαν Φρανσίσκο, εγώ με τον Παναγιώτη, θα το κάνουμε με drone αυτά. Θα πετάμε με drone σε λίγο, γιατί αυτοκίνητο καινούριο δεν δύσκολα θα πάρουμε, έχω την εντύπωση. Έτσι δεν πάνω, επί του παρόντος τουλάχιστον.
1: Και του
0: μέλλοντος, λέει. Ποτέ δεν ξέρεις, μην απελπίζεσαι. Ο Τάσος. Ρε τηλέμαχοι, λέει, μέχρι να πάρουμε εμείς τα F-35 θα έχουν παλιώσει. Όχι ρε Σιτάσο, γιατί να έχουν παλιώσει. Θα τα πάρουμε κάποια στιγμή, θα τα πάρουμε. Δηλαδή όχι κάποια στιγμή, το 32, πότε είναι να τα πάρουμε. Όχι πιο νωρίς. Θα τα πάρουμε Τάσο τα F-35, δεν θα έχουν παλιώσει. Όχι, όχι. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι ήδη σχεδιάζεται το επόμενο μαχητικό 6ης γενιάς. Δηλαδή έχει σχεδιαστεί κιόλας. Ετοιμάζονται για την παραγωγή. Εμείς τώρα εδώ συζητάμε να κάνουμε τη συμπαραγωγή, δηλαδή να μπούμε στο κονσόρτσιουμ αυτό των χωρών εταιριών με τους Γάλλους και τα λοιπά, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στη συμπαραγωγή του λεγόμενου μαχητικού, ευρωπαϊκού μαχητικού 6ης γενιάς. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Πιστεύω ότι έχει καταλάβει η πολιτική ηγεσία ότι δεν είναι μόνο να αγοράζεις, να σε πελάτης δηλαδή, αλλά πρέπει να συμπαράγεις για να μπορείς να έχεις και μέλλον και να μπορείς να επωληθείς και τις τεχνολογίες, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη τον Καυκόπουλο. Απλά λέει καλή Κυριακή, καλή δύναμη. Μας είσαι πολύτιμος, λέει φίλε τηλέμαχε. Σε ευχαριστώ ρε Βασίλη. Εσύ είστε πολύτιμο, όχι εγώ. Επίσης, να πω ιδιαίτερη καλημέρα στον φίλο μου τον καλό, τον Λεωνίδα τον Τάσιο. Καλημέρα, καλημέρα στα καλά μου φιλαράκια στην ταβέρνα Τρέβα. Έτσι, καλύτερη ταβέρνα της Μάνης, παιδιά. Δεν το συζητώ. Στη Γογό, τη Φιλιππάκου και τον Ανδρέα μου, τον καλό μου φίλο. Εντάξει, μιλάμε για το καλύτερο παραδοσιακό φαγητό της Μάνης, παιδιά. Δεν υπάρχει. Σας το λέω, αν βρεθείτε στο Γήθιο, ακούστε με και δεν θα χάσετε. Τα φιλαράκια μου είναι απίστευτα. Απίστευτη δουλειά κάνουν. Λοιπόν, ναι, διάλειμμα. Όταν θα επανέλθουμε, θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών κυριακάτικων εφημερίδων.

0: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
1: Έχουν περάσει 3 ημέρες και εκατοντάδες χιλιόμετρα από την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και η θεωρία ότι ένας αγώνας τελειώνει μόνο στη ράμπα του τερματισμού επιβεβαιώνεται και φέτος με τον πιο ηχηρό τρόπο. Η σημερινή τελευταία ημέρα του αναμένεται συναρπαστική, καθώς οι χρονικές διαφορές στην κορυφή της γενικής κατάταξης παραμένουν εύθραυστες δεδομένων των συνθήκων που αντιμετωπίζουν οι διεκδικητές της νίκης. Με 4 ειδικές διαδρομές, Αγίος Θεοδόρος και Λουτράκη να απομένουν ως την Καρό σημαία. Τα τελευταία 84 χιλιόμετρα θα κρίνουν το αποτέλεσμα σε έναν αγώνα που κρατά αμύωτο το ενδιαφέρον των φίλων του WRC και της παγκόσμιας αγωνιστικής κοινότητας. Η επόμενη μέρα του Ράλι των Θεών θα βρει τη χώρα μας και πάλι κερδισμένη, καθώς η εξαιρετική διοργάνωση του Eco Rally Ακρόπολης και οι χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν τόσο την υπερειδική διαδρομή στο The Hellenicon Sports Park όσο και τα ελληνικά βουνά προβάλλουν σε όλο τον κόσμο την διαφορετικότητα και τα κορυφαία χαρακτηριστικά του εθνικού μας αγώνα.
0: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ήρθε. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.

Έλα παιδιά, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, είναι 7 και 6 πρώτα λεπτά. Είναι παραπολιτικά η συχνότητα 90,1. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Καλημέρα, καλημέρα από την Αλεξανδρούπολη, από το Διδημότυχο ως το Καστελόριζο και από τη Γάβδο στα Διαπόντια νησιά. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο πρωινό, μια πολύ καλή εβδομάδα. Μια Κυριακή έτσι ανέμελη όσο γίνεται, αναζωογονητική. Ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους τους συνεργαζόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν τη φωνή μας στη χώρα και μέσω διαδικτύου ακουγόμαστε παντού. Στην Αλεξανδρούπολη στο Σφαιρικό 99,3, στο Life 92,1 στην Ξάνθη, στον Ιχό 102,7 στα Γιάννενα, στο Ράδιο Ζυγός 100 στα Τρίκαλα, Σάμος 2000 FM, Ρόδος, Κόσμος 93,8, Πάτρα, Max FM 93,4, InfoRadio 102 στην Κόρινθο και στην Κορινθία γενικότερα, στον Αντένα Νότιας Ελλάδας στην Αναστασία Νεοφωτίστου και τον Παναγιώτη Νεοφώτιστο. Καλημέρα παιδιά, να είστε καλά. Στα Χανιά, στον Αντένα Δυτικής Κρήτης 97,1 και στην Ιερά Πέτρα, Ιχό FM 99,8. Ήρθε η ώρα όμως, ήρθε η ώρα να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να σας πω ότι η απογευματινή σήμερα κυκλοφορεί, κυριακάτικη απογευματινή, με πρωτοσέλιδο όλα τα λεφτά στο στεγαστικό, η λύση του γόρδιου δεσμού στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η απογευματινή λοιπόν παρουσιάζει το κορυφαίο θέμα της Ατζέντας 2030 για αύξηση της προσφοράς ακινήτων και πρόσβαση σε προσιτή και βιώσιμη στέγη, ενεργοποίηση της περιουσίας του κράτους, προγράμματα κοινωνικής αντιπαροχής, ανακαίνιση κλειστών κατοικιών, παροχή δημόσιας γης σε νησιά, εξυγχρονισμός οικοδομικών αδειών και δημιουργία γραφείων κοινωνικής μίσθωσης με μοντέλο. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, Νίκος Παπαθανάσης δεν θα χαθεί ούτε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έως το 2030 έρχονται 22,4 δισεκατομμύρια από εθνικό πρόγραμμα και 8 δισεκατομμύρια από τρία ευρωπαϊκά ταμεία. Αυτά λέει στην απογευματινή ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η Σύνοδος της Άγκυρας και οι λεπτές ισορροπίες. Νέα Δημοκρατία στρατηγική με περιοδίες και νέα πρόσωπα ανεβάζει ρυθμούς ο κομματικός μηχανισμός. Η Ελλάς παίρνει κέντρο αριστερή αμηχανία για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Business plan, επενδύσεις 3 δισεκατομμύρια και εκτόξευση για τον Άκτορ, αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου 650 εκατομμύρια και ομόλογα 300 εκατομμύρια ευρώ. Βρετάνια από στο Brexit κατάπιε 6 πρωθυπουργούς. 10 χρόνια μετά αναζητείται διέξοδο σε συνθήκες ασφυξίας. Καρδιοφιλιά Καραμπέτη, η τέχνη ρεμεί το θηρίο που κρύβουμε μέσα μας. Η εμβληματική πρωταγωνίστρια μιλά για τις μύδιες της καριέρας της, το μέλλον του θεάτρου αλλά και του ζωφερού κόσμου μας. Ποιοι πάνε πού, εκπλέξεις και καραμπόλες στην τηλεόραση. Σφοδρές ανακατατάξεις στην ψυχαγωγία και το infotainment. Daily Mail και The Mail, η συνεργασία της απογευματινής με το μηντιακό κολοσσό, θησαυρίζουν οι πεταλούδες του Μουντιάλ, έως και 10.000 ευρώ την ημέρα η ταρίφα για διάσημους παίκτες και φιλάθλους. Και Μέση Άντε το Κούμπο, δύο βασιλιάδες στην ίδια πόλη, η εταιρεία που τους ενώνει, η αντιπαλότητά τους στο ποδόσφαιρο και μια εμπλοκή για γέλια. Στα παραπολιτικά, το αποκαλυπτικό γκάλωπ της GPO για τα παραπολιτικά ανέβηκε στο 29,4% η Νέα Δημοκρατία, μια μονάδα πάνω στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα, άνοδος 1,3% για την Ελλάς του Τσίπρα. Συνεχίζεται η πτωτική πορεία του ΠΑΣΟΚ, ενώ το κόμμα Καριστιανού δείχνει να βρίσκεται σε αποδρομή, ανεβαίνει ξανά ο Βελόπουλος που βλέπει την τρίτη θέση. Το 38,9% θέλει σταθερότητα, το 58,4% ζητά πολιτική αλλαγή. Συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις η προοπτική ενός Σαμαρά. Και στα υπόλοιπα θέματα, το σχέδιο φόρων απαλλαγών για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, λόγω Τσίπρα ο Μητσοτάκης και το δίλημα της πρώτης κάλπης, ιερές άκρες, η ευλογία του Αρχιεπισκόπου για το Σαμαρά και συμπλεύσεις, κοινή γραμμή με ερωτηματικό, πλεύσεις από Πολάκη και Καμένο. Όμιλος Άκτορ, νέο αναπτυξιακό πλάνο με δύναμη πυρός 1 δις ευρώ και πανελλαδικές αποκωδικοποίηση των βαθμολογιών και των βάσεων.
Πάμε στο βήμα της Κυριακής. Μπράντε φέρ για τα μέτρα της ΔΕΘ, οι ενδοκυβερνητικές κόντρες και οι κερδισμένοι του Ταμείου. Ένα άτυπο ενδοκυβερνητικό debate για το μέγεθος του πακέτου της ΔΕΘ βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις πιέσεις υπέρ ενός Big Bang παροχών να συναντούν τουλάχιστον προς το παρόν ισχυρές αντιστάσεις. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του βήματος, το φετινό καλάθι δίνει έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες και λιγότερο σε μισθωτούς και συνταξιούχους. Μέχρι στιγμής το πακέτο των μέτρων υπολογίζεται σε περίπου 1,2 δις, ενώ οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις το ανεβάζουν έως τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιες παρεμβάσεις βρίσκονται στο τραπέζι για τα τεκμήρια και τη μείωση της προκαταβολής φόρου. Ειδικό ένθετο, 250 χρόνια Αμερική. Πόσες και ποιες εκδηλώσεις χωρούν στα μνημεία, Ακρόπολη, Ρόδιο, Καλλιμάρμαρο, Ζάπιο, η τετραλογία και το μέτρο της χρήσης. Σκάνδαλα, η τακτική του Μαξίμου, καταδίκες και εντάλματα κυνηγούν τη Νέα Δημοκρατία. Κικαιώνας, έρευνα του εκπαλύνοντας το μυστήριο για το αρχείο LCD. Ξενικά είδη, λαγοκέφαλη και αλιστό Αιγαίο. Και ράπισμα για τις δηλώσεις Τσίπρα, Καμένου, Κοντονή. Δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη στο Ευρωδικαστήριο. Το στήσιμο μιας σκευωρίας, το τεκμήριο της αθωότητας. Η Αυγή. Ένα σκάνδαλο την ημέρα, τη Νέα Δημοκρατία την κάνει πέρα. Εισαγγελικοί εφιάλτες και το 25% που χάνεται χτυπάνε την πόρτα του Μαξίμου. Ο Δρυμιώτης δείχνει ειδικό δικαστήριο. Εντείνεται η αίσθηση ότι οδεύουμε σε προωρές εκλογές. Μετά τα μηνύματα στο Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία δίνει χρόνο στον Αβραμόπουλο. Επισπεύδει ο Σαμαράς, ήρθε την προσπάθεια Νέας Δημοκρατίας να απομονωθεί, να εκτεθεί ο Καραμαλής. Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβαρύνει το κλίμα η καταδίκη Ασημακοπούλου για τα πολλά emails. ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα συμφέροντα λίγο διαπλεκομένων ολιγαρχών και όχι της κοινωνίας. Χάρισμα Μουλάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργεί όρους πολιτικού διαλόγου. Η κρίση του κράτους δικαίου ενώνει τους προοδευτικούς ανθρώπους. Κώστας Αρβανίτης, ο νέος ανένδοτος. Και στρατηγική δεύτερου γύρου από τον Τσίπρα. Δεν θα είχαμε αυτές τις θερμοκρασίες χωρίς κλιματική κρίση. Από τον Brexit στην προσπάθεια επανασύνδεσης, μια εξαντλημένη πολιτική τάξη, ένα νομολόγητο εθνικό δίλημα και Μέση Ανατολή, τέσσερις πρωταγωνιστές αναζητούν συμφωνία. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αυταπάτες, λευτόδεντρα και φόροι. 11 χρόνια μετά το καταστροφικό δημοψήφισμα, ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει ίδιος και απαράλλακτος. Η επανάληψη των υποσχέσεων για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου ξυπνάει μνήμες από την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης την περίοδο 2015-2019. Τα 6 δις παραλογολογίας του Τσίπρα κάνουν το περιβαιότητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ να φαίνεται παιδική χαρά. Τα μη κοστολογημένα μαργαριτάρια των στελεχών της Ελλάς, η μαύρη επέτειος της επικίνδυνης διαπραγμάτευσης των capital controls και του δημοψηφίσματος που παραλίγο να οδηγήσουν σε Brexit. Η διπλωματία της Ελλάδας και τα παιχνίδια της Τουρκίας, πόκερ με Λιβύη και Αίγυπτο για άμυνα και ενέργεια, έξτρα αύξηση 10% στους μισθούς 500.000 εργαζομένων με βάση τον νόμο των τριετιών, δικαιούνται 92 ευρώ επιπλέον το μήνα από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Αναλυτικά παραδείγματα για όλες τις περιπτώσεις. Αφανάσιος Παπανικολάου στον ελεύθερο τύπο, άνθρακες ο θησαυρός, τι κρύβουν οι αποχωρήσεις τελεχών από το κόμμα Καριστιανού. Ο καθηγητής Λιάτσικος μιλά στον ελεύθερο τύπο, γιατρός που χειρούργησε ασθενή με τηλερομποτική από την Κίνα στην Αθήνα. Και ποια νησιά θα βουλιάξουν, να ξεκρατήσουν 7,7% στα Airbnb για Ιούλιο και Αύγουστο. Πάμε στην κόντρα. Εγκλωβισμένη Νέα Δημοκρατία από Τσίπρα και Σαμαρά, κατέρευσε το αφήγημα Μητσοτάκη για πολιτική σταθερότητα. Απέτυχαν οι περιοδίες των κομματικών και κυβερνητικών στελεχών σε ολόκληρη τη χώρα. Το σκοτεινό δίκτυο 764 στην Ελλάδα, νεοναζί και σατανιστές στα νεανικά chatrooms, οι θύτες αναζητούσαν παιδιά με προβλήματα ψυχικής υγείας. Πώς δρούσε το εκκύκλωμα που εξαπατούσε ανήλικες. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας ζητά καθαρή εντολή. Το ατού της δημοσκοπικής δυναμικής και οι δεύτερες κάλπες, ο νέος κύκλος και αντιπαράθεση δύο ισχυρών πόλων. Πάμε στην Καθημερινή. Οι πυρκαγιές πληρώνονται. Έχουν επιβληθεί 478 πρόστιμα ήδη μέσα στο 26 για φωτιές που άναψαν κατά λάθος. Πώς συλλαμβάνει η πυροσβεστική, πώς τιμωρούνται. Βρυξέλλες, Αθήνα, η κατάρα του Κατάρ Γκέιτ και ο Επίτροπος. Άγνωστο ντοκουμέντο όταν οι Βούλγαροι σχεδίαζαν τη δολοφονία του Καραμαλή. Το 1968, ένα χρόνο μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, οι βουλγαρικές μυστικές υπηρεσίες υπέβαλαν στη σοβιετική KGB ένα σχέδιο δολοφονίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ποια ανορθόδοξη μέθοδο πρότειναν για την εξόντωση του στόχου στο Παρίσι, ποιο ήταν το σχετικό της προβουκάτσιας και τι απάντησε η Μόσχα. Αφιερώμα 250 χρόνια Ηνωμένες Πολιτείες, η δική μου κοντινή Αμερική.
πάμε στο παρόν. Φοβούνται ειδικά δικαστήρια. Δαμόκλειος πάθη τα σκάνδαλα για την κυβέρνηση. Ζήτημα ζωής και θανάτου για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 25% στις επόμενες εκλογές. Αγωνία στο Μέγαρο Μαξίμου για το κόμμα Σαμαρά. Μα με το ζόρι βίγκαν μας έκανε η κυβέρνηση. Μας έκοψαν και το κρέας. Απαγορευμένο είδος για το 45% των Ελλήνων. Πολιτική, Βεντέτα Μητσοτάκη με Κοβέση και Γεωργή των Βρυξελών. Ταραχή στην κυβέρνηση λόγω Αβραμόπουλου. Αβραμόπουλου, σοκ, η Ελλάδα τελειώνει δημογραφικά και άφησαν στη μοίρα τους όσους πασχούν από νοσήματα του εντέρου. Πολλές εξετάσεις και θεραπείες δεν καλύπτονται από τον ΕΟΠΗ και τα πληρώνουν από την τσέπη τους οι άνθρωποι. Όσοι πάσχουν, περίπου 36.000 άνθρωποι πάσχουν από ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Ο αριθμός των ασθενών αναπάθησης επιμερίζεται ως εξής. 14.000 ασθενείς πάσχουν από την νόσο του Κρόν, περίπου 22.000 ασθενείς από ελκώδια ταξινόμητη κολίτιδα. Οι παθήσεις εμφανίζονται συχνότερα σε νεαρούς ενήλικες ηλικίας 15-30 ετών, επηρεάζοντας τους ασθενείς στην πιο παραγωγική φάση της ζωής τους. Πάμε στο πρώτο θέμα. Ειδική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το πόρισμα της Επιτροπής Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Όχι στο μια και έξω για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Το νέο σύστημα θα ισχύσει από το 2028. Δεν θα προβλέπει κατάργηση των πανελλαδικών, αλλά θα προσθέτει στην αξιολόγηση βαθμολόγηση των παιδιών τα δύο τελευταία χρόνια του λυκείου. Οι αλλαγές θα συνοδεύονται από νέα προγράμματα σπουδών, αναβαθμισμένη τράπεζα θεμάτων, ψηφιακές υποδομές και κρατικά πιστοποιητικά δεξιοτήτων. Οι τελευταίες εκτιμήσεις για τις βάσεις μετά τους βαθμούς, δημοτικά τέλη μείωση για τα παλιά ακίνητα, αύξηση για τα κρυβά και τα νεόδμητα. Ο νέος δημοτικός έμφυα αντικαθιστά ΤΑΠ και ΦΙΧ, ενώ αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού. Μειώσει για εκατομμύρια ιδιοκτήτες από το 27, από το 28 δεν θα εισπράττονται με το λογαριασμό του ρεύματος. Δύο εκθέσεις, Henley & Partners, Knight Frank, γιατί μετικούν οι πλούσιοι του κόσμου στην Ελλάδα, στην 7η θέση στην Ευρώπη και στη 14η παγκοσμίως η χώρα μας στην προσέλκυση εύπορων επενδυτών. Το 2025 μετεγκαταστάθηκαν 1.200 ξένοι με περιουσίες πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Δυναστεία Καρνέζη, στα δικαστήρια ο εμφύλιος για την κληρονομιά, το στόλο της μετοχής και τα εκατομμύρια. Άρης Δαβαράκης στο Δανίκα, πολύ με στεναχωρεί ο Σαμαράς με αυτό το κόλλημα που έχει με το Μητσοτακέικο. Και αλήθειες για τους λαγοκέφαλους, είναι καταστροφική για την αλληλεία, αλλά ευτυχώς για την ώρα δεν υπάρχουν περιστατικά επίθεσης σε λουωμένους καταγεγραμμένα στα νοσοκομεία. Πάμε στην One Voice. Εξώδικο της ΕΡΤ είναι One Voice. Τα γεγονότα σας διαψεύδουν, κύριε Παπαδόπουλε. Δόρια ανικανότητα, εξηγήστε στην αγορά και στην κοινωνία πως χάσατε την GBL από το Sky. Ο Μπράντοβιτς εγκατέλειψε το 2012 τον Παναθηναϊκό όταν οι Γιαννακόπουλοι δεν έβαζαν λεφτά και επέστρεψε τώρα που το χρήμα ρέει άφθονο. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μερίσματα, το 1,7 δις στους ξένους. Πληρώνουν τις τράπεζες οι Έλληνες πελάτες τους για να θησαυρίζουν οι ξένοι μετοχοί τους. Tax Voice, κάθε Κυριακή από τον Ανολιάτη, τι πρέπει να προσέχετε σε δωρεές και γονικές παροχές. Και ο Αλέξης αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για την αριστερά και την Ελλάδα, λέει η Ρένα Δούρου. Κυριακάτη και Δημοκρατία, Μητσοτάκης τέλος, τον εγκατέλειψαν πλέον και οι φίλοι του οι Γερμανοί. Στα ευρωπαϊκά κέντρα ήδη συζητούν την επόμενη μέρα. Καταλήγει τις εξελίξεις το κόμμα Σαμαρά. Βόμβα από τον Αδέκαστο, θρίλερ με πολύ επικίνδυνο κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά. Γνωρούνται εδώ και μήνες τα ίχνη του, περιέχουν την πιο εκρηκτική ουσία στον κόσμο. Προεκλογική εξαγορά, μοιράζουν άφθονο χρήμα σε 30 άριδες σε πουλός με μία αίτηση. Και απόφαση σταθμός φρένων στους ανεξέλεγκτους πληστηριασμούς. Αποκλειστικό σκάνδαλο ΠΚΠ 2 έδωσαν εκατομμύρια ευρώ για αέρα κοπανιστό. Πάμε στην εφημερίδα Real News. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Ποιες φοροελαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα και ο πόλεμος Ελλάς Πασόκ. Συνέντευξη στη Real του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Γιάννη Βάρδα Καστάνη, καταργεί τα επόμενα βήματα για την υπόθεση Αβραμόπουλου, το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα, έντονη κινητικότητα για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας λίγο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και Κωστής Χατζηδάκης στη Real. Δεν θα μπούμε σε διαγωνισμό παροχολογίας με την αντιπολίτευση, δηλώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Τη βασάνισε και τη σκότωσε και μετά πήγε για μπύρες. Η κινήση του 43χρονου μετά τη δολοφονία της άτυχης 45χρονης στα Χανιά. Μακεδονία.
Στο στόχαστρο των hackers, κράτος και εταιρείες, εκτείναξη των κυβερνοεπιθέσεων φέρνει η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η μεγάλη κίνδυνη, η ανάγκη κύβερνο ασφάλειας. Και κυβέρνηση έρχεται μπαράζ εγγενείων και περιοδιών, αντιπολίτευση αγώνας δρόμων με εμπόδια και αγκάθια πράσινη ενέργεια σε ακλείο ασφυξία στη μικρομεσαία παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Τέλος, ο δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Υπερψηφίστηκε από το κυβερνών κόμμα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλάζει ο τρόπος που τα ψηφίζουμε, πώς τα εκλέγονται σε δήμους και περιφέρειες. Τα παράδειγμα των ξένων χωρών για την αναγνώριση της γενεκοκτονίας. Ο Παναγιώτης Κοκόρης, το άρθρο του πρώτου υποδιοικητή του ΕΦΚΑ στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Το αύριο των συντάξεων αρχίζει σήμερα. Θα τον έχουμε τον κύριο Κοκόρη στη συνέχεια εδώ στην παρέα μας. Και Νίκος Παπαθανάσης, έρχονται προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών κυριακάτικων εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο μεγάλος βραχνάς του Μητσοτάκη. Η ακρίβεια, τα σκάνδαλα και η απειλή της λαϊκής δεξιάς, πονοκέφαλος για τον Πρωθυπουργό. Ξορκίζουν τις κάλπες την ώρα που ετοιμάζονται για εκλογές. Περιοδίες πανικού για να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Τα ονόματα που κλείδωσαν για τα ψηφοδέλτια του Πασόκ. Η πράσινη μηχανή πατάει γκάζι. Η Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζει την ομάδα της κυβερνητικής αλλαγής. Μέγιστη δυνατή συσπήρωση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Είμαστε αδέρφια μου, καλημέρα, καλό πρωινό να έχουμε. Πολύ πολύ όμορφο κυριακάτικο πρωινό με καφεδάκι, εφημερίδες και ραδιόφωνο. Υπάρχει καλύτερη συνήθεια? Νομίζω ότι είναι ιδανικό πρωινό αυτό, περιγράφω. Ελπίζω να σας βρίσκω όλες και όλες καλά, έτοιμους για συγκινήσεις κυριακάτικες, τα μπανάκια και οτιδήποτε άλλο. Πάντως ο καφές, είτε είναι στο σπίτι, είτε είναι στη θάλασσα, είτε στο βουνό, είτε τέλος πάντων σε ένα ωραίο μέρος. Ωραία είναι και στην πλάκα τώρα πρωινό. Νομίζω ότι περνάς υπέροχα. Όπου και αν πίνετε το καφεδάκι σας, να το απολαύσετε. Εμείς πίνουμε καφεδάκι με τον Ηλία του Χατζηγεωργίου. Καλή παρέα, καλύτερο Ηλίας, ο διακεκριμένος πορεοτεχνικός. Τι κάνεις, Ηλία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όλα καλά.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Σε βρίσκουμε Αθήνα ή έχεις ξεκινήσει ήδη τις εξορμήσεις? Γιατί ξέρω ότι είσαι ψηλάτης των εκδρομών.
1: Είμαι όλο ευθεία, πολύ ευθεία όμως.
0: Πόσο?
1: Ελσίνκι.
0: Στο Ελσίνκι σε βρίσκουμε?
1: Ελσίνκι, ναι.
0: Μάλιστα, εγώ περίμενα να είσαι στην Ελλάδα, αλλά πολύ καλά. Πολύ καλά.
1: Είναι το ετήσιο επαγγελματικό ταξίδι με το επαγγελματικό μελετήριο Αθηνών.
0: Όπου είσαι στέλεχος στο
1: Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Ακριβώς.
1: Όπου γίνεται συναντήσεις τέλος πάντων με τοπικούς φορείς, με το τοπικό μελετήριο της πόλης και ανταλλαγή απόψεων κτλ.
0: Πολύ καλό είναι αυτό, να έχουμε εξωστρέφεια.
1: Καλά είναι.
0: Να παίρνουμε και ιδέες από εκείνους, να τους δίνουμε κι εμείς.
1: Σε πρώτη φάση πάντως εγώ πώς το λένε, εκτίμησα τη λέξη καληνύχτα, γιατί εδώ στη Φιλανδία είχαν 6 μήνες να την πούν. Και κυριολεκτός αυτό που λέω. Ας σου στείλω φωτογραφία που χθες 2 το βράδυ, ας πούμε, ο ουρανός ήταν πώς είναι το σούρουπο στην Ελλάδα στις 9 παρά, που έχει πέσει ο ήλιος και έχει αυτό το μπλε πριν μοιάσει νύχτα. Εδώ θα ξαναδούν νύχτα λοιπόν σε ένα εξάμηνο.
0: Σε ένα εξάμηνο. Και δεν μου λες και η νύχτα τους θα κρατάει τόσο, ας πούμε, ή όχι?
1: Αντίστοιχα, όταν γυρίσεις περισσότερη νύχτα, κάνουν να δουν μέρα, κάνουν εξάμηνο.
0: Μιλάμε, είναι λίγο τρελά αυτό, δεν ξέρω αν συνηθίζεται. Τι να πεις, τώρα το έχω συνηθίσει.
1: Προφανώς και το έχω συνηθίσει και οι άνθρωποι είναι και ευτυχισμένοι εδώ που τα λέμε. Ναι.
0: Εμείς εδώ... Προτιμάμε το 12 ωρίτσες, ας πούμε, όταν έχουμε έτσι, 12 μέρες, 12 ώρες μέρα, 12 ώρες νύχτα, να έχουμε ισορροπία, ρε παιδί μου.
1: Πάντως και όταν νυχτώνει στις 5-5.30 ώρα το απόγευμα, μια χαρά είναι.
0: Καλά είναι και τότε.
1: Κάνει να ξημερώσει 6 μήνες.
0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Ακόμη και το δύσκολο έτσι του Οκτωβρίου, εκεί που η ημέρα γίνεται πολύ μικρή, ισχύει αυτό, Ηλία μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ωραία, Ελσίνκι τώρα, πόσες μέρες εκεί και τι συζητάτε?
1: Πρώτα απ' όλα επιστρέφουμε την Τρίτη. Συζητάμε ανταλλαγή φορολογικών, βασικά επιχειρηματικών απόψεων, γιατί δεν είναι μόνο.
0: Έχουν ανάλογο φορολογικό σύστημα με το δικό μας ή έχουν άλλη λογική τελείωση?
1: Κοίταξε, είναι αρκετά διαφορετικό στο κομμάτι της λειτουργίας της κρατικής μηχανής, όπου το κράτος στηρίζει σχεδόν στα πάντα, ας πούμε, και δεν υπάρχει ανάγκη για ιδιωτική, ας πούμε, πρωτοβουλία σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά μπορώ να πω ότι δεν είναι η φορολογία τους χαμηλότερη σε σχέση με τη δική μας. Τώρα θεωρώ από τις συζητήσεις, ας πούμε, ότι αντιλαμβάνονται πολύ πιο εύκολα την ανταποδοτικότητα της φορολογίας που πληρώνουν στο κράτος, είτε έμεσα είτε άμεσα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά μπορώ να σε διαβεβαιώσω σε πρώτη, ας πούμε, εκτίμηση, mm-hmm, ότι τουλάχιστον στο κομμάτι των τιμών είναι στα ίδια επίπεδα με εμάς, βέβαια με υψηλότερο βασικό μισθό.
0: Πόσο είναι εκεί, πάνω από 1500?
1: Είναι πάνω, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στις 2000 μεικτά.
0: 2000.
1: Απλά η τιμή της βενζίνης, ας πούμε, είναι στο δικό μας επίπεδο. Είναι δηλαδή 2,05 αυτή τη τιμή, είναι πιο ψηλά από μας ελαφρώς. Αλλά...
0: Λόγω ειδικού φόρου προφανώς, έχουν και αυτοί ειδικό φόρο, έτσι, αλλά έχουν ανταποδοτικότητα, όπως είπες.
1: Ναι, ακριβώς. Βέβαια και εδώ ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται, ας πούμε, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια θα έλεγα, είναι το κομμάτι της στέγης, όπου και εδώ τα ενίκια είναι αρκετά ψηλά σε σχέση με τον δικό τους αντίστοιχο βασικό μισθό.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι αυτά τα υπάρχουν και παθογένειες παντού, ακόμη και στις πολύ αναπτυγμένες οικονομίες.
1: Αλλά
0: από καιρό πώς είστε? Από καιρό πώς είστε?
1: Από καιρό, δόξα τω Θεώ, μας έχει κάνει ελληνικά επίπεδα καιρού. Δηλαδή, εχθές, ας πούμε, με κάποιο ήλιο.
0: Αλήθεια.
1: είχε ένα πολύ καυτό ήλιο, που για τους ντόπιους είναι πόσο τα χιονίζει σε εμάς που βγαίνουμε έξω να παίξουμε χιονοπόλεμο.
0: Ναι, ναι.
1: κάπως αντίστοιχα είχαν βγει. Μας λέγανε, ας πούμε, ότι είναι καυτή μέρα. Οπότε όταν τους λέγαμε ότι είμαστε από Ελλάδα, λέει εντάξει, οκ. Okay.
0: Δηλαδή στη θερμοκρασία 30.
1: Όχι, 30 δεν φτάνει, αλλά φτάνει γύρω στις 25-24.
0: Και είναι καυτό για αυτούς το συγκεκριμένο.
1: Το οποίο βέβαια η ποσκιά στον ήλιο δεν μπόρεσα να το μετρήσω, αλλά ο ήλιος καίει πολύ περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με το δικό μας ήλιο, ακόμα και όταν είσαι σε μια παραλία, ας πούμε, των Κυκλάδων.
0: Μάλιστα, απίστευτο είναι. Έτσι, είναι πολύ, πολύ σημαντικό.
1: Αλλά και κάτι, μια σημαντική πληροφορία που δεν τη γνώριζα, ας πούμε. Το νερό τους πίνεται πάρα πολύ καλά. Έχει φοβερό νερό.
0: Νόστιμο, Δηλαδή εύκολο να το πίνεις, έτσι, που χωνευτικό, τι πώς
1: είναι. Είναι σε καλύτερο επίπεδο από το εμφιαλωμένο. Ήταν το πρώτο πράγμα που μας τονίσανε, γιατί συνηθισμένοι, ας πούμε, όταν ειδικά στο εξωτερικό, ότι το νερό ούτε καν, ας πούμε, σκεφτόμαστε να πιούμε από τη βρύση κτλ. Το νερό εδώ επιβάλλεται να το πίνεις από τη βρύση. Είναι τρομερό.
0: Σωστά. Δεν μου λες, Ηλία μου, τώρα έχουμε μία ώρα διαφορά.
1: Όχι,
0: είμαστε
1: ίδια ώρα,
0: ίδια ώρα είμαστε.
1: Για θέμα του Βουρού Εστία. Άμα δεις το χάρτη, είμαστε ακριβώς μία νοητή γραμμή προς το βορρά.
0: Μάλιστα. Τραβάς όλο ευθεία που λένε και βρίσκεις Φιλανδία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, καλά, έχουμε και Φιλανδούς οδηγούς εδώ στα Ακρόπολης. Χαμός θα γίνεται. Όπως καταλαβαίνεις, έχουν παράδοση οι Φιλανδοί οδηγοί.
1: Ένα από τα πράγματα που παράγει η χώρα είναι παγκόσμιους πρωταθλητές στο WRC και στη Φόρμουλα 1.
0: Σωστά. Έτσι είναι. Πολύ καλή οδηγία. Έχουν και το τρομερό ράλι χιλίων λιμνών,
1: Ακριβώς, σωστά. Το αντίστοιχο ράλι Ακρόπολης το δικό μας είναι το χιλίων λιμνών το δικό τους.
0: Έτσι. Λοιπόν, ξέρεις τι, σε πήραμε για να δούμε τι γίνεται με κάποια θέματα που έχουμε σε εξέλιξη. Δηλαδή, τι γίνεται με το πρόγραμμα εξοικονομού, ας πούμε. Έχει πάρει μια παράταση,
1: Το πρόγραμμα εξοικονομώ, ναι, έχει πάρει μια παράταση στη διαδικασία και στις αιτήσεις, όπου ο καθένας μπορεί με τον αντίστοιχο σύμβουλό του, γιατί προφανώς και χρειάζεται σύμβουλος όπου θα τρέξει τη διαδικασία, και πάντα λέω ότι ο σύμβουλος πρέπει, κατά κύριο λόγο, προέρχεται από το κομμάτι των μηχανικών, να το πω έτσι, δεδομένου ότι ουσιαστικά θα τρέξει το έργο, θα δει τις διαφοροποιήσεις και τις ανακαινήσεις που θα πρέπει να γίνουν στο ακίνητο, ώστε να μπορέσει να μπει μέσα στο πρόγραμμα. Θα γίνει ο σχετικός προϋπολογισμός, θα τρέξουν οι αιτήσεις, όπου θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από αυτόν που θα τρέξει την αίτηση στη συμπλήρωση των αιτήσεων, προκειμένου να μην κοπήσει από το πρόγραμμα για τυπικούς λόγους και όχι για ουσιαστικούς. Mm-hmm. Υπάρχουν τα εισοδηματικά κριτήρια και τα περιουσιακά κριτήρια που ορίζονται. Είναι μια ευκαιρία, ας πούμε, για κάποιον να αλλάξει κάποια δεδομένα στα κινητά του, ώστε να γίνουν πιο φιλικά προς το περιβάλλον, που αρκετοί, ας πούμε, που μπήκαν στο πρόγραμμα έχουν καρποθεί αυτή τη διαδικασία και άλλαξαν την ενεργειακή απόδοση, γιατί αυτός είναι ο απότερος σκοπός, ας πούμε, του προγράμματος, στο ακίνητό τους.
0: Μάλιστα. Ρωτάει ο κύριος Παναγιώτης πότε πληρώνονται τα 150 ευρώ για το έκτακτο επίδομα παιδιού.
1: Αν θυμάμαι καλά, είχε οριστεί ότι θα τρέξει η διαδικασία μέσα στον Ιούνιο από τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες που θα γίνουν από το κράτος, γιατί να πούμε δεν χρειάζεται αίτηση. Mm-hmm. Θα μπουν τα χρήματα αυτόματα από τα στοιχεία της την οικογενειακή κατάσταση των πολιτών, όπου εκεί θα καταρχάς θα γίνει έλεγχος ότι τηρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια, και από εκεί πέρα, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, στον αριθμό των τέκνων δηλαδή, θα λάβουν τα χρήματα στον αριθμό λογαριασμού που έχουν ορίσει τάξεις. Να το θυμίσουμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό, γιατί ακόμα υπάρχουν φορολογούμενοι που δεν έχουν καταγράψει τον αριθμό λογαριασμού στο τάξεις. Στο τάξεις, και σχετική εφαρμογή μας ζητάει να βάλουμε ένα λογαριασμό. Καταρχάς δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην το βάλουμε. Γιατί η εφορία πλέον, αν θέλει να βρει το λογαριασμό μας,
0: θα τον βρει.
1: Το έχει μάθει το επόμενο δευτερόλεπτο. Και όχι μόνο τον ένα λογαριασμό που θα πρέπει να ορίσουμε, που θα είναι ο λογαριασμός που έχω επαφή με την εφορία. Αυτός είναι η έννοια του συγκεκριμένου λογαριασμού. Αλλά αν θελήσει να πάρει μέτρα ή να δει τι χρήματα έχω ή οτιδήποτε, το επόμενο δευτερόλεπτο μπορεί να το βρει σε συνεργασία με τις τράπεζες. Οπότε δεν έχω κανένα απολύτως λόγο, το λέω γιατί υπάρχουν ακόμα σκεπτικά του παρελθόντος που έλεγαν μη βάζει τον αριθμό λογαριασμού για να μην το γνωρίζει η υπηρεσία και μπλα μπλα μπλα και τούτο καθεξής. Πλέον τα γνωρίζει όλα. Οπότε ορίζουμε έναν και για τέτοιες περιπτώσεις.
0: Εντάξει, ναι, δεν το συζητώ. Είναι πλέον όλα τόσο φανερά. Εν τω μεταξύ μπορεί να μπει οποιαδήποτε στιγμή, δηλαδή στο λογαριασμό δεν χρειάζεται καμία άδεια. Μπαίνει αέρα πατέρα.
1: Όχι, αρχικά δεν θα γίνει αίτηση. Τώρα Η διαδικασία ορίζει ότι αν υπάρξουν λανθασμένες διαδικασίες, θα μπορεί να γίνει σχετική ένσταση από τον προσδοκούμενο δικαιούχο, να το πω έτσι. Και η βάση υπολογισμού δεν θα ένιξε την φορολογική δήλωση, ήταν η δήλωση του φορολογικού του 2024 σε σχέση με το φορολογητέο εισόδημα, με το εισοδηματικό κριτήριο δηλαδή, με την έννοια ότι έστω και αν έχουμε φτάσει πιο πάνω από 5 εκατομμύρια υποβληθεί στις δηλώσεις, ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία της υποβολής. Η προθεσμία είναι ακόμα ενεργή, λίγοι 15 Ιουλίου, τους περισσότερους φορολογούμενους 31 Ιουλίου για μια κατηγορία φορολογουμένων που έχουν δικαίωμα να το κάνουν αυτό, και μιλάω για το αμόρφημα και τα ετερόρυθμα μέλη που εταιρείσουν απλογραφικά βιβλία. Οπότε προφανώς και δεν μπορούσε να είναι σαν βάση υπολογισμού το φορολογικό εισόδημα του 2025. Θα είναι του 2024. Για άλλους θα είναι, άλλοι θα είναι ευνοημένοι, αν κάποιοι του 2025 είχαν υψηλότερα εισοδήματα. Μπορεί κάποιοι να είναι χαμένοι από αυτή τη διαδικασία, αν το 25 είχαν χαμηλότερα εισοδήματα σε σχέση με το 2024.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα, έξω το εισοδηματικό κριτήριο.
2: Ναι. Τι έχουμε αλλαγές στη φορολογική ενημερότητα και στις μεταβιβάσεις ακινήτων?
1: Η φορολογική ενημερότητα, ευτυχώς εδώ και αρκετό διάστημα, γίνεται αυτοματοποιημένα στις περισσότερες των περιπτώσεων. Αυτοματοποιημένα εννοώ, μπαίνεις μέσα, κάνεις την αίτηση, αν δεν οφείλεις προφανώς και βγαίνει, όπως έβαινε και στο παρελθόν. Απλά εάν οφείλεις πλέον, αφενός ενημερώνει γιατί δεν σου δίνει ενημερότητα, ή σου δίνει ενημερότητα με την προϋπόθεση της παρακράτησης χρημάτων από την εισπράξη που είναι να λάβεις, με προκειμένου ας πούμε για πώληση ακινήτου, όπου εκεί αν δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι που σου κόβουν τη φορολογική ενημερότητα, που μπορεί να είναι κάποιος δήμος που έχει στείλει σχετική εντολή ή κάποια άλλη δημόσια, κάποιος άλλος δημόσιος οργανισμός που έχει μπλοκάρει την ενημερότητα για τους δικούς του λόγους, και όχι έχει να κάνει και με οφειλές, απλά δεν φαίνονται αυτοματοποιημένα στην εφορία. Και εκεί, αν είναι τακτοποιημένα όλα τα υπόλοιπα και έχεις οφειλές ρυθμισμένες, προσωπικές, είτε και οφειλές για τις οποίες είσαι υπεύθυνος, δηλαδή διαχειριστής εταιρείας, ομόρφωμα μέλος εταιρείας και ούτω καθεξής, εκεί μπορεί να γίνει αυτοματοποιημένη η έκδοση φορολογικής ενημερότητας με παρακράτηση του τμήματος από την πώληση των ακινήτων προκειμένου, άρα δεν χρειάζεται να επισκεφτείς την εφορία όπως έκανες παλαιότερα. Αντίστοιχα, το ίδιο γίνεται και όταν ζητάς ενημερότητα για κάποια απέτηση που έχει από το δημόσιο για κάποια πληρωμή κάποιου τιμολογίου και ούτω καθεξής.
2: Τώρα, με ρωτάνε τι γίνεται με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους και αν έχουμε έτσι κανένα νέο, πότε ξεκινούν αιτήσεις, έχεις ακούσει τίποτα, Εγλέα?
1: Είναι κάτι που θα τρέξει, δεδομένου ότι θα γίνει σε δύο φάσεις. Πρώτη φάση θα ξεκινήσει άμεσα και δεύτερη φάση θα ξεκινήσει σε δεύτερη φάση, όπως θα λέγει η λέξη. Όπου εκεί δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, ή μάλλον υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για το ποιος μπορεί να μπει μέσα στην διαδικασία της κλήρωσης, γιατί οι δικαιούχοι θα οριστούν με κλήρωση, δεδομένου ότι σίγουρα θα είναι περισσότεροι από τους αριθμητικά δικαιούχους του συγκεκριμένου προγράμματος, για το voucher, για το που να το αξιοποιήσουν για τουριστικές διαδικασίες. Απλά τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα, οπότε αρκετοί φορολογούμενοι θα μπορούν να μπουν μέσα, και εδώ δεν υπάρχει περιορισμός στο φορολογούμενος να είναι μισθωτός και να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, όπως είναι το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού που γίνεται από την υπηρεσία του ΔΥΠΑ. Μπορούν να συμμετάσχουν και ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έχουν συγκεκριμένο και δικό τους πρόγραμμα. Μπορούν να συμμετάσχουν φορολογούμενοι οι οποίοι χαρακτηρίζονται, ας πούμε, ως εισοδηματίες, να το πω έτσι, από ενίκια. Εισοδηματίες μπορεί να είναι κάποιος που έχει εισόδημα από ενίκιο 10-15.000 ευρώ το χρόνο, έτσι, γιατί η λέξη ακούγεται λίγο βαρύγδουπη. Και γενικότερα όλοι οι φορολογούμενοι, δεν υπάρχει περιορισμός δηλαδή στο ποιος φορολογούμενος μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, παρά μόνο το εισοδηματικό κριτήριο, τόσο ώστε να περιορίσει αυτούς που μπορούν να μπουν μέσα στην κλήρωση, άρα να αυξήσει τις πιθανότητες στο να είσαι σε αυτούς οι οποίοι θα είναι τυχεροί και θα μπορούν να λάβουν συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
2: Μάλιστα. Ηλία μου, δεν μου είπες το εξής. Τα μαγαζιά τι ώρα κλείνουν στο Ελσίνκι?
1: Αν σου πω ότι δεν το ξέρω ακόμα.
2: Αυτό πραγματικά τώρα με εντυπωσιάζει και με εκπλήσει.
1: Θα σου πω, δεν έχω προλάβει να δω σε αυτό το κομμάτι, γιατί είχαμε και κάποιες επισκέψεις, ας πούμε, και εντός εισαγωγικών τουριστικής.
2: Τώρα, αυτά τα λες γιατί σε ακούει η γυναίκα σου ή η πεθερά σου, ένα από τα δύο. Γελάς. Λοιπόν.
1: Νομίζω το πρόγραμμα είναι περίπου σαν και το δικό μας το ωράριο. Οπότε δεν κλείνουν νύχτα. Όταν νυχτώσει, γιατί άμα κλείνουν τα νύχτα, την είχαν πατήσει.
2: Θα μένει ανοίξει μήνες κλειστά τα μαγαζιά.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Έτσι, σωστά. Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Με το καλό στην επάνωδο θα τα ξαναπούμε. Έτσι, με
1: να είσαι καλά.
2: Τα υπόλοιπα θέματα. Να είσαι καλά. Ηλία Χατζηγεωργίου, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ. Ώρα να κάνουμε διάλειμμα. Ναι, είναι η ώρα να κάνουμε διάλειμμα. Να σας πω όμως ότι με μια ξεχωριστή συναυλία στο Σούνιο συνεχίζεται σήμερα το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής. Η Δήμητρα Γαλάνη, η Έστω Διαντίνα Νέας Ιουνίας και η Ελληνική Βυζαντινή Χορουβία παρουσιάζουν έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, αναδεικνύοντας τις βαθιές μουσικές διαδρομές που συνδέουν το βυζαντινό μέλος με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Η συναυλία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, ελεύθερη είσοδος για το κοινό.

χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο Eurobank.gr. Από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους

0: Ανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroot.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας, nextstepmedia, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 9,1 πρωινή πτήση. Υπογεθήκαμε στις 6, θα είμαστε στον αέρα ως τις 9. Σήμερα έκτακτη εμφάνιση. Έρη Πανάγου, κυρίες και κύριοι, στην ώρα της Τζούλης. Ένα-δύο ώρα μαζί σας η Έρη σήμερα. Την απολαμβάνετε καθημερινά από τις 5 το πρωί, Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο, με υγεία και καλή δύναμη, όμορφη Κυριακή, λέει. Φιλαράκι, πότε θα σταματήσεις για να αγοράσω καταπληκτικά? Πρόσεξε τώρα, μάλλον το καταπληκτικά είναι καταθλιπτικά, αντί καταθλιπτικά. Να τα παίρνω, λέει, μέχρι την επάνω δώσω, φιλιά. Να είσαι καλά, ρε, εσύ, Γιώργο. Ο διορθωτής τα κάνει αυτά, ξέρεις, ο διορθωτής. Να είσαι καλά πάντως, ευχαριστώ. Η κυρία Λαφοστεργίου, καλημέρα από τον Ευρωκόπη Δράμας. Θέλω να σας ρωτήσω, εμείς εδώ που ζούμε, ή και οι ηλικιωμένοι άνω των 60. Α, δεν θέλω να ακούω τέτοια, δεν είστε ηλικιωμένοι τώρα, επειδή είστε 60 κάτι, ας πούμε, είστε ηλικιωμένοι, όχι.

0: Όχι. Σε τι θα μας βοηθούσε, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη. Ή καλύτερα εξηγήστε μας τι είναι, πώς μια ανάλυση μπορείτε να μας κάνετε. Σας ευχαριστώ, λέει, την αγάπη μας. Κύριε Λαχουστεργίου, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο, ένα όπλο πραγματικό, το οποίο αν το χρησιμοποιήσουμε σωστά θα μας βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε διάφορα πράγματα που ρωτάω. Τι θα βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μας βοηθάει στο να, παραδείγματος χάρη, έψαχνα να βρω έναν τρόπο για να πάρω ένα πιστοποιητικό. Βάζοντας λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη το πώς θα το πάρω αυτό το πιστοποιητικό, μου ανέλησε βήμα προς βήμα τι ακριβώς θα κάνω. Και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν απόλυτη, έτσι θα έλεγα, εξοικείωση με την τεχνολογία, το να σου λέει βήμα προς βήμα είναι πολύ θετικό. Επίσης, μου έδωσε να καταλάβω πράγματα που είχα άγνοια, παραδείγματος χάρη μια επέμβαση που έκανα κάποια στιγμή. Μου εξήγησε πώς γίνεται η επέμβαση, για ποιο λόγο δεν πρέπει να φοβάμαι ή τι ακριβώς πρέπει να πω στο γιατρό, έτσι για να μου εξηγήσει καλύτερα ο γιατρός τι θα κάνω. Κάνει λάθη. Δεν το συζητώ, και τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθη. Πάντα εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες, ιατρικά θέματα και όλα αυτά, αλλά έχει δυνατότητες να σας βοηθήσει σε πολλά ζητήματα. Είναι μια αστήρευτη πηγή πληροφορίας, όπως και το διαδίκτυο, απλά είναι πιο επιτηδευμένη η αναζήτηση που μπορείς να κάνεις σε πράγματα και σου δίνει πολύ πολύ καλές δυνατότητες η τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο εκπαιδεύεται και εκείνο μαζί μας. Όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται και καλύτερη. Και εδώ υπάρχει και ο φόβος ότι κάποια στιγμή θα μας εξεπεράσει, θα μας εξεπεράσει ήδη, και ξέρετε και τις ταινίες αυτές που κυκλοφορούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ταινίες του Hollywood, οι οποίες εμφανίζουν τις μηχανές να έχουν πάρει εκείνες το πάνω χέρι και να διαφεντεύουν τον κόσμο. Το Terminator, ας πούμε έτσι. Καλημέρα στον καλύτερο, καλημέρα στον καλύτερο ασφαλιστή του συμπαντός κόσμου, στον καλό μου φίλο, το σεβάσμιο των ασφαλιστών, τον Τάκη τον Σκροπολίθα. Γεια σου, Τάκη. Λοιπόν, να ξέρετε, σε εσάς που χρησιμοποιείτε το μετρό, έχουμε αλλαγές στη γραμμή 3 λόγω έργων. Θα κλείσουν στις 10 παρα 20 οι συγκεκριμένες σταθμοί, θα σας πω σε λίγο, καθώς έχουμε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια των τεχνικών εργασιών, η κυκλοφορία των σημών στη γραμμή 3 θα πραγματοποιείται στα εξής τμήματα: Δημοτικό Θέατρο Ευαγγελισμός, Εθνική Άμυνα, Δουκής Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Δημοτικό Θέατρο Ευαγγελισμός, Εθνική Άμυνα, Δουκής Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Η τελευταία στιγμή πριν το κλείσιμο των σταθμών προς Δουκής Πλακεντίας από Δημοτικό Θέατρο 9 και 5, από Σύνταγμα 9 και 30, από Ευαγγελισμό 21 και 32, από Μέγαρο Μουσικής 21 και 33 και από Απελοκήπους 21 και 35. Στα δρομολόγια προς και από το αεροδρόμιο, τι αλλάζει? Η τελευταία στιγμή από Σύνταγμα προς αεροδρόμιο 9.30 το βράδυ, από Δημοτικό Θέατρο προς αεροδρόμιο 9 και 5 και από αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 9 και 10. Καλό θα είναι πάντως, εφόσον θα χρησιμοποιήσετε το μετρό αυτές τις ώρες, να μπείτε στα παραπολιτικά.gr. Υπάρχουν αναλυτικά, είναι και πάρα πολλές, έτσι, ο Γιάννης, τα πόλεις, θα περάσει ώρα δηλαδή να το συζητάμε. Όσοι πάντως έχετε και χρειάζεται να ενημερωθείτε για το συγκεκριμένο, στα παραπολιτικά.gr έχει αναλυτική ενημέρωση. Και υπάρχει και μια προσωρινή λεωφορική γραμμή, η Χ21, για την εξυπηρέτηση των επιβατών. Μετρό Ευαγγελισμό, σταθμού μετρό Άμυνας, η οποία θα εκτελεί δρομολόγια από Κυριακή ως Πέμπτη καθημερινά, 10 παρα 20 ως τη λήξη κυκλοφορίας του μετρό. Αυτό έτσι για να μπαίνουμε στο κλίμα και να ξέρετε πράγματα παραπάνω. Λέει ο Στέφανος, το γεγονός ότι εφευρίσκει πράγματα, make-up shit, για να δικαιολογήσει τις απαντήσεις του, πώς το κρίνετε? Τεχνητή νοημοσύνη, λέει ο Στέφανος. Μου κάνει πολύ ανθρώπινη λειτουργία αυτό, Στέφανε. Δηλαδή, είναι πολύ... Εντάξει, καταρχάς δεν είναι σωστό, έτσι δεν πρέπει να γίνεται, αλλά μου κάνει ανθρώπινη λειτουργία. Δηλαδή, και εμείς πολλές φορές για να στηρίξουμε μια θέση, δεν λέμε κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι ακόμη και αληθινό. Κάποιοι, δεν λέω όλοι, έτσι, το χρησιμοποιούν κάποιοι. Μου κάνει πολύ ανθρώπινη λειτουργία, δηλαδή. Και αυτό είναι που σε φοβίζει κιόλας. Γιατί αν σκέφτεται ως άνθρωπος, ξέρεις, εμείς οι άνθρωποι δεν σκέφτεται έτσι, λένε τουλάχιστον οι ειδικοί, οι μηχανικοί ειδικοί. Αλλά είναι αχαρτογράφητα τα νερά. Είναι ακόμα, είμαστε ακόμα, δεν έχουμε αντιληφθεί το τι επαναστατικό είναι αυτό το εργαλείο, πόση επανάσταση μπορεί να φέρει και πού μπορεί να οδηγήσει αν δεν έχει σωστή πορεία και ρότα. Δεν είναι, είναι δηλαδή σκεπτόμενος πράγμα, παραδείγματος χάρη τώρα, θα μπορούσε να αντικαταστήσει εμένα πίσω από το μικρόφωνο, δηλαδή να πάρει τη φωνή μου, το μόνο εύκολο, πολύ εύκολο. Να πάρει τη φωνή μου, να πάρει τον τρόπο που εκφράζουμε, να πάρει την κοσμοθέα.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551.
1: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε. Αλλά ούνο! Αλλά ντουε! Αλλά τρε!
5: Αλλά τρε! Αλλά τρε!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάραβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τη λέει σε όλους.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάμπολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
6: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
7: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο κι αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
9: Φουσκωτό.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Αλλά ούνο!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απεργέ!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάραβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
10: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Όσο θα γυρίζει η γη.
7: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ως ερωτικός καλλιτέχνης, Θοδωρής Φέρης, τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmasters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
1: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
2: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
9: Φουσκωτό.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
2: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
3: Γεια σου Αποστόλη από την Δανία, Δανοπουνού εδώ.
4: Γεια.
3: Τελικά ρε φίλε να σου πω κάτι, έχουνε χαζέψει κανονικά έτσι, έχουνε πάει σ' άλλο level έτσι. Ο Λοβέρδος είναι απίστευτος, είναι παιχταράς μεγάλος. Τον έφυγε, τον έβαλε ο Λένιν, ε.
5: Την ίδια πολιτική που εφήρμοσε ο Λένιν όταν κατάλαβε την εξουσία το 1917 στη Ρωσία. Πώς θα έπαιρνε τότε από την όποια μεσαία τάξη επιχειρηματική υπήρχε στην Ρωσία του 17, τις περιουσίες τους και τα σπίτια τους, τους επέβαλε ένφια.
6: Έλα μου.
3: Τι πίνουν αυτά τα άτομα, μπορείς να μου πεις.
4: Δεν πίνουν αρκετά από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω.
3: Δεν πίνουν. Καλά δεν του κάνει καμιά πάσα ο Βαρουφάκης εκεί πέρα τίποτα να το παίρνουν γύρω, να το ταλαβέρει.
4: Μπα, μάλλον.
3: Τι να πω, δεν ξέρω.
6: Το απλό χόρτο. Δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας.
7: Μα πραγματικά, από ό,τι έχω ακούσει μέχρι τώρα, δεν υπάρχει ακροδεξιά στην Ελλάδα.
8: Καταρχάς, δεν είμαστε, η φωνή λογικής δεν είναι ακροδεξιά.
7: Υπάρχει ακροδεξιά στην Ελλάδα.
4: Όχι καλέ, κάτι από το χωριό που φύγανε, δεν είναι, επίσκεψη είχαν έρθει.
7: Εδώ, οριακά δηλαδή, όπως έλεγε και ο άλλος, θα σηκώσουμε την κόκκινη σημαία στη Βουλή τελικά. Τέλος πάντων, άλλα ήθελα να σου πω, άλλα μου βγήκανε, δεν άργησες και αν το σηκώσεις, χέσαι με. Αν το θυμηθά, σε πάρ' μετά.
4: Ναι, εγώ φταίω, έλα, γεια.
7: Βέβαια, γεια.
9: Δεν σε αποστολή. Θα φύγει ο κείμενος.
4: Πού να πάει.
9: Κάτι διάβασε θα πάει στον Ινδικό και ανέβη κάτι τέτοια.
4: Δεν θέλω τέτοια. Τι θα το δώσουμε ανταλλαγή όπως δίνουμε στις ξένες ομάδες. Όχι, δεν θέλω. Δανεικό θα το δώσουμε. Δεν δίνω δανεικό. Δανεικό δίνω άμα έρθουν και τα υπόλοιπα να έχω διπλό να ανταλλάξω.
9: Άμα δώσουμε τον κείμενο μπορεί να φύγει όμως ο Ζαχαρίας.
4: Αυτό το ακούω. Αν γίνει ανταλλαγή το ακούω.
9: Εντάξει, ωραία. Και κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Θα κάνεις παράσταση στη Θεσσαλονίκη.
4: Θα κάνω 30 του μήνα.
9: 30 του μήνα θα είναι στο.
4: Στο μπλοκ 33. 30 του μηνός Θεσσαλονίκη, 31 Ξάνθη.
9: Ωραία, το ήξερα, απλά είπα να βοηθήσω στη ρεκλάμα. Θέλω να σε
4: ωραίος.
9: Ρωτήσω κάτι με όλο το φάρος. Έχω ένα μωρό.
4: Πολύ μωρό.
9: Θέλω να δω αν με παίρνει, πολύ μωρό. 6 μηνών. Και θέλω να δω αν με παίρνει να έρθω στην παράσταση. Ξέρεις περίπου τι ώρα τελειώνεις.
4: Γιατί θα φέρεις και το μωρό.
9: Όχι ρε εσύ. Ναι, αχ, κοίταξα. Περίμενε, άμα εγώ λέω ώρα, μπορώ να φέρω και το μωρό.
4: Ωραία, θα το κρατήσω εγώ, άμα είναι στη σκηνή.
9: Θα μου πεις, ρε, εσύ.
4: Χαλαρώσει με εκείνη την ώρα έτσι κι αλλιώς. Η παράσταση τελειώνει κάτι σε
9: 11.30. 11.30, α, ωραία. Δεν τελειώνει αργά δηλαδή.
4: Όχι, 11.30, 12 παρά, κάπου εκεί γύρω τώρα.
9: Ωραία, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εκτός άμα ξεκινήσουμε αργά, αν ξεκινήσουμε στις 9 τελειώνει
9: 11.30. Η ώρα η τέτοια δεν είναι 10. Νομίζω κάτι τέτοιο διάβασα στο εισιτήριο.
4: 10 λέει.
9: Και έτσι μου φαίνεται.
4: Αν λέει 10, τότε τελειώνουμε
9: 12.30. 12.30. Αν ξεκινάει 9, τότε τελειώνει 11.30.
4: Ναι, ναι, ναι. Είναι 2.30 ώρες μαζί με το break.
9: Ωραία, οπότε ό,τι ώρα λέει στο εισιτήριο στο μόρο, ας πούμε, αυτό ισχύει. Αν λέει ώρα 1 της παράστασης τάδε, αυτό ισχύει.
4: Ναι.
10: Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα.
10: Θέλω να δώσετε τις ευχές μας στον κύριο Ευθύμιο Καλαμούκη. Θερμά συγχαρητήρια στο πρόγραμμα.
4: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
11: Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
11: Πήρα να πω χρόνια πολλά στο Θύμιο μας και να του πούμε ότι δεν είμαστε καθόλου καλά.
4: Α, ποια είσαι όμως. Έχει σημασία ποιος το λέει αυτό.
11: Η Σοφία από τον Ευρωκόπη.
4: Το ίδιο είναι με τη Λουκά. Τέλος πάντων, εντάξει. Ότι δεν είμαστε, δεν είμαστε όμως.
11: Επίσης πήρα να πω ότι αυτοί οι χριστιανοταλιμπάν που θέλουν να κάνουν κουμάντο στο δικό μας το σώμα, της κάθε γυναίκας.
12: Στέκεστε μπροστά μας και σας βλέπουμε τώρα κύριε Κουσουλέ, επειδή η μαμά σας δεν αποφάσισε να σας κάνει έκπρωση.
11: Είναι ενάντια να μπουν στα σχολεία η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί θέλουν να κάνουν παρέμβαση στο σώμα μας, αλλά δεν θέλουν να ενημερώσουν τα παιδιά, τους έφηβους. Είναι πολύ κατά. Τα ζω καθημερινά αυτά εδώ, στο χωριό.
13: Πες στο Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
14: Ναι, Απόστολε. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον προφήτη, για να μιλάει για την επάνωδο του βασιλιά.
15: Επίσης θέλω να σας πω ότι η Ελλάς στη χώρα μας θα επανέλθει, όσο και αν ακούγεται περίεργο, με ένα περίεργο τρόπο, η βασιλεία.
14: Είμαι πολύ υπέρ.
4: Όλοι είμαστε υπέρ. Τι συζητάς τώρα.
14: Πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα γίνει αυτό το πράγμα. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως ξέρεις πού μπορούμε να βρούμε ριζοσπάστη. Θέλω να βάψω λίγο το σπίτι μου.
4: Στα περίπτερα.
14: Ναι, στα περίπτερα.
16: Βλέπουμε άνθρωπο να κρατεί το ριζοσπάστη. Άρα εγώ, βάσει εντυπώσεων, πιστεύω. Ο άνθρωπος αυτός ανοίξει ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, σωστά. Αυτός όμως μπορεί να έχει πάρει την εφημερίδα απλά για να τη στρώσει για να βάψει.
14: Και δεν θέλω να πάρω έτσι για να βάψω το σπίτι.
4: Κατάλαβα, την είπε στη μαλακία σου, κατάλαβα.
14: Ναι,
4: γελάσαμε, εντάξει.
14: Δεν ήταν όμως καλή.
4: Πολύ, πολύ.
17: Λόγω των πολλών UFO στην Αμερική, παρακαλώ λίγο χωρόχρονο, αλλά να τους πούμε τώρα που ήρθε και ο Τραμπ και ο Έλον Μάσκ, ότι οι βαρύτες να την προσέχουν. Βλέπω τώρα στο Air Traffic Controller εκεί που μιλάνε οι ελεγκτές εναερίου κυκλοφορίας και γελάνε που δεν τα πιάνει το ραντάρ τους. Δεν τα πιάνει το ραντάρ τους, διότι είναι οι βαρύτες, είπαμε. Θα τους τα εξηγήσω λεπτομερώς αλλιώς.
4: Ναι, λεπτομερώς, γιατί τώρα τα μαθαίνουμε σε αδρές γραμμές και δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι γίνεται μετά.
17: Attention Air Traffic Controller, you have gravity around UFO, frequencies slower and with late, no object in radar.
4: Τι λες?
17: Work with physics for more details. Work with physics and Einstein, gravitational time dilation, twin paradox, due having gravity, UFO, USO propulsion. Να το καταλάβουν ότι λόγω της βαρυτικής διαστολής του χωροχρόνου του παράδοξου διδήμων από τη μεγάλη βαρύτητα με την οποία κινούνται οι πτάμινοι δίσκοι και στη θάλασσα μπαίνουν, είναι Transformer. Αυτό και την Παρασκευή.
4: Transformer.
17: Να ακουστεί ο
4: Optimus Prime. Decepticon. Τι ήταν αυτά?
17: Μας γλίτωσε ο ηλεκτρολόγος που έφυγε 10 η ώρα να πιει καφέ, 10 και 2 λεφτά να φτάσει και έφτασε 12 και 40. Είναι 2 ώρες διαστολή του χρόνου. Και να βάλτε τη φωνή το 19 Δευτέρου 2024.
4: Θα το βάλουμε, τι έτσι.
17: Μία ώρα και 16 λεφτά. Μόνο 2 λεφτά, ούτε 2 λεφτά δεν μιλάει.
4: Α, μόνο 2 λεφτά, τι να χορτάσεις. Τέλος πάντων, θα δω. Έλα, γεια.
17: Ρε μαλάκα υπουργέ, μαζεύεις 1 δισεκατομμύριο το μήνα από ασφαλιστικές εισφορές και πήγες και άνοιξες το φαρμακείο και το κάνεις θέμα. Πλάκα μας κάνεις ρε Καραγκιόζη. 1 δισεκατομμύριο, είμαστε 3,5 εκατομμύρια ασφαλισμένοι με 300 ευρώ το μήνα ο καθένας, μαζεύεις 1 δισεκατομμύριο. Που σου λόγιας έπρεπε να πάρεις, άντε παλιό μαλάκα. Έλα ρε Αποστόλα ρε.
4: Έλα.
17: Έλα ρε Σκοσάνα, συγγνώμη, προσπαθώ πολύ καιρό να σε πάρω. Είχες πει για τον Καζαντζίδη ότι ήταν ρατσιστής και μισογίνης ή ότι με τα σημερινά δεδομένα θα τον λέγανε ρατσιστή και μισογίνη?
4: Δεν θυμάμαι, ήταν πάντως.
17: Όχι ρε, όχι, όχι, αυτό ήθελα να καταλήξω. Πρώτο ρατσιστής ήταν μόνο με τους σιωνιστές, ούτε καν με τους Εβραίους και με τους δεξιούς. Συνέχεια μίλαγε κατά το δεξιό. Έχει βγάλει δήμαρχο εδώ πέρα το Δομνάκι, παρόλο ότι λάτρευε τον Παπανδρέου, ποτέ δεν πούλησε το κουκουέ. Έχει βγάλει δήμαρχο εδώ πέρα στην Αιωνία το Δομνάκι και στείλει επιστολή και καλούς όλους οι Ιωνιώτες να ψηφίσουν. Τώρα για το θέμα της γυναίκας, επειδή το έχω ψάξει πάρα πολύ, ναι, μεν είχε το κόλλημα με τη μάνα του, αγαπούσε ένα διαφορετικό τύπο γυναίκας. Δηλαδή δεν ήθελε τις γυναίκες αυτές τις όμορφες, τις κυριλέ, τις περιποιημένες. Δηλαδή ήθελε τις γυναικούλες, τις απλές, τις λαϊκές, τις γυναίκες του σπιτιού. Εξυπνούσε την κοπέλα τη λαϊκή, την απλή, τη φτωχή. Γι' αυτό ας πούμε είχε την κόντρα με την Κρέη και με όλες αυτές. Και αυτό που θέλω να σου πω τώρα δεν στο κάνουν έξω, τα έχω δει από κουκουέ αυτές τις κριτικές. Ότι στα μαγαζιά που δούλευε αυτή τα γενεπά, έχουν φτηνά ποτά και αυτά και να μπορούν να το βλέπουν οι εργάτες. Και γενικά σου λέω και το κακό που είχε η ταινία δεν έδειξε τίποτα από την προσφυγική και την αντιστασιακή του δράση. Όχι δράση. Αυτό ρε παιδί μου, ότι ήταν ένας άνθρωπος που συνέχεια μιλούσε για την προσφυγιά, για την αντίσταση και για την εργατική τάκτη. Αυτά από στόλη μου και σου λέω δεν ήταν ο Σελάρας, μην τον αδικούμε. Μόνο και μόνο ότι ο Πανούσης λέει Χέντριξ και Καζαντζίδη 10.000 βάτ να κλάσουν πατάτες, την πάτη και τα μάτ. Δείχνει πόσο Θεός

0: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
1: Μα ναι! Εδώ!
2: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
2: Έλα, ρε, ο ναυτικός.
3: Έλα, ναυτικέ.
2: Μια χαρά ήσουν την Παρασκευή στο Ηράκλειο. Πολύ καλά περάσαμε. Δυστυχώς δεν μπόρεσε η γυναίκα μου να έρθει εδώ, την έχω δίπλα μου.
3: Δεν φταίει αυτή, μωρέ. Εγώ φταίω. Δεν φταίει αυτή.
2: Το ξέρω, δεν φταίει αυτή. Το ξέρω. Μου το πέφτει.
3: Την είχα και εγώ ξεπατώσει. Πού να έρθει στην παράσταση.
2: Πού να έρθει καημένη.
3: Εδώ εγώ ήρθα οριακά.
2: Τη είχε αλλάξει τα φώτα, ναι, έτσι μου λέει. Κουσμαρακή. Επειδή λείπω, έρχεται λέει και κάνει επισκέψει. Δεν ξέρω.
3: Επισκέψει, δεν κάνω επισκέψει. Τα ρεπό καλύπτω. Εσένα καλύπτω. Για μένα το κάνω. Για μένα το κάνω. Εγώ χαίρομαι.
2: Αγκαρία για αυτή. Θα σου πω κάτι άλλο. Ωραία ξεκίνησε η προεδρία Τραμπ. Τις χαιρετούρες του Μάσκ, τις ιδέες.
4: Yes! This is what victory feels like. Yeah!
3: Γιατί τι εννοείς, αυτό περιμέναμε για να το δούμε.
2: Όχι βέβαια.
3: Μόλις αγόρασε το Twitter, δεν το κατάλαβες.
2: Εννοείται το κατάλαβα, αλλά σου λέω. Ο άνθρωπος είναι από την Νότια Αφρική, παιδί του Apartheid είναι. Πώς θα χαιρετάει.
3: Λογικό, δεν είναι παράλογο.
2: Εντελώς. Ανά χάθουν τα συχάματα.
5: Στολή.
3: Έλα.
5: Ακούς.
3: Ναι, ναι.
5: Από ρέσμι τηλεφωνώ.
3: Ναι.
5: Έλα, φίλε, προμένος είμαι. Από το ρέσμι τηλεφωνώ.
3: Ωραία.
5: Συγγνώμη, ρε, φίλε. Απλά σε περιμένουμε πάρα πολύ ώρα. Είχαμε πάει πριν σε ένα μαγαζί που κάτι ρεμπετήκα. Και πλακωθήκαμε στις φυλακές και μέχρι να έρθουμε είχαμε γίνει και λίγο κουρούμπελα.
3: Λίγο κουρούμπελα.
5: Ε?
3: Ο Μακρυμάλης είσαι.
5: Ναι, ναι.
3: Δεν ήσασταν λίγο κουρούμπελα.
5: Ε, ήμασταν πολύ. Μας κέρδισε και ένα μπουκάλι παραπάνω, ρε, φίλε, αυτός και δεν ξέρω.
3: Σταφίδες ήσασταν.
5: Ναι, αλλά τώρα εντάξει πέρα από την πλάκα. Φίλε, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από το 2009 που σ' άκουσα πρώτη φορά κοιμάμαι κάθε μέρα μαζί σου.
3: Καλησπέρα. Κοιμόμαστε μαζί και δεν το έχω καταλάβει.
5: Έχω δει τρεις φορές. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη. Και δεν μπορεί να το κρίνω. Αλλά ήταν πάρα πολύ καλό. Και πολιτικά και κοινωνικά. Όταν ήρθαμε δηλαδή στην αρχή, όσο καταλαβαίναμε, τα καταλάβαμε όλα τέλεια. Το τέλος εντάξει, το χάσαμε λίγο.
3: Αλλά απίστευτο.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες πως έγινε μετά την άλλη μέρα. Πώς όταν θες πάρα πολύ, όταν θες μια γυναίκα και πίνεις για να τα πεις όλα καλά. Την άλλη μέρα ήταν τα βιντεάκια μου, με τραβούσαν φίλοι μου. Λέω μαλάκα, ήμουν λιώμα.
3: Έλα, σώπα.
5: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Γεια στο Θήμιο και συνεχίστε έτσι και ακόμα καλύτερα.
6: Αποστολή.
3: Ναι, έλα.
6: Ο Αποστόλης είσαι.
3: Ναι.
6: Παραπολιτικά.
3: Ναι.
6: Ήθελα να σας πω, είσαι ο Αποστόλης, είσαι ή όχι.
3: Ναι, το στάνιο μου μέσα, εγώ είμαι.
6: Α, έλα ρε Αποστόλη.
3: Πρέπει να φας τον πινελίκι για να το πιστέψεις.
6: Μήπως έχω κάνει λάθος και με δουλεύουν. Λοιπόν, να σου πω ρε Αποστόλη, επειδή η εκπομπή σας έχει μεγάλη ακροματικότητα, υπάρχει ένα θέμα με τα Τέμπη. Ένα...
3: Το ξέρω, θα το αναφέρουμε σε λίγο.
6: Αυτό ακριβώς. Αμαρτία, μην τους ξεχνάμε τους ανθρώπους. Σε ευχαριστώ, Αποστόλη.
7: Απαντώ στον ακροατή που λέει πως...
3: Γιατί σε ρώτησε?
7: Υπτάμενοι δίστοι, οι Αμερικάνοι να συντώνεστε. Είναι σε παρακμή, δηλαδή ενώ έχουν συμφωνίες να μην τους χτυπάνε, ξαφνικά ο άλλος...
3: Όταν βλέπεις να χαιρετάνε ναζιστικά, μόνο σε παρακμή μπορεί να πεις ότι είναι.
7: Ναι, και ένα άλλο. Τους εξωγήινους δεν τους φοβόμαστε. Στα πράσινα καφενεία να έρθουνε και ορθοδόξους θα τους κάνουμε. Αλλά και όποιος θέλει από τους εκεί πέρα μαρκώνεις ποθετή στο Facebook, να με βρουν αυτοί που θέλουνε. Αλλά και το Paul Santorin, το YouTube να τα βάλουνε, κάνουν τρία βίντεο εδώ, σταμάτησαν τη

0: να τα κάνουν να τα ακούσουν τώρα με τα ντρόνς. Ό,τι απορίες, ναι, να βλέπουν Πολ Σαντορίν YouTube, Facebook, Μαρκόνης Ποθητή, έχω και Μαρκόνης Ποθητή, Gmail, ό,τι θέλουν, ναι, εδώ. Δεν συντονίζονται οι Αμερικάνοι, είπαν σε ένα κοριτσάκι μεξικάνικο, επειδή ήταν η Διάνια η ευφυΐα, να έρθει στα σύνορα, είχε δωρεάν, ξέρω εγώ, στο Πανεπιστήμιο. Και στα σύνορα τον ποζοριάσανε το παιδί για λαπτά.
1: Χάνομαι στα μισά, χάνομαι ρε παιδί μου, αυτό δεν αντέχω. Έλα, γεια.
2: Σε ποιον Άρη θα πάει οι Αμερικάνοι, στον Πορτοσάλτε?
1: Σε ποιον Άρη να πάει, στο Βελοχιώτη?
3: Επειδή πολλή κουβέντα γίνεται για τον Άρη, κάποτε οι Παοξίδες είχαν βγάλει ένα πανό Άρης μόνο Βελουχιώτης. Επειδή εγώ είμαι από την απέναντι πλευρά, λέω Άρης και Θεσσαλονίκης και Βελουχιώτης.
1: Α, μάλιστα.
3: Αυτό αν πάρουμε πότε πρωτάθλημα.
1: Αν ήσουν ΣΥΡΙΖΑ θα έλεγες και Σπηλιωτόπουλος. Αλλά οκ. Okay.
4: Δεν έχετε ακούσει παιδιά να λένε αυτό το παγωτό σκοτώνει.
5: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
6: Αποστολή, γεια σου.
1: Γεια. Yeah.
6: Έχω κάνει διάγνωση γιατί η Λαντιλοπούλου έχει τέτοιο μένος με άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Η προφανής είναι ότι...
1: Όπα, δεν το είχα καταλάβει αυτό. Έχει τέτοιο θέμα.
6: Εγώ το έχω εντοπίσει, αλλά θέλω να το συζητήσουμε. Ο πρώτος λόγος λοιπόν είναι ότι είναι ακροδεξιό κάθαρμα.
1: Έλα.
6: Και ο δεύτερος, ναι, είναι ότι επειδή και η ίδια φαίνεται να της αρέσει το θέμα που διαμηνύει στη συνέδριά της ότι θέλει άντρες, ότι θέλει στολές κτλ.
7: Θέλουμε άντρες. Θέλω έναν άντρα 100%. Που πήγανε οι άντρες 100%.
6: Είναι σίγουρα ένα άτομο το οποίο είναι καταπιεσμένο, αλλά επειδή έχει δει ότι την χαροδοξία και τον φασισμό πολλοί κόσμος έχει κάνει καριέρα, βάζει πρώτα τη δουλειά. Και γι' αυτό επιτίθεται με τέτοιο τρόπο σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Α, είναι καλή επαγγελματία, θα λέγαμε τότε.
6: Είναι επιτυχημένη. Αυτό θα λες.
1: Α, μάλιστα. Εκεί φτάσαμε. Τι κατάντια. Όχι, εγώ δεν το λέω.
8: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
8: Γεια σας, είστε ο κύριος Αποστολής?
1: Ναι, είμαι.
8: Κύριε Αποστολή, ήθελα να κάνω μία επισήμανση, μία παρατήρηση.
1: Μπα, για να δω.
8: Είμαι δασκάλα και εγώ.
1: Και ποιος άλλος?
8: Πολλές που σας παίρνουν.
1: Α, πολλές δασκάλες.
8: Έχετε πει στην εκπομπή σας λοιπόν ότι οι αναπληρωτές, όχι διορισμένοι, με το που παίρνουν το χαρτί, το πτυχίο, μπαίνουν στα σχολεία. Είναι μεγάλη ανακρίβεια. Εμείς οι αναπληρωτές, εγώ πήρα το πτυχίο μου το 2015 και περίμενα 5 χρόνια για να μπω. Ως αναπληρώτρια, όχι ως διορισμένη. Πρέπει να το επισημάνουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το άλλο που ήθελα να σας πω, κύριε Αποστόλη, είναι ότι είμαι φίλη της Λιγερής.
1: Και τι να κάνω εγώ τώρα?
8: Δεν έχουμε έρθει ακόμη να δούμε την παραστασή σας.
1: Δεν τρέπεστε.
8: Θα έρθουμε σήμερα το βράδυ. Ωστόσο, ένας ακροατής σας ανέφερε ότι έχετε αφαιρέσει ένα τραγούδι από την παράσταση. Σωστά.
1: Δεν κατάλαβα, θα δώσω και λογαριασμό. Ποιο τραγούδι?
8: Το Πάτα το Πώς.
1: Ναι, και.
8: Θέλω να πω ότι έχετε αφαιρέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και την μπαλάντα για το Ζακ. Και θέλω και αυτό να το καταγγείλω. Δεν καταλαβαίνω το λόγο. Γιατί έχει αφαιρεθεί η μπαλάντα για το Ζακ?
1: Εσύ μωρή που το ξέρεις, αυτό δεν έχεις έρθει στην παράσταση.
8: Έχω έρθει στις παλιότερες, κύριε Αποστόλη. Σας έχω δει σε όλες τις παραστάσεις. Θέλω σχεδόν να παίξω το πρόγραμμα.
1: Το παλιό πρόγραμμα, ξέρεις, όχι το καινούριο.
8: Το παλιό.
1: Για να είναι όμως καινούριο το πρόγραμμα, κάποια πρέπει να μπουν, κάποια πρέπει να βγουν. Έτσι πάει.
8: Ναι, αλλά η μπαλάντα για το Ζακ είχατε βάλει και το τύμπανο και μάλιστα στο πρωτόλιο επίπεδο. Είχατε βάλει και μια κοπέλα που σας συνόδευε. Ήταν εξαιρετική η μπαλάντα. Δεν έπρεπε να βγει. Αμαρτία.
1: Όλα τα ξέρετε, βλέπω. Όλα τα ξέρετε.
8: Με μεγάλη φαν σας, κύριε Αποστόλη, πολλά χρόνια, άσχετα που σας παίρνω πρώτη φορά.
1: Λοιπόν, ωραία, επειδή είστε μεγάλη φαν, θα σας δώσω ένα αποκλειστικό. Θα κάνω spoiler.
8: Ελένομαι.
1: Τώρα που ολοκληρώθηκαν οι παραστάσεις, βγάζουμε νέες ημερομηνίες από 28 Γενάρη μέχρι Μάρτιο.
8: Τέλεια, πάλι με καλεσμένος, κύριε Αποστόλη.
1: Ναι.
8: Πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι. Νιώθω περηφάνεια πάρα πολύ μεγάλη για σας.
1: Η καλεσμένη είναι to be announced.
8: To be announced?
1: Ναι, TBA δηλαδή, κατάλαβες.
8: Τρελαίνομαι.
1: Καινούργια πράγματα.
8: Νιώθω μεγάλη τιμή που σας άκουσα.
1: Αυτό.
8: Πάω πολύ που μου δώσατε το βήμα να αναφέρω και εγώ τις καταγγελίες μου.
6: Ο Λαγκαρίδης έχει κι άλλο ιστορία που δέχεται email.
9: Όλα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν από μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση emails, η οποία είναι dg6a6a1 papou@yahoo.com.
6: Είναι το βρωμόπαπους, αλλά αυτά έχουν άλλο περιεχόμενο.
1: Ο βρωμόπαπους αυτός που είναι πάνω και παίρνει μάτι.
6: Ναι, αλλά αυτός δεν θέλει άλλα. Δεν θα τα πούμε τώρα. Από εδώ μπορεί να τα πει στην εξωτερική. Και τρίτον, έλεγα να κατέβω Αθήνα σήμερα, αλλά δεν θα τα καταφέρω. Οπότε θέλω να σου παρακαλέσω, αν μπορεί, μετά τα Χριστούγεννα να κάνει καμιά παράσταση ακόμα, γιατί έρχομαι κάθε χρόνο και.
1: Λοιπόν, θα σου το πω τώρα, μια και έτυχε αυτό. Παίρνουμε παράταση από 28 Γενάρη.
6: Είστε τέλειοι.
1: Από 28 Γενάρη μέχρι Μάρτιο, Τετάρτη στο Σταυρό του Νότου. Θα ανακοινώσουμε ημερομηνίες αναλυτικά.
6: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Το νου σου, κανονίσου.
6: Ναι.
1: Ναι.
10: Καλή χρονιά, εύχομαι ο Κουτσούμπας να μπει στο μαξί μου.
1: Τι έκανες με το τηλέφωνο, μωρέ, όλο προσπαθώ να σε ακούσω.
10: Έλα, το Bluetooth, λέ, και εύχομαι να παραγγείλει χαβιάρι αυτός τώρα ο άλλος το ξεφτύλας μακαρόνια με κοιμά, τώρα άσε μας. Λοιπόν, Δημητράκη, να μπεις και να παραγγείλεις χαβιάρι. Όσο για το Δανογκουνούμαλο, δεν πρόκειται να πάμε για να πάρουμε βιβλίο από το Τσίπρα. Θα πάμε απόνυσο και θα προσπαθήσω για τέταρτη φορά. Έχω φάει πόρτα στο ταβερνάκι εκεί στην απόνυσο. Τρεις φορές έχω φάει πόρτα.
1: Ναι.
10: Έχω πισδείς τραπές και δεν μου έχουν δώσει. Φιλαράκο, επειδή στον καπιταλισμό τελικά δεν περνάμε και τόσο χάλια, θα πάμε απόνυσο και θα κάνω το τραπέζι στο ταβερνάκι. Τον Αποστόλη. Άντε, γεια. Έλα, σε παίρνω απλίστος.
1: Πάρε με.
11: Ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά.
12: Ναι, ναι.
11: Απλίστος.
10: Έλα, σου πω. Εσύ τι θέλεις να βρεις. Έδια σκατά που είναι αυτά τα λαμόγια εκεί, ξυλούρης, το μαγειρίας και η άλλη χαζή που δεν θυμόταν και τον Τζόκερ. Έδια σκατά είναι του λαού. Έδια μουνόπανα. Σκατό Έλληνες, όλο Έλληνες, όλο αφορά την
1: τώρα γιατί βρίζετε τέτοιες μέρες.
10: Γιατί βρίζω, ναι, γιατί πατρίς νηστεία οικογένεια. Και εκτός αυτού,
1: έχει καλό.
10: Κάτι άλλο για τους δικούς μας. Για να καταλάβει ο άλλος το ΚΚ πρέπει να γίνει διανοούμενος. Εδώ είμαστε τόσο βλάκες που ψηφίζουμε Βελόπουλο και Λατινοπούλου τους χαζοχαρούμενους. Θα έπρεπε να είναι φυλακή. Αυτά από σχολή μου.
1: Να, αυτά δεν μπορώ που είστε κατά όλων. Αυτό δεν μ' αρέσει.
10: Ναι, είμαι κατά όλων, ναι. Έλα, πώς το λένε.
1: Έλα.
10: Λοιπόν, σχετικά με αυτό που ακούγεται τώρα για την κυρία Καριστιανού, θέλω να σου πω.
1: Πρόκειται να κάνει κόμμα αυτό, εννοείς.
10: Ναι, ναι, θα σου θυμίσω κάτι επειδή σου έχω ξαπεί, θα σου πω εντάχει. Ότι σε έναν αγώνα Λοξαβήρων Ανέιωνία, έβριζε όλο το γήπεδο το Μητσοτάκι και στο τέλος κάνει ένας παππούς. Μάγκες να πάτε να ψηφίσετε όμως, γιατί αν δεν ψηφίζετε και απλά το βρίζετε το Μητσοτάκι, και το κόμμα και στην Αιωνία και στο Βήρωνα η Νέα Δημοκρατία είναι. Αφήστε τα αριστερά παρελθόντα και όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα για την κυρία Καριστιανού, αν ήθελε η κυρία Καριστιανού και οποιοδήποτε άλλο από τα τέμπη, αυτό το έγκλημα. Αυτό το δυστύχημα μάλλον έχει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Η προσπάθεια συγκάλυψης είναι 100% της Νέας Δημοκρατίας. Αν ήθελε η κυρία Καριστιανού, ας κατέβαινε αυτή υποψήφια με κάποιο από τα κόμματα που πολεμάνε την κυβέρνηση και θέλουν να φανεί το έγκλημα των τεμπών, να σκατεύουν και κάποιοι άλλοι υποψήφοι με κάποια άλλα κόμματα, έτσι ώστε όλη αυτή η οργή και αγανάκτηση του κόσμου για τα τέμπη να διοχετευτεί σε αυτά τα κόμματα, να ψηφιστούν και έτσι να χτυπήσουμε την κυβέρνηση. Για μένα το κουκουέ που το ψηφίζω σε δύο θέματα, στο έχω ξαναπεί, στο ρωσικό και στο συνδικαλιστικό το delivery, είναι και κλωτσιές. Από εκεί και πέρα όμως εγώ δεν θα πω ότι δεν ψηφίζω κουκουέ. Θα ρίξω την ψήφο μου για να περάσω ένα μήνυμα. Ο Βαρουφάκης και η Κωνσταντοπούλου είναι σε 100 θέματα για κλωτσιές. Αλλά αν κάποιος δεν ψηφίσει κουκουέ, εγώ θα προτιμήσω να ψηφίσει τον Βαρουφάκη και την Κωνσταντοπούλου. Αυτό ήθελα να πω. Αν κατέβει η κυρία Καριστιανού μόνη της με δικό της κόμμα, το μόνο που θα κάνει θα είναι να πάρει ένα 4% και να ξεφτυλιστεί. Γιατί όπως έχει δείξει η ιστορία, το να εκμεταλλεύεται το θάνατο του δικού σου ανθρώπου για να κάνεις καριέρα, το κάνε μόνο η Τώρα Μπακογιάννη και ο πατέρας του Βουντούλη. Δεν το κάνε ούτε η Μάγδα Φίσα, δεν το κάνε ούτε ο πατέρας του Μάγου, ούτε η μάνα του Μιχάλη. Αυτό στην κυρία Καριστιανού και να το σκεφτεί. Μακάρι κυρία Καριστιανού και όλοι οι συγγενείς των τεμπών να κατέβουν με κόμματα τα οποία πολεμάνε για να αναδεχθεί το έγκλημα.
13: Ναι, Αποστόλη εσύ.
1: Εγώ.
13: Γεια σου, Αποστόλη μου, από Θεσσαλονίκη παίρνουμε.
1: Καλά κάνετε.
13: Να σε ρωτήσω λίγο, αγόρι μου. Άκουσα κάτι πριν τα αυτή μου χθες στην εξεσυνή ότι θα έρθει στη Θεσσαλονίκη.
1: Όπα, όπα, έχουμε είδηση. Ναι, θα έρθω.
13: Για πες μου.
1: Θα έρθω στο.
13: Ανυπομονώ.
1: Έλα.
13: Ανυπομονώ, λέω.
1: Καλά κάνεις. Θες να σου πω παραπάνω ή απλά ανυπομονείς.
13: Όχι, να μου πεις.
1: Α, ωραία. Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στο Block 33.
13: Ω, τέλεια, εντάξει, για να κλείσουμε από τώρα.
1: Εισιτήρια στο more.com.
13: Εντάξει, μη στεναχωρήσω, θα βρούμε τα εισιτήρια.
1: Και αφού ακούνε από βόρεια. 31 Ξάνθη στη Μισηρλού.
13: Ναι, σοβαρά.
1: Σοβαρά.
13: Ωραία, τέλεια. Άντε, 33 εισιτήρια από τώρα, σε περιμένουμε.
14: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
15: Μα ναι, εδώ.
16: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια χαρά.
16: Τάκη, ταξί στη Φυσέρα, σε οπαρμένο.
1: Γεια σου, Τάκη.
16: Όλα καλά.
1: Καλά.
16: Είσαι υπέροχος την Τετάρτη, κάτω στη είδα. Μας έκανες χαρήκαμε, γελάσαμε. Όλο μας έφαγε η ορθοστασία.
1: Η ορθοστασία.
16: Ναι, ήμουν όρθιος. Ήμουν όρθιος πίσω στον Πάρπη, σαν την κυρία που ήρθε από τη Σάμο να μας δει που της είπες ότι είναι σε του αυτιά η Σάμο.
1: Α, ναι.
17: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε.
16: Πολύ ωραία, να σε καλά, να σε πάντα δυνατός καιρός. Θα σε ακούμε να σε απολαμβάνουμε.
13: Αποστολή.
1: Έλα.
13: Γεια σου.
1: Γεια σου.
13: Πρώτη φορά μου μιλάμε. Περίμενα να συνέλθω, δεν το περίμενα.
1: Γιατί έτσι όμως, εγώ κάθε μέρα σας μιλάω.
13: Κοίταξε, σου έχω δώσει αγκαλίτσα. Κάνει αγκαλίτσα.
1: Δεν τη θυμάμαι. Πού ήτανε?
13: Στο Λονδίνο.
1: Ωραία, μανάρι μου, δεν το θυμάμαι, αλλά δεν πειράζει.
13: Ναι, εγώ θυμάμαι, σε ένιωσα.
1: Σε μια άσχετη στιγμή ή στην παράσταση?
13: Όχι, στην παράσταση.
1: Α, εντάξει.
13: Λίωσες και σε ρώτησα να σε κάνω μια αγκαλίτσα και μου είπες ναι.
1: Κοίτα, κι εγώ δεν μπορώ κι εγώ να κρατηθώ. Αν μου προτείνουν αγκαλιά, είναι αυτά τα παιδικά τραύματα. Τέλος πάντων. Εδώ στο Λονδίνο σου λέω, έξω, βγήκαμε βόλτα και μου έκαναν αγκαλιές, το άσχετο.
13: Εκεί στο Κάμπτελ τα έμαθα.
1: Α, πού τα έμαθες?
13: Απλά ναι, εγώ το έκανα μέσα σε κλειστό χώρο.
1: Ναι.
13: Ήτανε πιο...
1: πιο ζεστά.
13: Μπορώ να το πω. Ναι. Εν πάση περιπτώσει γι' αυτό σε πήρα. Ανακοινώνησε για τις παραστάσεις σου. Για Λονδίνο ή εξωτερικό κάτι.
1: Καλά δεν ήρθα πέρυσι στο Λονδίνο.
13: Εσύ είδα, δεν θα ξανανεβείς.
1: Α, τι αυτή δουλειά θα κάνουμε τώρα.
13: Να το προχωρήσουμε. Η αγκαλίτσα φτάνει. Περιμένω το επόμενο βήμα.
1: Το επόμενο μπορεί να μην είναι Λονδίνο ακριβώς, να είναι Μάντσεστερ.
13: Μακριά. Αν είναι Σαββατοκύριακο.
1: Καλά, άμα είναι Μάντσεστερ, μπορεί να πεταχτούμε και Λονδίνο, θα δούμε. Τίποτα, από το μυαλό μου τα λέω αυτά, δεν έχουμε κανονίσει κάτι.
13: Ναι, καταλαβαίνω γιατί λες για το Λονδίνο. Δεν ήταν πολύ θερμό το κοινό το.
1: Όχι, ήταν, πώς δεν ήταν. Πολύ ωραίο κοινό ήταν.
13: Ναι.
1: Ναι.
13: Εν πάση περιπτώσει, αν το κάνει Σαββατοκύριακο, ναι, θα ανεβούμε κι εμείς επάνω. Αλλιώς, αν είναι καθημερινή, αλλά βγάλει καμία ανακοίνωση. Θες και για μας εδώ τα γκρούπια.
1: Εντάξει, Μαρή, θα πω.
12: Έλα, Αποστολή μου.
1: Έλα, φιλέ.
12: Καλησπέρα. Θέλω να πω χρόνια πολλά και πολλά ευχαριστώ στα παιδιά της Τροχέας που είναι έξω στους δρόμους και παλεύουν καθημερινά. Μπας και πληρωθούν και αυτοί οι συνταξιούχοι αφού φάγαν τα λεφτά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχει μείνει σάλιο για τους υπόλοιπους.
1: Πήρες τηλέφωνο για να πεις ένα μπράβο στα παιδιά της Τροχέας.
12: Ναι, ναι, γιατί επειδή έπεσα σε μια λακκούβα και σακατέστηκα και σπάσα δύο πλευρά. Αυτοί ήρθαν εκεί, μας κάναν αλκοτές. Το όριο λέει για αυτοκίνητο είναι 0,25, για μοτοσυκλέτα 0,10. Στο 0,11 350 ευρώ το δίπλο. Ένα μήνα, οκ, έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να περπατήσω, άρα πιο το κακό.
1: Ναι, καλό
12: και,
1: αυτό.
12: Ναι, και πλέον δεν μπορώ να κυνηγήσω την περιφέρεια για τη λακκούβα, γιατί...
1: Γιατί μπορώ να κουνηθείς.
12: Γιατί με περάσανε ωφιωμένο, ότι ήμουνα 0,01 μιλιγκράμ πάνω από το όριο, οπότε πλέον δεν μπορώ να κυνηγήσω κανένα να αποζημιωθώ.
1: Να είναι καλά, χρόνια πολλά σε αυτά τα παιδιά.
12: Χρόνια πολλά, όλα τα καλά, και να είναι καλά και αυτά τα παιδιά εκεί με το καγέν που κάνουν σφήνες οι βουλιαγμένες, ξέρεις, και προκαλούν άλλους οδηγούς και μετά τους σταματάνε, έκφληξη, Χριστούγεννα, 700.
1: Πάρτο.
12: Να είναι καλά. Τα παιδιά, υγεία και χαρά να έχουν.
1: Αυτό. Λάτε. Αγάπη και δύναμη, ναι.
12: Ναι, μεγάλη αγάπη τους έχω.
1: Και μεγάλη δύναμη.
18: Αποστολή.
1: Έλα.
18: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
18: Γιορτές με υγεία για όλους. Καλή χρονιά να έχουμε. Ο Μιχάλης από ταξί είμαι. Λοιπόν, δεν πήρα τηλέφωνο για ένα περιστατικό που έχω. Έχω αυτή τη στιγμή 60 μέρες στο χέρι μου στο γύψο. Έχω σπάσει τον καρπό. Με στείλανε με επίγον καρπί στο ΚΑΤ, τη μικροχειρουργική άνω άκρων. Και μου δώσανε ημερομηνία για να πάω να κάνω την επιχείρηση. 7 Τετάρτου. Φαντάζομαι να μην ήταν επίγον. Λοιπόν, να χαιρόμαστε τον Μπουμπούκο.
1: Να ναι, καλά, αυτό έχει φτιαγμένα στην υγεία όλα. Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
19: Σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει κάνει πρόοδο. Η απάντηση είναι πολύ καλύτερο.
18: Δηλαδή άμα δεν ήμουν επίγον μπορούσα 127, 28, εκεί πέρα θα με έβλεπαν.
1: Καλά, επίσης μπορείς να κάνεις το σκατό σπαξιμάδι και να πας σε ιδιωτικό. Όλα γίνονται. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε και γιορτές, δεν είναι ανάγκη να φάνε τα παιδιά γαλοπούλα φέτος και να έχουν δώρα.
18: Αλλά μπελαρά θα έχουν. Λοιπόν, και...
1: Αλλά αυτό μπελαρά πρέπει να είσαι και εθνικά υπερήφανος με σπασμένο χέρι.
18: Και δουλεύω με σπασμένο χέρι.
1: Ω, καλά, και γράφουν εμάς που πιάμε ένα ποτό. Ω, καλά, κάτσε να πάρω. Ταξιτζής με το ένα χέρι. Νιώθω πολύ άνετα.
18: Άμα με σταματήσουν μπορεί να πάρουν και το δίπλωμα.
1: Μπορεί και τα μάξι. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
5: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
20: Γεια σας, Αποστολή.
1: Γεια χαρά.
20: Τάκη, ταξί, στη Φυσέρα, σε οπαρμένο.
1: Γεια σου, Τάκη.
20: Όλα καλά.
1: Καλά.
20: Είσαι υπέροχος, την Τετάρτη, κάτω στη είδα. Μας έκανες χαρίκα, με γελάσαμε. Όλο μας έφαγε η ορθοστασία.
1: Η ορθοστασία.
20: Ναι, ήμουν όρθιος. Ήμουν όρθιος και στον Πάρπη, σαν την κυρία που ήρθε από τη Σάμο να μας δει που της είπες ότι είναι σε του αυτιά η Σάμο.
1: Α, ναι.
17: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε.
20: Πολύ ωραία, να είσαι καλά, να είσαι πάντα δυνατός, καιρός. Θα σε ακούμε, να σε απολαμβάνουμε.
13: Αποστολή.
1: Έλα.
13: Γεια σου.
1: Γεια σου.
13: Πρώτη φορά μιλάμε. Περίμενα να συνέλθω, δεν το περίμενα.
1: Γιατί έτσι όμως, εγώ κάθε μέρα σας μιλάω.
13: Κοίταξε, σου έχω δώσει αγκαλίτσα. Κάνει αγκαλίτσα.
1: Δεν τη θυμάμαι. Πού ήτανε?
13: Στο Λονδίνο.
1: Ωραία, μανάρι μου, δεν το θυμάμαι, αλλά δεν πειράζει.
13: Ναι, εγώ θυμάμαι, σε ένιωσα.
1: Σε μια άσχετη στιγμή ή στην παράσταση?
13: Όχι, στην παράσταση.
1: Α, εντάξει.
13: Λίωσες και σε ρώτησα να σε κάνω μια αγκαλίτσα και μου είπες ναι.
1: Κοίτα, κι εγώ δεν μπορώ κι εγώ να κρατηθώ. Αν μου προτείνουν αγκαλιά, είναι αυτά τα παιδικά τραύματα. Τέλος πάντων. Εδώ στο Λονδίνο σου λέω, έξω βγήκαμε βόλτα και μου έκαναν αγκαλιές, το άσχετο.
13: Εκεί στο Κάμπτελ τα έμαθα.
1: Α, πού τα έμαθες?
13: Απλά ναι, εγώ το έκανα μέσα σε κλειστό χώρο.
1: Ναι.
13: Ήτανε πιο...
1: πιο ζεστά.
13: Μπορώ να το πω. Ναι. Εν πάση περιπτώσει γι' αυτό σε πήρα. Ανακοινώνησε για τις παραστάσεις. Για Λονδίνο ή εξωτερικό κάτι.
1: Καλά δεν ήρθα πέρυσι στο Λονδίνο.
13: Εσύ είδα, δεν θα ξανανεβείς.
1: Α, τι αυτή δουλειά θα κάνουμε τώρα.
13: Να το προχωρήσουμε. Η αγκαλίτσα φτάνει. Περιμένω το επόμενο βήμα.
1: Το επόμενο μπορεί να μην είναι Λονδίνο ακριβώς, να είναι Μάντσεστερ.
13: Μακριά. Αν είναι Σαββατοκύριακο.
1: Καλά, άμα είναι Μάντσεστερ, μπορεί να πεταχτούμε και Λονδίνο, θα δούμε. Τίποτα, από το μυαλό μου τα λέω αυτά, δεν έχουμε κανονίσει κάτι.
13: Ναι, καταλαβαίνω γιατί λες για το Λονδίνο. Δεν ήταν πολύ θερμό το κοινό το.
1: Όχι, ήταν, πώς δεν ήταν. Πολύ ωραίο κοινό ήταν.
13: Ναι.
1: Ναι.
13: Εν πάση περιπτώσει, αν το κάνει Σαββατοκύριακο, ναι, θα ανεβούμε. Και εμείς επάνω. Αλλιώς, αν είναι καθημερινή, αλλά βγάλει καμία ανακοίνωση. Θες και για μας εδώ τα γκρούπια.
1: Εντάξει, Μαρή, θα πω.
0: Έλα, Αποστολή μου.
1: Έλα, φιλέ.
0: Καλησπέρα. Θέλω να πω χρόνια πολλά και πολλά ευχαριστώ στα παιδιά της Τροχέας που είναι έξω στους δρόμους και παλεύουν καθημερινά. Μπας και πληρωθούν και αυτοί οι συνταξιούχοι αφού φάγαν τα λεφτά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχει μείνει σάλιο για τους υπόλοιπους.
1: Πήρες τηλέφωνο για να πεις ένα μπράβο στα παιδιά της Τροχέας.
0: Ναι, ναι, γιατί πηδέψα σε μια λακκούβα και σακατέστηκα και σπάσα δύο πλευρά. Αυτοί ήρθαν εκεί, μας κάναν αλκοτέστ. Το όριο λέει για αυτοκίνητο είναι 0,25, για μοτοσυκλέτα 0,10. Στο 0,11 350 ευρώ το δίπλωμα ένα μήνα. Οκ, okay, έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να περπατήσω. Άρα πιο το κακό.
1: Ναι, καλό
0: και,
1: αυτό.
0: Ναι, και πλέον δεν μπορώ να κυνηγήσω την περιφέρεια για τη λακκούβα γιατί.
1: Γιατί δεν μπορώ να κουνηθείς.
0: Γιατί με περάσαν αφιωμένο. Ότι ήμουνα 0,01 μιλιγκράμ πάνω από το όριο. Οπότε πλέον δεν μπορώ να κυνηγήσω κανένα να αποζημιωθώ.
1: Να είναι καλά. Χρόνια πολλά σε αυτά τα παιδιά.
0: Χρόνια πολλά, όλα τα καλά. Και να είναι καλά και αυτά τα παιδιά εκεί με το καγέν που κάνουν σφήνες οι βουλιαγμένες και προκαλούν όλους τους οδηγούς και μετά τους σταματάνε. Έκπληξη, Χριστούγεννα. 700.
1: Πάρτο.
0: Να είναι καλά τα παιδιά, υγεία και χαρά να έχουν.
1: Αυτό. Λάτε. Αγάπη και δύναμη, ναι.
0: Ναι, μεγάλη αγάπη τους έχω.
1: Και μεγάλη δύναμη.
21: Αποστολή.
1: Έλα.
21: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
21: Γιορτές με υγεία για όλους. Καλή χρονιά να έχουμε. Ο Μιχάλης από Παξί είμαι. Λοιπόν, δεν πήρα τηλέφωνο για ένα περιστατικό που έχω. Έχω αυτή τη στιγμή 60 μέρες στο χέρι μου στο γύψο. Έχω σπάσει τον καρπό. Με στείλανε με επίγον καρπί στο ΚΑΤ, τη μικροχειρουργική άνω άκρο. Και μου δώσανε ημερομηνία για να πάω να κάνω την επιχείρηση. 7 Τετάρτου. Φαντάζομαι να μην ήταν επίγον. Λοιπόν, να χαιρόμαστε τον Μπουμπούκο.
1: Να ναι, καλά, αυτά έχει φτιαγμένα στην υγεία όλα. Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
19: Σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει κάνει πρόοδο. Η απάντηση είναι πολύ καλύτερο.
21: Δηλαδή άμα δεν ήμουν επίγον μπορούσα 127, 28, εκεί πέρα θα με έβλεπαν.
1: Καλά, επίσης μπορείς να κάνεις το σκατό σπαξιμάδι και να πας σε ιδιωτικό. Όλα γίνονται. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε και γιορτές, δεν είναι ανάγκη να φάνε τα παιδιά γαλοπούλα φέτος και να έχουν δώρα.
21: Αλλά μπελαρά θα έχουν. Λοιπόν, και...
1: Αλλά αυτό μπελαρά πρέπει να είσαι και εθνικά υπερήφανος με σπασμένο χέρι.
21: Και δουλεύω με σπασμένο χέρι.
1: Ω, καλά, και γράφουν εμάς που πιάμε ένα ποτό. Ω, καλά, κάτσε να πάρω. Ταξιτζής με το ένα χέρι. Νιώθω πολύ άνετα.
21: Άμα με σταματήσουν μπορεί να μου πάρουν και το δίπλωμα.
1: Μπορεί και τα μάξι. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
5: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
22: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
23: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
24: Όσο θα γυρίζει η γη,
25: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Πώς έλεγα, καλησπέρα, ο Μάνος είμαι πάλι.
3: Τι πάλι?
2: Είχα πάει την προηγούμενη εβδομάδα και είχα βάλει SFC, το παραμύθι, αν θυμάσαι.
3: Και τι θα θυμόμουν τώρα, ότι είσαι ο Μάνος πάλι?
2: Έλατε.
3: Πριν μια εβδομάδα που μιλήσαμε.
2: Έλατε, ποιος είσαι εσύ? Συγγνώμη, δεν ήξερα, δεν θα το ξανακάνω, το υπόσχομαι.
3: Μπράβο, υποσχέσεις θέλω.
2: Λοιπόν, θα πω είμαι ο Μάνος πάλι.
3: Λέγε ρε, τι θες.
2: Λοιπόν, άκου να δεις, θέλω να σου πω δύο πραγματάκια. Πήγαινα τόσα χρόνια στο σχολείο, τώρα 12, 13, 14 δεν έχει σημασία.
3: Πώς δεν έχει? Μια σημασία την έχει, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει.
2: Έμαθα κάποια πραγματάκια, ρε φίλε. Έμαθα ότι πραγματίσε μια γούντα. Υπήρξε το Πολυτεχνείο, υπήρξε κάποιοι άνθρωποι που κυνηγήθηκαν και τώρα μαθαίνω, ρε φίλε, αν έχει ο Θεός από τον Άδωνη, που είναι και το επαγγελματικό είναι αυτό, ότι στη Χούντα κυνηγήθηκαν οι δεξιοί.
4: Η Χούντα κατέθεσε στην Ελλάδα τη δεξιά, όχι την αριστερά.
3: Τι, δεν το ξέρεις αυτό? Ναι, είναι γνωστό.
2: Νόμιζα ότι στη Γιάρο και στη Μακρόνισο πηγαίνανε.
3: Και οι άλλοι πηγαίνανε, και οι άλλοι και τα κομμούνια πηγαίνανε, ναι. Αλλά πηγαίνανε και οι δεξιοί. Ναι, ήταν συνταγματάρχες και φύλακες, ήτανε. Αλλά ήτανε και αυτοί εκεί.
2: Α, είναι αυτοί που τους προσέχανε.
3: Ναι.
2: Και αυτοί που πήγανε εξορία, ρε φίλε, κάποιοι άλλοι που πήγανε στο Παρίσι, τι ήταν αυτοί? Αυτοί ήταν αλλοί.
3: Αυτοί ήταν μόνο δεξιοί.
5: Θα είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι. Δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμώτησαν το μεσημέρι, εγώ και ο Καρβαλής. Και εσύ δυο που κρατήσαμε τη συνήθεια, τη σιέστα που λένε.
3: Sorry, κιόλας να τα λέμε κι αυτά. Σε τέτοιους τόπους μαρτυρίου έχουν πάει μόνο δεξιοί.
2: Α, γιατί θυμάμαι ότι άκουγα ότι κακοπεράσανε εκεί πέρα στο Σικουάνα.
3: Όχι, καλοπεράσανε. Σε παρακαλώ πολύ.
6: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1, με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
2: Α, συγγνώμη, ήταν και οι πολιτικοί κρατούμενοι κιόλας.
3: Τι ήτανε? Πολιτική ελεύθερη, πολιτική κρατούμενη ήτανε.
7: Εγώ ήμουν πολιτικό κρατούμενο 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα, γιατί γελάτε, κύριε?
2: Ότι τότε εγώ ασκότω την μη κατηγορώ στην παιδεία που τόσα χρόνια με μάθαινε κάτι άλλο, ρε φίλε.
3: Τι είναι τώρα η παιδεία τώρα, έτσι πως την έχουν καταντήσει? Τι περιμένεις να μάθεις τα σωστά? Έλα, σε παρακαλώ.
2: Δηλαδή πρέπει να φτάσεις 46 χρόνια για να μάθω ότι κυνηγάγανε τους δεξιούς?
3: Δεν διάβαζες τα σωστά βιβλία, θα μπορούσες και μικρότερος να τα έχεις μάθει αυτά.
2: Μπράβο, ναι, αλλά τότε έπαιρνα άλλα βιβλία τότε. Έβλεπα, ξέρω, αυτό που λέει Playboy, κάτι τέτοιο.
3: Εγώ σου φταίω τώρα.
2: Συγγνώμη.
3: Τον είχες κάνει λάστιχο. Έλα τώρα.
8: Ο Αποστόλης.
3: Ναι.
8: Έλα, Αποστόλη, ο Δημήτρης είμαι.
3: Ποιος Δημήτρης?
8: Ο Δημήτρης από την Πάτρα, ρε Αποστόλη.
3: Θύμησέ μου, τέλος πάντων, τι θες?
8: Τέλος πάντων. Αποστόλη, χαλάσαν και οι παπάδες. Και αυτοί με στο κύκλωμα είναι.
3: Δεν ήταν χαλασμένοι, εγώ αυτή την αίσθηση είχα.
8: Ρε Αποστόλη, πάει να εξομολογηθείς και βρίσκει τον παλά σου.
3: Μήπως να μην πας να εξομολογηθείς τότε?
8: Εγώ δεν πρόκειται να πάω. Πήγε μια γριά.
3: Και πήγε και τη ρουφιάνεψε. Πάει μετά στις αρχές.
8: Όχι, άκου, Αποστόλη, τι έγινε.
3: Πήγε μια γριά από την πόλη.
8: Όχι, από την πόλη της Αθήνας, Αθηναία.
3: Νατ.
8: Ακινητοποίησαν την κόρη της κάτω στην είσοδο, την ανέβαλαν στο σπίτι και λέει, πού είναι τα λεφτά? Λέει, δεν έχω λεφτά. Πάνε στη γριά, λένε, πού είναι τα λεφτά? Και οι τύποι βρίσκουν δύο βάζα με 20 κιλά λίρες και στο φεύγα τι τις λένε? Ρε γιαγιά, μην τα λες όλα στους παπάδες.
3: Να το.
8: Όλοι μπες στο κύκλωμα, ακόμη και οι παπάδες.
3: Ποιος να το περίμενε ότι θα ήταν ρουφιάνη?
8: Και εμείς καπόμαστε και δεν παίρνουμε στο κύκλωμα. Και κοιτάνε όλους τους παπάδες. Ορίστε.
3: Ας εμούσει, τι να σου πω τώρα.
8: Εννοείται.
9: Καλά, ήταν ανάγκη να μας βάλεις, καλημέρα καταρχήν, να βάλει ο Θήμιος εκεί το μαλάκα τον Νίνη σήμερα.
10: Ο στόχος είναι να φέρεις σουβλάκια πίσω στο σπίτι λοιπόν.
9: Του κάνουμε και διαφήμιση, το ξέρεις.
3: Ναι, θέλαμε να του κάνουμε γιατί ξεκινάει εμφανίσεις. Και επειδή είναι αξιόλογος και τον θαυμάζουμε, κυρίως μετά από αυτά που είπε, να το μάθει ο κόσμος, όχι μόνο εμείς.
9: Μπράβο σας.
3: Να είστε καλά.
10: Μην ξεχάσεις να πας να πάρεις τα σουβλάκια, ό,τι και να συμβεί.
11: Και ο Ρούμπιο μας παραδέχτηκε κατά UFO όλος από...
3: Αν δεν μας παραδεχτεί ο Ρούμπιο, τότε ποιος? Από το Ρούμπιο ξεκινάνε αυτά.
11: Ο Ρούμπιο υπήρξε των Αμερικανών. Μετά, πριν από λίγες μέρες, του είχε αποδειχθεί η ΝΑΤΑ, ο εκπρόσωπος, ο αστροναύτης, που είναι και βουλευτής από τη Φλόριδα. Ήταν
3: γνωστός.
11: Είναι παππούς 80 γορνών, αλλά είναι ακμαιός.
3: Ναι, αλλά παππού, τον παίρνεις που και πού. Τέλος πάντων τώρα, άστα αυτά, δεν πειράζει, τα είπαμε, γεια.
10: Μην ξεχάσεις να πας να πάρεις τα σουβλάκια.
12: Έλα, ρε, Αποστόλα, ρε.
3: Έλα.
12: Λοιπόν, σε παίρνω για ένα θέμα που φαίνεται ποδοσφαιρικό και αθλητικό, σημαντικό, αλλά δεν είναι καθόλου. Έμαθε για τη σύλληψη του Προέδρου του Ατρομήτου.
3: Όχι. Το άκουσα, αλλά δεν ήξερα ποια ομάδα είναι.
12: Ναι, είναι του Ατρομήτου. Συλλάβανε γιατί βρήκανε μέσα στα γραφεία των οπαδών του Ατρομήτου, τη Φενταγίν. Φαντάζομαι του ξέρει πολύ καλά κι εσύ. Καπνογόνα, σπρέι, παλαιστινιακέ σημαίε, πολιτικά πανό και μάσκε.
3: Αν είναι δυνατόν.
12: Δηλαδή, ναι, δηλαδή ούτε ένα μαχαίρι, ούτε ένα όπλο, ούτε καν φωτοβολίδε από αυτέ που σκοτώνε.
3: Δεν πήγανε σε άλλε ομάδε, γι' αυτό δεν τα βρήκαν αυτά.
12: Ναι, ναι, ναι. Και λένε όλοι ότι αυτό ήταν μια τιμωρία για τον Ατρόμητο, για το πανό για την Παλαιστίνη. Ήταν μια τιμωρία και για τη διοίκηση του Ατρόμητου. Παρόλο ότι είναι, η διοίκηση είναι, δεν είναι δικιά μα, με τον Παχατουρίδη εκλεγόταν αυτό που συλλάβανε. Ήταν ένα μάθημα. Θα σου πω και πάλι χωρί να θέλω να γίνω με ρε παιδί μου κουραστικό και να φαίνεται πουλάω μούρι για την ομάδα μου, ότι στον προηγούμενο αγώνα τη Νέα Ιωνία είχαν έρθει πάρα πολλοί μπάτσοι από άλλη περιοχή, ενώ με του αστυνομικού Νέα Ιωνία τα ψιλολέγαμε ρε παιδί μου, μα ξεβρακώσανε κυριολεκτικά, μα κατασχέσανε αντιφασιστική σημαία. Εμεί δεν τη δίναμε με τίποτα και μεσολάβει σαν άνθρωποι από τη διοίκηση τη Ιωνία και είπανε ωραία, δεν έχετε δικαίωμα να του την πάρετε, δώστε την να την κρατήσουμε εμεί να του τη δώσουμε στο τέλο. Δεν μα αφήνανε να περάσουμε πανό για τα παιδιά Ζέκη Βόλου που συνελήφθη στα Νάδικα και είναι τώρα ότι 4-5 ομάδε οι οποίε του καλάνε τη Μόστρα, η ΑΕΚ, η Νίκη Βόλου, ο Φωστήρα, η Δόξα Βίρονα, η Νέα Ιωνία, ο Αστέρα Εξαρχείων τρώνε κυνηγητό. Δεν είναι καθόλου οπαδικό, δεν είναι καθόλου αθλητικό, είναι καθαρά πολιτικό για τα πανό που μπαίνουν. Δηλαδή αν μιλήσει και με τα παιδιά από τη Δόξα, μια και σε Βίρονα θα σου πούνε ότι γίνεται το ίδιο. Έχουμε και μα παρακαλάνε και από τη διοίκηση όσο μπορούμε πιο ήρεμα, γιατί δέχονται πιέσει ακόμα και ομάδε. Αποστολή.
3: Ναι, ναι.
12: Έλα, την τέλο δύο εβδομάδε παλεύω.
3: Τα κατάφερε, μπράβο, τι θε.
12: Παίρνω καιρό για ένα θέμα που θέλω να συζητήσω, ρε φίλε. Ότι είχατε βγάλει ένα παλικάρι πριν κάνα δύο εβδομάδε. Ένα πτεργάτη από το εξωτερικό, από τη Γαλλία, που τα είχε πει πάρα πολύ ωραία το παιδί. Και είχε αναφέρει σε μια φάση ότι που είχαν σπάσει το τμήμα στην ΑΝΤ και που γούσταρε και εσύ και ο άλλο. Απλά, ρε φίλε, κάθε φορά που γίνεται κάτι συγκρουσιακό στην Ελλάδα, τώρα τα τελευταία χρόνια μου τα βγάζει όλα, ρε φίλε, ότι είναι προβοκάτσια. Ότι είναι πάντα του Χρυσογοίδη. Υπάρχει κόσμο με συγκρουσιακέ διαθέσει. Δεν απαραίτητα μα συμφωνώ ή διαφωνώ, αλλά μην τους βαφτίζουμε όλους προβοκάτορες.
3: Όχι. Προβοκάτορες και προβοκάτσιες θα βαφτίζουμε μόνο όσα συμφέρουν το Χρυσοχοίδη και την κυβέρνηση.
13: Η ανομία τέλος.
12: Ναι, ρε παιδί μου, απλά επειδή βγάζατε βίντεο και συμμετείχες και εσείς σε αυτό το κομμάτι. Ειδικά στην 28η του Φλεβάρι, σε μεγάλο βαθμό και σε συμμετείχες και εντάξει. Δηλαδή, επειδή ξέρουμε και ανθρώπους, δεν σου λέω άμα συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Άμα γίνανε σωστά ή γίνανε λάθος τα επεισόδια. Αυτό είναι άλλο θέμα συζήτησης. Μην τους βαφτίζουμε όλους προβοκάτορες. Ένα σχόλιο ακόμα. Έχω 2-3 πράγματα σου πω, ρε φίλε, ακόμα 15 χρόνια δεν έχω πάρει. Λοιπόν, εσύ έχεις δει το φίλε πιο κουκουές, ενώ ο άλλος έχει γίνει ανεβάζει ρουβίκονα. Δηλαδή αυτό είναι απίστευτο απίθανο. Τι έχεις πάθει δεν μπορώ να καταλάβω.
14: Οδηγείς αποφυγής συγκρούσεων, παραδέχονται. Τα αεροσκάφη μας πάνε να τρακάρουν με UFO, δεν δίνουν οδηγείς. Μόνο εγώ δίνω στο Paul Santorini TikTok και στο Paul Santorini YouTube. Η ψέα της βολής μας τι κάνει. Να ζητήσει ο κόσμος από τα κόμματα και αυτά. Υπάρχει ψέα μέσα στη βολή που είναι όλα τα κόμματα. Εδώ υπάρχουν επτάμινιδες. Τρακάρουν και τροχαία απλά γίνονται από τη βαρύτητα το σηκώνια πάνω τα μάξια και το κοπανάει κάτω. Και καλά που γλιτώσαν οι 4 άτομα και το είδα. Στην Αυστράλια.
3: Αυτό τώρα δεν λέγεται αναρτήσεις.
14: Drop it, λέει pull up.
3: Α, είναι αλλιώς άλλο.
14: Είναι τώρα εκεί, είναι 1988 Αυστράλια, now less family. Αλλά έχουμε και στούκ. Στουκάρισε, στούκαρε.
3: Είναι στούκα το παιδί, άσε με τώρα, έλα γεια.
15: Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι.
12: Αποστολή.
3: Έλα.
12: Να σου πω πότε ξεκινάς το Νοέμβρη.
3: 5 Νοέμβρη ξεκινάω. Στο Σταυρό του Νότου.
12: Πέρσι τελευταία είχα έρθει εγώ. Θα με θυμηθείς άμα σου πω ότι εκεί που γυρνάγες ανάμεσα στον κόσμο, τη σύστησα στη συντροφισά μου και σου έδωσα δύο ρακές με κάτι μίγδαλα ψημένα. Με θυμήθηκες τώρα.
3: Ναι, ναι.
12: Αυτός είμαι.
3: Πάντα έσκει και το πεσκεσάκι σου. Μπράβο.
16: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
17: Μα ναι.
12: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
12: Καλής.
3: Καλά.
12: Δεν μου λες, άκουσες την συνέντευξη της πρωθυπουργάρα μας προχθές στο Χατζηνικολάου.
3: Αμέ, δεν το χορταίνω συνέχεια.
12: Άκουσες
3: την. Την βάζω, την ξαναβάζω.
12: Είπε ότι αυτό που συντελείται στη Γάζα.
3: Δεν είναι γενοκτονία, ναι. Γιατί τι είναι, έχετε άλλη άποψη.
18: Αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο. Σε μια χώρα με την οποία.
19: Είναι γενοκτονία, κατά τη γνώμη
18: σου. Όχι, δεν θα χρησιμοποιούσα αυτό τον όρο.
3: Ό,τι πει ο Μητσοτάκης είναι νόμος. Τέλος.
12: Δεν είναι γενοκτονία, λέει. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει, να του σκοτώσουν όλου για να είναι γενοκτονία.
3: Και πάλι δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει ότι είναι, αλλά ναι, εντάξει. Γιατί άμα τους σκοτώσουν όλους και τους αντικαταστήσουν με Ισραηλινούς, σου λέει να υπάρχουν οι κάτοικοι εκεί πέρα. Τι γενοκτονία.
12: Ναι, δεν είναι.
3: Αντικατάσταση πληθυσμού ήταν. Σιγά τώρα.
12: Τα ίδια θα πει, τα ίδια.
3: Ναι, ναι.
12: Φοβερός.
13: είσαι, Σούπερμαν είσαι.
3: Ναι.
13: Έκανες μια παράσταση χθες στη Θεσσαλονίκη Σούπερ και τώρα είσαι στο τηλεφωνικό κέντρο.
3: Ναι.
13: Απίστευτος ρε φίλε.
3: Άμα έχεις δικό σου ιδιωτικό τζετ, έτσι είναι αυτά. Τι, μόνο Μητσοτάκης.
13: Δεν είσαι τυχαίος.
17: Χρησιμοποιώ το πρωθυπουργικό αεροπλάνο, είμαι πρωθυπουργός.
13: Από και σε παρέλαβε από το φεστιβάλ.
3: Ποιος, ο Κυριάκος.
13: Το τζετ.
3: Ναι, ναι, πήρα το Air Force 2.
13: Τζετ πήγες.
3: Ναι, μωρή, λέγε, τι θες.
13: Να σε πω συγχαρητήρια, να σε πω ότι φανταστικός για άλλη μια φορά. Να συνεχίσεις έτσι, να σκορπάς γέλιο και ταυτόχρονα να βάζεις σε σκέψεις κάποιους ανθρώπους. Το χρειάζονται πάρα πολύ κόσμο. Είδες τι κόσμο είχε χθες.
3: Τι κόσμο είχε χθες.
13: Και στην παράσταση τη δική σου και μετά.
3: Τι κόσμο είχε.
13: Χαμός, πανικός.
3: Α, εννοείς πλήθος κόσμου. Ναι, πλήθος είδα. Νόμιζα ότι κόσμο, νόμιζα θα μου λέγεις είχε γκόμενες σε 40, ξέρω εγώ.
13: Τι γκόμενες, ρε και εσύ για γκόμενες, θα μιλάμε.
3: Όχι, αλλά κάτι μαντράχαλους είδα πάλι, τέλος πάντων.
13: Τι να βλέπεις εκεί πέρα. Είδες εμάς τα τεκνά μπροστά και μετά.
3: Θα μπόθηκα, ναι.
13: Έχασε το φως. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή συνέχεια, Αποστόλη.
19: Για την ερχόμενη Παρασκευή, δύο αφιερώσεις, αυτά που κατέθεσαν ο Ντιλάν Πρόλα.
3: Ο Μπομπ Ντιλάν.
19: Όρλαντ και ο άλλος ο Μπούρλης.
3: Όρλαντ, ποιος είναι ο Όρλαντ? Ορλάντ ο Μάτζικ.
19: Και καταθέτουνε στο κογκρέσο και λέει δεν μπορούμε να καταθέσουμε γιατί εμένα με κάνανε ανεπλόη με τύπε και τώρα με απελούνε με εκτέλεση, δηλαδή θα με καταδικάσουν για κατασκοπία.
3: Να.
19: Έχω δει τα μάτια μου λέει, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω, πρέπει να τροποποιηθεί το σύνταγμα.
3: Να περιμένουμε λίγο τότε. Μόλις τροποποιηθεί όμως να μου τα πεις.
19: Οι ουφολόγοι των γκροφών κάνουν καλή δουλειά, αλλά να πάρουν συνεντεύξεις. Ακόμα ο Μαρκόνι είναι ζωντανός, ο Γούδης Χρήστος.
3: Για σένα μιλάς.
19: Επιστήμονας ουφολόγος,
3: ναι.
19: Ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Πυρίδης.
3: Όλοι αυτοί ζουν ακόμα σήμερα.
19: Ζούμε ακόμα, ναι, ζούμε ακόμα.
3: Ζείτε.
19: Είμαστε και στην Αθήνα κοντά. Στην Αθήνα είναι.
3: Να ζήσετε.
19: Προφών και να μας πάρουν συνεντεύξεις τώρα.
3: Θα ενημερώσω.
19: Και με τους επιστήμονες, ναι.
3: Να είστε έτοιμοι για απαντήσεις όμως, γιατί θα τεθούν ερωτήματα.
19: Πριν η Παύλο, το βιβλίο να πάρουν όλοι για καλή χρονιά τα όνειρα του Αϊνστάιν.
3: Okay. Αυτό είναι αφιέρωση όλο. Να το βάλω την Παρασκευή.
19: Τα όνειρα του Αϊνστάιν εκδόσεις κάτω.
3: Θα το διαβάσω εγώ.
19: Άλαν Λάιτμαν το MIT για την καλή χρονιά.
3: Εντάξει.
19: Και να ευχαριστήσω.
3: Και χρόνια πολλά.
19: Την ορθοδοξία, τη ζωή, την.
3: Ποια είναι η ζωή η ορθοδοξία τώρα, ποια είναι αυτή.
19: Είμαστε μόνοι στο διάστημα, είναι η.
3: Με τη ζωή.
19: Ο θεολόγων.
3: Ελέγε μαλακίες για τη ζωή να σε πιάσει στο στόμα της να δεις.
20: Τι είπατε.
19: Ο λόγων αδελφό της ζωή.
3: Και τι κάνετε στο διάστημα μόνοι σας.
19: Είμαστε μόλι στο διάστημα.
3: Αφήνεστε στη βαρύτητα.
19: Διηγητής Δημήτρης Κοτσάκης που είχε μαθητεί το Μάνο Δανέζη να καταλάβουν τι κατάρα ήταν.
3: Φύγαμε.
19: Βλέπουνε το Μάνο Δανέζη.
3: Έχει φύγει τώρα, ώρα.
19: Μάνο Δανέζη και αυτό δεν τα λέγε. Επειδή δεν τον κατανοούν.
3: Και δεν τον ακούνε κιόλας και ντρέπεται κιόλας λίγο από ό,τι καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, λοιπόν, χάρηκα που βγάλαμε άκρη πάλι. Το βάζω σε αφιερώσεις αυτό όλο, έτσι όπως το πες όλο.
21: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
22: Πάω στο διάλο.
3: Εγώ δεν βρίζω.
22: Ναι, το ξέρω. Αλλά είναι τόσο, τι να σου πω, τόσο ξαφνικό, τόσο ανέλπιστο, ξέρω εγώ.
20: Ανέλπιστο.
3: Ήτανε.
22: Απίστευτο, δεν πιάσα. Ευχαριστώ για αποθέτη, είσαι καλά.
3: Καλά.
22: Ο επιτήδης από τη Λιόν ημέρα, πώς είσαι.
3: Ο επιτήδης από τη Λιόν.
22: Ναι, καλά, με ξέχασε και
3: εγώ. Εγώ θα πρέπει να σε θυμάμαι κιόλας.
22: Ναι, κοίταξε, δεν σε παίρνω τηλέφωνο γιατί έχω βρει κάτι καλύτερο να κάνω από το να σε παίρνω τηλέφωνο. Θα σχολιάζω την επικαιρότητα με όλη τη συμπάθεια που έχω βέβαια, έτσι. Ωστόσο σήμερα πήρα και μια αφορμή μια προσωπική εμπειρία που είχαμε το γαλλικό σύστημα υγείας, η οποία έρχεται σε αντίθετη με τυπικές μπαρούφες του Γεωργιάδη και του κάθε εμπόρου της υγείας που έχει περάσει από αυτόν.
23: Δεν υπάρχει κυρία μου δημόσιο νοσοκομείο στον τόμο χωρίς αναμονή.
22: Μου δίνεις ένα λεπτάκι να σου εξηγήσω ή όχι.
3: Ναι, ναι, μην το παρακάνουμε όμως.
22: Όχι, όχι. Λοιπόν, κοίταξε, τέλος πάντων να μην στα πολύ λέω, την πάρα προηγούμενη Κυριακή διαγνώστηκα με περιτονίτιδα τρίτου τύπου. Κάτι είπα ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εντάξει, ήμουν ένα από τρία από την.
3: Είναι αυτό τώρα, έχω αφαίρει σχολής, δεν είναι αυτό.
22: Όχι, αυτό είναι για αφαίρει σχολικοειδίτιδα.
3: Α, σχολικοειδίτιδα, οκ.
22: Υπάρχει δηλαδή σχολικοειδίτιδα και έπρεπε να χειριστώ α πούμε πολύ επίον. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μην στα πολύ λέω, το ασθενοφόρο ήρθε σε ακριβώς 15-20 λεπτά από το κοντινότερο νοσοκομείο. Με μεταφέρανε στο νοσοκομείο στο οποίο δεν υπήρχε συγκεκριμένος γαστροεντερολόγος χειρούργος να με χειρουργήσει. Με μεταφέρανε σε άλλο νοσοκομείο στο Καπάκι, εντάξει. Με πήγανε σε γαστροεντερολογική κλινική, η οποία ήταν εξοπλισμένη με τα πάντα, μόνο οι χορεύτηρες λείπανε. Ένα προσωπικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, γύρω στις 50 νοσοκόμες, εντάξει, μόνο για την κλινική αυτή. Και μιλάμε για τη βάρδια, έτσι, δεν μιλάμε για όλη τη βάρδια, ξέρω εγώ, ας πούμε, της εβδομάδας. Να μην στα πολύ λέω, τέλος πάντων, τελείωνε εκεί το θέμα, πήγα όλα καλά, άψογος και καινούριο, έτοιμο για να πάω ξανά στο σκλαβοπάταρο, στη δουλειά και όλα αυτά. Όλα αυτά που σου περιέγραψα για το γαλλικό σύστημα υγεία, δηλαδή α πούμε το πόσο γρήγορα αντέδρασε σε αυτό που είχα εγώ, είναι χάρη των αγώνων και των απεργιών των συνδικάτων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα τη Γαλλία, φίλε. Τα οποία φυσικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στον δρόμο, έτσι.
3: Κομμουνιστέ, κουμούνια, τώρα θλιβερά κουμούνια, τα γνωστά.
22: Μα αυτό είναι το γαμμάτο. Πρόσκεινα να δει. Τα συνδικάτα εδώ πέρα στη Γαλλία κατεβαίνουν αταξικά. Ενώ εμεί στην Ελλάδα έχουμε το πλέον.
3: Αυτά τα ταξικά δεν τα μπορώ τώρα, τι είναι αγανακτισμένοι τύπου.
22: Δεν κατάλαβε, βγαίνουν με τα σωματεία. Αλλά αυτό είναι το γαμίση. Ότι εμεί εκεί πέρα υπερτερούμε. Γιατί εγώ συζήτησα με νομοσοκό με την γιατρό, ας πούμε, που μου κάνει καλά και με χειρούργησε. Και μου λέει, μα καλά είχαμε κι εμεί κάτι τέτοιο εδώ πέρα. Και τόσο σταθερό και τόσο την παγιέ όσο έχετε εσεί εκεί πέρα στην Ελλάδα. Γιατί όταν του εξήγησα πώ λειτουργεί το πάμε, οι άνθρωποι φρικάτανε. Και λέγανε, α πούμε, ξέρω εγώ, αυτό είναι τροπή προ σκέψη για εμά εδώ πέρα. Λοιπόν, τέλο πάντων, αυτά κοίταξε να δει. Τα λέω γιατί. Γιατί έχουμε ακούσει κατά καιρού παρούφε.
3: Απλά είμαστε τα δικά μα σωματεία. Υπάρχει ένα θεματάκι τώρα σε κάποια από τα δικά μα σωματεία των εργατών. Τα δικά μα συνδικάτα, τα μεγάλα, τα μισά είναι μέλη τη κυβέρνηση.
22: Όπα, περίμενε, δεν μιλάμε για γεσέι και αδεδί.
3: Α, μιλάμε για τα άλλα, εντάξει.
22: Ναι, φίλε, δεν μιλάμε.
3: Καλά. Αν μιλάμε για τα άλλα, να μιλήσουμε.
22: Δεν μιλάμε για εργοδοτικά σωματεία, ρε φίλε. Αυτά είναι τα παρά εργοδοτικά σωματεία. Εμεί μιλάμε για τα ψυχικά σωματεία του ΠΑΜΕ. Και του γάμι του αδεδίδε και του γεσέδε. Μιλάμε ο λαό τι κάνει από κάτω.
3: Α, ο λαό, ναι.
22: Όλοι αυτοί, εντάξει, πειράκα τη εργοδοσία είναι αυτή και τη κυβέρνηση, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό που του έκανε εντύπωση είναι ότι εμεί έχουμε προχωρήσει παραπέρα το συνδικαλισμό, εντάξει, και δεν ζητάμε, α πούμε, εγώ μόνο προσωπικό. Ζητάμε τα πάντα. Καταλαβες. Και το κάνουμε οργανωμένα και ταξικά. Αυτό ήταν που τους έκανε εντύπωση. Καταλαβες. Και που δουλεύανε δηλαδή όταν τους έλεγα, ας πούμε, ξέρω, μου λέγανε μακάρι να είχαμε κι εμείς ένα κίνημα τέτοιο εδώ πέρα και ένα μέτωπο τέτοιο. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε. Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, όλοι στους δρόμους είναι σήμερα οι Γάλλοι, έτσι. Να έχεις υπόψη σου. Γίνεται της κακομοίρας εδώ πέρα. Λιόν, Μασαλία, Παρίσι, τι να σου τώρα, Νορμανδία, παντού γίνεται της κακομοίρας, φίλε.
0: Γεια σου Αποστόλη, είμαι ο Ιχολύπτης.
3: Ο Φαραώ.
0: Αυτός.
3: Α, τι θες.
0: Ο Ανιψιός μου έβγαλε φωτογραφία με το Μητσοτάκη. Έτρεξε να βγάλει φωτογραφία μαζί του.
3: Απ' απ' του κόβεις τα ποδάρια. Για παραδειγματισμό.
0: Ο προπάπου σου του λέει εδώ στο ΕΑΜ. Εσύ πας και βγάζεις φωτογραφίες με το Μητσοτάκη.
3: Έπρεπε να του πάρεις το κινητό, να μην ξαναδεί κινητό. Πάρ' το ένα από τα παλιά, χωρίς κάμερες.
0: Μου λέει, ήθελα να μπω στις ειδήσεις, μου λέει.
3: Και βγήκε.
0: Να βγάλω στην Ελληνοφρένεια.
3: Το θέμα είναι να βγεις ειδήσεις για καλό λόγο, γι' αυτό βγήκε.
0: Αυτό ήθελε να βγει στο Λούμπεν. Εγώ τον έβγαλα Ελληνοφρένεια.
3: Ωραία.
0: Καλύτερα Ελληνοφρένεια.
3: Θα τον ξεφτυλίσουμε. Μπράβο. Καλά για
0: σκέφτηση.
1: Έλα εδώ, έλα εδώ.
16: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
21: Μα ναι, εδώ. Η Ελένη Λουκά είμαι.
3: Τι θες πάλι.
21: Εσύ τι έχεις να μου πεις.
3: Είσαι άρρωστη.
21: Με είδες πουθενά.
3: Πού ήσουν.
21: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο.
3: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα, λέω σπίτι θα κάτσε.
21: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι.
3: Ποιους γκέι, τους γνωστούς γκέι, στην παρέλαση.
21: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι, με είδες.
3: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι. Δηλαδή δεν έχεις λείψει κανένα γκέι. Να το πούμε και αυτό.
21: Ε, είδες ναι ή όχι.
3: Έχεις πάει σε πιο πολλά gay pride από όσοι έχουν πάει gay οι ίδιοι. Δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν αποσία, να μην μπορούσαν. Εσύ μπορούσες.
21: Με είδες ναι ή όχι.
3: Δεν σε είδα. Τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι.
21: Α, δεν με... αποκλείεται να με είδες. Έγινε χαμός.
3: Πες μου τι έγινε. Μπορεί να το χάσα. Άνθρωπος είμαι.
21: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μία εικόνα του Χριστού στο χέρι.
3: Έβαλε στον Χριστό να δει τέτοια πράγματα.
21: Και φώναξα εναντίον της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης των γκέι.
3: Και τι έγινε.
21: Ιον των άρρωσων ανώμαλων γκέι.
3: Σ' άκουσε κανείς.
21: Βέβαια φώναξα.
3: Εσύ φώναξες αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
21: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωση.
3: Οπωσδήποτε όμως τι πέτυχες πες μου.
21: Πρέπει να εξαφανιστεί.
3: Δεν εξαφανίζονται παιδί μου αυτοί. Πολλαπλασιάζονται έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουν.
21: Έξω η άρρωστη ανώ...
3: Έχει προχωρήσει επιστήμη, τι να σου πω.
21: Είναι του σατανά του διαβόλου.
3: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί τους κάνεις παρέα όλη την ώρα, έτσι.
21: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμολοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός τους έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
3: Αγίνονται λες.
21: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
3: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
21: Ο σατανά. πάθανε.
3: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα, δηλαδή γεννιόνται κιόλας, να το πούμε κι αυτό.
21: Μέσα τους η ομοφυλοφιλία είναι θεομίσιτη.
3: Άμα το κάνει ιερέας είναι πάλι θεομίσιτο.
21: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
3: Ο ιερέας.
21: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να...
3: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται, αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
21: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε τον Θεό. Και ο Θεός λέει τους...
3: Δεν βαρέθηκες, μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
21: Δεν γεννιόνται.
3: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
21: Δεν γεννιόνται.
3: Πες μου.
21: Γεννιόνται φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
3: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Όπα, σ' άρεσε.
1: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ σας τις γυναίκες ατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνης.
21: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους κουίρ, κατάλαβες.
3: Άξες και τους κουίρ.
21: Και την
3: Μαρή.
21: Τον Αδάμ και την Εύα.
3: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην πλούζα πάνω. Α.
21: Μέσα τους, μέσα.
3: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
4: Αποστολέ.
3: Έλα.
4: Σοβιετικός Αρκούδος εδώ, τι κάνεις.
3: Έλα, Μίσα.
4: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
3: Όπα, τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
4: Το κλείσουμε τη Λουκά.
3: Ναι, για να σηκώσω εσένα. Πω.
4: Πω, μάλιστα. Τι γίνεται, λοιπόν.
3: Αποστόλης.
4: Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μας το παίζει έτσι κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
3: Αυτά τις έλεγα τώρα, μόλις.
4: Αυτά τις έλεγε.
3: Ακριβώς αυτό.
4: Πού ρε.
3: Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από τους ίδιους γκέι.
4: Αυτά τις έλεγε.
3: Ακριβώς αυτό.
4: Πού ρε.
3: Έχει πάει σε πιο πολλά Pride.

0: Το ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουνε μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ, γεια σου.
1: Έρε μανία,
0: όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, η μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
1: Η μαλακία είναι η υγεία.
2: Η μαλακία είναι η υγεία.
0: Η μαλακία είναι γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μας, ο άλλος έχει 9. Του λείπουν οι δύο όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
3: Παπάρα τσέγκο.
4: Έλα Πασουλακό.
1: Έφλε.
4: Λοιπόν, να σου πω κάτι. 20 Ιουνία έχουμε ένα δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίος ξεφτύλιξε την πόλη και την ιστορία της όρνοντας τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντας φωτογραφίες μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτός και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία της Παλαιστίνης στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζει συγχαρητήρια.
1: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
4: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερή για πλάκα τον Άδωνη. Για αυτό που έκανε, δεν πάει σε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέα Ιωνία και στο Δήμαρχο. Ήταν προφίλ που φτιαχτήκανε πριν 2 ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει δεν θα σε ξαναψηφίσω και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή, μιλάμε, οι άνθρωποι είναι τελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία της πόλης, ρώτησε στους μικρασιάτες κατοίκους, ρώτησε αυτούς που φωνάζανε στον μπλόκο της Καλογρέζας, σαν και η Ιωνία προσφυγιά με την Παλαιστίνη ως ελευθεριά. Εντάχει, θα σας πω για μια κολομάδα των ξεκολλιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλανε ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι και εκείνη ξεφτύλα των οργανωμένων βγάλανε ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι δήμαρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και τη διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί του.
5: Καλησπέρα σας. Είναι οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι, τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
1: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι, κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
5: Όχι, υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έλεγε η επιστήμη είναι μια...
1: δεν είπαμε για τον Γούδη, ήρθε τώρα, ήρθε η ώρα.
5: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις, να βλέπουν και αυτά, γιατί τρακάρουν αεροπλάνα, να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ, 1978, μαζί με εμένα, ναι, τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Herald Sun AU. Η Αυστραλία δηλαδή η Χεραλτσάν θα το βλέπουν. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκώνης Ποθήτη στην κορυφή επάνω πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
1: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
5: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουνε. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
1: Να την έχουν σωσμένη, δεν έχει πρόβλημα.
5: Από το 2020 και μιλάει Κοσμήτωρα που ήταν πρώην πρόεδρο τη Ένωση Ελλήνων Φυσικών.
1: Όχι πια.
5: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πυθαγόρεως μουσική Πυθαγόρα.
1: Να το.
5: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
1: Ο γνωστός ο Πυθαγόρας.
5: Το βιβλιοπωλείο με τα βιβλία του Κοτσάκη είμαστε μόνοι στο διάστημα και άλλα που λέει για τους εξωγήινους από το 78.
1: Μάλιστα.
5: Ναι, να ενημερωθούν και οι πιστοί ότι υπάρχουν αυτά όλοι. Όσα προλαβαίνω δίνω κι εγώ, αλλά και.
1: Τι είδαν... να κάνεις κι εσύ, πόσο να μπορέσεις.
5: Είδανε ναυτικοί τους επιστήμονες και πήρανε, λέει, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέω εγώ δεν στέκουνε. Δεν
1: εκνάτε. Μπορεί, είσαι γλαμάρες τώρα.
5: Χάνονται ζωές.
1: Και δεν χάνονται το τι κάνουνε.
5: Από το 2021 καταθέτονται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, γεια.
5: Α, ναι.
6: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
7: Μα ναι, εδώ.
8: Ο κύριος Αποστόλης ή ο κύριος Τιμίος.
1: Ο κύριος Αποστόλης, ο σεβαστός.
8: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαι δεξιός από τα γενοφάσια μου.
1: Παπαπαπα, τι κατάδια. Ναι.
8: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση χωρίς ηρωνία.
1: Γίνεται.
8: Και αν γίνεται. Δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πιστεύετε ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική? Ότι μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνει?
1: Αλλά
8: ο τρόπος που κυβερνάει. Ο σοβαρά μιλάω τώρα, το πιστεύετε αυτό εσείς? Καταλαβαίνω ότι είστε ένας κομμουνιστής, το καταλαβαίνω αυτό και το ασπάζομαι και το σέβομαι στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού.
1: Uh-huh.
8: Από εκεί και πέρα όμως, εσείς πιστεύετε ότι όλοι οι δεξιοί...
1: Εσείς θέλω να μου πείτε, όχι.
8: Όχι βέβαια.
1: Όπα, τι έχουμε εδώ.
8: Τι έχουμε. συμφωνούμε.
1: Τι συμβαίνει εδώ, για μιλά. Μίλα, Τζέσικα.
8: Αγαπητέ μου, διακρίνω στην εκπομπή σας, ακόμα και τις Πέμπτες που κάνετε και οι δύο σας μαζί, μια ειρωνία και ένα κατηγορό δρυμί απέναντι και σε όλους τους ψηφοφόρους, όλους τους υποστηρικτές του κόμματος. Δεν είναι έτσι.

0: Δεν είναι, είναι αλλιώς. Ωραία, τι θέλετε, δηλαδή είστε κριτικά απέναντι στον Κυριάκο?
1: Φυσικά.
0: Αυτό ήθελα να ξέρω. Τώρα είμαι εντάξει, ναι.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Μα δε, αυτό το πράγμα δεν είναι ο τρόπος που δίδαξε ο έμνηστος, ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής.
0: Ο ποιος?
2: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
1: Αυτός είναι ο πατέρας του κόμματος, είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Ναι, αν δεν είναι μπάσταρδο που είχα στο νου μου εγώ.
1: Ορίστε.
0: Για το κόμμα λέω.
1: Ποιο δεν είχατε στο νου σας?
0: Δεν είναι μπάσταρδο όπως είχα στο νου μου εγώ.
1: Είπα να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο.
0: Και εγώ δυσκολεύομαι, ξέρεις, τώρα με δεξιούς.
1: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλά θέλω να παρακαλέσω να μην είστε τόσο επικριτικοί απέναντι σε όλους τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
0: Ναι, θα το έχω υπόψη μου λοιπόν. Οκ. Okay.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μου στον συναδελφό σας. Σας ακούω παρόλο που ανήκω απέναντι πολιτικά. Σας ακούω ανελιπώς.
0: Μαγκιά σας. Ωραίος, μάγκας.
3: Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια, να.
4: Έλα ρε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Θέλω μια ερώτηση, σου κάνω πως ξέρεις εσύ, δεν μου απαντήσεις.
0: Δεν ξέρω, για να δούμε.
4: Αυτά τα social media, αυτή η δεξιά, ρε παιδί μου, γενικότερα, καλά εντάξει γίνεται και ανθρωποφαγική εκεί, ό,τι γίνεται. Όποτε ανοίγει ένα topic ή ένα άρθρο κτλ. Βγαίνουν από κάτω και κράζουν την αριστερά με μίσος, με έτσι, κομμουνιστές. Για ποιο λόγο ρε μαλάκα, ακούστε το διάλογο, του προέρχεται όλο αυτό. Τι είχαν, είχαν όλοι αυτοί οι ταγματοσφαλίτες που τους άξαν στον εμφύλιο. Δεν μπορεί, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, ποιος κυβερνά.
0: Ναι, χρειάζεται μια ενημέρωση το ποιος κυβερνά τώρα εσύ.
4: Ναι. Όχι, μα αυτός, γιατί έχουν τόσο μένους, ρε μαλάκα, με το κουκουέ βασικά και με τους κομμουνιστές και τα λοιπά. Ποιο είναι το πρόβλημά τους?
0: Ο μισθός.
4: Α, λες.
0: Ναι.
4: Όλοι αυτοί.
0: Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά το όλοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι από όσο νομίζεις.
4: Ναι, ναι.
0: Ενώ οι στρατοί συνήθως δημιουργούνται, μπορεί να έχει ένας, ας πούμε, να έχει 20 λογαριασμούς.
4: Ένα δεκαευράκι,
0: Δεν είναι κακά. Με ροκάματο μου, ρε, μην ξεσυνερίζεσαι.
5: Ακούς?
0: Ναι, τι, γεια δεν έχει.
5: Έλα, ναι, καλησπέρα σου.
0: Ναι.
5: Κάτι τελευταίο που δεν θα ξεχάσω και δεν θα σας συγχωρήσω.
0: Τι?
5: Άκου, ήμουν έφηβος και είχες έρθει Λάρισα το 2019 εκεί πέρα Σεπτέμβρη. Και τι έκανες ρε πούστη, καθόμουν μπροστά.
0: Τι έκανα, σε έφτισα?
5: Όχι, όχι, προς Θεού.
0: Α.
5: Ανέφερες κάτι για τσόντες και έδειξες σε μένα και ήμουν δίπλα με τη μητέρα μου. Δεν τρέπεστε λίγο κύριε Μπαρμπαγιάννη να λέτε ότι βλέπω τσόντες εγώ 14 χρονών παιδί. Που βλέπω δηλαδή, αλλά καταλάβατε.
0: Τώρα είσαι 14.
5: Όχι, που έβλεπα, συγγνώμη, τώρα είμαι 20.
0: Α, τώρα είσαι 20. Συγγνώμη, εντάξει, δεν λέω. Δηλαδή η μάνα σου πιστεύει, δεν το ξέρει, δεν σε έχει πιάσει?
5: Όχι, βέβαια.
0: Δεν σε έχει καταλάβει τι μαλάκας είσαι, από πού προέκυψε αυτό?
5: Τι λέει, ο Πετράν δεν είναι μαλάκας και όχι Χριστός Πέτρος.
0: Εγώ δεν μίλησα για τον Πετράν.
5: Ο Πετράν λέγομαι εγώ γι' αυτό.
0: Και ο Χρήστος ποιος είναι?
5: Είπες πριν που σε πήρα Χρήστο Γιά, δεν ξέρω ποιος Χρήστος λέω.
0: Ω, καλά.
5: Τέλος πάντων.
0: Είδες που η τσόντα έχει κάνει επίδραση κακή?
5: Επίδραση κακή? Μα κύριε.
0: Έλα τώρα, να φαίνεται.
5: Μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω τσόντες σαν το παιδί που βλέπει τσόντες, πώς έτσι το είπατε?
0: Ναι, ενώ.
5: Εντάξει, εγώ.
0: Έλα τώρα που δεν ξέρει.
5: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε, εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο. Δε.
0: Αυτό ίδιο λέμε. Απλά εσύ την κάνεις με Πετραχίλη. Εντάξει, γούστε είναι αυτά.
5: Λάτρεψα πάντως την παράσταση και ο χρόνος να σε δω ότι λάτρευα και γέλαγα δύο εβδομάδες. Εμένα έχεις την κατάθλιψη τότε.
0: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
5: Ναι, όχι, έχω έρθει κι άλλες φορές, απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
0: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
5: Και από κοντά με έχεις δει και έχουμε μιλήσει. Α, με δεις θα με καταλάβεις ποιος είμαι.
0: Δεν είναι το ίδιο, μα δεν έχει τη μητέρα μαζί, δεν έχει νόημα.
5: Α, δεν έχει μητέρα, ναι, ναι, για να αποκαλύπτετε τα περί τσοντών και τις γνώστες λαγνίες.
0: Αυτά όλα.
6: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
7: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Α! Το ξεχάσαμε!
11: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και ξένιασες.
13: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Atalas Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
14: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
15: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
16: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
17: Λίγο πριν τις 12 σήμερα στο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Δώρου, στην περιοχή της Ομόνιας, στην πλατεία Κάνικος, με αποτέλεσμα να έχουμε και τον τραυματισμό τριών ατόμων και να στηθεί η επιχείρηση στον απεγκλωβισμό των
18: ενίκων. Τριών τελικά, μάλιστα.
17: Τριών τελικά είναι η τελευταία ενημέρωση. Mm-hmm. Βέβαια, δόθηκαν πολλές πρώτες βοήθειες σε αρκετό κόσμο εκεί επί τόπου, ωστόσο τρεις είναι αυτοί που έχουν διακομιστεί. Θα το δούμε και αυτό σιγά σιγά. Η φωτιά λοιπόν, να πούμε πως εκδηλώθηκε σε χώρο του ξενοδοχείου και για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η κυκλοφορία την 3η Σεπτεμβρίου, όπως και από το ύψος της πλατείας Ομόνιας μέχρι και την Βεραντζέρου και στη Βεραντζέρου από την Πατησίων έως την 3η Σεπτεμβρίου. Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και χρησιμοποιήθηκε και ειδικό βραχυνοφόρο όχημα, καθώς και κλιμακοφόρο όχημα, καθότι υπήρχε αρχικά μια αναφορά πως η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει στον 8ο όροφο του κτηρίου. Ωστόσο, αυτό που προέκυψε από την έρευνα των πυροσβεστών είναι ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το ισόγειο σε χώρο αποθήκευσης αντικειμένων ηματισμού, και υπάρχει μια πληροφορία ότι ξέσπασε η πυρκαγιά επειδή ένα ποδήλατο, ηλεκτρικό ποδήλατο, πήρε φωτιά κατά την ώρα της φόρτισής του. Να πούμε τώρα όσον αφορά τους τραυματίες, γύρω στη 1:15 το μεσημέρι με το σταθμός του ΕΚΑΒ μετέφερε στον Ερυθρό Σταυρό έναν 40χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ήταν πολύ εγκαυματίας, φέρει εγκάματα στα χέρια και στην περιοχή του τραχύλου. Είχε μάλιστα και έγκαυμα, και πνευστικό έγκαυμα, και αναγκάστηκε να διασωληνωθεί και να μεταφερθεί στο Θριάσιο. Λίγο αργότερα έφτασε στο νοσοκομείο και ένας 50χρονος επίσης αλλοδαπός, είχε ελαφρά τραύματα στο κεφάλι, καθότι στην προσπάθεια να σώσει τον εαυτό του από τη φωτιά χτύπησε το κεφάλι του σε μια γλάστρα. Στο νοσοκομείο Σωτηρία μεταφέρθηκε με ήπια αναπνευστικά και ένας τρίτος άνθρωπος από τη φωτιά που ξέσπασε στο νοσοκομείο. Δόθηκαν επί τόπου πρώτες βοήθειες, κυρίως σε ανθρώπους που αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα, τηλέμαχοι.
18: Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα που μας έδωσες. Τώρα, σε ένα συνολικό απολογισμό της πορείας της χώρας από το 2019 έως σήμερα προέβη ο Πρωθυπουργός αντί του καθιερωμένου εβδομαδίου απολογισμού του κυβερνητικού έργου. Τονίζει πως 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις του 2023 είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας. Τώρα, να πάμε στο κυβερνητικό σχέδιο για μαζική κοινωνική στέγη που αποκαλύπτει Κυριακάτικη και απογευματινή. Στην κορυφή της Ατζέντας 2030, οι παρεμβάσεις για αύξηση της προσφοράς με νέες ανακαινισμένες κατοικίες, στήριξη της ζήτησης και πρόσβαση σε προσιτή και βιώσιμη κατοικία. Μαζί μας, Πενή Αβραμίδη, η οποία υπογράφει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Πενή.
19: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Σε διαδικασία κατάρτισης βρίσκεται το κυβερνητικό πρόγραμμα εν ώψη των εκλογών του 2027, όπως υποστηρίζουν τα κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, έχει λάβει την εντολή να καταρτήσει αυτό το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ήδη έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας που δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση και όπως γράφει σήμερα το κυριακάτικο ρεπορτάζ της απογευματινής, στην κορυφή της ατζέντας 2030 βρίσκεται η στεγαστική πολιτική. Πρόκειται για ένα μαζικό πρόγραμμα στέγασης με ορίζοντα υλοποίηση στα επόμενα χρόνια και με στόχο να διαχειριστεί η στεγαστική κρίση, ένα πρόβλημα το οποίο έχει εντοπιστεί στην Ευρώπη και πιέζει πάρα πολύ τα νοικοκυριά της χώρας μας. Το πώς θα κινηθεί και ποιες είναι οι προτάσεις, είναι με βάση τα προγράμματα που είδαμε ήδη τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είναι χαμηλό το καδάνια τύπου του προγράμματος Σπίτι μου ή προγράμματα ανακαινήσεων όπως είναι η ανακαίνιση κατοικίας, το εξοικονομώ, προγράμματα αναβαθμίσεων. Αυτές είναι οι δράσεις πάνω στις οποίες θα καταρτιστεί το σχέδιο. Οι δράσεις αυτές θα επεκταθούν και θα δουν από την κυβέρνηση τι από αυτά δουλεύει, πού υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ώστε να υπάρξει μια συντονισμένη πολιτική για το στεγαστικό. Η κατεύθυνση ωστόσο που δίνουν τα κυβερνητικά στελέχη είναι ένα μαζικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας. Και να πούμε ότι σε αυτό το πλαίσιο ήδη έχουν ξεκινήσει τα προγράμματα κοινωνική αντιπαροχή, που τι είναι να χτίζονται σπίτια και να δίδονται σε ευάλωτα νοικοκυριά. Να σας πω επίσης ότι προημερών η αρμόδια Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική για την στεγαστική πολιτική με ορίζοντα υλοποίηση το 2035. Πρόκειται για το πρώτο ενιαίο σχέδιο, ένα ενιαίο πλαίσιο με τα νέα μέτρα που σχεδιάζονται αλλά και αυτά που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίσαμε μερικά που είναι η δημιουργία ενιαίου φορέα στεγαστικής πολιτικής αλλά και η παραχώρηση δημόσιας γης σε νησιά προκειμένου να χτιστούν κατοικίες. Είναι ένα προτινόμενο μέτρο το οποίο έχει πολύ μεγάλη αξία διότι σε αυτές τις περιοχές, στην νησιωτική Ελλάδα, υπάρχει έντονη πίεση και πολλές φορές δυσκολεύονται, όπως έχουμε αναδείξει και πολλές φορές στα ρεπορτάζ μας, να βρουν κατοικία δημόσια λειτουργή. Εκπαιδευτικοί, ιατροί, δημοτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι κτλ. Οπότε λοιπόν, με ορίζοντα υλοποίηση το 2035, ένα μέτρο που σχεδιάζεται είναι αυτό, να παραχωρηθεί δημόσια γη και να χτιστούν κατοικίες.
18: Πένι Αβραμίδη στο ρεπορτάζ, ευχαριστούμε Πένι. Πάμε σε αυτό που είχαμε προαναγγείλει, δηλαδή σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα αντί του καθιερωμένου εβδομαδίου απολογισμού του κυβερνητικού έργου. Μπήκε σε έναν συνολικό απολογισμό της πορείας της χώρας, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι απειλεί να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας. Είπε πολλά ο κ. Μητσοτάκης, μαζί μας είναι ο Κώστας Παπαχλημίτσος για να πούμε τα περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
20: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο λίγων ημερών λοιπόν παραπροχθές για την ακρίβεια συμπληρώθηκαν ακριβώς 3 χρόνια από τις εκλογές του 23 και η Νέα Δημοκρατία έχει μπει πλέον στον 4ο και τελευταίο χρόνο της δεύτερης θητείας της. Επομένως επέλεξε να κάνει έναν απολογισμό του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα αυτή την τετραετία 23 με 27. Τρία χρόνια δηλαδή από την τετραετία που έχουν συμπληρωθεί μέχρι τώρα. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι το συνολική δεσμεύση του κυβερνητικού προγράμματος ήταν 188 και από τις οποίες 88 είναι ήδη πλήρως εφαρμοσμένες, 96 είναι σε εξέλιξη και μόλις 4 είναι χωρίς εφαρμογή. Πάντως πάνω σε αυτό που είναι να πούμε μονοθεματική η σημερινή ανασκόπηση της εβδομάδας του Πρωθυπουργού, για να κρύβει ανασκόπηση της τριετίας, λέει ότι οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις είναι των πολιτών είναι υψηλές. Δεν καταφέρουμε πάντα να ανταποκριθούμε σε αυτές. Ωστόσο, είπε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα η πατρίδα μας έχει καταγράψει αδιαπεσβήτητη πρόοδο σε πολλά πεδία πολιτικής. Κάνω τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου, λέει ότι η συνέπεια που συνδέεται δεσμεύσει με τα αποτελέσματα που κάνουν λίγο καλύτερη ζωή των πολιτών καθημερινά, αυτή που χτίζει την εμπιστοσύνη και είπε ότι αυτό θέλουμε να είναι το μεγάλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα. Και αφήνει φυσικά και αιχμές για την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για την σύγκρουση. Στη συνέχεια αναφέρεται και στο μέλλον, βάζει ορίζοντα το 2030, χαρακτηρίζοντας το ένα ορόσημο των 200 ετών από τη συγκρότηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Και ότι αυτή είναι, άρα βρισκόμαστε με ορίζοντα το 30, στο μέσο, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας, κλείνοντας λέει ότι η πατρίδα προχωρά μπροστά και έχει όλο τον αποδογισμό του κυβερνητικού έργου. Να πούμε ότι αύριο ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις περιοδίες, θυμίζουμε την Παρασκευή ήταν στην Νέα Σμύρνη, πιο πίσω την εβδομάδα στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τρίτη συνεχόμενη περιοδία στην Αττική, αύριο σειρά έχει το Εγάλαιο.
18: Κώστας Παπαγλημίτσος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε Κώστα μου. Καλή συνέχεια. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Με αφορμή όσα ακούσατε πριν από λίγο από τον Κώστα Παπαγλημίτσο. Ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο ελληνικός λαός έχει ήδη αξιολογήσει το κυβερνητικό έργο της τελευταίας επταετίας, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί μέσω της ανάρτησής του να παρουσιάσει μια εξορισμένη εικόνα της πραγματικότητας και να αποκρύψει, όπως είπε, τις αστοχίες και την αλαζονία της κυβέρνησής του. Ακρίβεια είναι προϊόν πολιτικών επιλογών, δήλωσε πριν από λίγο από τη Ρόδο που περιοδεύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τώρα, περισσότερα από 300 στελέχη της Ελλάς συμμετείχαν στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει λόγο για ένα μεγάλο βήμα στην πορεία της Ελλάδας και να μιλάει για ένα νέο ξεκίνημα για την πατρίδα, αλλά και με το βάρος, όπως είπε, της ιστορικής ευθύνης. Έκανε λόγο για νέα μεταπολίτευση, στην οποία ο ρόλος της γενιάς είναι να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατία. Πάμε να δούμε όμως πώς εκτιμά τις τελευταίες εξελίξεις στην κεντροαριστερά ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκινώντας από το ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά η Καρλάου Τρικούπη, Τηλέμαχε, θέλει να μπει σφήνα στο δίπολο που πάει να δημιουργηθεί, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς. Γι' αυτό και η γραμμή του ΠΑΣΟΚ, της Καρλάου Τρικούπη, είναι ότι πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας. Απ' τη μία τα πεπραγμένα τα σημερινά της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, απ' την άλλη τα πεπραγμένα την πενταετία του κ. Τσίπρα. Προσπαθεί δηλαδή να τους βάλει στην ίδια μοίρα, προκειμένου να εξηγήσει ότι δεν υπάρχει ούτε νέος είναι ο κ. Τσίπρα στην πολιτική και ότι έχει αρνητικά ένσημα στην πλάτη του και ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να διεκδικήσει νέα τετραετία, καθώς έχει κρυθεί και η κρίση της Καρλάου Τρικούπη για τον Πρωθυπουργό ότι δεν τα έχει καταφέρει. Άρα, δίπολο απέναντι και στους δύο και απ' την άλλη ανάδειξη θεμάτων, όπως αυτό που είπες για τα θέματα της ακρίβειας, του στεγαστικού και των κόκκινων δανείων, θα είναι στην προμετωπίδα της Καρλάου Τρικούπη. Την ίδια ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας οργανώνεται, ήδη συγκροτήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο, έχει δημιουργηθεί η σκιώδης κυβέρνηση και περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες ένα ακόμα όργανο που θα είναι το όργανο, θα σου έλεγα, της σχεδόν καθημερινής εβδομαδιαίας λειτουργίας, πολύ πιο μικρό. Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες, αν θα είναι 15-20 άτομα, αλλά κάπου εκεί θα είναι αυτό το πολιτικό κέντρο.
18: Αρχίσανε τα όργανα δηλαδή, έτσι.
2: Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα στελεχώνεται η Ελλάς και εν αναμονή των εξελίξεων που μπορεί να έχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί φαίνεται ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς Τηλέμαχε, η απόφαση που έβλαβε η προηγούμενη συνεδρίαση είναι πλήρως ακυρωμένη. Ο κ. Τσίπρας δεν θέλει καμία συλλογική διαδικασία συνεννόησης με τον κύριο Φάμελο και τον ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι θέλουν, είπε ο κύριο Τσίπρας, να παραιτηθούν και να έρθουν, αλλά χωρίς προκρατημένες θέσεις. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεις, είναι βούτυρο στο ψωμί της μειοψηφίας, της Τρόικας Δούρου Πολάκη Παπά, που οργανώνεται και στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν να πάρουν το κόμμα, να πάρουν το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους και από εκεί και πέρα να δούνε τι δυνατότητες υπάρχουν, είτε συνεργασίας με άλλα κόμματα, με το ΠΑΣΟΚ ή την Αριστερά, είτε αυτόνομης καθόδου σε συνεργασία με κάποιες μεμονωμένες προσωπικότητες. Ο κ. Κοτζιάς λένε κάποιοι, ο κ. Κοντονής, η κ. Κατσέλη είναι μερικά από τα ονόματα που συζητούνται στο παρασκήνιο.
18: Δεν ξέρω, τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ, το τελευταίο το δικό μας GPO, το είδαν?
2: Ναι, μα αυτό λένε, αυτή η κατάσταση σε λίγο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στα λοιπά κόμματα. Δεν ανοιχνεύεται, είναι κάτω της μονάδας. Οπότε σου λέει, τουλάχιστον η πλευρά που θέλει να κρατήσει το κόμμα, σου λέει όσοι θέλετε να φύγετε θα είναι πιο έντομο να πάτε στην Ελλάδα και αφήστε μας εμάς να κρατήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι μπορεί να κάνουμε.
18: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης εφημερίδας στο Καρφί. Ευχαριστούμε, Ανδρέα, για την ανάλυση. Για τις πολιτικές εξελίξεις και τις δημοσκοπήσεις μίλησαν στο Μέγκα Σαββατοκύριακο ο Βαγγελής Λιάκος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και Αντώνης Παπαγιαννίδης, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελλάς.
1: Αυτό που δεν μας λέει κανένα από τα κόμματα είναι πώς θα παραχθεί ο πλούτος. Γιατί το σημαντικότερο για να ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση είναι να έχουμε το πρώτο βήμα που θα γίνει. Η Νέα Δημοκρατία είναι ξεκάθαρη, ακολουθώντας ένα φιλελεύθερο μοντέλο, στο πώς αναπτύσσεται την οικονομία και είναι κάτι το οποίο έχει πετύχει. Και είναι μια επιτυχία της κοινωνίας.
21: Ο κύριος Τσίπρας που ήταν βουλευτής, τι έκανε? Τι έκανε ο κύριος Τσίπρας? Ήταν αρχηγός αξιωματικής αλληλεπίδευσης μέχρι το 23. Εμείς μιλήσαμε για τον ΟΠΚΕΒΕ πριν το 23. Και αμέσως μετά, μέχρι το 25 που ήταν βουλευτής, τι έκανε? Να μας δείξει το κοινοβουλευτικό του έργο. Έτσι δεν είναι? Εάν δούμε τις δημοσκοπήσεις μεταξύ των εκλογών και τις δημοσκοπήσεις το βράδυ των εκλογών, το 23 για παράδειγμα, θα δείτε ότι μπορεί να μην υπάρχουν τόσοι ψηφοφόροι και πολίτες πίσω από τις δημοσκοπήσεις. Αν επαληθευτούν, αυτό θα επαληθευτεί το βράδυ των εκλογών. Εκεί θα ξεκαθαρίσει κάλπη τα κάλπικα.
22: Αισθάνομαι πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν βλέπω να γίνεται αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση και μάλιστα στην υποδημιουργία αντιπολίτευση. Διότι η Ελλάς, η συμπαράταξη του Τσίπρα, όπως το λένε, τη λέω εγώ, είναι τώρα εν τη γενέση της. Οπότε όλη αυτή η προσπάθεια ξυλώματος προκαταβολικού του Τσίπρα και οι αναφορές σε κάτι που εμένα δεν με βρίσκει πάρα πολύ ευχαριστημένο, στην εντιμότητα, η επίκληση της εντιμότητας στην πολιτική, θα εξηγήσω γιατί την υπό ποια έννοια νομίζω ότι επικαλείται ο Τσίπρας, είναι ένα ενδιαφέρον πράγμα. Όπως επίσης η έννοια της υποσυσιολογίας προληπτικά, τάζεται λεφτά που δεν υπάρχουν. Έβλεπα πριν από λίγο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος έχει βυθιστεί στις μνήμες του ωραίου ασπρόμαυρου ελληνικού κινηματογράφου για να βγάλει αυτό το πρότυπο και να μαχηθεί τον Τσίπρα, προτού καλά-καλά υπάρξει. Το καταγράφω, το οποίο θα πει ότι, και έρχομαι τώρα στην απάντηση, ότι αυτή η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος όντως κυβέρνησε, επισημαίνω ότι ο Αλέξης Τσίπρας κυβέρνησε όπως ο Γιώργος Παπανδρέου, όπως ο Αντώνης Σαμαράς και ο Βαγγέλης Βενιζέλος και ο ίδιος υποκαθεστώς μνημονίων.
23: Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Μέχρι τώρα έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι 55.000 άνθρωποι. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.430, ενώ 3.238 είναι οι τραυματίες. Έκκληση για βοήθεια απίθυνε μέσα από το Action 24 ο πατήρ Σωτήριος, ιερατικός προϊστάμενος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Καράκας της Βενεζουέλας.
24: Κοιτάξτε, σήμερα, αύριο μάλλον, σε εμάς θα ξημερώσει η τέταρτη μέρα μετά τον σεισμό. Οι καταστάσεις εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δεν ξέρουμε από πού να πρωτοξεκινήσουμε. Όπως ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, υπάρχουν πολλά συντρίμμια, υπάρχουν πάρα πολλά θύματα και υπάρχουν και χιλιάδες αγνοούμενοι. Έχουν καταστραφεί πολλά κτίρια, καταστήματα, σπίτια στη Λαγουάιρα, μέσα στο Καράκας. Και προσπαθούμε όλοι, και οι ιερείς όλων των θρησκειών και των δομάτων και όλοι, γενικότερα οι πολίτες της Βενεζουέλας, να στηρίξουμε όσο μπορούμε. Συγκεκριμένα εγώ, σαν ιερέας, σαν ορθόδοξος ιερέας της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, σε συνεργασία με την ελληνική κοινότητα και τη φιλόπτωχα αδελφότητα, σήμερα ξεκινήσαμε να μοιράζουμε ανθρωπιστική βοήθεια με τις ευλογίες του Μητροπολίτου μας, του Μητροπολίτου Μεξικού κυρίου Ιακώβου. Πήγαμε σε κάποια πάρκα, σε κάποιες πλατείες, σε νοσοκομεία, επισκέφθηκα σήμερα. Να φανταστείτε, γύρισα πριν από μισή ώρα και είχα το φόβο εάν θα προλάβω να είμαι στην εκπομπή σας. Έχουμε πάει να μοιράσουμε ρούχα για μωρά παιδιά, διότι δεν ξέρω αν το έχετε μάθει, μέσα σε αυτά τα συντρίμμια γεννήθηκε και ένα παιδί. Μόνο στη Λαγουάιρα, που είναι το αεροδρόμιο και το λιμάνι της Βενεζουέλας, έχουν πέσει πάνω από 200 κτίρια. Φανταστείτε λοιπόν 20 όροφα κτίρια, και όχι μόνο, έχουν πλακώσει πόσο κόσμο. Yeah. Φανταστείτε στο Καράκας, φανταστείτε στον Μπαρκισιμέντο, στη Βαλένσια.
23: Και όσο περνάει η ώρα, κύριε Σιδηρό, ώρα με την ώρα, οι ελπίδες για την ανάστρηση και τον απεγκλωβισμό ζωντανών φθήνει, μικραίνει. Πάμε στην Ελισάβετ Σταμοπούλου να συζητήσουμε και να μας μεταφέρει τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις. Φυσικά όσα τεκταίνονται συμβαίνουν στη Βενεζουέλα, στην πολύπαθη Βενεζουέλα, αλλά και για αυτό το νέο κύμα επιθέσεων που είχαμε εναντίον του Ιράν από τις ΗΠΑ και τα αντίπεινα του φρουρό της Επανάστασης. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
25: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσω από τη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και αντίπεινα από την Τεχεράνη. Ο Τραμπ απειλεί με τα εξής λόγια: αν τους επιτεθούμε, δεν θα υπάρχουν πλέον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν πλήττοντας αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφραυστης εκεχηρίας που υπεγράφει, θυμίζουμε, στις 17 Ιουνίου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Επίσης τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν στέλνει το μήνυμα ότι θα ελέγχονται από το Ιράν τα στενά του ορμού στις επόμενες 30 ημέρες. Οποιαδήποτε ενέργεια ή παρέμβαση θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν κάλεσε τη Ουάσινγκτον να πιέσει το Ισραήλ επίσης να αποσυρθεί από τις περιοχές που καταλαμβάνει στον Λίβανο. Αυτή, λένε, ήταν η πρώτη ρήτρα του μνημονίου συνεργασίας. Τώρα, αργά το βράδυ του Σαββάτου, υπενθυμίζουμε ότι αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν 10 τοποθεσίες στο Ιράν, βάζοντας το στόχαστρο στρατιωτικές υποδομές επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών, εγκαταστάσεις αντιεροπορικής άμυνας, αποθήκες drones και δυνατότητες ναρκοθέτησης, σύμφωνα έτσι με την ενημέρωση από το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Εκρήξεις ακούστηκαν παράλληλα στην περιοχή Σιρίκ του Νοτίου Ιράν. Και τα ξημερώματα της Κυριακής, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως εκτόξευσαν πυράβλους και ντρόουν εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίπεινα για τις αμερικανικές επιθέσεις. Ακόμη, οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται πως κατέστρεψαν 8 σημαντικές εγκαταστάσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Τραμπ στέλνει το μήνυμα, αν ολοκληρώσουμε το έργο στρατιωτικά, το Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον. Και από το μέτωπο αυτό του Ιράν, ας περάσουμε στο άλλο έτσι τραγικό μέτωπο. Στην Βενεζουέλα συνεχίζει να αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Οι νεκροί ανέρχονται σε 1.430, οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 3.238, οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Μετά τους σεισμούς, 3.142 άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Την ίδια στιγμή τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων, καθώς πλησιάζει συμπλήρωση 72 ώρων από τους φωνικούς σεισμούς, στο διάστημα που θεωρείται κρίσιμο για τις επιχειρήσεις διάσωσης. Οι ζημιές που έχουν προκληθεί από τον διπλό σεισμό που συγκλώνησε την Βενεζουέλα υπολογίζονται κατά προσέγγιση σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που ισοδυναμεί περίπου με το 6% του ΑΕΠ της χώρας. Αξίζει πάντως μέσα σε όλα αυτά να επισημάνουμε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές μετά το διπλό φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια 3 ημέρες μετά την καταστροφή. Και βλέπουμε ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση, το σκηνικό δράματος από τα ερείπια, υπάρχουν αυτά τα μικρά θαύματα ζωής, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι.
18: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σταμοπούλου για όσα μας είπε. Θα πάμε πίσω στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Η λύση στο Ιρανικό θα υπάρξει όταν εκλείψουν όσοι αντιπροσωπεύουν το καθεστώς. Και είναι δύσκολο, καθώς διοικούν τη χώρα 50 χρόνια, είπε στο Action 24 ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, ο κ. Γιάννης Αναστασάκης.
0: Και οι δύο πλευρές, από ό,τι φαίνεται, δεν θέλουν να το ξαναπλατιάσουν, να ξαναρχίσει ένας ολοκληρωτικός πόλεμος. Δηλαδή, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανών είπε ότι ήταν μία αποστολή. Δηλαδή, δεν κάναμε πολλές, μία, και χτυπήσαμε στόχους επειδή και εσείς χτυπήσατε ένα πλοίο.
3: Φαίνονται πλέον οι αποστολές πιο πιεστικές προς τη διπλωματία. Για να οδηγήσουν προς τα εκεί.
0: Είναι αυτό το πίεση-χαλάρωση, πίεση-χαλάρωση, για να δούμε ποιος θα επικρατήσει. Σωστά. Γιατί, όπως λέω τακτικά, η λύση θα υπάρξει όταν θα υπάρχει μία με πολιτική ορθότητα διοίκηση στο Ιράν. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Όταν λοιπόν υπάρχουν οι φρουροί της Επανάστασης που 50 χρόνια κάνανε ό,τι θέλανε μέσα στο Ιράν και δεν δίνανε λόγο, είναι δύσκολο αυτοί οι άνθρωποι που είναι και οπλισμένοι να αποδεχθούν ότι πλέον δεν θα έχουν τον πρώτο ρόλο όπως τον είχαν. Το ίδιο και η Χεσμπολάχ, η οποία τι είπε, όταν υπέγραψε ο Λίβανος τώρα με το Ισραήλ, είπε ότι εμείς δεν θα το αφήσουμε αυτό να λειτουργήσει. Γιατί? Διότι και αυτοί ήταν κράτος εν κράτη. Ο τακτικός στρατός του Λιβάνου δεν μπορούσε να περάσει από κάποιες περιοχές μέσα στο Λίβανο. Επομένως, για να μπορέσει να υπάρξει λοιπόν μια ισορροπία, θα πρέπει όλα αυτά να εκλείψουν. Αυτά δεν εκλείπουν με τη μία, διότι έχουν καλλιεργηθεί 50 χρόνια, μισό αιώνα.
18: Πάμε να δούμε τώρα πώς εκτιμά, έτσι από τη δική του σκοπιά και από τη θεώρησή του, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ο διεθνολόγος, ο κύριος Στρασίβλος Ευτυχίτης, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Ευτυχίτη, καλό μεσημέρι.
4: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μια χαρά.
18: Εμείς ευχαριστούμε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
23: Τι μία, έχουμε υπογραφή συμφωνίας, αλλά κάθε τρεις και λίγο έχουμε και μία επιθετική ενέργεια, η οποία δεν ξέρω αν επιδιώκει να διορθώσει τα πράγματα, αλλά έχουμε μετά μία απάντηση σε αυτή την επιθετική ενέργεια. Πώς τα βλέπετε εσείς?
4: Έχει υπογραφεί ένα μνημόνιο κατανόησης και όχι συμφωνία, στη διάρκεια του οποίου μέσα σε 60 μέρες θα πρέπει να προκύψει μία συμφωνία που θα αφορά τα πυρηνικά κύρια αλλά και άλλα ζητήματα. Το μνημόνιο είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο που η κάθε πλευρά το ερμηνεύει όπως κατά θέλει. Το δοκούν, όπως δηλαδή κρίνει αυτή τα συμφέροντά της. Το κύριο ζητούμενο είναι εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη δεν υπάρχει ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Έτσι παρακολουθούμε αυτά τα αρκετά προς-πίσω, δηλαδή ενώ ο πρώτος όρος του μνημονίου είναι να υπάρχει πλήρης εκεχηρίας σε όλα τα πολεμικά μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Την πρώτη μέρα υπογραφής το έχουμε βομβαρδισμό από το Ισραήλ στο Λίβανο και αντίστοιχη απάντηση της Χεζμπολάχ. Αντίστοιχα οι Ιρανοί να κλείνουν τα στενά, να ξανανοίγουν λίγο αργότερα. Θα έχουμε πολλά μπρος πίσω και φυσικά αυτές οι 60 μέρες ίσως διαρκέσουν πολύ παραπάνω. Πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρξει συμφωνία. Βέβαια αυτή η συμφωνία δεν θα καθιερώσει μια μακροχρόνια ειρήνη, απλά γιατί δεν έχουν αλλάξει καθόλου τα δεδομένα στο έδαφος. Δηλαδή το Ιράν παραμένει χωρίς αλλαγή καθεστώτος, με τα γνωστά προβλήματα. Οι πρόξι ομάδες στην περιοχή έχουν συμφωνηθεί να υπάρξει αφοπλισμός τους, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι αργά ή γρήγορα ακόμη και μια συμφωνία ειρήνης θα είναι αρκετά έθραστη και τα προβλήματα θα επαναληφθούν.
23: Ναι. Τώρα βέβαια το θέμα είναι ότι και οι δύο στάνονται νικητές με έναν τρόπο αλλά και χαμένοι με έναν τρόπο, έτσι. Δηλαδή οι Αμερικανοί θεωρούν ότι έτσι, στο πεδίο της...
5: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
4: Των διεθνών αγορών αλλά και το εσωτερικό που έχει ρίξει πολύ τη δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ. Φυσικά υπάρχουν αντίστοιχες πιέσεις και στο Ιράν, τόσο από την οικονομία του, η οποία έχει καταρρεύσει πλήρως, έχουν δεχθεί τεράστια πλήγματα στις υποδομές, οπότε η συμφωνία ήταν μια διέξοδος και για τους δυο. Από εκεί και πέρα όμως, που καθένας την ερμηνεύει προσπαθώντας να κερδίσει πόντους, να εξηγήσει στους υποστηρικτές ότι αυτός είναι ο νικητής. Και εδώ είναι που δημιουργούνται τα προβλήματα. Ξαναλέω ότι η συμφωνία χρειάζεται και στους δύο. Αργά ή γρήγορα θα έρθει. Παρά τις μικροκαθυστερήσεις, τα χτυπήματα, θα γίνει πράξη. Βέβαια μέχρι τότε έχουμε να δούμε πολλά επεισόδια αυτού του πολέμου ακόμη.
23: Σας ευχαριστώ κύριε Φτυχίδη.
4: Να είστε καλά.
23: Καλή συνέχεια. Στο μέτωπο των καυσίμων τώρα, μπορεί η διεθνή τιμή να αποκλιμακώνεται, ωστόσο εν Ελλάδη αυτή η πορεία δεν συμβαδίζει με τη τιμή στην Αγγλία. Μαζί μας πάμε να μιλήσουμε για το θέμα με τον κύριο Θέμη Κιουρτζή, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων. Τι κάνετε κύριε Κιουρτζή?
9: Καλό μεσημέρι, να είστε
23: γεια
9: καλά.
23: Σας. Και εσείς να είστε καλά. Είναι μια εικόνα και παράπονα που ακούμε από τους Έλληνες καταναλωτές. Δεν το ξέρετε, δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούτε, ότι όταν ανεβαίνει η τιμή περνάει πολύ γρήγορα. Στην Αγγλία, όταν τέλος πάντων έχουμε την μείωση, γιατί τώρα έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να είμαστε κοντά, η διεθνή τιμή να είναι κοντά σε αυτό που λέμε προπολεμικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, ένα 8 κάτι δεν είναι στα προπολεμικά επίπεδα. Τι βλέπετε εσείς, θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο σύντομα ή δεν το βλέπετε να γίνεται αυτό?
9: Εγώ θα σας έλεγα στην προσέγγιση σας να βάλετε τον παράγοντα,
23: ναι,
9: τιμή δηληστηρίου. Και θα σας πω και δύο νούμερα, γιατί φαντάζομαι ότι θα γίνουν και κατανοητά και καταραίει ο μύθος αυτός της άτιμης της Αγγλίας, η τιμή στην Αγγλία.
23: Ναι, καλά, το γεγονός ότι η τιμή στην Αγγλία είναι σε αυτό το επίπεδο δεν σημαίνει και καλά ότι οι πρατηριούχοι είναι αυτοί που την έχουν επιβάλει να είναι σε αυτό το επίπεδο, έτσι.
9: Ναι, αλλά συνεχής αναφορά στην Αγγλία δείχνει τον πρατηριούχο.
23: Δείχνει αυτό, ο τελικός αποδέκτης εστί εσείς, γιατί εσείς ακούτε και τα παράπονα, κανείς δεν πάει έξω από το δηληστήριο να πει γιατί ακριβή είναι η τιμή, έτσι. Δεν έχουμε εμείς επαφή με το δηληστήριο, με εσάς έχουμε.
9: Έχουμε και την αναφορά στην Αγγλία. Δεν πειράζει όμως, πάμε λίγο να το ναι. συγκεκριμενοποιήσουμε το θέμα. Mm-hmm. Εχθές είχαμε μία τιμή στο βαρέλι 72,60 mm-hmm. που έκλεισε. 27 Δευτέρου είχαμε πάλι 72,5.
23: Ναι.
9: Δύο νούμερα θα σας πω. Η τιμή στο δηληστήριο στην Αμόλυβ ήταν 1,562 και σήμερα χθες ήταν 1,753. 19 λεπτά ακριβότερο το καύσιμο, ενώ η τιμή του βαρελιού είναι ίδια. Άρα πρέπει να προσανατολιζόμαστε και να λέμε ότι για να φτάσει η τιμή στην Αγγλία πρέπει πρώτα να συγκεκριμενοποιηθεί στην τιμή του δηληστηρίου. Να κάνουμε ένα focus εκεί, γιατί αυτή ναι. η τιμή του δηληστηρίου είναι αυτή που ορίζει τη τιμή της Αγγλίας. Μεμονωμένα θα κάνουμε λάθος.
23: Ναι, για ποιο λόγο εσείς βλέπετε το δηληστήριο του κρατάει εκεί την τιμή? Έχει το μαχαίρι και το καρπούζι, ας πούμε, και κόβει κατά το δοκούν ή πιέζεται? Και το πεπόνι. Α, και το καρπούζι και το πεπόνι. Όλα τα φρούτα.
9: Ακριβώς. Αυτό γίνεται, γιατί η αναφορά ότι είχαμε αγορασμένα ακριβά καύσιμα, τότε η προσέγγιση ήταν και όταν ανέβαινα τα καύσιμα είχατε φτηνά καύσιμα. Και θα λέγαμε από τη δική μας πλευρά ότι δεν μας ενδιαφέρει πόσο κερδίζει ο καθένας. Είναι δουλειά της πολιτείας να το βάλει σε τάξη. Εμείς θέλουμε, αντιδρώντας ουσιαστικά, γιατί γίνεται συνέχεια αναφορά στον πρατηριούχο, και όπως πολύ καλά ξέρετε, σε εμάς έχει επιβληθεί το πλαφόν,
23: σωστά.
9: το οποίο λύγει μεθαύριο, ενώ φαίνεται από τα στοιχεία και που έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι δεν ευθύνεται καθόλου το πρατήριο. Σε ό,τι μας αφορά λοιπόν είναι ότι η υπερκερδοφορία αυτή των δηληστήριων δημιουργεί πρακτικές αθέμητου ανταγωνισμού, έντονους κιόλας μάλιστα, γιατί όταν κερδίζεις 100 και τώρα κερδίζεις 300, έχεις τη δυνατότητα τα 20, 30, 40, 50 ευρώ το κυβικό, γιατί αυτό μιλάμε, να τα ρίξεις στη λιανική για να μας υποκλέψεις πελάτες. Γιατί τα έχεις βάλει ήδη στη μία τσέπη και από την άλλη τσέπη μπορείς να βγάλεις και λίγο. Αυτό λοιπόν, δύο πράγματα, τρία μάλλον, το ένα προσανατολίζει τον καταναλωτή, δεύτερον βάζει και την πολιτεία στο παιχνίδι να βάζει πλαφό σε εμάς δείχνοντας εμάς, και τρίτον δεχόμαστε και έντονες πιέσεις σε αυτόν τον ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά τη λιανική.
23: Οπότε τώρα εσείς τι λέτε, να φροντίσουν τα δηληστήρια και οι εταιρείες προφανώς να εξορθολογήσουν και να έτσι επιστρέψουμε στο κλίμα που είχαμε προπολεμικά, τουλάχιστον όσο οι τιμές οι διεθνείς φτάνουν σε αυτό το σημείο.
9: Έτσι ακριβώς, γιατί μας πονάει και εμάς, διότι και εμείς θέλουμε να έχουμε ένα προϊόν το οποίο να είναι φτηνό.
23: Μα και εσείς άμα
9: δεν... χαμηλότερο κοστολόγιο λειτουργία σε εμάς. Μικρότερες πιστώσεις, μικρότερες προμήθειες, μικρότερες.
23: Σωστό, άλλος το σκέφτεται τώρα. Δηλαδή θέλει να πάει να κάνει μια βόλτα, σου λέει, θα το αναβάλω.
9: Ενώ μειώνει την κατανάλωση. Αυτό είναι κάτι που εμάς μας πονάει.
23: Σας ευχαριστώ κύριε Κουρτζή.
9: Μαζί σας να φωνάξουμε να αποκλιμακωθούν οι τιμές. Μάλιστα. Οι τιμές δεν επηρεάζουν διεθνείς τιμές στην Αγγλία, επηρεάζουν τις τιμές του δηληστηρίου. Αυτές είναι που δημιουργούν το μεγάλο πρόβλημα στην αγορά και θα πρέπει κάποια στιγμή πιο έντονα να υποθεί και από το δημοσιογραφικό κόσμο ότι έχουμε μία στροφή στην Αγγλία.
23: Εμείς το πάμε καθαρά πάντως. Ευχαριστώ κύριε Κουρτζή. Ευχαριστώ πολύ.
9: Καλά. Καλή συνέχεια. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.
23: Αμήν, αμήν. Δύο συλλήψεις, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για την τραγωδία που εκτελήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, εκεί που έχασε τη ζωή της μια 43χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με την Κρήτη, πιο συγκεκριμένα με τα Χανιά. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Παντελής Γιαίτσης. Παντελή, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται
10: καλό
23: τώρα
10: μεσημέρι, με αυτή την υπόθεση? Έχω παρακολουθήσει το ρεπορτάζ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η 43χρονη έφτασε μεταξύ στο σκοπευτήριο του Μαλεβιζίου, εκεί όπου ελέγχεται πλέον και γραφολογικά, και αυτό είναι το νέο στοιχείο, ποιος της έδωσε την προσωρινή άδεια για να κάνει εκπαίδευση και να σκοπεύσει προς τους στόχους. Φαίνεται ότι δεν ήταν σκοπεύτρια η γυναίκα αυτή. Πήγε με συγκεκριμένο σκοπό να δώσει τέλος στη ζωή της στο σκοπευτήριο, και μάλιστα είναι χαρακτηριστική η περιγραφή του εκπαιδευτή που ήταν μαζί της, ότι του ζήτησε να πάει λίγα μέτρα παραπίσω πριν στρέψει το όπλο
11: στο λαιμό της και δώσει.
23: Παντελή, πάντως να πούμε κάτι τώρα. Ναι. Πού να φανταστεί τώρα και ένας από τους εκπαιδευτές και από τους ανθρώπους του προσκοπευτηρίου ότι κάποιος έχει εξηφάνει ολόκληρο σχέδιο, ας πούμε, να πάει για να προχωρήσει να γίνει αυτόχειρας με το όπλο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν ο άλλος βγάζει ένα βελτίο αθλητικό, το βγάζει, έστω και προσωρινό, για να ξεκινήσει να κάνει ένα χόμπι. Πού να φανταστεί τώρα, δηλαδή, αν θα πρέπει να παίρνει και ψυχιατρική αξιολόγηση, ναι, για το αν ο άλλος είναι ικανός ή όχι, γιατί το θέλει, εντάξει, τι να πω τώρα.
11: Γι' αυτό ακριβώς ανέφερα το πώς γίνανε τα πράγματα, γιατί από τον πρόλογό σου, αναφέροντας απευθείας δύο συλλήψεις, οι δύο συλλήψεις έχουν γίνει για τυπικά πράγματα, δηλαδή δεν θεωρώ ότι υπάρχουν ευθύνες από τους ανθρώπους. Για όνομα του Θεού, όπως είπες, να χρειάζεται μια ψυχική γνωμάτευση, ψυχολογική γνωμάτευση, για να δούμε ποιος μπαίνει μέσα και τι κάνει, πραγματικά είναι λίγο περίεργο. Έχει ζητηθεί, βέβαια, ξαναλέω, γραφολογική εξέταση από πλευράς της Ελλάς για να δούνε ποιος έχει υπογράψει την προσωρινή άδεια για να κάνει τις βολές η κοπέλα. Οι συγγενείς της οποίας ήρθαν από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκε από το τραγικό περιστατικό από την Θεσσαλονίκη στο Ηράκλειο.
23: Να πεις αν ναι, η γυναίκα ήταν αποφασισμένη να αυτοκτονήσει, θα αυτοκτονούσε, θα βρίσκε τον τρόπο. Εδώ βέβαια έκανε ολόκληρο σχέδιο έτσι για να προχωρήσει αυτό το απενωδημένο διάβημα. Τι να πούμε τώρα, είναι μια τραγική κατάσταση πραγματικά.
11: Αυτά που διαβάσαμε και περιέγραψε ο εκπαιδευτής, και είναι πραγματικά συγκλονιστικά.
23: Δηλαδή, ναι,
11: ο άνθρωπος είναι σοκαρισμένος. Είναι σοκαρισμένος αυτό που είναι μπροστά. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις, κλείνοντας τη σύνδεσή μας,
23: παρακαλώ,
11: επειδή μιλάμε για θέματα αυτοχειρίας, μια θερμή παράκληση, γιατί μας ακούνε πάρα πολύ την εφημερίδα μας και από τα Χανιά. Πνέουν σποδρότατοι άνεμοι, ήδη είχαμε αρκετά περιστατικά κάποιων ανέστητων, μου επιτρέπεις την έκφραση, που μπήκαν στη θάλασσα ψηφώντας ναυαγοσώστες, ψηφώντας κόκκινη σημαία, και έχουμε πολλά περιστατικά διασώσεων. Μην θρηνήσουμε, άνθρωπο σήμερα στήκιο. Έχει γεμάτο
23: ευθύνη. Αντελήγη, την είχαμε ένα Γερμανό, ο οποίος κόντεψε, ας πούμε, να πνιγεί και πάλι καλά, δηλαδή, που σώθηκε τελευταία στιγμή, έτσι δεν είναι?
11: Εγώ το λέω γιατί έχουμε ήδη 3-4 περιστατικά στην παραλία κάτω από τη γειτονιά μου και οι άνεμοι είναι σποδρότατοι.
23: Εφτά γεμάτο.
11: Και πάνε και μέσα.
23: Έλεος,
11: και πάνε και κάνουν μπάνιο.
23: Μάλιστα, τι να πεις. Έχεις απόλυτο δίκιο που το επισημαίνεις. Ευχαριστούμε τον Παντελή για έτσι, για όσα μας είπε, τον συνάδελφό μας και από την Κρήτη, από τα Χανιά. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Εκεί είχαμε την τροχέα και τους αστυνομικούς να βάζουν χειροπέδες σε ένα 42χρονο που έτρεχε με 149 χιλιόμετρα στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης και σαν να μην έφτανε αυτό, ήταν και μεθυσμένος. Θα πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφό μας, τον Λεοντή Μαχερά, από το Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Στάτους 107,7 για να μας πει περισσότερα. Όμως, Λεοντή, θα μας πεις και μια νέα φωτιά που είναι σε εξέλιξη, νέα φωτιά.
12: Έτσι ακριβώς τη λέμε, και καλό μεσημέρι στους ακροατές. Είχαμε μια πυρκαγιά λίγο πριν τις 12 στην περιοχή Γαλήνιο Ρεοκάστρου, κοντά σε σπίτια. Στην περιοχή έσπευσαν 25 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες που έχουμε, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπομερικό έλεγχο. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι οι δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή μέχρι να εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα αναζωπήρωση. Τώρα, σχετικά με την υπόθεση που είπες και εσύ με τον 42χρονο.
23: Καλά, τώρα εντάξει, περιφερειακή, 149 χιλιόμετρα μεθυσμένος και όλα, απορώ δηλαδή πως το κρατούσαμε. Το θέμα δεν είναι μόνο το η ταχύτητα, είναι και το γεγονός ότι ο άνθρωπος ήταν τύφλα, ας πούμε.
12: Ακριβώς. Την ώρα, τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι, που το επιτρεπόμενο όριο είναι 60 χιλιόμετρα την ώρα, κατά τον έλεγχο που ακολούθησε οι αστυνομικοί υπέβαλαν τον 42χρονο σε αλκοτέστ, από το οποίο και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίδραση ενοπνεύματος. Σε βάρος του, να πούμε ότι σχηματίστηκε προβλεπόμενη διαδικασία, η δικογραφία, με συγχωρείτε, και οδηγήθηκε στις αρμόδιες, στις αγγελικές αρχές. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά, τηλέμαχε, καθώς πριν από λίγες ημέρες και πιο συγκεκριμένα το πρωινό της Δευτέρας, είχε καταγραφεί ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό υπερβολικής ταχύτητας στην πόλη μας, όταν ένας 19χρονος, αυτή τη φορά οδηγός, εντοπίστηκε να κινείται με 195 χιλιόμετρα την ώρα στη Μουδανιών.
23: Μάλιστα, τι να πεις τώρα. 195 χιλιόμετρα σε έναν δρόμο ο οποίος είναι διπλής κατεύθυνσης. Είναι, λέω, δεν το ξέρω το σημείο.
12: Διπλής κατεύθυνσης.
23: Αλλά πόσες λωρίδες κυκλοφορίας με δύο, ας πούμε, με μία ανακατεύθυνση. Γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Αλλά όσο και θα είναι 195 χιλιόμετρα, ούτε σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, ας πούμε,
12: και να έχει
23: στην Κατερίνη, στην Αττική Οδό, ας πούμε.
12: Ακριβώς, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και εσύ. Δηλαδή, ήταν πρωινές ώρες, μιλάμε λίγο πριν τις 6 το πρωί, όπου η Θεσσαλονίκη φεύγει εκείνη την ώρα οι πολίτες για τη δουλειά και καταλαβαίνεις τι ακριβώς θα μπορούσε να έχει συμβεί. Νομίζω ότι γλιτώσαμε τα μοιραία.
23: Ναι, ναι, ναι, ναι, απίστευτα αυτό που συμβαίνει. Βέβαια, εντάξει, και στη Θεσσαλονίκη ακούμε πολύ συχνά τέτοια κρούσματα ασυνείδητων και εγκληματικά ασυνείδητων, θα έλεγα, αλλά και στην Αθήνα εδώ έχουμε τα ίδια τσίδες καταστάσεις.
13: Αν δεν κάνω λάθος, πριν λίγα 24 ώρα 210 χιλιόμετρα είχε καταγράψει.
23: Σωστά. Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Λεοντής Μαχαιράς, κυρίες και κύριοι, ο συνάδελφός μας από τον στάτους 107,7 στην Θεσσαλονίκη, το Συμμαχικό Ραδιοφωνικό Σταθμό. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον ειδικό φορολογικό σύμβουλο, οικονομολόγο, τον κύριο Χαραλαμποκαούκη, που είναι μαζί μας. Έχουμε να πούμε κάποια πράγματα που αρκετά σημαντικά θα έλεγα. Έχουμε παράταση στα προγράμματα, στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τι κάνετε, κύριε Καούκη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
23: Έχουμε ανοιχτά μέτωπα αρκετά, έτσι, πολλά σημαντικά. Το πρόγραμμα Εξοικονομώ πήρε παράταση.
14: Πήρε παράταση, ναι. Υπάρχουν, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους. Έχει ακόμα, θα έχει και αρκετούς μήνες μπροστά. Να πούμε ότι οι αιτήσεις αξιολογούνται βάσει μοριοδότησης και η έγκαιρη υποβολή πάντα είναι σημαντική. Οπότε καλό είναι αυτή που ξεκίνησαν νωρίτερα, είναι καλύτερο. Να πούμε ότι καλύπτει πολλές ενεργειακές αναβαθμίσεις, έτσι, θερμομόνωση, δηλαδή μόνος οροφής, μόνος εξωτερικών χώρων, μόνος δεδαπέδου, κουφώματα, αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων, συστήματα θέρμανσης, ηλιακούς θερμοσύφωνες, φωτοβολταϊκά, και έχει και σε διασμό, δηλαδή με την αντλία θερμότητας για μηδενικό λειτουργικό κόστος, έξυπνα συστήματα αυτοματισμού, θερμοστάτες χώρου, βαλβίδες, θερμοστατικές. Και τα ποσά της επιδότησης πάει με εισοδηματική κατηγορία. Uh-huh. Άλλο τα νοικοκυρία μπορεί να φτάσουν ως 80% της επιδότησης, τα τυπικά νοικοκυρία ως 65% και τα άτομα με δικές ανάγκες, πολύτεκνοι με 4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω ως 80%. Και στις νησιωτικές περιοχές να πούμε ότι έχουμε επιπλέον 5% επιδότηση σε αυτά. Άρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πάει, το θέλει ο κόσμος και θα προχωρήσει και τώρα.
23: Πολύ καλή, πολύ καλή αυτή η δυνατότητα που δίνει η πολιτεία σε ανθρώπους να μπορέσουν να εξοικονομήσουν όντως χρήματα. Τώρα πάμε και σε αυτό το έκτακτο επίδομα παιδιού, το οποίο ουσιαστικά δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, είναι 105 ευρώ.
14: Να κάνουμε κάτι, να πούμε ότι μην μπερδευτεί ο κόσμος. Έχουμε, καταρχάς είναι το επίδομα των παιδιών μέσω του ΟΠΕΚΑ, έτσι.
23: Σωστά.
14: Που υποβάλλουμε το έτυπο Α21 κάθε χρόνο, μετά τη φορολογική μας δήλωση κτλ. Ναι. Να πούμε όμως για το ΟΠΕΚΑ όμως ότι έτσι κάθε χρόνο είναι σε 6 μηνιαίες δόσεις. Άρα τώρα έχουν πληρωθεί οι 2 μηνιαίες δόσεις του ΟΠΕΚΑ του Ιανουάριο, Φεβρουάριο, 31 Μαρτίου και 29 Μαΐου, πληρώθηκε ο Μάρτιος, Απρίλιος. Άρα τώρα τι περιμένουμε, 31 Ιουλίου, περιμένουμε το Μάιο και τον Ιούνιο.
23: Σωστά. Άλλο όμως είναι αυτό, άλλο το έκτακτο επίδομα.
14: Ναι, άλλο. Το έκτακτο επίδομα λοιπόν των 150 ευρώ είναι για κάθε παιδί, δεν έχει εισοδηματικό όριο, αυτό είναι το καλό. Mm-hmm. Άρα αυτό θα σπίτιξει και δηλαδή το 2026 και θα είναι κατευθείαν, θα μπει στο τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο και δηλώνουμε, στη φορολογική μας δήλωση, στο σημείο που δηλώνουμε πάντα το τραπεζικό μας λογαριασμό, το
23: άλλο. Πόσα παιδιά έχει κάποιος, δηλαδή από 150, έτσι.
14: Ναι, δηλαδή αν ένας έχει 3 παιδιά, ας πούμε, θα πάρει 3 επί 150, θα πάρει 450 ευρώ. Εδώ να πούμε, προσέξτε να πούμε, αν παραδείγματος χάρη ένας έχει 50.000 ευρώ εισόδημα και έχει 3 παιδιά, θα πάρει 450 ευρώ. Αν είχε 50.000 εισόδημα, με ΟΠΕΚΑ δεν παίρνει τίποτα. Δηλαδή με το Α21 δεν παίρνει μηδέν. Δεν παίρνει, γιατί εκεί υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
23: Σωστά, σωστά. Έχετε δίκιο, κύριε Καούκη. Τώρα, έχουμε και κάποιες αλλαγές σχετικά με τη φορολογική ενημερότητα και τις μεταβάσεις των ακινήτων, έτσι.
14: Δεν βγαίνει και πάρα πολλούς αυτό το μέτρο, έτσι. Να πούμε στον κόσμο για να καταλάβει. Όταν πουλάμε ένα ακίνητο ή μεταβάζουμε, κάνουμε γονική παροχή δωρεά, χρειαζόμαστε φορολογική ενημερότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν πρέπει να χρωστάμε καθόλου στην ΑΔΕ κάποια χρήματα. Αν πάλι είμαστε σε ρυθμίσεις, θα πρέπει ο συμβολογράφος να κάνει παρακράτηση του ποσού και να το δώσει κατευθείαν σε ρυθμίσεις τις οποίες και υπολείπονται. Είτε αυτές είναι μέσω εξοδικαστικού, είναι οι πάγιες ρυθμίσεις, είναι οι άλλες ρυθμίσεις, οι παλιές των 120 δόσεων κλπ. Τι γίνεται τώρα όμως? Έχουμε σε ορισμένες να το πούμε έτσι, όπως είναι μεταβάσεις κινήτων με οφειλές που είναι σε αναστολή. Mm-hmm. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε δικές ρυθμίσεις με ληξιπρόσωπα χρέη σε αναστολή εισπράξης άνω των 50.000 ευρώ, όπου θέλει να πουλήσει κάποιος ένα ακίνητο ή να το βάλει σε μια υποθήκη επικρατείας. Σε αυτή την περίπτωση παρακρατείται το 50% του τμήματος υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας στο κινητού του, χωρίς σε παρακράτηση να υπερβαίνει το συνολικό ύψος της οφειλής. Δηλαδή είναι ένα ευνοϊκότερο καθεστώς εφαρμόζεται όταν η αναστολή εισπράξης έχει χορηγηθεί με δικαστική απόφαση ή απόφαση της διεύθυνσης επίσης διαφορών. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή. Όταν δηλαδή η αναστολή εισπράξης των χρημάτων δηλαδή, ναι, έχει χορηγηθεί με δικαστική απόφαση ή απόφαση της διεύθυνσης επίσης διαφορών. Τότε το ποσό παρακράτησης είναι αυτό που είπα, μπορεί να περιοριστεί στο 50%, αλλά πολλές φορές και κάτω, μπορεί να και στο 5% του τμήματος. Εφόσον όμως το υπόλοιπο της οφειλής θα το καλύψει ο οφειλέτης με κάποιες επαρκείς εγγυήσεις ή εμπράγματες, ασφάλειες ή υποθήκης αλλοκίνητο, το οποίο θα είναι η αντικειμενική αξία παραπάνω από αυτά που χρωστάει.
23: Μάλιστα. Κύριε Καούκη, ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε.
14: Να είστε καλά.
23: Ράλαμπος Καούκης, ειδικός φορολογικός σύμβουλος. Τώρα, τις εκτιμήσεις για τις 120 πιο περιζήτητες σχολές παρουσιάζει Κυριακάτικη Απογευματινή, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη του εκπαιδευτικού αναλυτή Κωνσταντίνου Παπαγιανούλη. Μαζί μας είναι η Σμήνη Χαραλαμποπούλου, η οποία υπογράφει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σμήνη.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Παρουσιάζουμε λοιπόν τις εκτιμήσεις για τις βάσεις 120 περιζήτητες σχολές και μια γενική εικόνα είναι ότι δεν υπάρχει σταθερή κατεύθυνση σε όλα τα πεδία. Έχουμε λοιπόν σύμφωνα με τον κύριο Παπαγιανούλη ότι το πρώτο πεδίο κινείται με ελαφρώς πτωτική τάση, μια ήπια πτωτική τάση, κυρίως λόγω των αρχαίων ελληνικών. Οι μαθητές δεν έγραψαν καλά στα αρχαία ελληνικά και βέβαια δεν έγραψαν καλά και στην ιστορία, ένα μάθημα που παραδοσιακά δίνει πόντους και θεωρείται ατού γιατί βασίζεται και στην αποστήθηση. Στο δεύτερο πεδίο θα αναμένεται, σύμφωνα με τον ερευνητή, μια έντονη ανωδική τάση με βασικό μοχλό τη φυσική. Στη φυσική έγραψαν εντυπωσιακά καλά φέτος οι υποψήφοι, κάτι που δεν συνηθίζεται για να πούμε την αλήθεια, φαίνεται δεν τους δυσκόλεψαν τα θέματα, οπότε λόγω της φυσικής και δευτερευόντως των μαθηματικών θα έχουμε ανωδική τάση. Σε αυτό το πεδίο των πολυτεχνικών σχολών, των μαθηματικών, των θετικών επιστημών γενικότερα, συγκρατούν τα πράγματα, τα συγκρατεί η χημεία. Αν είχαν γράψει τότε και στη χημεία θα ήταν ακόμα πιο έντονα τα πράγματα. Τώρα στο τρίτο πεδίο των ήδη υψηλόβαθμων σχολών υγείας, ιατρικών σχολών, έχουμε μία ανωδική τάση, γιατί ούτως ή άλλως αυτά τα τμήματα τα ιατρικά είναι περιζήτητα και κινούνται, είναι στα ύψη, σε δυσθεώρατα ύψη. Έχουμε κακούς βαθμούς, κακή εικόνα στη βιολογία και στη χημεία που περιορίζει σύμφωνα με τον ερευνητή το εύρος της ανόδου. Τώρα στο τέταρτο πεδίο που έχουν υπάρχει, έχουν συνέψει πάρα πολύ υποψήφοι σε αντίθεση με το πρώτο πεδίο που εμφανίζει μείωση. Έχουμε καθοδική πτώση των τάσεων όπως αναμένουν οι ερευνητές. Δεν έγραψαν καλά στην οικονομία που είναι έτσι ένα λίγο στάνταρ μάθημα για μονάδες. Και στα μαθηματικά όπως πάντα το 64% έπεσε κάτω από την δάση. Βέβαια θα περιμένουμε και την συμπλήρωση των μηχανογραφικών που αναμένεται να αρχίσει την μέσα επόμενη εβδομάδα, καθώς όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο στις 3 του μήνα θα βγουν τα βαθμολογικά στοιχεία για τα ειδικά μαθήματα που είναι και απαραίτητα σε κάποιες σχολές, οπότε αμέσως μετά θα δοθεί η ημερομηνία για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και όπως ξέρουμε παίζει ρόλο και η επιθυμία, πρέπει
23: σωστά,
2: η επιθυμία να κουμπώσει με τα βαθμολογικά, ναι, στοιχεία και αυτό κάνει την και αυτό καθορίζει την πορεία των βάσεων. Βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι πολυτεχνία, ιατρικές, νομικές και οικονομικές σχολές είναι πάντα σε πρώτη ζήτηση και δεν περιμένουμε ακριβώς να δούμε τα μηχανογραφικά, γιατί λογικά θα είναι οι πρώτες επιλογές των υποψηφίων αυτών των πεδίων. Τι λέμε.
23: Η Σμήνη Χαραλαμποπούλου στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σμήνη. Εναλλακτικά μέτρα για την ελάφρυνση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας μελετάει η κυβέρνηση. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Βενζέλος για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
15: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτό που είπες προκύπτει από μία φράση του Υπουργού Υγείας Αδώνη Γεωργιάδη κατά τη διάρκεια των εγγενείων του νέου μεγάλου ερευνητικού κέντρου της ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας Vianex στην Πάτρα. Ένα κέντρο το οποίο απασχολεί ήδη 21 εργαζόμενους, θα απασχολήσει 60 πτυχιούχους από το Πανεπιστήμιο Πατρών οι περισσότεροι. Τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναφερόμενος στο Clawback, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν αδιαφορεί για τις αιτιάσεις τις οποίες προβάλλει η φαρμακοβιομηχανία. Έχει κάνει το πάνω το αναπτυξιακό Clawback και αυτή η επένδυση της FBNX κατά 50% από τα 12,5 εκατομμύρια είναι αναπτυξιακό Clawback. Και μην ανησυχείτε, κάτι μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, είπε ο Υπουργός Υγείας, αλλά κάτι μπορούμε να κάνουμε από κοινού. Φαίνεται ότι αυτό που σημειώνουν ανεξάρτητοι παρατηρητές ισχύει, ότι δηλαδή η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο της συνυπευθυνότητας όσον αφορά το clawback, δηλαδή όσο περισσότερο ξεφεύγει από τον προϋπολογισμό η φαρμακευτική δαπάνη, ένα ποσοστό να το καλύπτει το δημόσιο και το υπόλοιπο να το καλύπτει η φαρμακοβιομηχανία, να μην επιβαρύνει όλο τη φαρμακοβιομηχανία. Αυτό, αν και η φαρμακοβιομηχανία θέλει 50-50 να πάει η επιβάρυνση, ακόμη και 10-90 να ήταν, θα είναι μια ελάφρυνση την οποία θα δεχόταν η φαρμακοβιομηχανία, τη λέμε.
23: Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Πάμε και στο αθλητικό πεδίο τώρα. Νότιος Αφρική και Καναδά συγκρούονται στις 10 απόψε στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Τη συνολική αθλητική επικαιρότητα θα μας δώσει ο Αλέξανδρος Ριστάκος. Καλό αθλητική επικαιρότητα θα μας δώσει ο Αλέξανδρος Ριστάκος.

0: Σήμερα ολοκληρώνεται στις 4 Ιουλίου που θα δούμε 16 συναρπαστικούς αγώνες. Από εκεί και πέρα να περάσουμε στα δικά μας τα ποδοσφαιρικά τηλέμαχη, γιατί πριν από περίπου 2 ώρες ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι τα ξημερώματα στις 5 και 10 θα αφηχθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος ο Νταβίτ Κάρμο. Είναι κάτι επίσημο λοιπόν, είναι η τρίτη επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι ο 26χρονος Αγκολέζος Τόπερ ήταν μέλος εντεκάδας του 2024 Ολυμπιακός. Κατέκτησε το Conference League και έγραψε ιστορία. Ήταν ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Ένας παίκτης ο οποίος ξέρει πολύ καλά την ομάδα, ξέρει και ο ίδιος τι μπορεί να δώσει στους Ερυθρόλευκους και έχει μιλήσει και με το Μεντιλίμπαν. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά να ολοκληρώσει την απόκτηση του Ζωέλ Ρόκα, 21 ετών, εξτρέμ, μια επένδυση την οποία δεν ήθελαν πολύ να κάνουν στον Ολυμπιακό. Όπως επίσης επένδυση είναι και αυτή του Πέτα Στάνιτς, ο 24χρονου χαφ από την Λουτογκόρη. Τα είπαμε και τον πρωί, να πούμε καμία ακόμα φορά τηλεμάχη, ότι οι δύο ποδοσφαιριστές θα κοστίσουν στον Ολυμπιακό κοντά στα 13 εκατομμύρια ευρώ, για να καταλάβει κανείς γιατί ποδοσφαιριστές μιλάμε. Επίσης ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πριν από λίγο την προετοιμασία του. Θα συμμετάσχει και ο Σίριλ Ντέσες, ένας επιδικός τον οποίο πήρε πέρυσι τηλέμαχη, δεν του βγήκε, είχε και κάποιους τραυματισμούς και αυτή τη στιγμή είναι σε περίοδο αποθεραπείας. Τα μέσα Ιουλίου θα μπορεί να μπει σε ομαδικό πρόγραμμα. Ο προπονητής ζήτησε να πάει εκεί, να είναι κοντά στην ομάδα και να αρχίσει να μπαίνει στο κλίμα. Είναι σε επιδικός ο οποίος το έχει τον κλόν, αλλά στάθηκε άτυχος με τραυματισμούς. Θα περάσουμε και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος αναμένεται μέσα στην ημέρα να ανακοινώσει τη μεταγραφή του Αρίτ Έλους Τόντο, του 32χρονου κεντρικού αμυντικού, τον οποίο υποδέχθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη και σήμερα ολοκληρώνει με τα διαδικαστικά. Επίσης, οι Ασπρόμαυροι συζητούν και με την Κοπεχάγη για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου, του Έλληνα διεθνή κεντρικού αμυντικού, για τον οποίο έχουν κάνει την πρότασή τους και περιμένουν την απάντηση από τους Δανούς. Και να περάσουμε και σε event που έχουμε σήμερα και σε αφορά το Στίβο, έτσι τηλέμαχε, να θυμίσουμε ότι σήμερα θα γίνει το Πειραιώς ναι, με φόντο λοιπόν το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο Μίλτος Τεντόγλου και κάποιοι άλλοι άλτες θα δώσουν τα πάντα σε ένα μοναδικό θέαμα το οποίο γίνεται κάθε χρόνο στον Πειραιά. Λοιπόν, ο τελικός του μήκους είναι στις 9 η ώρα για τους άνδρες, νωρίτερα στις 7.30 ώρα έχουμε και το μήκος για τις γυναίκες και να κλείσουμε και με τον Diamond League του Παρισιού, το οποίο είναι από τα κορυφαία σε αυτή τη σειρά των 13 αγώνων. Εκεί θα μετάσχει λοιπόν ο Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό. Οι προσπάθειες θα ξεκινήσουν στις 6 η ώρα για το επικοντό και έχουμε και στις 7 και 25 το ακόντιο με την Ελίνα Τζένκο, την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία επίσης έχει φέρει πολλές επιτυχίες στην Ελλάδα και αναμένουμε να δούμε σε τι κατάσταση είναι εν ώψη και των επόμενων αγώνων που έχουν να δώσουν οι αθλητές στο Στίβο τηλέμαχη.
1: Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Χριστάκο για το αθλητικό ρεπορτάζ. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι έχουμε εκταχθεί της πριν από λίγο. Είναι γνωστό ότι έχει συντριβεί αεροπλάνο κοντά στο αεροδρόμιο της Νανσί στη Γαλλία με 11 νεκρούς. Αυτοί οι άνθρωποι πετούσαν με ένα γερμανικό πιλάτους αεροσκάφους. Το συγκεκριμένο μοντέλο χρησιμοποιείται παραδοσιακά για τη μεταφορά αλεξιπτωτιστών και την εκτέλεση αλμάτων με αλεξίπτωτο. Εραστέχνες ήταν αλεξιπτωτιστές συγκεκριμένοι. Δυστυχώς δεν υπάρχει, έχουν χάσει τη ζωή τους 11 άνθρωποι βεβαιωμένα, δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη και είχαμε αυτή την τραγωδία. Και να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό, τον αυριανό καιρό, καθώς από ό,τι φαίνεται από αύριο ξεκινάει έτσι μια μικρή άνοδος θερμοκρασιακή, η οποία δεν θα απασχολήσει βέβαια ιδιαίτερα, δεν θα είναι δηλαδή κάτι το φοβερό, πολύ μικρή η άνοδος θερμοκρασίας, καμία σχέση με αυτό που ζουν οι δυτικοευρωπαίοι και στην κεντρική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν για τους 40 βαθμούς. Στα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι έθριος βέβαια, λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές κατά τόπους στα βόρεια υπηρετικά για τα ορεινά της Κρήτης, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, όπως σας είπα, θα φτάσει στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς, στα υπηρετικά τους 35 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς. Στις Κυκλάδες 30 με 32 βαθμούς θερμοκρασία. Τώρα, εδώ στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βόρεια-ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6, ενώ πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά θα βγουν ως και 8 και 7 μποφόρ.

0: Σήμερα να πούμε ότι έχουμε ρηπές έως 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη για αύριο γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στη συμπρωτεύουσα θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και με τον καιρό ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, το ημερητικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1. Τον ήχο ρύθμιζε
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
7: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
7: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και η νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
12: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
1: Για ενημέρωση ακούω Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
6: Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
6: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
5: Κακά κορίτσια.
7: Μια βιασύνη βλέπω. Μια βιασύνη.
5: Μια θερμοκρασία.
7: Πολική, πολική. Ιγλού, ιγλού, ιγλού.
5: Έξω, παιδιά, όμως γίνεται. Έχει εντάξει, λίγο καεί το
7: μωρέ, είναι μεσημέρι, μωρέ, είναι μεσημέρι.
6: Έχει αεράκι.
5: Έχει αεράκι, το οποίο είναι ότι πρέπει για πυρκαγιά, μωρό μου, πυρκαγιά. Με παίρνει ένας φίλος από το κύριο Κολέμων, μου λέει στην Εύβοια, είναι εκεί κοντά σου. Λέω όχι, δεν είναι κοντά μου, αλλά δυστυχώς είναι κοντά σε άλλους. Οπότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα, παιδιά. Βρήκα και καθάρισα το οικοπεδάκι μου. 1300 το κόστος. Άστα να πάνε.
7: Και θέλει
5: 1300. Δεν βρίσκεις, παρακαλώ.
7: Κάθε χρόνο.
5: Έλα,
7: αυτό.
5: Καλέ. Βέβαια. Κάθε χρόνο.
7: Όχι, εννοεί ο καθαρισμός διαρκεί ένα δείχνο μετά ξαναβγαίνουν.
5: Τι λες, παιδί μου, ο καθαρισμός γίνεται μόλις σταματήσουν οι βροχές, γιατί βγαίνουν μετά άλλα πραγματίδια. Κατάλαβες, δηλαδή είναι δύσκολη η κατάσταση. Αχ, όμως ήταν ένα ωραίο ατελείωτο Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ τέχνη.
7: Τι είδες?
5: Πήγα στο δέστε, που λένε
7: δέστε. Είσαι για δέσιμο.
5: Λοιπόν, τι είδες, για Δάκη Ιωάννου, πάρα πολύ ωραία έκθεση. Φοβερός κόσμος αυτό, ο καλλιτέχνης από όλο τον κόσμο. Ήταν εκεί και ο σούπερ στάρ της τέχνης ο Καταλάν. Έγινε μετά ένα ξέφρενο πάρτι χορός, γκρίκ σουβλάκι. Παιδιά, βλέπω τους καλλιτέχνες να τρώνε τα πιτόγυρα και λέω μπράβο βρε τα παλικάρια. Και βέβαια χορέψαμε, όλοι γίναμε μια παρέα. Πολύ ωραία, τώρα συνεχίστε το γλέντι στην Ήδρα. Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως βρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι? Αποστολή στα κακά κορίτσια.
7: Παρετήθηκε ο πρωθυπουργέοντας, λέει, της Μεγάλη Βρετανία. Είναι ο 7ος στη σειρά που παρετείται. Εκεί
5: Brexit
7: παρετούνται, εδώ δεν αφήνουν την καρέκλα, παιδιά.
5: Μετά το Brexit τους έχει πάρει πολύ από κάτω.
7: Ναι, παιδιά.
5: Τώρα για να δούμε.
7: Και είναι που δημοψήφισμα κι αυτή.
5: Ναι.
7: Τέλος πάντων.
5: Το οποίο όμως θα είχαμε ένα Τσίπρα και το έκανε κολοτούμπα. Έκανε το.
7: Ευτυχώς Παναγία μου έκανε την κυβίστηση και δεν είμαστε τώρα με τα δελτία. Εγώ τι είμαστε, όχι ότι κολυμπάμε στο χρήμα, αλλά να πιστεύω ότι θα ήμασταν ακόμα χειρότερα.
5: Ακόμη χειρότερα. Θα ήμασταν δράκμα.
7: Δηλαδή τώρα είμαστε κατά, θα ήμασταν από κατά. Αυτή η διαφορά.
5: Πόσα δράκμα. 5 κρίκι, 10 δράχμα.
7: Ναι.
5: Θα ήτανε.
7: Παιδιά, τι ζήσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο? Είχαμε το γάμο της Dua Lipa, το φόρεμα που φόρεσε η Dua Lipa. Που ήτανε το Σανέρ και χρειάστηκαν 1155 ώρες κεντήματος. Το ράβαν, το ξυλώνανε, το ράβαν, το ξυλώνανε. Δεν ξέρω πόσες μέρες οι ράφτρες.
5: Η Dua Lipa δεν ήταν παλιά με το Χαβρά?
7: Ναι, πέρασε και από το Χαβρά. Αλλά σταμάτησε στον, πώς το λένε, σε έναν, στον Κάλουμ Τέρνερ που είναι και ηθοποιός και υπήρξε και μοντέλο. Δεν είναι ωραίος αυτός, αλλά έχει κάτι έτσι, να το πω,
5: πρόσωπο.
7: Ναι,
5: έχει,
7: δηλαδή έχει ένα κοίτα μέσα από τα μάτια μου τον ήχο της σιωπής. Καταλαβες.
5: Πριν λίγους μήνες δεν ήταν με τον Γαβρά. Πότε βρέθηκε, πότε ερωτεύτηκε.
7: Όχι, η Ρατακόφσκη μετά ήταν πριν λίγους μήνες με τον Γαβρά.
5: Α, και ο Γαβράς κάνει και λίγο πιπί. Κάνε και
7: είναι,
5: λίγο πιπί.
7: Είναι το αγόρι νόστιμο όμως.
5: Είναι νόστιμος, είναι σκηνοθέτης, είναι γιος σκηνοθέτη.
7: Είναι... Έχει. Είναι καταβλακάτος.
5: Να.
7: Να το πω έτσι. Λοιπόν, εκεί είχαμε αυτό και το άλλο ήταν όλοι. Είχαμε τη γιορτή της μητέρας, τώρα είχαμε τη γιορτή του πατέρα. Όλες είδαμε τη φωτογραφία του πατέρα της Μιανής σε ένα γάιδαρο πάνω με μπακούλι μου. 355 χρόνια έχουν περάσει, δεν σε ξεχνώ. Η άλλη, ο μπαμπάς κατά για ένα χταπόδι και ένα καμάκι, η μπαμπά μου, δεν σε ξεχνώ.
5: Άλλη, έλα μωρέ να μην πουν κάτι για τον μπαμπά.
7: Ο μπαμπάς μου ήταν σε τον είμαι αξιωματικό, ο στρατού, δεν ξέρω τι. Μπαμπάκα μου, δεν σε ξεχνώ. Παρέθηκα. ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο.
5: Τα ίδια, εντάξει τώρα, δεν πειράζει.
7: Έγραψε ένας, παιδιά λέει, με συγχωρείτε λέει, που δεν έγραψε για τον παπά.
5: Είμαι ορφανό.
7: Ελπίζω να με ευγνωμονείτε, λέει γι' αυτό. Μα έχει τα δίκια του ο άνθρωπος.
5: Έλα μωρέ. Γιατί ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει.
7: Εντάξει ρε παιδί μου, το λέμε εμείς τώρα. Άμα το ανεβάσει θα το κρίνουμε.
5: Ναι.
7: Λοιπόν, η Dua Lipa που. Ωραία όμως. Ωραίο ζευγάρι. Η Dua Lipa λοιπόν. Πολύ ωραίο το νηφικό
5: της. Η Lipa, ο Λίπος και τα.
7: Αυτή είναι τα τραγούδια, είναι όλα. Όλα ό,τι ακούγαμε εμείς 80s, 90s πειραγμένα. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Τι.
5: Ποιος τα γράφει.
7: Δεν ξέρω ποιος τα γράφει.
5: Λες να και τα
7: δεν
5: γράφει
7: ξέρω.
5: Ίδια.
7: Δεν ξέρω.
5: Ο Καρβέλας τα γράφει.
7: Κλαίω. Και δεν τα πουλάει ως διασκευές, έτσι δεν είναι. Τα πουλάει ως δικά της. Άμα. Άμα.
5: Από πού είναι η Dua Lipa.
7: Αλβανίδα.
5: Α. Είναι από τη χώρα της Ουρέιρα.
7: Από τη χώρα της Φουρέιρα.
5: Άκου, στην Αλβανία. Ναι. Ισχύει, θυμάσαι την παλιά αλβανική συνταγή που έλεγε για να φτιάξουμε ένα κέικ. Κλέβουμε 5 αυγά.
7: Ναι, τώρα λοιπόν, είμαστε εμείς που τα κλέβουμε τα 5 αυγά πάντως.
5: Περίμενε.
7: Να τα λέμε και αυτά.
5: Το ίδιο μπορεί να έχει γίνει ας πούμε με τις νότες.
7: Ναι, σωστό και αυτό.
5: Κλέβουμε ντουμπι ντουμπι από εδώ, ντουμπι ντουμπι από εκεί.
7: Είναι ένας λογαριασμός στο TikTok που ασχολείται με μουσική ξένη νομίζω είναι και έχουν βάλει το τραγούδι της Dua Lipa, τις εισαγωγές. Έτσι, είτε ο ρεφρέν με τα τραγούδια των 80's και είναι παιδιά σοκαριστικό. Δεν είναι ένα και δύο. Και είναι σοκαριστικό.
5: Σκασίλα της Dua Lipa.
7: Σκασίλα σίγουρα.
5: Και 10 αυγά Τουρκία σου λέει, γεμίζω τα τσεπάκια μου.
7: Αυτό δεν έχει δεχτεί καμία μήνυση, το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο. Εδώ πέρα ο άλλος, πώς το λένε, για το εξώφυλλο του Βίσκου είχε κάνει μήνυση που ήταν ένα μωρό με κάτι χαρτονομίσματα και μπήκε το μωρό. Ποιοι ήταν που ήταν το πιο γνωστό συγκρότημα. Η Nirvana που είχαν ένα θρηλυκό εξώφυλλο που ήταν ένα μωρό που κολυμπούσε σε μια πισίνα με χαρτονομίσματα. Και βγήκε αυτό το μωρό, βγήκε αυτό ενήλικα μετά από 300 χρόνια και είπε. Δεν με ρωτήσανε που ήμουν γυμνό.
5: Α! Και τι θέλεις δικαιώματα. Ζήσε στον Νιρβάνα σου πιάσε μας.
7: Και ναι, ναι ζήτησε. Λοιπόν, και έγινε ας πούμε χαμός για αυτό που οκ, okay, δεν έγινε και τίποτα. Σίγουρα είχε δώσει κατάθεση η μαμά του καταρχήν. Του μωρού αυτού, με τον πήραν τον, του βουτήξαν το μωρό. Και δεν έχει ανοίξει μύτη για την Dua Lipa που είναι όντως παιδιά τα τραγούδια. Και δεν είναι ένα και δύο.
5: Θα υπάρχει μεγάλη δισκογραφική από πίσω και δεν
7: τι
5: είναι.
7: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Είναι μυστήριο πάντως.
5: Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας, παιδιά, ή το σταθερό σας μάλλον τηλέφωνο και τηλεφωνήστε τώρα. Πείτε το ονοματεπώνυμό σας, πείτε τη λέξη Πορτοχέλη και δηλώστε συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό. Γιατί 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. 2 11 10 80 880. 2 11 10 80 780. Για να δούμε ποιος θα κάνει διακοπές φέτος στο Πορτοχέλη.
7: Και αφού ανέβασα όλοι τους μπαμπακούριδες τους αγαπημένους, φυσικά δεν έλειπε και η δημοσίευση της Αλεξάνδρας Νίκα που είπε στον και τον Αργυρό, στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσε να έχουν τα γελούδια μας.
5: Άρα δεν ήταν μόνο μπαμπά.
7: Λείπει ο Μάης από τους Αρακουστίες. Ως μπαμπά τον ανέβασε, παιδί μου, το παιδιόν της.
5: Ναι, άρα ανέβασαν κάποιες γυναίκες τους, συζύγους τους, γιατί είναι οι μπαμπάδες των παιδιών.
7: Ναι, δεν είδα, δεν είδα άλλο τέτοιο, η αλήθεια είναι, μόνο σε αυτήν το είδα.
5: Όχι, εγώ δεν είδα.
7: Αιδές, γυναίκες τους, τους άνδρες τους, παύλα μπαμπάδες.
5: Ναι, ακριβώς.
7: Μια χαρά.
5: Α, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας, μέσα στο ξέρω, περιβολάκι.
7: Τι είναι αυτό, αμέν σκοτώ, αμέν σκοτώ.
5: Ναι, ναι, αμέν σκοτώ.
7: Πηγαίνει κάπου και ξέρει αυτός ή αυτή.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Μάλιστα.
5: Τι άλλα, τι νέα.
7: Λοιπόν παιδιά, έγινε το πιο αστείο πράγμα.
5: Με το γάτο σου.
7: Με το γάτο μου, το οποίο ήταν το εξής. Εγώ έχουμε πει ότι έχω πάρει ένα μηχάνημα το οποίο το έχω προγραμματίσει και ρίχνει όσες δόσεις θέλω εγώ τροφής, ξηράς και κάνει ένα θόρυβο γκλίγκα, γκλίγκα, γκλίγκα, γκλίγκα.
5: Μα αυτό πονηρός να ρίχνει την
7: τροφή. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτός πίναγε και αυτό δεν ήταν ακόμα η ώρα του να ρίξει. Και πήγε και τριβόταν στο μηχάνημα.
5: Του κολλατριβότανε
7: στο μηχάνημα. Μπας και το συγκινήσει και ρίξει το βίντεο. Παιδιά, δεν το προλάβα να το τραβήξω βίντεο.
5: Καλά, έχω να σου
7: πολύ πω, γέλιο.
5: Έχω να σου πω χειρότερο. Η γατούλα της πολυκατοικίας. Η
7: τσαχπίνα
5: αυτή καλό. Η οποία είναι.
7: Μα έτσι ένα όνομα ρε παιδιά.
5: Γατούλα πολυκατοικίας, τι θέλεις εσύ
7: δεν
5: τώρα.
7: Ακούει.
5: Να λένε Ginger ή η Λίτσα ή η Γατίτσα ή
7: Blueberry. Σε λίγο, άμα τη φωνάζετε, άμα το μάθει,
5: ναι.
7: Έρχεται.
5: Έρχεται ούτως ή άλλως και κολοτρίβεται. Και μου λέει μια γειτόνισσα, λέει κατεβαίνεις σε πας στο ισόγειο. Λέω ναι, γιατί αυτή έχει στο υπόγειο αυτοκίνητο και δεν περνάει από το ισόγειο. Μην πάτε σοκ, μου λέει. Λέω τι έγινε, η γάτα. Τι έπαθε η γάτα, χτύπησε. Όχι, μου λέει. Η γάτα έχει πιάσει ένα ποντικάκι, το έχει καθαρίσει και το έχει αφήσει στην είσοδο για να δούμε. Μα το έφερε
7: δώρο. Δώρο, δώρο σας το έφερε.
5: Αχ, λέω δεν ανοίγω την πολυκατοικία, αλλά δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα και να δω πρωί-πρωί αυτό το πράγμα. Ανοίγω την πόρτα σιγά-σιγά. Α, μου λέει δεν είναι εδώ. έφυγε, κάποιος το πήρε, το καθάριζε. Και καθώς προχωρώ να φύγω την Καγκελόπορτα τώρα, βλέπω ένα μικρό ποντικάκι, πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή ότι αυτό πρέπει να φάγε πολύ γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Ναι. Και ήταν σαπισμένο
7: ναι.
5: κάτω.
7: Είπα, σας κάνει δώρα,
5: σαν παιχνιδάκι,
7: μωρέ,
5: σαν παιχνιδάκι
7: ναι,
5: ήταν.
7: Κάνει δώρα το γατί, αυτό κάνουμε.
5: Λέω να είναι καλά η γάτα. Μου λέει το είδα και κάλπαζε, μου λέει, χθες στην πολυκατοικία είχε φύγει το ποντίκι και έτρεχε το ποντίκι και από πίσω η γάτα. Λέω να είναι καλά η γάτα, μας καθαρίζει την πολυκατοικία.
7: Ιδέες να το γάτι να το φέρει ένα μπουνάμα.
5: Έχουμε τόσα ποντίκια η Αθήνα.
7: Σταμάτα.
5: Δεν θέλω να το πιστέψω.
7: Φέρ' του ένα μπουνάμα.
5: Πού είναι αυτά, κυκλοφορούν
7: ένα μέσα να του δώσεις.
5: Ποια?
7: Το γατάκι.
5: Το γατάκι, άμα του δώσω πολύ κονσερβίτσα, δεν κυνηγάει τα ποντικάκια.
7: Όχι, τα κυνηγάει.
5: Τα κυνηγάει, αλλά τα δαγκώνει.
7: Για να σε ευχαριστήσει τα κυνηγάει, παιδί μου. Τα κυνηγάει για να τα φάει.
5: Ναι,
7: το ίδιο το ίδιο φαγωμένο.
5: Γιατί τα σκοτώνει.
7: Γιατί είναι κυνηγό. Είναι το έρστικτο.
5: Α.
7: Εγώ δεν μπορώ. Και ποντικάκι
5: ήταν,
7: να φέρει.
5: Πρώτη φορά είδα τόσο συμπαθητικό ποντικάκι, ήταν μωρό ποντικάκι.
7: Ναι, μόλι γεννήθηκε, δεν μπορεί να πάει σχολείο αυτό να ψηφίσει.
5: Αυτό, ναι, ήταν.
7: Να πάει σχολείο να ψηφίσει Μητσοτάκι να συνεχίσει τη ζωή του. Είχα παρατηρήσει ότι στο Μουντιάλ φοράνε οι περισσότεροι παίκτες ροζ παπούτσια.
5: Ροζ παπούτσια. Δεν είναι και πολύ
7: όλοι.
5: Αντρικό αυτό.
7: Μια χαρά αντρικό είναι, κάτι δεν είναι ρε παιδί μου. Και μάλιστα λέει ότι ο λόγος είναι γιατί γράφουν πάρα πολύ, πολύ καλύτερα στην κάμερα.
5: Τα ροζ παπούτσια.
7: Τα ροζ παπούτσια.
5: Τώρα παιδιά, το έχετε αυτό με τα αντρικά. Με τα αντρικά αυτό το. Δηλαδή εσύ θα έβγαινε με έναν άντρα που φόρουσε ροζ παπούτσια.
7: Εγώ έχω βγει με άντρα που φόραγε ροζ πουκάμισο, που ήταν τέλειο.
5: Αυτό, πρόσεξε. Άλλο το πουκάμισο, άλλο το παπούτσι.
7: Γιατί?
5: Έλα το αράδο.
7: Τα αντρικά παπούτσια πλέον, παιδιά, έχουν. Γυναικεία αντρικά έχουν πάρα πολλά χρώματα, τα έχει δει. Κάτι μπλε,
5: ναι,
7: ηλεκτρή, κάτι.
5: Έχεις, συγγνώμη, αλλά έχει δει αντρικά.
7: Είπα του ποδοσφαιριστέ.
5: Άλλο του ποδοσφαιριστέ.
7: Γιατί?
5: Έχει δει άλλο, έχει δει καμία εταιρεία.
7: Όχι, αλλά δεν με πειράζει να φορέσει άλλο να το φορέσει.
5: Ακόμη και τη Λόρο Πιάνα που βγάζει, α πούμε, παπούτσι με χρώμα. Βγάζει ένα πράσινο λαδί, βγάζει ένα κρέμ, βγάζει ένα μπλε. Δεν βγάζει και ροζ.
7: Να βγάλει, γιατί να μην βγάλει, εμένα μ' αρέσουνε και μ' αρέσανε. Μ' αρέσουνε και με ροζ, γιατί.
5: Μπαλαρίνος.
7: Γιατί μου ρεμπαλίνει. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι είναι. Σε πληροφορώ τώρα.
5: Εσύ φορά πορτοκαλί, μη διαμαρτύρεσαι.
7: Αυτό είναι τα φόραγε ροζ, ναι.
5: Μα παιδί μου. Δεν καλύτερα τον Νικόλη που μα.
7: Αυτά
5: κάτσε τον κόμπο καλύτερα. Δεν παίζουν αυτά. Δεν παίζουν φωτογραφία σε κάποιου φίλου πια. Που καταλαβαίνουν τι λεπτομέρειε.
7: Δεν παίζουν πια αυτά τα στερεοτυπικά. Έβλεπα παιδιά. Μια και κάναμε αυτή την κουβέντα. Έβλεπα στο TikTok, θέλω να βρω και το όνομά του. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου τον έχει πάρει σε ένα το μάτι σου. Λετά τον Νικολίπτη. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου που είναι παιχτούρα, ο οποίο είναι. Γκέι, και όταν βάζει είναι φοβερός παίκτης, καρφώνει, κάνει, είναι θεός. Και όταν κάνει ένα καρφί και παίρνει πόντο, κάνει έτσι το μαλλί και περπατάει έτσι μες στο γήπεδο. Και τον αποθεώνουν όλοι. Και είναι παιχτούρα. Δηλαδή αυτό το ότι οι σοβαροί παίκτες σε αυτά τα αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ,
5: καλά, ποδόσφαιρο, καλά, δεν το έχουμε και πολύ αντρικό.
7: Γιατί, πώς, θέλει δύναμη κλπ. Δεν ισχύει.
5: Να. Εκεί πάει. Κρίμα τα νιάτα, κι τσαχπινιά. Κρίμα το μπόι σου καλέ μου.
7: Φοβερή ντίβα ο τύπος είναι. Θα το δείξω μετά, είναι απίστευτος.
5: Λοιπόν, καυτή Ελληνίδα σαρώνει τον παγκόσμιο διαγωνισμό των Playmade. Η φωτεινή Μπαρνάσα πάει για πρωτιά.
7: Ποια είναι αυτή η κοπελίτσα?
5: Είναι Playmade.
7: Ωραία.
5: Θυμάσαι παλιά που ανεβαίνανε στα μαδέρια, στο Λαύριο, σε
7: παιδιά,
5: αυτά.
7: Παιδιά, το Playmate ήταν λίγο. Playmate ήταν και η Ζιγούλη όμως, έτσι.
5: Ναι.
7: Που είχε κερδίσει, δηλαδή, σωστά.
5: Ναι.
7: Το Playmate.
5: Ήταν λίγο.
7: Το Playmate ήταν πιο. Η Ζιγούλη δεν τη θυμάμαι, βέβαια, εγώ προκλητική καθόλου. Το Playmate ήταν πιο τετσιολινέ από τα Καλλιστεία.
5: Ναι, θυμάσαι. Τα είχε το Star.
7: Μπράβο!
5: Υπερπαραγωγή. Μιλάμε λαδωμένες, βγαίναν οι γκόμενες με τα μαγιό, με τα έτσι.
7: Με τα μαγιό μιλάμε με. Πες το. Στριγγέλες, πράγματα, θάματα και ήταν πάνω σε καράβια. Όχι σε καράβια, σε βάρκες. Ήταν στην άμμο και.
5: Στα
7: είχαν,
5: μαδέρια.
7: Εγώ θυμάμαι μερικές στα μαδέρια.
5: Στο Λαύριο πρέπει
7: στο
5: να
7: Στο Λαύριο. Μετά θυμάμαι που ήταν μία που την είχαν βάλει και είχε κάνει τούμπες στην άμμο και κόλλαγε πάνω στην ποπό της άμμος, ήταν λες και ήταν έτοιμη σε εσάς Σνίτσελ, έτοιμη να την τηγανίσεις.
5: Και πηγαίναν κάτι χοντροκυλάραδες επιχειρηματίες.
7: Ναι, και ξερογλύφονταν από κάτω.
5: Όχι, διάλεγαν.
7: Ναι.
5: Διάλεγαν και πήραν τα ποζούμια. Και είχε, στο τέλος, είχε πάρα πολλές ξένες, Βαλκάνιες.
7: Ναι.
5: Είχαν έρθει όλες οι.
7: Αλλά ήταν πιο μοντελέ από τις. Ήταν πιο αποκλητικές, όπως τις παρουσίαζαν, αλλά και πιο μοντελέ από τις ταρελάδες και τέτοια. Λοιπόν. Λοιπόν, Έλενα, λέει ο Νίκος, είναι η τρίτη μας μέρα στα Κύθυρα, πολύ βόρεια στην πλατεία άμμου που είναι στη θάλασσα με τα αρμυρίκια. Και θα μείνουμε τρεις εβδομάδες. Σε περιμένω να βρεθούμε στον ποταμό. Πού να έρθω, βρε Νίκο μου, δεν έχουμε άδεια. με περιμένει στον ποταμό.
5: Έλα ραντεβού στον ποταμό. Αχ, πεθαίνω. Θα πας με το κοφίνι σου και θα έχεις μέσα καλούδια.
7: Α, ναι,
5: θα έχεις ένα σάντουιτς.
7: Θα έχω σε μπρεβίβες μέσα.
5: Όχι αυτό.
7: Θα έχω μια φατουράδα.
5: Ναι.
7: Και...
5: Η φατουράδα τι είναι, πορτοκαλάδα?
7: Είναι, όχι, είναι λικέρ.
5: Ναι.
7: Μια φατουράδα και θα έχω και παξιμάδια τσιριγότικα.
5: Ναι, αυτό τα τσιριγότικα είναι σκληρά. Θέλει να τα βουτήξει δηλαδή για σπάς δόντι.
7: Ναι. Αλλά είναι,
5: δεν έχουμε λεφτά, καρδιά αλλά, μου, φτιάξουμε δόντι.
7: Δεν είναι σκληρά όμως. Είναι πολύ τόσο τραγανό που δεν σπάς δόντι. Και υπάρχουν και πιο
5: μικρά. Πώς είναι τραγανό άμα είναι σκληρά?
7: Ενώ δεν είναι μαλακό, ρε παιδί μου, γιατί βγάζουν και κάτι άλλο που είναι μαλακό που είναι πριν το ψήσει. Σάζει. Καλά, αυτό δεν υπάρχει.
5: Τι παθαίνεις
7: αυτό που είναι, είναι ζυμαράκι ακόμα.
5: Άμα.
7: Δεν διανοείς.
5: Τα πουλάνε έτσι, ζυμαράκια.
7: Θες, ναι. Και το παίρνεις αυτό.
5: Πού το παίρνεις από το φούρνο?
7: Ναι, ναι. Γιατί δεν τι κάναμε ψημένα, αυτή την κουβέντα τώρα.
5: Δεν είναι ψημένα.
7: Όχι, είναι λίγο πριν γίνουν παξιμάδι.
5: Άρα ψημένα είναι.
7: Ψημένο, αλλά δεν έχει σκληρίνει ακόμα. Είναι μαλακό.
5: Πω. Είναι σαν ψωμί.
7: Δεν διανοείσαι τι είναι αυτό το πράγμα. Μια και το παίρνει και το βάζει μέλι και βούτυρο.
5: Συγγνώμη, στα παίρνει η γιαγιά σου.
7: Όχι, υπάρχουν τώρα στου φούρνου, στα
5: ναι,
7: κύθυρα.
5: Στα παίρνει η γιαγιά σου.
7: Όχι, δεν νομίζω ότι τα κάνανε τότε έτσι. Ναι. Η γιαγιά μου το βάζει σε νεράκι για να μην βγει τα δοντάκια μου.
5: Αυτά τα δοντάκια είναι με προσοχή, γιαγιά, φαντάσου.
7: Αυτά τα δοντάκια είναι με σιδεράκια, φαντάσου. Μεγάλη επιτυχία.
5: Αυτοκτόνησε με το δοντίατρο ή όχι?
7: Όχι, μωρέ, μετά δεν έβαλα εγώ το μασελάκι, δεν μπορούσα να μιλήσω, ήθελα να το παίζω γκόμενα, μίλαγα κέφτηνα, δεν μπορούσα να φιλήσω αγόρι, ήλιο να πάει και το μασελάκι στην ευχή. Η ερωτική μου ζωή είναι αυτή που μετράει.
5: Ναι.
7: Πάρτα τώρα. Λοιπόν, τα δόντια. Λοιπόν, καλησπέρα, κακά κορίτσια. Α πω κι εγώ μια κακία να είναι στο πνεύμα τη εκπομπή. Λοιπόν, θα την διαβάσουμε μετά, Άγγελε, και θα την εστιμούμε.
5: Παιδιά, τι γίνεται με αυτό το περίεργο ψαράκι?
7: Το ψαράκι τώρα θα πάρουν επιδότηση ψαράδες, λέει, άμα το πιάνουνε.
5: Ναι, το λαγοκέφαλο.
7: Το λυπάμαι και αυτό, πλασματάκι.
5: Ναι, δεν πειράζει, πάρ' το κοντά σου να το λυπάσαι.
7: Ξέρω, έχω και εγώ τους ενδυασμούς μου, τους National Geographic.
5: Έχει, λέει, κάτι δοντάκια που δαγκώνει.
7: Γι' αυτό φταίει που έτσι είναι πλασμένο, τι να κάνει, τα έχει, τα κόβει.
5: Το θέμα είναι ότι αυτά δεν εξαφανίζονται, γιατί δεν υπάρχουν τα μεγαλύτερα ψάρια, παιδιά. Έχουμε αφανίσει και έρχονται, λέει, από το Αφρικα, από την Αίγυπτο, από του Σουέζ, λέει, ανοίξαμε εκεί πέρα, δεν ανοίξαμε μόνο τα στενά.
7: Να κάνουν διακοπές, να γνωρίσουν και άλλους τόπους.
5: Ναι, να πάνε στο σπίτι τους, να πάνε εκεί που ανήκουν.
7: Πάντως θα πάρουν οι ψαράδες τώρα, ετοιμάζεται η επιδότηση, λέει, για τους λαγοκέφαλους.
5: Καλέ, λέει, βγαίνουν 10-10.
7: Ναι, άστα.
5: Άντε να κάνεις την ξαπλωτή σου και να σου έρθει να σου ρίξει μία.
7: Άστο. Με μάσκα μόνο.
5: Τι με μάσκα?
7: Να βλέπεις τι σου γίνεται.
5: Ναι, αυτό θα κάνω.
7: Τι να σου κάνω?
5: Θα πηγαίνω για περιπολία του εαυτού.
7: Αλλιώς
5: σε
7: πισίνα ή στο μπάνιο σου.
5: Έλα παιδιά, θέλουμε να είμαστε χαλαροί στο μπάνιο μας. Να είμαστε να πίνουμε τα κοκτέιλάκια μας στην παραλία.
7: Πιες το απ' έξω το κοκτέιλ, μην το πεις και μέσα.
5: Όχι, απ' έξω, αλλά άμα μπεις με λίγο ζαλάδα,
7: ναι,
5: θολούρα.
7: Μην μπεις με ζαλάδα.
5: Τι?
7: Κάτσε έξω, βρέξε τα πόδια
5: και
7: σου.
5: Αυτά είναι και μεγάλα.
7: Έτσι νερό στο κορμί σου με τα χέρια, πάρε με ένα κουβαδάκι και βρέξου και ξανακάτσε. Παιδιά, δεν είναι να σε τσιμπήσει αυτό τώρα, να σε τσιμπήσει, να σε δαγκώσει.
5: Ναι. Μπορεί να χρειαστεί, λέει, να πας στο νοσοκομείο.
7: Όχι, μπορεί.
5: Τι?
7: Θα χρειαστεί.
5: Πω.
7: Θα χρειαστεί στην καλύτερη για ράματα, στη χειρότερη στο όνειρο κόσμο που θα πας. Γιατί είναι τοξικό.
5: Να σου πω κάτι.
7: Όχι για τον άνθρωπο.
8: Μόνο
7: να
8: το
7: φας. Μόνο να το φας.
5: Ναι.
7: Α, ναι. Μόνο από δάγκωμα πάει, δηλαδή. Μόνο με ράματα την γλιτώνεις.
5: Ναι.
7: Α.
5: Ναι, αλλά για φαντάσου να σου χτυπήσει καμιά φλεβίτσα στο πόδι. Είναι θέμα. Είναι λίγο θέμα. Πω, παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή, ανατριχιάζω και μόνο στην ιδέα.
7: Εντάξει, μωρέ, ζωάκι είναι και αυτό.
5: Να σου πω, πέρσι είχαμε τσιμέδουσες. Πρόπερσι, πότε ήταν?
7: Πρόπερσι.
5: Δηλαδή, κάθε χρόνο θέλουν να μην κάνουμε τα μπάνια του λαού. Τι θα γίνει, ρε παιδιά? Από τη Διώρυγα, λέει, του Σουέζ ήρθανε. Άνοιξαν τη Διώρυγα του Σουέζ. Κλείνουν το Ορμούζ, ανοίγουν το Σουέζ. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τι να ανοίξουν αυτό που πρέπει, δηλαδή. Τροχονόμοι εκεί δεν υπάρχουν. Έχουν μπλέξει τα μπούτια τους αυτοί.
7: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Κρίμα το ψαράκι και αυτό.
5: Να σου πω κάτι, δεν θα φτάσω αυτό το επίπεδο.
7: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, πρέπει να τα πιάνω.
5: Και αγάπη στη φύση. Δεν μπορώ. Μην τρώμε τα ζωάκια να γίνουμε vegan. Μην τα κάνουμε τσάντες και παπούτσια, ok.
7: Τι vegan, εδώ είδα ένα άρθρο, είδα σε ένα ξένο site που λέει ότι. Θα το βρω. Που λέει ότι πάνε και βίγκαν, που λέει ότι τα φυτά και αυτά έχουν συνείδηση.
5: Α, τι πρέπει να τρώμε, αέρα κοπανιστό?
7: Τι πρέπει να τρώμε, τώρα αυτά και έχουμε και τη συνείδηση μας και εμείς καθαρή, ξέρω εγώ.
5: Τι τρώμε αυτά, δηλαδή ούτε χόρτα να τρώμε?
7: Εγώ και είμαι χορτοφάγος, δεν ξέρω τώρα πως...
5: Κρεατάκι δεν τρως?
7: Βεβαίως, χορτοφάγος, τίποτε είμαι, δεν είμαι καλά σήμερα.
5: Τι έχεις?
7: Τρώω κανονικά κρεατάκι.
5: Πόσο καιρός?
7: Είναι αυτό είναι σήμερα. Είσαι... Σήμερα είμαι λίγο σαν να έχω φάει τη γρανιά στο κεφάλι.
5: Ναι.
7: Κάτι δεν.
5: Κοιμήθηκες καλά.
7: Ωραιότατα. Και πήρα μάλιστα. Μάλλον και η μάμα ακόμα και δεν το ξέρω.
5: Τι πήρες,
7: και
5: μαγνήσιο.
7: Πήρα και μαγνήσιο. Και εκείνη, παιδιά. Τι ωραίο πράγμα το
5: πόση
7: μαγνήσιο.
5: Πόση ώρα μετά σε πιάνει.
7: Δεν κατεθυμάμαι, γιατί δεν κατάλαβα.
5: Το πήρες και εκεί.
7: Το πήρα.
5: Μπα και πήρε άγνοια.
7: Όχι, όχι, άκου τι έγινε. Πριν δύο μέρες που είχα ξενυχτήσει, με μπύρι στο μπαλκόνι. Κοιμήθηκα 4 ώρα και μετά άλλαξε το ωράριό μου και δεν μπορούσα να κοιμηθώ καν το φάντασμα.
5: Ε, καλά, με μία μέρα άλλαξε ο.
7: Ναι, άλλαξε.
5: Το βιολογικό
7: σου. Και λέω, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα να κοιμάμαι 4 να ξυπνάω 11.30, τι είναι αυτά. Και λέω, χθες, κατά τις 12 θα πάρω, λέω.
5: Μαγνήσιο.
7: Παιδιά, το πήρα ξάπλω στο κρεβάτι, δεν θυμάμαι.
5: Καλά, να σου πω, εντάξει τώρα.
7: Σε ένα μισάριο είχα κοιμηθεί.
5: Σε ένα μισάριο είχα κοιμηθεί. Δεν τόσο γρήγορα.
7: Γιατί?
5: Τι λες,
7: είναι υγρό,
5: καλέ.
7: Παιδί μου, σίγα το πράγμα.
5: Υγρό είναι.
7: Υγρό πήρα εγώ. Παίρνω κάτι αμπουλίτσες.
5: Και ενεργεί τόσο δυνατό.
7: Βέβαια, μπαίνει κατευθείαν στο αίμα, φυλάκια. Γεια σας, αντίο.
5: Μάλιστα.
7: Ωραίο πράγμα.
5: Ναι, ωραίο.
7: Θα πάρω και σήμερα.
5: Α,
7: και σε χαλαρώνει κιόλας, όμορφα. Και με φυσικό τρόπο, ρε παιδί.
5: Δηλαδή
7: μου.
5: Με αναισθησία δέχεσαι όσα συμβαίνουν γύρω.
7: Είπα χαλαρώνει το σύστημα για να κοιμηθείς. Δεν είπα ότι σε χαλαρώνει και είσαι ανέστητος. Άμα βρεθεί κάτι τέτοιο, να με ενημερώσετε πάντως. Θα ήθελα να το πάρω.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίσεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Λοιπόν, λέει ο Άκυρος, αν εγώ και εσείς κατεβάζαμε ένα τραγούδι ή θα μας, χωρίς να το πληρώσουμε ή χωρίς να έχει δικαιώματα, θα μας πήρανε μέσα για πειρατεία. Ο κάθε καλλιτέχνης που αντιγράφει γίνεται ζάμπλουτος, κανένα πρόβλημα. Αν και δεν θυμάμαι, λέει, τα κομμάτια, πάω να ψάξω αντιγραφές. Υπάρχει όμως, λέει, ένα site που βάζει το κομμάτι και σου λέει και πόσες φορές και από ποιον το πήραν οι επόμενοι. Ενδιαφέρον, Άγγελ, να μας στείλει στο site.
8: Copyright.
7: Εντάξει, μερικοί παίρνουν δικαιώματα και κάνουν διασκευές. Αλλά τώρα δεν ξέρω.
8: Άλλο τα δικαιώματα και διασκευές. Ναι, ναι, ναι. Και άλλο να είναι ελαφρώς πειραγμένο.
7: Τι ελαφρώς, παιδί μου, θα στα βάλω μετά να τα ακούσεις.
8: Τσούπε, τσούπε, χεία.
7: Την Τουά, την Τουά.
8: Η Ντουά δεν φέρει καμιά ευθύνη, αλήθεια. Είναι ο συνδέτης βέβαια που υπογράφει τη Ντουά τα.
7: Δεν ξέρω πώς λέγεται, τα γράφει και εκείνη τα τραγούδια. Τα γράφει. Τα αντιγράφει μάλλον. Δεν ξέρω. Έτσι λέγεται, ναι, ότι είναι. Θα το ψάξω.
8: Κλέψει, κλέψει.
7: Ναι.
8: Η Μάρο Κουντού Μωρέγκα Κουμήρα μπήκε στο νοσοκομείο, βέβαια τη βγήκε και είπε ότι εντάξει, ήταν μια περιπέτεια, μια αγάπη πικρή. Αλλά ευτυχώς ξεπεράστηκε.
7: Λοιπόν, η Dua Lipa είναι τραγουδοποιός, ναι, και συμμετέχει και ενεργά στη δημιουργία των τραγουδιών της. Δεν τα γράφει μόνη της από το μηδέν, αλλά λειτουργεί συνεργατικά. Δουλεύει σε ομάδες με διάφορους επαγγελματίες, συνθέτες, τυχουργούς και παραγωγούς. Συνθέτες, γελάω. Και συνεισφέροντας σε στίχους, μελωδίες και ιδέες. Δηλαδή, ναι, το θυμόμουν ότι συμμετέχει ενεργά. Όχι από το μηδέν, λέει, αλλά λέει, κάτσε να βρούμε. Google, ποιο τραγουδάκι μας αρέσει αυτό.
8: Ναι, κλέβουμε 5 αυγά.
7: Αυτό.
8: Κλέβουμε και λίγο αλεύρι και φτιάχνουμε ένα super duper wow cake.
7: Στο Χοταργό έγινε, λέει, μια τρομερή καραμπόλα. Όπου ένας 55χρονος συγκρούστηκε μεταξύ και ένα άλλο άχημα στη Μεσογείο και πήγε να διαφύγει μαζί με τον συνοδηγό και πήγε να διαφύγει πέφτοντας το λεωφορείο.
8: Πέφτοντας το λεωφορείο.
7: Παίρνοντας το λεωφορείο. Ανέβηκε. Παράτησε τα μάξι.
8: Ναι.
7: Και μπήκε στο λεωφορείο. Και τον πιάσανε φυσικά. Τον αποκινητοποίησαν. Έλα.
8: Δεν σου πει ότι σε μια φίλη μου ένας τροχονόμος φώναζε, μην παρκάρεις εδώ, μην παρκάρεις εκεί και δεν έβρισκε τίποτα. Και είχε σαλτάρει και ραντεβού και του πέταξε τα κλειδιά και του λέει πάρτο και πάρκαρε το εσύ και άσε με, Χριστιανέ μου. Παιδιά, ο κόσμος έχει φτάσει απόγνωση.
7: Ναι, ναι, πραγματικά με τις θέσεις.
8: Δηλαδή,
7: ναι, ναι.
8: Πλέον το πρόβλημα του πάρκινγκ αρχίζει να γίνεται πρόβλημα και σε περιοχές που δεν το έχεις. Δηλαδή στα βόρεια προάστια δεν υπήρχε πριν μερικά χρόνια.
7: Καλέ, εμείς στη γειτονιά
8: μου. Στα νότια δεν υπήρχε. Αρχίζει πια και γίνεται φουλ παντού.
7: Αφού δεν χωράμε, καλέ, κτίζουν τώρα πορικατοικίες, έρχεται κόσμος που θα πάμε, που θα υπούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς είμαστε στη γειτονιά μου, όταν έχει, που εντάξει είναι λογικό, αλλά σου λέω, όταν έχει λειτουργία που έχει και πάρκινγκ για κλήση, καλά μην φανταστείς τώρα, πάρκινγκ που πρέπει να είναι 12 θέσεις, δεν είναι παραπάνω, που έχει πάρκινγκ για κλήση έτσι για μερικά αυτοκίνητα, γύρω γύρω πιάνουν το πάρκο και δεν βρίσκεις να παρκάρει κάποιος. Αν έρθει σπίτι μου κάποιος, δεν βρίσκεις να παρκάρει, γίνονται γάμοι. Δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Έρχονται οι γονείς με τα παιδάκια τους να παίξουν που δεν μένουν στη γειτονιά, γιατί τους έχω ξαναπεί, έχουμε πολύ ωραία σκιέρι τέτοια, παρκάρουν παρκάρουν στη γειτονιά. Οπότε όταν έρθει κάποιος σε σπίτι μου,
8: έχει και δυσκολία.
7: Ναι, δεν είναι εκείνο το μπήκα παρκαρά. Θα το ψάξει λίγο.
8: Άσε που όλες οι νέες πολυκατοικίες έχουν πιάσει το πεζοδρόμιο γιατί έχουν πάρκινγκ. Έχουν πάρκινγκ και στην επιλογή.
7: Οπότε δεν μπορείς να παρκάρεις απ' έξω, ναι.
8: Πάει αυτό. Πάει και αυτό. Και αρχίσουν τα διπλό παρκαρίσματα βέβαια.
7: Και έχουμε και τη λαϊκή κάθε Δευτέρα εμείς.
8: Α, ωραία, μου αρέσει η λαϊκή μου, ωραία. Κατέβα να πάρεις ωραία πραγματάκια.
7: Κατέβω.
8: Στη λαϊκή, παιδιά. Λοιπόν, έχει τεράστια. Εγώ δεν πήγαινα λαϊκή και πήγα τυχαία την προηγούμενη εβδομάδα στο Κολωνάκι. Έχει τεράστια διαφορά, παιδιά, από τα σούπερ μάρκετ η λαϊκή. Είναι πολύ πιο φτηνή.
7: Βέβαια. Εννοείται.
8: Τεράστια διαφορά και πολύ ωραία και φρέσκα πράγματα, έτσι. Έλα, έλα, έλα, πάρε εκεί.
7: Και ωραία ρουχαλάκια έχω δει εγώ σε λαϊκή.
8: Κυπολιτές, είναι κυπολιτές, κουκλάκια ζωγραφιστά.
7: Οι πολιτές για να σε πουλήσουν σε βγάζουν Ρατακόφσκι.
8: Τι.
7: Τι μάτια είναι αυτά, τι σκορμάκι είναι αυτό, τι εκείνο, τι το άλλο. Και αν πεις δεν ψωνίζουν θα σε βγάλουν μετά από Ρατακόφσκι και θα σε βγάλουν. Λέω,
8: όχι, όχι, μωρέ, δεν λένε. Γιατί σαν πως και στον έρωτα το ίδιο δεν γίνεται. Τι είναι η άλλη μοντέλα και του λέει κούκλε μου, αγάπη μου, το μυαλό σου ερωτεύτηκε. Είναι ο άλλος μπάζο. Και του λέει ερωτεύτηκα το μυαλό σου με αυτό το μυαλό. Οποιαδήποτε γυναίκα θα πέφτε στα πόδια σου.
7: Ναι, ισχύει.
8: Και είναι ο άλλος, τι να πει.
7: Έχει και ωραία ρουχαλάκια πάντως σε μερικές λαϊκές.
8: Ναι.
7: Ωραία πιτζαμάκια, ωραία βρακάκια, ωραία.
8: Δεν σου είπα ότι σε ένα πανηγύρι τέτοιο εδώ απέναντι στον Άγιο Σώστη, παιδιά, περνούσα μια Κυριακή και είχε πανηγύρι. Και είχε βρακάκια και σουτιενάκια. Λέω κάτσε να πάρω και ένα σουτιένα. Αλλά πώς να το δοκιμάσω. Το βάζα εγώ από πάνω. Περνούσα τα αυτοκίνητα.
7: Καλές κάτσε να βάλω. Πρέπει να βγάλω. Κοίταξε.
8: Συγγνώμη, η Μαντόνα δεν φορούσε ένα.
7: Έτσι, μπράβο. Του Γκοτιέ.
8: Του Γκοτιέ.
7: Πρέπει
8: λοιπόν,
7: να.
8: Λοιπόν, γιατί είναι καλύτερη.
7: Πρέπει να βάλουν και δοκιμαστήρια.
8: Τι δοκιμαστήρια μπορεί να βάλουν.
7: Να έχουν ένα μπερντέ να πηγαίνει από πίσω να βλέπει.
8: Μα είναι δυνατόν.
7: Δεν γίνεται διαφορετικά. Πώς θα δούμε αν μας κάνει το βρακί. Το βρακί, εντάξει, δεν πουθενά με το δοκιμάζει.
8: Το παίρνει στο περίπου.
7: Το βρακί, όχι, αλλά ένα παντελόνι ή ένα. Ένα σουτιέ, πέρα και η γιαγιά μου.
8: Να. Λοιπόν, άκου σκάνδαλο στη Βραζιλία. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας χρησιμοποίησε τα λεφτά, λέει, του ποδοσφαίρου της διοργάνωσης για το Μουντιάλ για την ερωμένη του. Σου λέει δεν έχουμε λεφτά.
7: Έτσι.
8: Δεν πειράζει, πάντα υπάρχει ο τρόπος. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Τι.
7: Λοιπόν, σε μια συνέντευξη λέει πέβηνε ο Νίνο, μπήκε στο πλατό ξαφνικά η Ζώζεφιν και είπε ότι εάν μου έκανε πρώτα σιγά μου Νίνο, θα έλεγα ναι.
8: Αχα. Είναι έτοιμοι, σαν έτοιμοι από καιρό.
7: Αυτοί έχουν μια σχέση που χωρίζουν τα φτιάχνουν.
8: Η Ζώζεφιν έχει παιδί. Ήταν παντρεμένη. Είπα.
7: Δεν το γνωρίζω, πώς ήρθε αυτό.
8: Δεν ξέρω, κάτι σαν να είπε για ένα παιδί. Μη έχω μπερδευτεί με άλλη, δεν ξέρω γιατί είμαι. Λόγω ζέστης ξέρεις, τα καλωδιάκια κάνουν μπλοκή που και που.
7: Τα σχόλια μεγάλη επιτυχία.
8: Τι, τους περνάνε.
7: Ο Κλάρα και ο Ξυπόλυτος.
8: Έλα, επειδή λέγεται Ξυπόλυτας, έλα παιδιά, ντροπή.
7: Ο τύπος την έχει στην αδιαφορία και τρέχει από πίσω του σε σκυλάκι.
8: Ναι. Είναι ερωτεύσιμος ο Νίνο, έχει ένα στυλάκι, πολύ ωραίο.
7: Ναι. Και εμένα μ' αρέσει. Ωραίο ζευγάρι είναι πάντως, δηλαδή ταιριάζουνε. Ταιριάζουνε. Και είχαν χωρίσει για αρκετό για μεγάλο διάστημα και δεν άντεξε τελικά ένας μακριά από τον άλλον.
8: Ναι.
7: Είχαν χωρίσει για 8 μήνες και θυμάσαι που είχε γράψει εκείνη, είχε βγάλει ένα τραγούδι που ήταν αφιερωμένο στον Νίνο και έλεγε για το χωρισμό τους. Και έλεγαν ότι ήταν τραγούδι παύλα μήνυμα. Μετά αυτός κάτι απάντησε, ήταν στα μαχαίρια δηλαδή και μετά τα ξαναβρήκανε. Άερωτες δίχως, πώς το λένε, αυτό δεν έχει νοστιμάδα.
8: Μάλλον εκείνη ήθελε να την έτρωγε το ποπός της.
7: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
8: Αλλά και εκείνος ανταποκρίθηκε. Αν δεν τον ενδιαφέρον δεν θα ανταποκρινότανε. Προφανώς. Έλα Ελενάκη, έλα. Έλα, έλα. Όταν παιδιά κάνουμε αγορές και είμαστε, δεν είμαστε καλά καμιά φορά.
7: Κάνουμε βλακίες αγορές.
8: Κάνουμε βλακίες. Σου έχει τύχει. Τι, καλά, φτηνό πράγματα. Φτηνό πράγματα όμως. Ή σου έχει τύχει με πιο ακριβό.
7: Μου έχει τύχει, μου έχει τύχει με πιο ακριβό.
8: Όπου μετά τραβάς
7: 150 ευρώ.
8: Και μετά τραβάς τα μαλλιά σου.
7: Μετά τα έκανα μασούρια κι εγώ.
8: Τι. Παιδιά είναι μεγάλη. Πρέπει να είμαστε σε ηρεμία και να πολύ να σκεφτόμαστε τι κίνηση που πρόκειται.
7: Εγώ το είχα σκεφτεί αλλά έκανα λάθος. Τέλος πάντων δεν πειράζει.
8: Καμιά φορά είδες, τα βλέπεις ωραία και τα βάζεις στο χώρο και δεν ταιριάζει.
7: Ναι. Δεν ήταν διακοσμητικό.
8: Α,
7: ήταν κάτι γυαλιά. Όχι κάτι γυαλιά. Γυαλιά.
8: Α, τα πήρες από το ίντερνετ. Τώρα δεν γίνεται γυαλιά. Παιδιά από το ίντερνετ δεν γίνεται.
7: Γίνεται.
8: Πρέπει
7: γίνεται,
8: να τα βάλεις στη φάτσα σου να δεις πως είσαι.
7: Όχι, μου πάνε αλλά δεν μ' αρέσουν εμένα. Ναι, γιατί έχω παρόμοια. Καταλαβες.
8: Εντάξει, θα έχεις δύο. Τι πειράζει.
7: Πάω να τα πουλήσω, δεν υπάρχει πρόβλημα.
8: Ένα για τη θάλασσα και ένα Ναι, καλέ.
7: Καλέ
8: τα γυαλιά χαλάνε.
7: Θα τα πουλήσω.
8: Δεν ήξερες ότι έχεις παρόμοια.
7: Όχι, ούτε θυμόμουν.
8: Α, ωραία. Μεγάλη παιδί. Μπορεί να θέλει να τα πάρει καμία φίλη.
7: Αυτό μόνο, θα την βρω την λύση εγώ.
8: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ, βρε καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Τα κακά κορίτσια φοράν τα μαγιουδάκια τους. Και είναι εδώ, στο στούντιο των παραπολιτικών.
7: Από χθες, νομίζω. Αρχίζει και μικραίνει πάλι η μέρα, άντε σιγά-σιγά.
8: Τι με.
7: Άντε σιγά-σιγά, παιδάκια.
8: Να σου πω κάτι, να σου πω, δεν θα μας απογοητεύσεις. Εμείς ετοιμαζόμαστε για ωραίο, υπέροχο καλοκαίρι.
7: Ωραία.
8: Επιλέγει. Στα πόδια μας, βάζουμε τα αντιλιακά μας, φοράει πάντα κοπερτών και ρίχνουμε βουτιές.
7: Με ρίχνεις βουτιές εσύ τώρα. Σε βλέπω, μες τη βουτιά είσαι κι εσύ.
8: Έκανα μπανάκι. Δεν σου είπα. Την πρώτη μέρα φτάνω στην Μπάρο, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, λέω δεν μπορεί να... Ανετούμπα όλοι με τα μαγιό, με τα έτσι στα beach bar, λέω πόρε τι ζούμε, τη μεγαλία, θα κάνω ένα μπάνιο. Βουτάω το μεγάλο το δαχτύλι, αντέδρασε μόνο του, δηλαδή τραβήχτηκε πίσω.
7: Κρυό.
8: Λέω παιδιά συγγνώμη, σε αυτά τα παγάκια κάνετε μπάνιο, μπες λέει ξέρεις τι ωραία που θα αισθανθείς μετά. Λέω δεν ξέρω αν θα υπάρξει μετά
7: ναι,
8: για
7: ναι,
8: μένα.
7: Παιδιά, αυτό, παθαίνεις τέτοιο.
8: Ναι. Λοιπόν, πάει αυτό. Την επόμενη μέρα λέω, καλά δεν θα κάνω μπάνιο. Λέω, αλλά ας βάλω το μαλλιό μου, λίγο να σπάσει ασπρίλα. Έβαλα εκεί πέρα αυτά. Πάω, μου φάνηκε λίγο πιο ζεστή η θάλασσα. Λίγο πιο ζεστή. Λέω, μωρί δεν το τολμώ, που λέει και η Μαρινέλα, τολμώ στο ναρκοπέδιο αυτό να περπατώ και ρίχνω μια... και μπήκα, πρόσεξε, ό,τι κοροϊδεύα στη γιαγιά μου, το έχω λουστεί. Άρχισα να μπαίνω λίγο-λίγο, να βρέχω μπρατσάκι. Μου λέει μια φίλη, α, η θερμοκρασία τους παίρνουμε από τις παλάμες. Θα βάλεις τις παλάμες σου, λέει, για 4 λεπτά και θα δεις. Και το έκανα, παιδιά, και έπιασε. Έβαλα τις παλάμες μου για 4 λεπτά και μετά το σώμα είχε πάρει τη θερμοκρασία. Έριξε ένα πίδουλα.
7: Βρε, αν δεν μπει κοιλιά μέσα, ποια θερμοκρασία.
8: Έριξε ένα πίδουλα. Και μιλάμε, εντάξει, 3 λεπτά κολύμπησε και μετά ήταν πάρα πολύ
7: μετά,
8: ωραία.
7: Το θέμα ήταν πολύ καθαρά. Πώς πέραν αυτά 3 λεπτά, δεν είναι όλας.
8: Και μετά βλέπω, παιδιά, ένα νέο παιδί, το οποίο φορούσε ένα μαγιό αγόρι από το εξωτερικό. Πώς ήταν τα σόβρακα των παππούδων. Σόβρακο όμως, όχι το μακρύ, σόβρακο, άσπρο και να διαγράφονται όλα από μέσα.
7: Μπορεί να είναι, ήθελε να κάνει μπανιό, ξέρω, στο μαγιό του και σου λέει σκάση, λέμε θα βάλω το σόβρακο.
8: Δεν ήταν, όχι, ήταν μαγιό. Ήταν μαγιό, παύλα, σόβρακο. Δηλαδή δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει
7: μόνο,
8: αυτό.
7: Μπορεί
8: και να είναι ανετούμπα στην παραλία.
7: Δεν έχει βγάλει κανένα γνωστό σήκο πατημένη παντόφλα. Έχουν βγάλει και σόβρακο για μαγιό. Πώς το φοράνε οι παπάδε.
8: Είναι
7: μας.
8: Δυνατόν.
7: Το μεταξύ σου λέγανε τον παπάδο μα, παιδιά, και γενικά εκεί
8: είχαν και ένα χώρισμα.
7: Είχαν ένα χώρισμα. Αυτό δεν έκλεινε και έβγαινε το φιδέκι διαμαντίζει από μέσα καμιά φορά.
8: Όχι, το βγάζανε για να μην κατεβάζουν το βρακί. Έβγαζαν από εκεί το περιστέρι. Και χίλια περιστέρια να σε φιλούν τα τέτα. Τι εγώ, παιδί μου, τι εγώ.
7: Άστο τώρα, γιατί άμα βγει το τίνεζε και καλά, μετά κυτρίνει. Άσε με σε παρακαλώ,
8: πάντα πιάσουμε. Υπάρχει αυτό.
7: Άλλο να πούμε, άλλο κουβέντα.
8: Λέει, όσο μια... και τον τεινάζουν, λοιπόν, η τελευταία σταγόνα πέφτει πάντα στο σόβρακο.
7: Είναι στο TikTok μία, λοιπόν, μία μάνα η οποία έχει τα αγοράκια της που πρέπει να είναι 5 ετών, 6 ετών και του δείχνει πώς να κατουράει. Λοιπόν, έχει πάρει. Έχει βάλει αυτή ένα λάστιχο που ποτίζουμε. Το έχει βάλει ανάμεσα στα πόδια της. Είναι στη λεκάνη μπροστά και έχει και βρύσει. Λοιπόν, το ανοίγει και το δείχνει. Ότι σημαδεύουμε.
8: Πόσο μικρό το μικρό?
7: 6, 7. Ότι σημαδεύουμε. Μετά του δείχνει ότι το τεινάζουμε. Κλείνει τη βρύση. Παιδιά.
8: Τι?
7: Δεν έχω δει πιο αστείο βίντεο. Μετά δείχνει
8: τώρα πόσα likes.
7: Μετά δείχνει που παίρνει χαρτί που και το σκουπίζει καλά το λάστιχο.
8: Ναι.
7: Πιο αστείο, πάρα πολύ αστείο βίντεο.
8: Έλα μωρέ, 6 χρονών αγοράκια κάθονται κανονικά στην τουαλέτα.
7: Μπορεί να ήταν μεγαλύτερο ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως ήταν ένα παιδάκι.
8: Αυτό
7: που...
8: την κοιτούσε.
7: Μπορεί να ήταν ένα παιδάκι 10 ετών, ξέρω εγώ, και να, που τα βρέχουν όλα και αυτό και του μάθανε πώς να σημαδεύει και πώς να σκουπίζει.
8: Ναι,
7: σωστά.
8: Είναι λίγο θέμα.
7: Αλλά ήταν τόσο αστείο το θέμα που έβαλαν άμεσα στα πόδια. Φόρε ένα έτσι παντελόνι φορά η γυναίκα. Και έβαλαν άμεσα στα πόδια στο λάστιχο. Και ανοιγόκλεινε τη βρύση για να το δείξει. Ήταν πολύ αστείο.
8: Ναι. Εγώ πεθαίνω να βλέπω αυτά τα στο Instagram βιντεάκια με μωρά. Και κυρίως με δίδυμα. Καλά, έχουν πολύ πράγματα. Πάντα το ένα είναι λίγο πιο κακιασμένο από το άλλο.
7: Αλήθεια.
8: Ήτανε δύο κινεζάκια, κοιτιόντουσαν. Και ξαφνικά το ένα του αρπάζει τις τρεις τρίχες του άλλου. Το κακόμοιρο το άλλο είχε σουφρώσει τη φάτσα του και προσπαθούσε να απομακρύνει το κεφάλι του. Και το απομάκρυνε και το άλλο πήγαινε δίπλα του να του τραβεί ξώνει και καλά τα μαλλιά. Αλλά μετά, ας πούμε, του χαμογελούσε και άφηνε το χεράκι του. Τα δίδυμα έχουν πολύ ωραίες στιγμές.
7: Και ζώα.
8: Και ζωά. Δίδυμα ζωά υπάρχουν. Όχι, ε.
7: Πού να ξέρω, ρε Μαρία, μου είπαμε.
8: Συγγνώμη, τόσο national geographic.
7: Θα υπάρχουν λογικά. Η λογική μου λέει ότι θα υπάρχουν. Άκου τώρα τι ρώτησε. Δίδυμα ζώα, αν υπάρχουν.
8: Μ' αρέσει να το
7: δω. Θα το δω, σίγουρα υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν το ζωικό βασίλειο. Μάλιστα, χωρίζονται και αυτά σε μονοζυγωτικά και διζυγωτικά. Αυτά που είναι, που είναι στον ίδιο σάκο και άλλα που είναι καθένα στο σάκο του.
8: Λοιπόν,
7: καθένα σπίτι του που λέμε.
8: Ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε τα χέρια με τον Αντένα και του είπαν: μπράβο, είσαι ο καλύτερος. Πάει για του χρόνου για σεζόν με διπλή εκπομπή, παρακαλώ. Θα ξεκινάει 10 το πρωί και θα κρατάει η εκπομπή του λιγότερο μέχρι τις 12.30 και θα έχει και μετά μεσονύχτιο talk show. Γιώργος Κερνά, Γιώργος Σπινή.
7: Κάνει ένα talk show και δεν είχε πάει και πολύ καλά πριν κάτι χρόνια.
8: Νομίζω ότι είχε πλακωθεί, ότι είχε γίνει κάτι.
7: Μπράβο,
8: που μιλούσε λίγο περίεργα, ναι, ναι, ναι, ναι. Και άντια και φιλιά στο σπίτι.
7: Λουκουμάδες,
8: λουκουμάδες.
7: Μπορώ να κάνω λουκουμά τώρα, όχι έναν.
8: Τι?
7: Μια μερίδα.
8: Το τρώγεις και κατευθείαν.
7: Εύκολα, με σοκολάτα.
8: Έλα, έλα.
7: Όλο πράγμα σοκολάτα.
8: Καλά,
7: με μέλι.
8: Πήγα σε κάτι γενέθλια και είχε φτιάξει πάρα πολλά γλυκά ο Στέλιος Παρλιάρος. Λέω, φτιάξε μου κουτί για το σπίτι.
7: Τι, πες κανένα γλυκό.
8: Από τρουφάκια μέχρι τούρτα που είχε ανανά και περίεργα φρούτα.
7: Ναι, αυτά δεν μ' αρέσουν, Παναγία μου. Τα εξωτικά φρούτα στα γλυκά.
8: Δεν σ' αρέσει.
7: Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
8: Έλα μωρέ και εσύ τώρα. Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
7: Τι μου λέει το φρούτο στο γλυκό μου. Το γλυκό μου πρέπει να έχει κρέμα, σοκολάτα, τέτοια πράγματα.
8: Γιατί συγγνώμη δεν έχεις φάει κρέας με μαρμελάδα.
7: Άλλο αυτό.
8: Για τι
7: το
8: άλλο.
7: Γλυκό μου λέω.
8: Το γλυκό σου με γλυκό σου και το φαγητό
7: δεν,
8: σου.
7: Δεν μ' αρέσει το φρούτο τώρα. Ας πούμε αν έχει μου φέρουν μια τούρτα που έχει πάνω φράουλες, θα βγάλω τις φράουλες και έξω να τρώω.
8: Α, δεν πας καλά.
7: Δεν μπορώ, μπερδεύομαι. Νομίζω ότι, τρώω φρούτο, ότι τρώω φρούτο. Ότι μου έχουν κόψει φρούτα να βγει με η γιαγιά μου να φάω.
8: Παιδί μου, όλα μέσα στο ίδιο στομάχι όπως λέει και η μαμά μου μπαίνω.
7: Δεν μου χαλάει το γλυκό.
8: Να.
7: Το φρούτο μπροστά στο γλυκό είναι πιο ξινό. Όσο και
8: γι' αυτό
7: να
8: είναι ωραίο, σπάει.
7: Δεν θέλω να σπάει. Τι να σπάει, γλυκό θέλω να φάω, τι να σπάσει η γλυκύλα.
8: Γλυκό του κουταλιού τρως.
7: Ναι.
8: Αυτό δεν είναι γλυκό με.
7: Το ξέρω ότι είναι γλυκό του κουταλιού, δεν είναι σοκολάτα που μου έχουν μπλέξει μέσα από τη φράουλα.
8: Δεν το πιστεύω. Λικέρ πίνεις.
7: Σπάνια αλλά πίνω.
8: Με φρούτα πίνεις λικέρ φρούτων.
7: Πίνω.
8: Έχει α πούμε λικέρ ρόδι.
7: Δεν το έχω πιει λικέρ ρόδι.
8: Τι έχει πιει.
7: Δεν θυμάμαι τι έχω πει. Δεν θυμάμαι τι φρούτο είναι αυτό που έχω πει, αλλά πίνω λικεράκι.
8: Η μαμά σου έπινε λικέρ. Τότε ήταν η εποχή των λικέρ των μαμάτων μα.
7: Βερμούτ πίνανε.
8: Βερμούτ. Συγγνώμη τώρα, οι γυναίκες στα τσάγια. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά.
7: Τι να γίνει.
8: Οι γυναίκες στα τσάγια πίνανε και ένα λικέρ.
7: Δεν
8: πίνανε
7: λικέρ, όχι, δεν πίνανε. Στα δικά μας τσάγια.
8: Ναι.
7: Όχι. Αλλά πίνανε το βράδυ όταν, ερχόντουσαν να πίνουν ένα ποτάκι. Πίνανε βερμουτάκι. Το θυμάσαι το βερμούτ.
8: Αυτό το αραιώνανε με τίποτα.
7: Ήτανε... ήταν έτοιμο, βερμούτ.
8: Ναι.
7: Ναι. Και δεν είχα δοκιμάσει, δεν ήταν άσχημο.
8: Και καμπάρι δεν είχε εκείνη την εποχή.
7: Το βερμούτ, κάτσε να δω λιγάκι.
8: Πίνανε πάρα πολύ ουίσκι εκείνη την εποχή. Βερμούτ και τι άλλα, λικέρ. Και δεν θυμάμαι τι άλλα ποτά.
7: Λοιπόν, το σπιτικό βερμούτ είναι αρωματισμένο, ενισχυμένο κρασί. Για να φτιάξετε ένα κλασικό γλυκό βερμούτ σε μία μέρα, συνδυάζεται ξηρό, λευκό κρασί με ένα μείγμα από βότανα και μπαχαρικά κλπ. Όπως αψιθιά, φλούδες, σπιριδεδόλ και κανέλα. Τα βάζετε για να απελευθερωθούν τα αρώματα, τα αφήνετε να μουλιάσουν και συνέχεια τα δυναμώνετε με μπράντι ή σέρι. Το φτιάχνεις και μόνος σου, αλλά νομίζω
8: τώρα
7: ότι...
8: Τώρα σιγά μην φτιάξω βερμούτ μόνη μου.
7: Ναι, λέμε ρε παιδί μου, με μία ελιά.
8: Αχ, τι ωραία.
7: Με μία ελιά.
8: Και είναι σε ποτήρι τι, αυτά τα ανοιχτά ποτήρια.
7: Νομίζω ότι ήταν...
8: Ή Μαρτίνι είναι
7: αυτά. Νομίζω ότι ήταν σωλήνας.
8: Σωλήνα.
7: Ναι. Ήταν ψηλά, σαν αεροπότηρα ήταν. Αλλά λεπτά.
8: Και έβινε η μαμά σου, τι άρεσε.
7: Τα θυμάμαι εγώ σε πάρτι που κάνανε
8: η μαμά
7: σπίτι.
8: Σου.
7: Σε τι
8: αλκοόλ.
7: Ποτήρι. Χαμηλό ποτήρι, ποτήρι Μαρτίνι λέει εδώ. Με πάγο. Όχι, εμάς τα πίνανε σε ποτήρι σωλήνα.
8: Είχε ελιά.
7: Είχε ελιά. Από πάνω ήταν η ελιά σε αυτογλυφίδα και πιανότανε στο ποτήρι. Κατάλαβες.
8: Έλα.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Να σου πω, η μαμά σου έπινε.
7: Όχι, έπινε κοινωνικά, δεν έπινε.
8: Ο μπαμπάς σου?
7: Ούτε ο μπαμπάς μου. Μπύρα, μπορεί να έπινε ο μπαμπάς μου σπίτι καμιά μπύρα με το φαγητό. Αυτό. Ή να έπινε
8: το...
7: ρετσίνα κουρτάκι κάθε μέρα γιορτή.
8: Πάνα αυτό. Χτυπούσε στο κεφάλι, παιδιά.
7: Ναι,
8: είναι πολύ
7: εγώ
8: περίεργο.
7: Να δοκιμάσω, εγώ ήθελα να δοκιμάσω.
8: Παπα... Ουζάκι δεν έπινε.
7: Η μαμά μου έπινε ουζάκι, της άρεσε πάρα πολύ.
8: Με τις φίλες της.
7: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ.
8: Ε?
7: Αλλά το αραίωνε αυτό δεν ήταν ούζο, αυτό ήταν νερό με άντε και δύο σταγόνες σούζο. Το αρέω είναι πάρα πολύ. Και ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ, όχι μεγάλη πια.
8: Στο Σακίθυρα.
7: Ναι, γενικά. Και... ενώ μου αρέσει τόσο πολύ η μυρωδιά του, τρελαίνομαι. Και μου αρέσουν και οι καραμέλες σούζου πάρα πολύ. Δεν,
8: είναι πολύ βαρύ ποτό.
7: Δεν την παλεύω. Δεν μου αρέσει και γευστικά το ποτό.
8: Να.
7: Ενώ μου αρέσει το ούζο που θα το μυρίσει σε φαΐ, να το νιώσει σε φαΐ, να το νιώσει, να το φας καραμέλα, μου αρέσει. Και η μυρωδιά του είναι συγκλονιστική. Αλλά σε ούζο. Αλλά είναι όμως να τα ακούνε. Είναι όμως καλοκαίρι, παιδί μου.
8: Ναι, στο παλιό γυρνάει
7: καλά. Ναι.
8: Να σου πω.
7: Με το μεζεδάκι, είναι
8: έχετε
7: ωραία.
8: Έχετε ωραία ουζέρι στο Ακίθυρα.
7: Έχουμε, ναι. Έχουμε
8: εμείς στην Καρίο έχουμε πολύ ωραία μεζεδοπολία.
7: Ναι, μεζεδοπολίο. Είναι που ζάκια
8: που έχουν και τα χταποδάκια τα οποία αλλιάζονται.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Έχετε τέτοια.
7: Πολύ ωραία, ναι.
8: Αν δεν είναι αυτό ελληνικό καλοκαίρι, πες μου τι.
7: Α, αυτό είναι το καλύτερο.
8: Ε?
7: Προχθές άκουσα και τον πρώτο τζίκι. Άντε λέω, μπράβο. Δεν έχω καιρό να ακούσω την τζίκι φέτος. Δεν έχω ακούσει, δεν είχα ακούσει ακόμα. Την Κυριακή άκουσα που ήμουν στο σπίτι κάποιο.
8: Βαριούνται τα τσιτζίκια.
7: Μα έλαντε.
8: Στα βόρεια ήτανε.
7: Όχι, κάτω νότια.
8: Α. Λοιπόν, είδα παιδιά ένα μηχανάκι στον δρόμο που φορούσε μια ειδική στολή και ήταν ντυμένος γάτα.
7: Τι εννοείς?
8: Φορούσε ένα κράνος που είχε δύο αυτάκια.
7: Α, το έχω δει και εγώ αυτό.
8: Και δεν... φορούσε και ένα πράγμα μπροστά, ένα μαύρο πράγμα, το οποίο πρέπει να ήταν και αυτό κάτι περίεργο.
7: Όχι, εγώ έχω δει.
8: Κορίτσι, έχεις δει ή αγόρι?
7: Έχω δει και κορίτσια και αγόρια που είναι ντυμένα κανονικά με τα ρούχα τους.
8: Ναι.
7: Και έχει αυτάκια το κράνος.
8: Αχ, πολύ μου άρεσε, παιδιά. Ναι.
7: Τι να πω κι εγώ.
8: Τι. Για άντρα σου φαίνεται περίεργο?
7: Όχι, ούτε για τότε για γυναίκα μου. Εντάξει, βαριέμαι.
8: Ναι.
7: Και τι αν έχω δει και στο αυτοκίνητα ουρά. Το έχεις δει αυτό? Ουρά. Κουνάνε μια ουρά γούνινη στο αυτοκίνητα.
8: Α, οποία... δεν το έχω δει.
7: Βεβαίως.
8: Αχ, τι ωραίο.
7: Αυτό έχει πλάκα. Κουνάνε μια...
8: Σε το... μικρά αυτοκινητάκια
7: σε
8: φαντάζομαι.
7: Σε μικρά. Είναι μια ουρά γούνινη, θυμίζει γάτα.
8: Συγγνώμη, και πώς την πιάνουνε?
7: Τι εννοείς πώς την πιάνουνε?
8: Πώς την πιάνουν στο αυτοκίνητο την ουρά? Η ουρά λες είναι του αυτοκίνητου.
7: Παιδί μου, είναι μια ουρά που είναι αυτοκόλλητη.
8: Αυτοκόλλητη.
7: Ναι, την κολλάνε, την κολλάς πάνω. Και αυτή όπως κινείται το αυτοκίνητο πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Και είναι στην σου κουνάει την ουρά όταν μπροστινό αυτοκίνητο.
8: Πολύ ωραία, πολύ πλάκα. Μάλιστα.
7: Λοιπόν,
8: τώρα που λες έτσι, να σου πω ότι παρακολουθώ.
7: Έβαλε σκούπα το παλικάρι, δεν ξέρω το λέω.
8: Κάθε μέρα
7: το κάνει αυτό.
8: Κάθε μέρα ο ηχολήπτης μας βγάζει σκουπίδι, σκουπίζει, σφουγγαρίζει, κάνει τα πιάτα, ρίχνει εδώ πέρα.
7: Τυχερή ειρήνη, βρε, τυχερή ειρήνη.
8: Ναι,
7: τέτοιο αυτό. Αγώ έρχεται εδώ κατάσταση.
8: Ναι, ναι, πρόσεξε. Αυτό δεν ξέρω αν είναι τυχερό. Πιάνει το τυχερό, αλλά αρχίζει και γίνεται και άτυχο από την άλλη. Είναι του στυλ ειρηνούλα, σήκωσε τα πόδια σου, σφουγγαρίσω από κάτω κλπ. Την ώρα που βλέπει.
7: Είναι
8: αναγκαστικό,
7: δηλαδή. Είναι
8: ναι, είναι τώρα. Ναι, είναι μια συνήθεια.
7: Είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει.
8: Είσαι ένα λάθος τόσο μακρινό.
7: Και εγώ έχω ένα ψυχαναγκαστικό με την καθαριότητα. Πρόσεξε όμως τι.
8: Τι.
7: Εκεί που δεν θα βλέπει κανείς ότι μπορεί να είναι βρώμικα. Έχω τέτοια ζόρια έχω εγώ. Δηλαδή μπορεί το τζάμι να μην βλέπεις έξω.
8: Ναι.
7: Έτσι, αλλά λέω ένα παράδειγμα. Ο φούρνος που με το χρησιμοποιούμε.
8: Ναι.
7: Έτσι, πρέπει να λάμπει. Το τρελού.
8: Καλά,
7: δεν
8: μπορεί
7: είναι...
8: να είναι καθαρό.
7: Ναι, ναι, να είναι καθαρά να πράγματα. Ρε παιδί μου που δεν θα ασχοληθεί ποτέ κανένας να το τσεκάρει. Να το ξέρω εγώ. Δεν είμαι βλέπει το ότι βλέπει πεθερά. Είμαι του ότι δεν βλέπει πεθερά.
8: Δεν ξέρω, Παναγία, έχεις φούρνο δηλαδή, συγγνώμη, καθαρίζεις το φούρνο ακόμη και αν δεν έχεις.
7: Έτσι δεν καθαρίζω, το καθαρίζω τίποτα. Τώρα λάμπει.
8: Ναι, για πόσο καιρό λάμπει? Και πριν ξαναβάλεις να μαγειρέψεις θα τον ξανακαθαρίσεις?
7: Όχι, γιατί δεν πρόκειται να μαγειρέψεις το φούρνο. Αλλά άμα μαγειρέψω,
8: ναι.
7: Άμα ψήσουμε κάτι στο φούρνο.
8: Μετά, το θες καθαρό.
7: Μετά θα το γλύψω πάλι, σαν έχω ψήσει, σαν άψει ένα μήνα.
8: Εντάξει, ο φούρνος θέλει καθαριότητα.
7: Ναι, γενικά αυτά που δεν τα βλέπουμε πολύ. Μπορεί μια γωνία.
8: Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν μικρή ήμουν πάρα πολύ υποχόντρια.
7: Ναι.
8: Δηλαδή χειρότερη εδώ πέρα από τον Παναγιώτη. Αλλά επειδή έκανα πολλά περίεργα ταξίδια στην Ινδία, στα αυτά, άρχισε να βάζω νερό στο κρασάκι μου και λέω: κοίτα τι ωραία που ζουν και αυτοί με λίγο μπίχλα. Κοίτα τι ευτυχισμένοι που είναι. Κοίτα τον άλλον τον άπλητο πώς χαμογελάει. Τι φλανά έχουν οι δικοί μας οι παστρικοί.
7: Με βλέπω
8: σε
7: ανοίγει το μυαλό το ταξίδι. Καλύτερη.
8: Λοιπόν, και λέω: εντάξει, χρειάζεται καθαριότητα για να μην αρρωσταίνουμε κλπ. Αλλά από ένα σημείο και μετά.
7: Ήσα μέχρι να μην αρρωστήσουμε εκεί μέχρι να είναι εκεί.
8: Πολύ ωραία. Τι να σου πω, το ποντικάκι από την πολυκατοικία μας κάποιος το εξαφάνισε ευτυχώς.
7: Ναι, καλά έκανε.
8: Δεν μπορούσα. Σαν παιχνιδάκι ήταν τόσο.
7: Ναι, μωρέ.
8: Τι.
7: Το καημένο και αυτό, αλλά είναι και συχαμένο. Καημένο και
8: ωραία,
7: συχαμένο. Τι να κάνω,
8: ωραία,
7: να πάμε, αλλά δεν μπορώ να κάνω παρέα.
8: Δεν ήταν τα μεγάλα τα συχαμένα.
7: Ναι, αλλά μια ουρίτσα σαν καλώδιο.
8: ήταν μια λεπτή ουρίτσα. Κάτσε πια.
7: Να μας περιγράψει το πτώμα τώρα, εσύ.
8: Ναι, ήταν εξαπλωτός, λες και έβλεπε το τρίτο όνειρο. Ναι, και τα μυρμηγκάκια μόνο δίπλα του έδειχναν ότι κάτι δεν πάει καλά.
7: Μωρό ήταν αυτό, μάλλον.
8: Μωρό. Ήτανε μωρό. Ο γάτος έχει γίνει, έχει εξαφανιστεί ο γάτος μετά την επιτυχία αυτή. Μετά το τρίποδο που έστειλε στην πολυκατοικία, που έριξε στην πολυκατοικία, έχει εξαφανιστεί.
7: Α, με το ξαναπεί το γατάκι.
8: Όχι.
7: Κάπου θα είναι. Λοιπόν, αχ! Βγάλανε όλοι για τον πατέρα τους, γιατί είναι του πατέρα και δεν έμεινε έξω από το χώρο. Λείπει ο Μάσταρ Τσαρακοστή, Κίμπερλι Γκυλφόρ για τον μπαμπά της. Θα σε κρατώ σαν θησαυρό το χρόνο που, που περάσαμε μαζί.
8: Ναι, το είδα.
7: Ναι. Αχ, άσχημα τα νέα εκεί πέρα στην οικογένεια του Μπέκα, μωρέ μου.
8: Τι έγινε πάλι?
7: Είδες, όλα τα σόγια έχουν προβλήματα. Έχουν και μη καβατζίεδες.
8: Αυτή λοιπόν, έχουν πολύ καιρό, η αλήθεια είναι.
7: Πολύ παιδιά, ο γιος έχει ρίξει μαύρη πέτρα, τον έχει.
8: Αυτή είναι κοτρώνα, δεν είναι πέτρα. Πετραδάκι, πέτραδάκι.
7: Τον σέρνει νύφη.
8: Αυτή είναι κοτρώνα, δεν είναι πέτρα. Πετραδάκι.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβεις.

0: στο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όσο θα γυρίζει η γη,
8: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
9: Max FM 93,4. Τα λες.

0: Relax FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιρεών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100.
11: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
12: The experience continues.

Max FM 93.4. Max FM 93.4.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Όσο θα γυρίζει η γη,
5: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
6: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
7: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασε.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
13: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
14: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
15: Έχεις.
14: Θέλω μπρατσάκια.
15: Έχεις.
14: Θέλω και πετσέτα.
15: Έχεις.
14: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
15: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αλτίδη Νέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
4: The station with the best music.
5: I love the music.
6: Best music.

0: ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα. Και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
2: Είναι όμορφο πράγμα να πλησιάζεις έναν από τους πράγματι μεγάλους και της ποίησης και του στίχου. Γιατί στην περίπτωση του Γκάτσου δεν γνωρίζεις πού αρχίζει η ποίηση και πού κλείνει ο στίχος. Τα δύο περπατάνε χέρι-χέρι. Λες και είναι οι δυο σκούροι. Και το λιγότερο απ' όλα είναι να οδηπορήσεις στο έργο του Γκάτσου, στον ίδιο, μέσα από τα μάτια μιας νέας κοπέλας, η οποία τον έζησε, το βίωσε και κάποια στιγμή μας τον ζωγράφισε με την πένα της ψυχής της. Τα στοιχεία τα παίρνουμε από την Αγαθή τη Δημητρούκα, στο έργο της οποίας πουλάμε τη ζωή, χρεώνουμε το θάνατο, καθιστούμε αναγνωρίσιμο τον Λίαν σημαντικό Έλληνα ποιητή. Τον ποιητή του ενός και μοναδικού ποιητικού έργου, της Αμοργού.

Και η γνωριμία. Φθινόπωρο του 1974. Τον επισκέφθη. Βρήκα, λέει, τον αριθμό, βρήκα την τόλμη, το τηλεφώνησα. Λέγεται, ακούστηκε ευγενικά μια ιατρική φωνή. Τι να πω. Καλημέρα σας. Με λένε Αγαθή. Είμαι μαθήτρια γυμνασίου από ένα χωριό του Μεσολογγίου. Βρήκα το τηλέφωνο σας στον κατάλογο. Και τι θέλετε, να μιλήσω στον κύριο Νίκο Γκάτσο, τον ποιητή. Πείτε μου, σας ακούω, αν μπορούσατε να μου δώσετε τη διεύθυνση και την άδεια να σας στείλω ένα γράμμα. Έτσι έστειλα το πρώτο γράμμα από μια σειρά γραμμάτων προς τον κύριο Νικόλαο Γκάτσο, Σπετσόν 101, Αθήνα 811. Την τρίτη μέρα κατά τους γραφάς τηλεφώνησα για να πληροφορηθώ την τύχη της μικρομέγαλης γραφής μου. Και η απάντηση, βεβαίως, και το έλαβα το γράμμα σας, διάβασα τους στίχους σας, είναι στίχοι αρχάδι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αλλά με την πείρα μου που έχω, σας συμβουλεύω να συνεχίσετε να γράφετε. Είμαι σίγουρος πως κάποτε θα γράψετε πιο όρημα πράγματα. Πόσο να τονίσετε, 16 ή μάλλον 16,5. Τι μου λέτε, δεσποινής μου, υπάρχουν ακόμα τέτοιες ηλικίες? Υπήρχανε. Και τα επόμενα 20 χρόνια η αλληλογραφία μας τακτική, ως την ημέρα που έφυγα για την Αθήνα με το ζαρμπί μου, δηλαδή με το «έτσι θέλω μου».

0: Επιστροφή και πάλι στην συγγραφή της Αγιατής Δημητρούκα σχετικά με τον Νίκο Γκάτσο. Κύριε Αγαθή, 20 χρόνια μετά την πρώτη συνάντηση αποφασίζει να έρθει στο Κλινόν Άστι.
1: Πήρα λοιπόν τη γραφομηχανή μου και τα ρούχα μου, πήρα και το λεωφορείο και κατά τις 2.30 το μεσημέρι χτυπούσα το κουδούνι της μονοκατοικίας της οδού Πετσών 101 στην Κυψέλη. Ο Νίκος με περίμενε. «Άργησες», ήταν η πρώτη του κουβέντα. «Μα άργησες 20 χρόνια», μου είπε. «Πριν από 20 χρόνια δεν είχα ακόμη γεννηθεί», του είπα. «Μάλλον έπρεπε να ήμουν εγώ 20 χρόνια νεότερος». Άφησα τα πράγματά μου και φύγαμε αμέσως για το γνωστό στέκι του, το εστιατόριο Φλόκα, πλάι του Ζόναρ, στο κτίριο του Μετοχικού Ταμείου. Το σύνηθες τραπέζι του Γκάτσου δεν ήταν αυτό που είχαμε καθίσει με το Χατζηδάκι. Βρισκόταν βεβαίως στο επίπεδο του εστιατορίου, αλλά δεξιά όπως ανεβαίναμε τα σκαλιά, στην έξω σειρά, εκεί που άρχιζε η σκάλα για την κουζίνα και το υπόγειο, στο οποίο βρίσκονταν και οι τουαλέτες. Ο Νίκος κάθισε στη θέση που καθόταν πάντα, δηλαδή στην έξω πλευρά του τραπεζιού που ήταν εστημένο διαγώνια. Εμένα μου υπέδειξε να καθίσω αριστερά του, με την πλάτη στον τοίχο, ο οποίος στο κάτω μέρος ήταν γεμάτο βιτρίνες με πορσελάνες και κινέζικα βάζα, ενώ στο επάνω, όπως διαπίστωσα αργότερα, φιλοξενούσε κάθε τόσο την έκθεση ποτρέτων που φιλοτεχνούσε η ζωγράφος κυρία Φλόκα. Ήταν μια θέση που έλεγχε όλο το χώρο, κυρίως όμως την είσοδο. Σχεδόν ταυτόχρονα ήρθε ο Ξαρχάκος, ο οποίος κάθισε απέναντι στον Γκάτσο και έπειτα από λίγο ο Χατζηδάκης, ο οποίος κάθισε απέναντι σε μένα. Πώς ένιωσα? Αν την πρώτη φορά, το πρώτο εκείνο βράδυ, υπό τη σκέψη του Γκάτσου κοίταζα γύρω σαν αγρίμη, τώρα παρατηρούσα τους άλλους σαν πίθηκος. Προσπαθούσα να τους μιμηθώ για να μην εκτεθώ ως ανίδεη και ανόητη χωριατοπούλα. Γι' αυτό λοιπόν αρνήθηκα ευγενικά να παραγγείλω πρώτη και αφού άκουσα τις παραγγελίες των άλλων επέλεξα να ζητήσω το ίδιο φαγητό με τον κύριο Ξερχάκο που είχα καταλάβει πως ήταν κάτι το πιο απλό, δηλαδή μια φέτα σφυρίδας χάρας γαρνιρισμένη με βραστές πατάτες και κολοκυθάκια. Και όταν τα φαγητά ήρθαν στο τραπέζι, περίμενα πάλι να αρχίσει πρώτος ο κύριος Ξερχάκος ώστε να τον μιμηθώ στο πώς έπιανε το μαχαίρι και το πιρούνι για να καθαρίσει εκείνο το πανάνο στο ψάρι. Ήταν και αυτός οπωσδήποτε ένας τρόπος αυτοδιδασκαλίας. Μιλούσα μόνον όταν με ρωτούσαν και προσπαθούσα να μην προδώσω τη ρημελιώτικη καταγωγή μου. Άκουγα. Άκουγα με προσοχή για πράγματα μαγικά και για θέματα που δεν τα πολύ καταλάβαινα, με αποτέλεσμα να γυρνάω στο σπίτι με πονοκεφάλους.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
3: Στέκια της Αθήνας του τότε και με τον ιδιαίτερο τρόπο της η αγαπητή Αγαθή μας μιλάει για τον Νίκο Γκάτσο.
4: Γνώριζα κάθε μέρα και μια θηριώδη προσωπικότητα των γραμμάτων ή των τεχνών. Την πρώτη Τρίτη γνώρισα τον Ελίτη. Όχι χάρη νομιοκαταληξίας, αλλά γιατί απλώς τις Τρίτες ο Ελίτη συνήθιζε να συντρώγει με τον Γκάτσο στου Φλόκα, οπότε και του παραχωρούσα τη θέση μου αφού αυτή προτιμούσε. Εννοείται πως μιλούσαν για ποίηση, για ποιητές, για παλιές συνήθειες, κορίτσια και ρουλέτες, αλλά και για το λουμπάγκο που καραδοκούσε να τους καθυλώσει. Όποτε όμως μιλούσαν για γλωσσικά ζητήματα, κατέληγαν στις γλωσσοπλάστριες μανάδες τους. Έτσι, έμαθα ότι η μάνα του Ελίτη αποκαλούσε Τσολόχα τη γυναίκα που ντυνόταν άκομψα, ενώ η μάνα του Γκάτσου, αν έβλεπε κανέναν φιλάρισκο, έλεγε ότι αυτός είχε πάθει ανθραπαρέσκεια. Με άλλα λόγια, οι συναντήσεις τους είχαν μια κοσμιότητα πάντα. Τα πράγματα ξέφευγαν όταν παρέμεναν στο τραπέζι νεότεροι. Ξαρχάκος, Μούτσης, Κελαϊδόνης, Εμιρζάς, Λεφεντάριος, οι οποίοι με τον Γκάτσιο να πρωτοστατεί στις αθυροστομίες ως άλλος Καραϊσκάκης, διαγωνίζονταν σε ιστορίες και ανέκδοτα με σκοπό να προκαλέσουν την αντίδραση του Χατζηδάκη. «Είστε χυδαίοι», τους έλεγε εκείνος, έτσι για να τελειώνουν χωρίς να το εννοεί. Με μένα κρατούσαν τα προσχήματα. Με έστελναν κάτω στο επίπεδο του ισογείου που ήταν το ζαχαροπλαστείο και όπου σέρβιραν γλυκά, ροφήματα, καφέδες και σνακ, να χαζεύω τις βιτρίνες με τα γλυκά, γυρνούσα μόλις ξεθύμεναν από τα γέλια τους. Στο ζαχαροπλαστείο όμως ήταν και το τηλέφωνο και όταν τον ζητούσαν, ο Νίκος έστελνε μένα. Μια φορά τηλεφώνησε ο Ζήσιμος Λορετζάτος, ρωτώντας αν μπορούσε να περάσει. «Να έρθετε κύριε Ζήσιμε, σας περιμένουμε», του απάντησα αυθόρμητα. Έπειτα από χρόνια, ο ασκητικά μοναχικός κύριος Ζήσιμος μας είπε και στους δύο πόσο ευχάριστα τον είχε ξαφνιάσει αυτό το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο που είχα χρησιμοποιήσει τότε. Αλήθεια, από τι το είχα κάνει? Από χωριατιά? Από κεκτημένη ταχύτητα που επίσης δηλώνει χωριατιά? Ή από τον ενθουσιασμό μου που με έκανε να ύπταμαι στα νέφη και να ξεχνώ τα γήινα μέτρα και σταθμά? Πάντως εξακολουθούσα να μιμούμε και αυτή τη φορά μιμήθηκα τον Χάλαρη.

Αριστόδουλος Χάλαρης, ένα σημαντικό συνθέτης με μεγάλη γνώση της μουσικής και πολύ περισσότερη αναζήτηση. Μαζί του ο Κάτσος ετοίμαζε πυρετοδός τους δροσουλίτες. Ο Χρύσανθος το Βυζαντινό Αιδόνι είχε κατεβεί από τη Θεσσαλονίκη. Ο Σταθόπουλος πήγαινε ερχόταν με τα προσχέδια του εξοφύλου και ο Χάλαρης είχε έρθει να συζητήσει με τον Κάτσο τις τελευταίες λεπτομέρειες, ας πούμε τη σειρά των τραγουδιών, ντυμένος στα χακί, για έναν απλούστατο λόγο. Ήταν φαντάρος. Όμως εκείνη τη μέρα φορούσα και εγώ το χακί συνολάκι μου. Και όπως καθόμαστε οι τρεις μας, οι δύο συζητούσαν και εγώ άκουγα. Είδα να μπαίνει με την ακολουθία του ο τότε υπουργός άμυνας Ευάγγελος Αβέροφ. «Τι κάνετε κύριε Κάτσο, πώς πάει η πίση?» είπε πλησιάζοντας και δίνοντας το χέρι. «Πώς είστε υπουργέ μου?» ανταπόδωσε ο Νίκος και σηκώθηκε για να ολοκληρώσει τη χειραψία χωρίς να επεκταθεί στην ποιήση. Αστραπία σηκώθηκε και ο Γάλαρης και πήγε στάση προσοχής. Αυτόματα σηκώθηκα κι εγώ σε στάση κλαρίνου. Όταν καθάρισε το τοπίο με ρώτησε ο Κάτσος εν ευθυμία: «Καλά ο Χάλαρης, εσύ γιατί σηκώθηκες?» Είδα τον Χριστόδουλο. «Αλλά ο Χριστόδουλος δεν έπρεπε να σηκωθεί, είναι φαντάρος. Εσύ?» Είναι η αλήθεια ότι ένιωσα τόση ντροπή, σαν να είχαμε ταραχτεί από αναρχοαυτόνομη σε κουτικό σταγονίδιο. Έκτοτε σταμάτησα τις μιμήσεις και όταν την επομένη με πήρε ο Κάτσος και πήγαμε στα θρηλυκά στούντιο της Κολούμπια για να παρακολουθήσουμε την ηχογράφηση των δροσουλητών με τον Χρύσανθο και τη Γαλάνη.

άλλο πρόσωπο που γνώρισα το πρώτο αυτό καλοκαίρι, που γνώρισα από κοντά εννοώ, γιατί από τηλεφώνου είχαμε μιλήσει πολλές φορές, αφού συνήθιζε να τηλεφωνεί στον Νίκο κάθε βράδυ, από όπου και αν βρισκόταν. Ήταν η Νανά Μούσχουρη. Και το διαφορετικό που συνέβαινε χάρη σε εκείνη, συνεπαγότανε βραδινές εξόδους στην πλάκα για φαγητό, αλλά και νυχτερινές στις μπουάτ ή σε κάποιο κέντρο της παραλίας, από περιέργεια τόσο για τους τραγουδιστές που κυριαρχούσαν όσο και για τους νεοεμφανιζόμενους. Μαζί είχαμε δει το Μητσιά, τη Μοσχολιού, τη Γαλάνη, τον Κόκοτα, νομίζω ο οποίος τηλεφωνούσε για τον Νίκο και ζητούσε το Θεό. «Ποιον θέλετε?» το ρώτησα έκπληκτη ένα βράδυ. «Τον Θεό», μου απάντησε. «Ο Θεός ο Γκάτσος δεν είναι εκεί?» «Εδώ είναι», του απάντησα, μπαίνοντας στο νόημα. «Εσείς ποιος είστε?» «Ο Σταμάτης, ο μικρός. Δώσε μου το Θεό, σε παρακαλώ. Αμέσως να σας τον δώσω». Άλλη νυχτερινή έξοδος ήταν στο θέατρο για να δούμε το Σωτήρι Μουστάκα. Πήγαμε με τη γυναίκα του Σωτήρη, τη Μαρία Μπονέλου, η οποία τότε δεν συνήθιζε να παίζει και τα καλοκαίρια. Τον Σωτήρη και τη Μαρία τους είχα ήδη γνωρίσει στο σπίτι του Νίκο, που τους αγαπούσε, όπως και εκείνη αυτόν, σαν να ήταν μια οικογένεια. Για το πώς τους είχε γνωρίσει, ο Νίκος μου διηγόταν την εξής ιστορία. Μου τηλεφώνησε μια μέρα μια κοπέλα και με παρακάλεσε να της δώσω ένα αντίγραφο από τα μονόπρακτα «Μίλα μου σαν τη βροχή» και «Ο Μπεριμπλίν και η Μπελίσα», για να τα παρουσιάσει σε εξετάσεις της. Μου άρεσε πολύ η φωνή της. Μου φάνηκε γλυκιά και ευγενική. Έμενε κοντά και έτσι της είπα να έρθει να τα πάρει. Στην κουβέντα πάνω έμαθα πως ήταν τρεις αδερφές, πως η μάνα τους δούλευε ως καπελού και πως ο πατέρας τους είχε φύγει στην Αυστραλία μήπως βρει μια καλύτερη τύχη. Χρόνια είχα να τον δουν. Καλό κορίτσι Μαρία. Τη συμπαθούσε και η αδερφή μου και έγιναν φίλες. Και όταν αρρώστησε η μάνα μου τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής της, η Μαρία ερχόταν κάθε μέρα και της έπαιζε θέατρο και της έκανε αστεία και εκείνη χαιρόταν. Και όταν αρρώστησε και η κακομοίρα η αδερφή μου, πάλι η Μαρία με βοήθησε. Και μετά που έκανε ένα μήνα να βγω από το σπίτι, η Μαρία με νοιαζόταν. Η Μαρία με το Σωτήρι. Με παρακάλεσε λοιπόν τότε να πάω στις εξετάσεις της και πήγα. «Πώς σου φάνηκα?» με ρώτησε στο τέλος. «Καλή ήσουν», να της είπα. «Αλλά αυτός ο Μουστάκας ποιος είναι?» «Κύπριος συμμαθητής μου στη σχολή», μου απάντησε. Και εγώ συνέχισα. «Αυτός έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, να μου το θυμηθείς». «Δεν νομίζω να μου το συγχώρησε αυτό ποτέ η Μαρία. Να με καλέσει να δω εκείνη και εγώ να της μιλάω για άλλον. Αλλά ο Σωτήρης είναι καλό παιδί και την αγαπάει. Και καλά έκανε που τον παντρεύτηκε. Και έχουν τώρα και ένα κοριτσάκι». Φυσικά το κοριτσάκι ήταν μωρό και το πρωτοείδαμε στο σπίτι που νοικιάζανε τότε κάπου στη Φιλοθέη.

Αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο. Και το αφιέρωμα αυτό το διπορώ μαζί με την συνεργάτηδά μου, την Σταυριανή Λανέ. Ακολουθώ.

0: Πάντας βήμα-βήμα ένα υπέροχο δείγμα που έγραψε η αγαθή Δημητρούκα, η άμεση συνεργάτης του, και που μέσα από τις σελίδες αυτού του διηγήματος ζούμε τη ζωή μαζί με το μεγάλο ποιητή. Αθήνα, Σύνταγμα, του Φλόκα, Μαγεμένος Αυλός, νέα παιδιά συνθέτες που τον περιτριγυρίζουν σαν μελίση για να απολαύσουν το αρώμα του. Ξαρχάχος, Λεοντής, Μούτσης και βέβαια η μόνιμη συντροφιά του, ο αγαπημένος του Μάνος Χατζηδάκης.
1: Μα δεν σταμάτησαν τα μεσημέρια του Φλόγκα. Και βασικό συνδετημόνας ήταν πάντο Χατζηδάκης. Ένα μεσημέρι προηγηθήκε ο Πατσιβάς. Είχε πεταχτεί για λίγο από την εταιρεία του τη Λύρα, που βρισκόταν στην οδό Κριεζότου για να λύσει ένα πολύ φλέγον ζήτημα. «Γεια σου Νίκο, καλώς τον Αλέκο, κάτσε, τι θα πάρεις?» «Τίποτα, ήρθα να σου μιλήσω». «Συμβαίνει κάτι?» «Εσύ θα μου πεις». «Τι συμβαίνει με σένα και το Χατζηδάκη?» «Τι εννοείς?» «Λέει πως αρνείσαι να γράψεις στίχους για τα παράλογα». «Δεν το συμφωνήσαμε?» «Συμφωνήσαμε να γράψω στίχους. Αλλά αυτός δεν θέλει στίχους, θέλει προφητείες». «Προφητείες?» «Ναι, προφητείες. Και για να γράψει κανείς προφητείες πρέπει να είναι προφήτης. Εγώ δεν είμαι». «Σωστά. Πώς να γράψεις προφητείες?» «Για να γράψεις προφητείες πρέπει να είσαι προφήτης». «Και εσύ είσαι προφήτης?» «Δεν είσαι. Είσαι ποιητής». «Αυτό λέω κι εγώ. Ποιητής, προφήτης, το ίδιο είναι. Γράψτε καμιά δεκαριά προφητείες εκεί πέρα να τελειώνουμε». Ο Πατσιφάς, κατά τον Κάτσο, ήταν ικανός να δίνει το έναυσμα για μια ιδέα, ενώ ο Λαμπρόπουλος της Κολούμπια είχε την ικανότητα να την πραγματοποιεί. Έτσι στήθηκε το ελληνικό τραγούδι, ποιητικό αλλά και καθημερινό. Για λίγους, αλλά και για πολλούς, με τα όρια άτομους διακριτά. Μια διακριτότητα που είχε ως συνέπεια όχι την υπεροψία ή τον θόνο, μα τον αλληλοσεβασμό. Και άκουγε στον Κάτσο, που δεν είχε τίποτα να ζηλέψει, να αναγνωρίζει ευρηματικότητα στον Πυθαγόρα. «Μ' αγαπάει, μ' αγαπάει το κορίτσι Θάνο μου, και η καρδούλα του χτυπάει όταν γέρνει πάνω μου». Δυνατή εικόνα στον Παπαδόπουλο, σαν αμάξι Γέρικο στην ανηφοριά. Ποίηση στον Ελευθερίου. Αυτά τα δέντρα στη βροχή ήταν ανθρώποι μοναχοί. Επανέρχομαι στο καλοκαίρι του 75 για το κλείσιμό του. Αφού τα πράγματα πλέον κυλούσαν όπως ήθελε ο Νίκος, ο οποίος είχε αναλάβει αυτοβούλο στην ευθύνη μου, έπρεπε να γυρίσω στα μέρη μου και να τελειώσω το εξατάξιο γυμνάσιο στο Μεσολόγγι. Για να έχω την άνεση να νοικιάσω μια γκαρσονιέρα, ένα παράσπιτο ήταν, και για να μπορώ να πηγαίνω έρχομαι στην Αθήνα, μου άνοιξε ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου στην Εθνική με το ποσό ξανά των 15.000 δραχμών. «Τι να γράψω στο βιβλιάριο, κύριε?» ρώτησε ο υπάλληλος, κοιτάζοντας εξεταστικά μεν, αλλά χωρίς καμία κίνηση, καθισμένος στην καρέκλα του άνευρα, σαν απλωμένο ρούχο, στην περίπτωσή του σαν κακοραμένο κουστούμι. «Ό,τι γράφει η ταυτότητά της». «Τι δικαιολογία, κύριε? Είναι ανήλικη, πώς θα κάνει αναλήψεις?» «Τι δικαιολογία? Από πού έχει τα λεφτά?» «Α, είμαι συγγραφέας. Το κορίτσι με βοήθησε σε μια δουλειά και εγώ της δίνω για τον κόπο της 15.000. Δηλαδή, να γράψω εξιδίων καμάτων?» «Γράψτε ό,τι νομίζετε». Αν ήταν να έγραφε ό,τι νόμιζε, δεν θα υπήρχε άλλη Ελλάδα παρά μόνο η Πελοπόννησος. Και καθώς τον έκοψε για Πελοποννήσιο το τραπεζιτικό επίτης, ώσπου να φτάσουμε από τα χαυτία του Φλόγκα, μου ανέλησε διεξοδικά τη φρικτή κατ' εκείνον νοοτροπία των συμπατριωτών του. «Δεν ξέρεις τίποτα», μου έλεγε, βλέποντάς με να απορώ. «Σου χρειάζονται 6 μήνες μετεκπαίδευση στην Πελοπόννησο».

Από το Μεσολόγγι έφευγε για την Αθήνα κάθε Σαββάτο με το απογευματινό δρομολόγιο. Γιατί το πρωί είχαμε σχολείο και γυρνούσα κάθε Κυριακή με το νυχτερινό. Δεν είχα αποσκευές για να καθυστερώ. Ένα μικρό σάκο με τα ρούχα μου, όπου ανάμεσά τους έκρυβα δύο μπαστούνια εκλεκτό αυγοτάραχο Μεσολογγίου. Ένα για τον Κάτσο και ένα για τον Χαλτιδάκη. Εκτάκτως, αν η Μούσχουρη τύχαινε να βρίσκεται στην Αθήνα, ο Νίκος μου ζητούσε να φέρω και για εκείνη 3-4 μπαστούνια για να τα πάρει μαζί της στη Γενέβη, ως ένα μικρό αντίδωρο στα όσα έφερνε από εκεί και στους δυο μας πια. Χειροποίητα χαρτιά, πένες, παπούτσια, καπέλα, τσιγάρα καρτιέ σε εκείνον, αρώματα, μαντήλια, σοκολάτες. Ανάλογα δώρα μας έφερνε και ο Χατζηδάκης από τα ταξίδια του στο Παρίσι. Πορτοφόλια, γραβάτες, μαντιλάκια, ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, αναπτήρες και με το λανσέρισμά του στην αγορά τσιγάρα Ντάβιντοφ. Στον Νίκο και σε μένα αρώματα, πένες και φουλάρια. Το αυγοτάραχο πάντως το αγόραζα από το παντοπολείο του Σακά, παρακολουθώντας κάθε φορά την ίδια ιεροτελεστία. Έτσι λοιπόν, αν ο καιρός ήταν καλός, έφτανα στο πρακτορείο του Κηφισού στις 8 το βράδυ του Σαββάτου και αμέσως έπαιρνα ταξί για την Κυψέλη, όπου έβρισκα τον Νίκο με τα χαρτιά του απλωμένα και το κασετόφωνο του οπωσδήποτε με κοντέρ, για να μπορεί να γυρνάει την κασέτα στο σωστό σημείο, να προσπαθεί να ταιριάξει τους στίχους του σε μια μελωδία του Χατζηδάκη. Εσύ που είσαι νέα και έχεις το μυαλό σου φρέσκο, τι από τα δύο προτιμάς? Ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός Κεφαλονίτη, ή ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός Μεσολογγίτη? Ενός Μεσολογγίτη, του απάντησα με απόλυτη σιγουριά. Για άκουσε και τη μελωδία, να δεις πως πάει. Ακούω όλο το τραγούδι και άρχισε παράλληλα να μου το σιγοτραγουδάει.

0: τελικά έχεις καταλήξει ενός κεφαλονίτη ή...
1: Ενός μεσολογγίτη, επανέλαβα με μεγαλύτερη σιγουριά. Γιατί, με ρώτησε κατά τον πελοποννησιακό του τρόπο, αλλά χαμογελώντας. Γιατί με το να είναι παιδί κεφαλονίτη μπορούμε να φανταστούμε ότι το φωνικό το έκανε από την κεφαλονίτη κυτρέλα του. Αν όμως είναι παιδί μεσολογγίτη, μας αφήνει να υποθέσουμε ότι η πράξη του είχε έναν κάποιο ηρωισμό που ταιριάζει καλύτερα με τους υπόλοιπους στίχους και με το μυστήριο που κρύβουν τα χέρια τα κρυβά. Έτσι λες, με ξαναρώτησε στο ίδιο ύφος. Έτσι νομίζω. Δεν έχει καμία σχέση με τον Τζόνι τον Μπογιά που πήγε στα Αργοστόλη και στην Κεφαλονιά. Εντάξει λοιπόν, θα σου κάνω τη χάρη. Θα τον βάλω τελικά, παιδί μιας πατρινιάς και ενός μεσολογγίτη. Και τότε κατάλαβα ότι καμία χάρη δεν μου έκανε. Έτσι το είχε βάλει από την αρχή και τόση ώρα διασκέδαζε μαζί μου. Για μένα πάντως αυτό ήταν το πρώτο μάθημα στιχουργικής. Μεσολάβησαν κι άλλα. Όμως το δεύτερο σχετικά με το Γιάννη το Φωνιά ήταν μια άλλη μέρα που ήρθε η Μαρία Εμπονέλου στο σπίτι. Ο Νίκος μας έβαλε να ακούσουμε το τραγούδι από μια πρόχειρη κασέτα που του είχε δώσει ο Χατζηδάκης και αφού θαυμάσαμε την απέριτη ερμηνεία του Μητσιά, η Μαρία τον ρώτησε. «Ποιος ήταν αυτός ο Γιάννης ο Φωνιάς? Τι φωνικό είχε κάνει?» «Πού να ξέρω», απάντησε ο Νίκος πολύ φυσικά. «Πώς δεν ξέρεις, αφού εσύ το έγραψες?» «Εγώ απλώς φαντάστηκα μια ιστορία. Καθένας είναι ελεύθερος να το ερμηνεύσει όπως θέλει». «Τι φαντάστηκες δηλαδή, δεν είναι αληθινή?» «Όχι βέβαια». «Δεν σε πιστεύω, ψέματα μας λες». Τα Σάββατα που ο καιρός δεν ήταν καλός, έφτανα στον Κηφισό μετά τις 9 και τότε ο Νίκος με περίμενε με τον κύριο Σπύρο. Μια φορά με περίμενε και με τον Γιώργο τον Πετσίλα, ο οποίος είχε επιστρέψει στην Ελλάδα μετά το χωρισμό του από την Άννα Μούσχορη ως διευθυντής της EMI. Και με τον Νίκο, εκτός από παρέα, έκαναν κάποιες απόπειρες να γράψουν καινούρια τραγούδια. Το τραγούδι που έγραψαν τότε είχε τον τίτλο «Περασμένα ξεχασμένα». Με αυτό ο Γιώργος πήγε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης χωρίς καμία τύχη, ίσως επειδή ο Νίκος είχε υπογράψει τους στίχους του με το δικό μου όνομα. Μετά από μερικές εβδομάδες σταμάτησε να με περιμένει στο βρώμικο και παγερό πρακτορείο, γιατί είχα μάθει πια τη διαδρομή για την Κυψέλη, κυρίως όμως γιατί εκείνος δεν άντεχε να βλέπει την ίδια μιζέρια, την ίδια χωριατιά ανθρώπων που εξακολουθούσαν να καταφτάνουν από την επαρχία με καλάθια και σακούλες, φωνάζοντας μεταξύ τους και φτύνοντας παντού, όπως θυμόταν να γίνεται από ιδρύσεις σταθμών λεωφορείων και τρένων. Και έλεγε τότε, όσα χρόνια και να περάσουν, η νοοτροπία του Έλληνα δεν αλλάζει. Thank you.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και όμως αυτή η αναμονή στο πρακτορείο, σε αυτό το πρακτορείο του Κηφισού, το παγωμένο, οι ατέλειωτες ώρες αναμονής, το παράξενο πλήθος, η υγρασία, κάποια μέρα έγινε στίχος και έγινε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι. Είναι το μοναδικό τραγούδι που το τραγουδάει ο ίδιος ο Σταύρος ο Ξαρχάκος. Είναι το πρακτορείο στο Ρεμπέτικο. Το πρακτορείο λοιπόν, θολό και κρύο. Κάποιοι μιλάνε για παράξενες βροχές και το ταξίδι σαν άγριο φίδι γεμίζει φόβο τις αδύνατες ψυχές. Ας πάμε όμως την άνοιξη. Ήδη λίγες μέρες νωρίτερα έχω χάσει τον πατέρα μου. Ήταν Απρίλης. Άνοιξη. Εγώ την άνοιξη πάντα τη φοβόμουν. Τώρα απλά δεν την αντέχω. Το Πάσχα πλησίαζε. Δεν θα το γιορτάζαμε. Κρατούσαμε Πέμπτος, παρόλο που ο πατέρας μας είχε πει να χαιρόμαστε και να φοράμε κόκκινα, ακόμα κι αν θα πέθαινε. Γι' αυτό λοιπόν με τις πασχαλινές διακοπές ανέβηκα στην Αθήνα, όπου κυκλοφορούσε ήδη η συνεργασία του με τον Μάνο τον Χατζηδάκη, όπου φιλοξενούσε το τραγούδι «Η Αθανασία». Τυχαίο? Σε ζωή δεν υπάρχουν τυχαία. Παράλληλα, ο Νίκος είχε προχωρήσει αρκετά με τα παράλογα και αντίθετα με τη συνήθειά του έδινε πρώτα αυτός τους στίχους στο Χατζηδάκη για να ακολουθήσει η μελοποίηση, πάντα με τον φόβο ότι αυτή δεν θα ολοκληρωνόταν ποτέ. Βλέπετε, φοβόταν την εκρηκτική προσωπικότητα του Χατζηδάκη, ο οποίος άφηνε τη μία ιδέα για να καταπιαστεί με μια άλλη, που την άφηνε και αυτή στη μέση, απλά γιατί μια καινούργια τον ενθουσίαζε, ενώ ακριβώς τότε ήταν παθιασμένος με το τρίτο πρόγραμμα.

ετοίμαζαν συνειδητά ένα πολύ πρωτότυπο έργο που μπορούσε να μην έχει καμία αναπήχηση στον κόσμο. Έπρεπε λοιπόν να συζητάνε όλες τις λεπτομέρειές του και γι' αυτό συνέχιζαν να συναντιούνται τα μεσημέρια του Φλόκα, έστω και αν κατέφταναν από διαφορετική διαδρομή. Η διαδρομή που επαναλάμβανε ο Γκάτσος και εγώ μαζί του ήταν ακριβώς αυτή. Από τις Πετσών περπατώντας φτάναμε στις Κυψέλης μέσω της Κύρου. Πέταμε ταξί και κατηφορίζοντας την Κυψέλης συνεχίζαμε Κοδρικτόνος, Πατησίων, Αιώλου, Σταδίου, Αμερικής, κατεβαίναμε στη γωνία με την Πανεπιστημίου, αγοράζαμε από το περίπτερο ελληνικές και ξένες εφημερίδες και περιοδικά και προχωρούσαμε για του Φλόκα. Το πρώτο πληθυντικό είναι και εδώ κατά το κύριε Ζήσιμε σας περιμένουμε, αφού εγώ απλώς ακολουθούσα μαγεμένη. Για την επιστροφή στο σπίτι παίρναμε ταξί απέναντι από του Φλόκα, δηλαδή έξω από το Ηλίου Μέλαθρον, τότε ήταν Άριο Πάγο, και συνεχίζαμε Ομόνια, 3η Σεπτεμβρίου, Μάρνη, Πατησίων, Τρίας, Πετσών. Τι αιμονή και αυτή που είχε ο Γκάτσος με τις διαδρομές. Διαμαρτύρονταν οι ταξιτζίδες. «Σε παρακαλώ, θα σου δώσω κάτι παραπάνω», τους έλεγε. Κάτι παραπάνω που έτσι κι αλλιώς θα έδινε. Γιατί είχε ως αρχή του, στους ανθρώπους που μας εξυπηρετούν, πάντα δίνουμε κάτι παραπάνω. Άλλο αν αυτό το κάτι το μετέφραζε σε ένα γενναίο φιλοδόρημα. Μόνο 2 χρόνια μετά και ποτέ άλλοτε έτυχε να πέσουμε πάνω σε ταξιτζί πρόθυμο να ακολουθήσει τη διαδρομή που σημειωτέων ο Νίκος την υπαγόρευε σταδιακά. Πάμε Ομόνια, 3η Σεπτεμβρίου κύριε, και μετά θα σας πω. «Όπου θέλετε κύριε», λέει ο ταξιτζής. Κοιταχτήκαμε και οι δύο στο πίσω κάθισμα, κατάπληκτοι. «Κυψέλη πάμε», διευκρίνησε από συνήθεια. «Είπαμε όπου θέλετε». Ξανακοιταχτήκαμε. Είχαμε φτάσει στο οφθαλμιατρίο. «Μου επιτρέπετε να ανάψω ένα τσιγάρο?», το ρώτησε ο Νίκος. «Ανάψτε όσα θέλετε. Κι εγώ καπνίζω», είπε ο ταξιτζής. «Ρώτησα επειδή έχετε το σήμα απαγορεύεται το κάπνισμα». «Ο συνάδελφος το έβαλε». Το ταξί ήταν ένα παλιό Ford Taunus. Μάλλον παρά ένα επίσης παλιό Opel, από εκείνα τα πετρελοκίνητα που τα είχαν μετατρέψει να λειτουργούν με υγραέριο, εξού και το αυτοκόλλητο. Απαγορεύεται το κάπνισμα στο ταμπλό πάνω από τον ντουλαπάκι. Ο ταξιτζής ήταν περίπου 50, ηλιοκαμένος και ξερακιανός, με μαύρα γυαλιά ηλίου, με το χαρακτηριστικό ψάθινο κασκέτο και με το τσιγάρο στο αριστερό χέρι που κρεμόταν έξω από το παράθυρο, με αποτέλεσμα να οδηγεί μόνο με το δεξί, εκτός και αν χρειαζόταν να αλλάξει ταχύτητες.

0: Επιστρέφηκε πάλι στο χαριτωμένο συμβάν με έναν απλό ταξιτζή.
1: Σας παρακαλώ κύριε, να συνεχίσουμε Μάρνη, Πατησίων αριστερά και θα σας πω. Να συνεχίσουμε κύριε, είπε ο ταξιτζής. Εμείς πίσω κοιταζόμασταν πονηρά, δηλαδή αμήλυτοι και χαμογελαστοί, περιμένοντας να δούμε τη συνέχεια. Μετά την Κοντρικτόνος κύριε είναι η Τρίας, εκεί να κάνουμε δεξιά και να ανεβούμε τις Πετσών. Ό,τι πείτε κύριε. Στρίβοντας την Τρίας, μας έπιασε το φανάρι της Δροσοπούλου. Απέναντί μας, επί της Δροσοπούλου, υπήρχαν τεράστιες αφίσες του Σώτου Παναγόπουλου, αγαπημένου τραγουδιστή του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Βλέποντάς τες, ο οδηγός έγινε ξαφνικά ομιλητικότατος. Τώρα αυτός εδώ τι θέλει και τραγουδάει. Μάλλον απευθύνθηκε στον Νίκο. Θα έχει και αυτός το κοινό του, το απάντησε εκείνος τη στιγμή που άνοιγε το φανάρι. Τι κοινό του, κύριε? Δεν ξέρω, μπορεί εσάς που έχετε κάποια ηλικία να σας αρέσει, αλλά τι να σας πω. Σίγουρα απευθύνθηκε στον Νίκο και συνέχισε σχεδόν παραλυρηματικά. Πήγα στη συναυλία του Ξαρχάκου στο Λυκαβητό και τρελάθηκα. Θα μου πεις, έχει συνεργάτες ο άνθρωπος. Έχει αυτό τον κάτσο, σε πάει από εδώ, σε πάει από εκεί, κάθε τραγούδι και ένας ολόκληρος κόσμος αλλιώτικος. Εσείς έχετε ακούσει κανένα τραγούδι του κάτσου? Εγώ κόντευα να κατουρηθώ από τα γέλια, που προσπαθούσα να συγκρατήσω. Κάτι έχουμε ακούσει και εμείς, το απάντησε ο κάτσος ξαφνιασμένος. Θα μου πεις, είναι μεγάλος ποιητής ο άνθρωπος, μονολόγησε ο ταξιτζής ανάμεσα Ευβίας και Σκύρου. Σας παρακαλώ κύριε, μετά τη δωδεκανήσου να σταματήσουμε, πρόσταξε ο μεγάλος ποιητής. Τι σας οφείλω? 30 δραχμές, είπε ο ταξιτζής. Ορίστε, 50, δεν θέλω ρέστα, είπε ο Νίκος και βιάστηκε να κατεβεί αφού καθόταν προς τη δεξιά πόρτα. Μετακινούμενη κι εγώ προς τα δεξιά και καθώς με έτρωγε ο κόλος μου, όπως τα έλεγε ο Νίκος την επόμενη, ρώτησα τον οδηγό. Και τώρα κύριε, θέλετε να μάθετε ποιος είναι ο γκάτσος? Ποιος είναι? Ρώτησε εκείνος με αρχόμενη αμηχανία. Ο κύριος, το απάντησα, δείχνοντάς του τον Νίκο σαν να έκανα ρουά ματ. Ο κύριος ψέλησε σε πλήρη αμηχανία και έστρεψε το πρόσωπό του σαν να τον ρωτούσε με τα μάτια. Ο Νίκος ένευσε καταφατικά και με ένα εξίσου αμήχανο χαμόγελο. Τα σέβη μου κύριε, συμπαθάτε με αν είπα κάτι που δεν έπρεπε. Τον ευχαριστήσαμε σαν ζαλισμένοι, αλλά και εκείνος δεν πήγαινε πίσω. Αντί να προχωρήσει ευθεία στην ανηφόρα, του φύγε για μια στιγμή το τιμόνι αριστερά προς το διπλανό βενζινάδικο.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Στο κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια
0: μου. Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία.

Επιστροφή και πάλι στο πρώτο αφιερωμά μας στον μεγάλο Έλληνα ποιητή, τον Νίκο Γκάτσο, και το διπορικό της ζωής του το αφήνουμε να μας το κάνει με γλαφυρότατο τρόπο στο θαυμάσιο μυθιστόρημά της. Πουλάμε τη ζωή, χρεώνουμε το θάνατο, ή αγαπημένη του συνεργάτης, η αγαθή Δημητρούκα.

Αθήνα λοιπόν το 70 και η επόμενη μετά από το γεγονός με τον φιλικότατο του ταξιτζή, η επόμενη ήταν Τρίτη. Γι' αυτό στο Φλόκα ήρθε πρώτος ο Ελίτης, δηλαδή στις 2 η ώρα. Παραγγείλαμε και ώσπου να έρθουν τα φαγητά ξεκίνησα να λέω με εύθυμη διάθεση: «Να ξέρεις, Οδυσσέα, τι πάθαμε χτες». «Τι πάθετε?» ρώτησε εκείνος χωρίς καμία ανησυχία. «Να σου το πει ο Νίκος που τα διηγείται καλύτερα». Πάνω στην ώρα κατέφτασε και ο Χατζηδάκης. Και ο Νίκος διηγήθηκε την περιπέτειά μας. Και στον έναν και στον άλλον. Και όταν η διήγηση τελείωσε, είπε πρώτος ο Ελίτης. Και εμένα μια μέρα που πήγα στο φαρμακείο, η φαρμακοποιός με αναγνώρισε και συνέχισε ο Χατζηδάκης. Και εγώ ένα βράδυ που σταμάτησα σε ένα περίπτερο να πάρω τσιγάρα, βρε παλιοκερατάδες, τους διακόψε γελώντας ο Γκάτσος: «Σαν τα μικρά παιδιά κάνετε. Δεν έχετε τελικά καθόλου χιούμορ». Συνεχίζει λοιπόν η Αγαθή Δημητρούκα τα περιστατικά από τη ζωή του Νίκου Γκάτσου. Μετά τις προσκαλινές διακοπές το 76 επέστρεψα στα μέρη μου, στο Μεσολόγγι, για να τελειώσω το σχολείο, να ξενικιάσω το σπίτι και στο χωριό μου, ώστε να φύγω από αυτό και να πάω για την Αθήνα οριστικά. Στις 20 Ιουνίου. Πώς? Ο Μητσιάς ήταν καλεσμένος στα Παπαστράτια, στη συναυλία που δίνονταν εκείνη την ημέρα στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο. «Κύριε Γκάτσο», του είπε ο Μανώλης, «όπως ο Νίκος διηγιόταν, έχω μια συναυλία στο Αγρίνιο. Θέλετε να έρθετε για εκδρομή?» «Να, θα μείνουμε, θα τραγουδήσω και θα φύγουμε, θα γυρίσουμε στην Αθήνα. Αν είναι να γυρίσουμε, να έρθω. Αλλά θέλω από σένα μια χάρη. Να κάνουμε μια παράκαμψη, να δω τη γάτα μου, την Προλετάρια, που την έχω δώσει στη μάνα της Αγαθής. Και να πάρουμε και την Αγαθή, που είναι να έρθει αύριο με το λεωφορείο».

0: Η προλετάρια ήταν πολύχρωμη. Άσπρο, γκρίζο, κανελί και μαύρο το τριχωμά της, σαν από μικρά μπαλώματα. Μεγαλόσωμη, με καλό χαρακτήρα, όπως και ο αδερφός της, ο Κούνελος, ο οποίος είχε βρεθεί το Γενάρη σκοτωμένος από αυτοκίνητο έξω από το σπίτι. Και ακριβώς για να μην έχει το ίδιο τέλος και η προλετάρια, ο Νίκος πήρε την απόφαση να τη στείλει στο χωριό στη μάνα μου. Την κατεβάσαμε με το ταξί, με τον κύριο Σπύρο, τελειώνοντας οι πασχαλινές διακοπές μου στην Αθήνα, μαζί με τα τρία γατιά της, για να εγκλιματιστεί ευκολότερα. Ο Νίκος είχε πάντα γάτες. Τον Αχιλέα που ανέβαινε στον νόμο του όταν εκείνος έσκυβε να γράψει ή να διαβάσει. Τον Τουμπάρος που έπρεπε να του ρίχνει κάποιο κολύριο στα μάτια και επειδή ως γνωστόν τα δικά του χέρια έτρεμαν, ζήταγε από τον Μούτσι με τον οποίο συνεργαζόταν τότε να του το ρίχνει εκείνος με το σταγονόμετρο και αυτός κρατούσε το γατί. Ο Μούτσις όμως, σαν πειραχτήρι που ήταν, μια μέρα που πέτυχε το γατζιδάκι να διαβάζει απορροφημένο στην εφημερίδα του, άρχισε να του λέει: «Άσε Μάνο, ο κύριος Γκάτσος που μας παριστάνει τον ευγενικό και τον ευαίσθητο, ξέρεις τι σκληρός που είναι?» Ο Χατζηδάκης, απορροφημένος στην εφημερίδα του, ίσα που ψέλησε: «Τι εννοείς?» Και ο Μούτσις συνέχισε παραστατικά: «Βασανιστής. Χτες το βράδυ, εκεί που ήμασταν στο σπίτι του και του έπαιζα με την κιθάρα μου μια μελωδία και εκείνος προσπαθούσε να καταλάβει πώς πάει το μέτρο και έγραφε τον ένα στίχο και έσβηνε τον άλλο, τον βλέπω ξαφνικά να σηκώνεται πάνω, να τα παρατάει όλα, να αρπάζει το γατί, να το τραβάει από εδώ, να το τραβάει από εκεί, να το πατάει κάτω και αυτό το καημένο να ουρλιάζει και να φωνάζει βοήθεια και να μου λέει «Σώστε με!» Ο Χατζηδάκης, εξακολουθώντας να διαβάζει απορροφημένος, ρώτησε απλώς: «Το γατί?» Και ο Μούτσις: «Ναι, Μάνο μου, το γατί. Και μάλιστα μου το είπε και στα γαλλικά. Με σχέδιμο σε βωμά». Και ο Χατζηδάκης απαντάει: «Καλά, πού ήξερε γαλλικά το γατί?» Αυτή τη στιχομηθεία ο Μούτσις την επαναλάμβανε κάθε τόσο και ο Χατζηδάκης, μην πιστεύοντας ότι είχε ποτέ διαμυφθεί, το έλεγε στο τέλος, ως άφεση αμαρτιών: «Έλα βρε». Βέβαια, όπως άκουσα τον Νίκο να διηγείται αργότερα, όταν ενηλικιώθηκα και έπαψαν να με στέλνουν να κοιτάζω τα γλυκά, ο Μούτσις τον είχε επισκεφτεί για ένα ρεφρέν που το ήθελε ατμοσφαιρικό, αισθηματικό και ερωτικό. Ιδού η μεταξύ τους στιχομηθεία. «Γκάτσος, για παίξε μου τη μελωδία να δω πώς πάει». «Κατάλαβα, για δοκίμασε το στίχο, κράτα ανοιχτή την πόρτα σου». Μούτσις: «Κράτα ανοιχτή την πόρτα σου, ωραία». Γκάτσος: «Κράτα ανοιχτή την πόρτα σου, σε λίγο θα ανοιχτώσει». Μούτσις: «Μπράβο κύριε Γκάτσο, παρακάτω». Γκάτσος: «Παρακάτω, λοιπόν, και θα έρθω τα μεσάνυχτα». Μούτσις: «Μπράβο, αυτό είναι, άλλον ένα στίχο ακόμα». Ο Γκάτσος: «Άλλον ένα στίχο, το θέλεις ατμοσφαιρικό, αισθηματικό, ερωτικό, έτσι δεν είναι?» Μούτσις: «Ναι κύριε Γκάτσο». Γκάτσος σκέφτεται: «Λοιπόν, κράτα ανοιχτή την πόρτα σου, σε λίγο θα ανοιχτώσει
1: και θα έρθω τα μεσάνυχτα με μια παπάρα τόση». Ο Μούτσις, αφήνοντας την κιθάρα σοκαρισμένος: «Κύριε Γκάτσο, δεν είστε σοβαρός?» Γκάτσος αγέλαστος, επίμονος και σοβαροφανής: «Γιατί παιδί μου, ατμοσφαιρικό δεν το ήθελες? Τι πιο ατμοσφαιρικό? Κράτα ανοιχτή την πόρτα σου, σε λίγο θα ανοιχτώσει. Και αισθηματικό δεν το ζήτησες? Και ερωτικό? Τι πιο αισθηματικό και πιο ερωτικό από αυτό που σου είπα? Και θα έρθω τα μεσάνυχτα και λοιπά και λοιπά. Γιατί διαμαρτύρες?» Όσο για το Μούτσι, κατάλαβε ότι άλλος ο Γκάτσος με τα γατάκια και άλλος ο Γκάτσος όπως τον περιέγραφε στο Χατζηδάκι.

0: επιστροφή και πάλι στο ταξίδι στο Μεσολόγγι και βέβαια στο μεγάλο ενδιαφέρον του για τη γάτα του, την Προλετάρια.
1: Κάτω από τον ουρανό της Τολοκαρνανίας η Προλετάρια ήταν αρχόντισσα. Είχε όλους τους κήπους δικούς της και μπαινόβγαινε στο σπίτι όποτε ήθελε, αφού η φωλιά της ήταν στο μέσα δωμάτιο που παρέμενε δικό μου. Και όταν ο Νίκος τη φώναξε, φάνηκε στην αυλή, τον κοίταξε και ξανάφυγε στις εξοχές της. Τον βρήκατε εύκολα το δρόμο, τους ρώτησα, βγάζοντας το Μητσιά από την αμηχανία που το προκαλούσε ένα παλιό χωριάτικο σπίτι με το μεσότυχο καλυμμένο από μουσαμάδες. Πού να βρεθούν τα πετσαρίες για τους ψευτοσοβάδες του Τσατμά που ξεκόλαγαν όταν ο πατέρας μου προσπαθούσε μάταια να γραπωθεί από το καλαμένιο σκελετό του μεσότυχο και να σηκωθεί. Το μόνο που κατάφερνε ήταν να πληγώνει τα χέρια του, να ματώνει τα δάχτυλά του, παρόλο που ήταν 2,5 μήνες απόν, δεν είχαμε ακόμα αρχίσει τα μαστορέματα. «Ναι, είχαμε το χάρτη μαζί μας», απάντησε ο Μανώλης για να συνεχίσει ο Νίκος. Όταν φτάσαμε στον Αιτωλικό, λέω στον Μανώλη, «Στάσου μια στιγμή να ρωτήσουμε αυτούς εδώ τους ταξιτζίδες. Δεν μου λέτε σας παρακαλώ, πώς θα πάμε στην Πεντάλουφο?» «Στην Πεντάλουφο?» μας ρώτησε ο ένας. «Ναι», του απάντησε ο Μανώλης. «Πρέπει να πάτε πρώτα στον Ιχόρ και μετά να συνεχίσετε», μας εξήγησε ο ταξιτζής. «Και πώς θα πάμε στον Ιχόρ?» το ρώτησα. «Από το Γηφύρ», αποκρίθηκε ένας άλλος ταξιτζής. «Ποιο Γηφύρ?» ρώτησε αυτόν τον άλλο. «Δεν του ξέρει του Γηφύρ?» μας ρώτησε εκείνος. «Όχι», του απάντησα. «Μα αν δεν ξέρεις του Γηφύρ, πώς θα πάτε στον Ιχόρ?» απόρρισε ο πρώτος. Έπειτα τους ρώτησε ο Μανώλης πόσα χιλιόμετρα είναι Αιτωλικό Πεντάλουφος. «Καμιά πινινταριά», είπε ο ένας. «Μπα, δεν είναι πάνω από 25», απάντησε ο άλλος. «Πάμε, Μανώλη», του είπα, «δεν υπάρχει συνεννόηση». Και προχωρήσαμε και βρήκαμε και το Γεφύρι και τον Ιχώρη και την Πετάλουφο. Και ώσπου να μαζευτούν οι συνομήλικοί μου για να γνωρίσουν κυρίως το Μητσιά, αφού τον Γκάτσο τον είχαν ξαναδεί, μάζεψα τα πράγματά μου, ρούχα και γραφομηχανή, στην κόκκινη βαλίτσα μου και κρατώντας την κόντρα στα μαύρα που φορούσα, χαιρέτησα τη μάνα μου, όχι για πάντα, αλλά με την πεποίθηση ότι ακολουθούσα τον δρόμο μου.

Επιστροφή και πάλι στο πρώτο μας αφιέρωμα στον μεγάλο ποιητή μας, στον Νίκο Τρογκάτσο. Και έχουμε το ταξίδι του στην Έτωλα Καρνανία μαζί με την συνεργάτη του, την Αγαθή τη Δημητρούκα, και μαζί με τον Μανώλη το Μητσιά. Έγκαιρα φτάσαμε στο γήπεδο του Πανετολικού και ο Μανώλης κατευθύνθηκε προς τη σκηνή. Ο Αθηναίος παρουσιαστής που αναγνώρισε τον Κάτσο έδωσε εντολή να τον βάλουν να καθίσει στην πρώτη σειρά δίπλα στον διοικητή. Φυσικά εγώ κάθισα δίπλα στον Νίκο. Κάποια στιγμή βγήκε ένας καλωδημένος κύριος, ο κύριος Πιστιόλας, όπως τον προσφώνησε ο παρουσιαστής, μίλησε για τους σκοπούς της γυμναστικής εταιρείας Αγρινίου που διοργάνωνε τη μεγάλη αυτή συναυλία, και εγώ ενημέρωσα τον Νίκο πως ήταν ένας εκ των αδελφών Πιστιόλα. Ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν το εργοστάσιο με το ρύζι Αγκρίνο. Τραγούδησε ο Μητσιάς και πριν εμφανιστεί ο πηδικός της, ξαναβγήκε ο παρουσιαστής για την εξής ανακοίνωση. Αγαπητό κοινό του Αγρινίου, έχω την τιμή να σας ανακοινώσω ότι έχει έρθει από την Αθήνα ειδικά για να παρακολουθήσει την ωραία μας εκδήλωση και να την τιμήσει ο γνωστός αγωνιστής ποιητής. Ο διοικητής κάθισε πιο κορδωτός στη θέση του. Εμείς είπαμε μεταξύ μας, ο Ρίτσος είναι εδώ. Κι όμως ο παρουσιαστής ανακοινώνει, ο Νίκος Γκάτσος. Σύστηκαν οι εξέδρες από το δυνατό χειροκρότημα, τόσο που είχα την εντύπωση ότι ο ήχος μετετρέπεται σε κουρνιαχτό. Μετά το τέλος της συναυλίας και πριν φύγουμε για την Αθήνα, έπρεπε να φάμε. Πήγαμε λοιπόν σε μια ψησταριά που έμενε ανοιχτή ως τα ξημερώματα, και όταν ο Νίκος ζήτησε το λογαριασμό, ο σερβιτόρος του είπε πως ήταν πληρωμένος. Από ποιον, το ρώτησε. Το ρουμιλιώτικο φιλότιμο κύριε Γκάτσο, δεν επιτρέπει να πληρώσει ξένος στα μέρη μας, είπε πλησιάζοντας ο ίδιος καλοντημένος κύριος της γυμναστικής εταιρείας, και δίνοντάς του το χέρι συμπλήρωσε: Πιστιόλας.

Τελικά φύγαμε από το Αγρίνιο στις 3 παρα 20 και παρά την καθυστέρηση του Πορθμίου Ρίου Αντιρίου ήμασταν στις Πετσόν στις 5:30. Το επόμενο μεσημέρι που πήγαμε στο Φλόκα γνώρισα από κοντά, αφού από μακριά τον ήξερα χρόνια, τον Χρονά. Ήρθε με το Χατζηδάκι και όταν άρχισε να μιλάει έμοιαζε της ίδιας ηλικίας με εκείνον. Ίσως γιατί Πελοποννήσιος από τον Πειραιά στα αρκαδικά βουνά δεν ζήτησε λιμάνι, τον μπάνα τους οδήγησε με πονηριά ως το Λος Άντζελες και ως την Νέα Ορλεάνη. Αφετηρίες και προορισμοί αλλοδαπή για μένα. Ωστόσο ο Μήνος Αργυράκης, που με την πείρα του ζωγράφου διέκρινε κοινά χαρακτηριστικά, επέμενε να με ρωτάει κάθε φορά τι συγγένεια είχα με τον Γιώργο. Καμία, του απαντούσα. Δεν ήξερα τότε να του πω εκλεκτική, γιατί δεν είχα διαβάσει ακόμα τις εκλεκτικές συγγένειες του Γκέτε. Είχα πέσει με τα μούτρα στον Ντοστογεύσκη. Πάντως αν με ρωτούσε σήμερα θα το απαντούσα πρώτου βαθμού. Όμως το καλοκαίρι ανέκαθεν είναι μια εποχή που πολλοί τη θέλουν ελληνική. Έτσι από την Αγγλία ερχόταν ο Πίτερ Γκλίβι, πρώτα πάστορας, έπειτα σύζυγος, πάντα ποιητής, επίσης ο Δημήτρης ο Βερνίκος και η Άννα και Σίσογλου, που σπούδαζαν εκεί και επέστρεφαν με την παραγγελία του κάπως ανοικονόμητου Γκάτσου. Ένα ζευγάρι παπούτσια νούμερο 47, μία καπαρντίνα extra extra large, ένα ρολόι χειρός με λατινικούς αριθμούς. Από τη Δανία ερχόταν ο ελληνιστής Όλε Βαν Όλσεν, που είχε μεταφράσει το ποίημα του Γκάτσου «Ο υπότης και ο θάνατος». Από τη Γαλλία ο Ζακ Λακαριέρ, αν και μου έδινε την εντύπωση ότι έμενε μόνιμα στην Ελλάδα. Από τη Γαλλία επίσης ερχόταν κάποια κυρία Ρότσιλντ, η οποία μιλούσε χαμηλόφωνα και στον ίδιο τόνο, πράγμα τόσο αδιανόητο για μένα που ρώτησα τον Νίκο μήπως έπασχε από κάτι που την ανάγκαζε σε αφωνία. «Είναι αριστοκράτησα», μου απάντησε εκείνος, «μην ανησυχείς». Επομένως δεν έπρεπε να ανησυχήσω ούτε για την κόρη της, η οποία αν και σε προεφηβική ηλικία καθόταν αμίλητη στο διπλανό κάθισμα και ασπροντημένη σαν να επρόκειτο να δεχτεί την πρώτη κοινωνία ή σαν να περίμενε τη μητέρα της να πάρει από τον Γκάτσο, αφού ο Λίβη τον έλεγε πυθία, το χρησμό που θα έδινε στη βοβή Παρθένο τη Λαλιά, με την οποία θα αναγνωρίζονταν επιτέλους ως ψυχή ζώσα.

0: Από την Αμερική ωστόσο ερχόταν μια πολύ ισχυρή φωνή. Ο Ηλίας Καζάν έφερνε κινηματογραφικά αλλά και θεατρικά νέα, και καθώς μιλούσε κοίταζε μοναχικά μακριά, σαν να προσπαθούσε να ανασύρει εικόνες πίσω από το βλέμμα του, ή σαν να μελετούσε τις λεπτομέρειες κάποιων άλλων που προβάλλονταν σε αόρατες οθόνες. Από την Αμερική βεβαίως ερχόταν και ο Νάνος Βαλαωρίτης με όλα τα νέα για την ποίηση, και παράλληλα γεμάτος περιέργεια και μάτια που φλέγονταν για τα εδώ. Και εγώ εκεί στη καθιερωμένη θέση μου να μην καταλαβαίνω παρά ελάχιστα, να καλλιεργώ τις αισθήσεις μου με τις ειδονές του πνεύματος και να προσπαθώ να συγκρατήσω ονόματα και τίτλους, ώστε γυρνώντας στο σπίτι να διαβάσω τα σχετικά. Έπειτα μου έδωσε ο Νίκος μια κασέτα εργασίας με μελωδίες του Χατζηδάκη, οι οποίες στα τότε σχέδιά του συνιστούσαν τις μπαλάδες της Οδού Αθηνάς, με την υπόδειξη να τις ακούσω προσεκτικά και να προσπαθήσω να βάλω στίχους σε εκείνη που θα με συγκινούσε περισσότερο. Δεν μου έθεσε χρονικά όρια και δεν μου ζητούσε σώνει και καλά να γράψω τους στίχους ολόκληρου του τραγουδιού. Και οι στίχοι φτωχοί δικοί μου λέγανε τις Κυριακές ο Παναγής ήταν φύλακα της γης, μα και τις μέρες που είχε σχόλη μέσα του Θεού το περιβόλι, φρόντιζε δέντρα και καρπούς της καλοσύνης ο παππούς. Χαμογέλασε και γυρνάει και μου λέει, για να το ολοκληρώσουμε. Έτσι ταξίδευε ο καιρός, μα τον αιώνων ο χορός έβρισκε πάντα κι άλλους τρόπους να βασανίζει τους ανθρώπους. Και ο Παναγής κάποια βραδιά ένιωσε φόβο στην καρδιά, και όταν ακούστηκε η φωνή λαμά λαμά σαν βαχθανή, καβάλα πια στο σύννεφό του τον ήλιο έκανε αδελφό του, και στου ουρανού την απλωσιά σκόρπισε αγάπη και δροσιά. Εδώ αγαπημένοι μου κλείνουμε το πρώτο μας περίπατο με τη βοήθεια μιας υπέροχης καταγραφής που κάνει η άμεση συνεργάτης του η Αγαθή Δημητρούκα στο έργο της «Πουλάμε τη ζωή, χρεώνουμε τον θάνατο». Αφιέρωμα λοιπόν στον Νίκο Γκάτσο, και είπαμε να τον γνωρίσουμε από κοντά και να κάνουμε παρέα μαζί του, να ζήσουμε με τον μεγάλο μας ποιητή. Στην εκπομπή κοντά μου είχα την συνεργάτη μου την κυρία Σταυριανή Λανέ. Από μένα λοιπόν και από τη Σταυριανή Λανέ να σας στείλουμε την αγάπη μας
1: και την καλημέρα μας.

0: Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από ρε παιδί γυαλί. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Με το καλό να περάσετε από το μέρη μας να τα πούμε. Έχουμε το 2-11-10-80-8-8-0. Έχουμε μια εκπομπή ανθολόγιο πάντα, γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να σχολιάσει αυτό που έχει στο νου του, να θέσει ο ίδιος το θέμα της μεταξύ μας συζήτησης. Αλλά έχουμε και ένα ερώτημα για εκείνους οι οποίοι θέλουν οπωσδήποτε μία αφορμή για να μπουν στη κουβέντα. Έχουμε τη Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων, τη Θησαυρούλα στην διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής, της ΕΠΚΟΜΠΗΣ, και τον Άγρυπνο στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, απόψε θα μιλήσουμε για την ελληνική τσαπατσουλιά, δηλαδή τη μεγάλη μας πληγή, την προχειρότητα. Την ιδέα την έλαβα από κάτι φωτογραφίες που μου έστειλε ο Φίλτατος Μινάς, που είναι και οδοντίατρος και δεινός πιανίστας, από την Καλυθέα κάπου, όπου ένα κουτί υψηλής τάσης είναι εδώ και 3 εβδομάδες με ανοιχτή την πόρτα, και στην προσπάθειά του να αποδιώξει κανένα περιστατικό δύσκολο, πήγε και βάλε μια πέτρα μπροστά στην πόρτα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή τη χώρα οι οποίοι πληρώνονται για να κάνουν μια δουλειά την οποία δεν κάνουν ποτέ. Κανονικά έπρεπε να συλλαμβάνονται και να τους υποχρεώνει το κράτος να επιστρέψουν όλα τα λεφτά που έχουν πάρει ως μισθό. Στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι για την τελειότητα. Όχι, αρκεί να ξεκινήσεις κάτι με ενθουσιασμό απαράμιλο, να το αφήσεις στη μέση, να το διορθώσεις πρόχειρα και στο τέλος να πεις το μαγικό «έλα μωρέ, έλα, μια χαρά είναι και έτσι». Η νεοελληνική τσαπατσουλιά, αγαπητοί φίλοι, είναι σχεδόν πολιτιστική κληρονομιά. Το πεζοδρόμιο τελειώνει ξαφνικά και πέφτει σε ρήγματα. Η πινακίδα δείχνει προς λάθος κατεύθυνση ή έχει 30 αυτοκόλλητα επάνω της. Το έργο παραδίδεται, αλλά λείπει η τελευταία λεπτομέρεια, αυτή που το κάνει πραγματικά λειτουργικό.

κάποιος επισημάνει το πρόβλημα, η απάντηση είναι πάντα έτοιμη. Έλα μωρέ, κάτσε καλά, τόσα χρόνια έτσι είναι. Τώρα σε πείραξε. Βέβαια, όταν η προχειρότητα γυρίζει μπούμερανγκ, όλοι ψάχνουν τον υπεύθυνο. Εκεί όμως συμβαίνει το πραγματικό θαύμα. Ο υπεύθυνος εξαφανίζεται με μεγαλύτερη ταχύτητα και από όσο εξαφανίζεται η συνέπεια. Αν κάτι μας ενώνει, δεν είναι η τσαπατσουλιά. Είναι η απίστευτη ικανότητά μας να τις σατιρίζουμε, να τις σχολιάζουμε και να υποσχόμαστε ότι από Δευτέρα θα αλλάξουν όλα. Και θα αρχίσουμε και δίαιτα από Δευτέρα. Από ποια Δευτέρα βέβαια παραμένει ένα άλυτο εθνικό μυστήριο. Ίσως τη Δευτέρα 30 Φλεβάρι. Η νεοελληνική τσαπατσουλιά είναι μια επικριτική έκφραση που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την προχειρότητα, την έλλειψη οργάνωσης και την αδιαφορία για τη λεπτομέρεια σε εργασίες, υπηρεσίες ή γενικότερα στον τρόπο λειτουργίας ανθρώπων ή θεσμών. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την νεοελληνική τσαπατσουλιά, τη μεγάλη μας πληγή, την προχειρότητα. Κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε.

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος. Σας έλεγα νωρίτερα ότι παρακινημένος από κάτι φωτογραφίες που έλαβα από τον αγαπητό Μινά από τη Νέα Σμύρνη, που έδειχνε αυτό το κουτί υψηλής τάσης. Πρώτον, οι πρώτες φωτογραφίες ήταν ορθά ανοιχτή πόρτα του. Ξέρετε, αυτά τα μεταλλικά κουτιά που μοιάζουν και με τα κουτιά του ΟΤΕ. Και αργότερα ήρθε άλλη μια φωτογραφία που ήταν μια πέτρα, μια κοτρώνα που έκλεινε την πόρτα. Και είναι ο Μινάς στην άκρη της γραμμής, αλλά να πω ότι μου έστειλε ένα μήνυμα που λέει: θέλω να διευκρινίσω ότι δεν έβαλα εγώ τις πέτρες να κρατάνε την πόρτα του κουτιού της υψηλής τάσης. Απλά κάποιος φιλοτιμήθηκε και το έκανε. Εγώ απλά το φωτογράφησα. Καλώς το Μινά.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε.
2: Τι καταπληκτικά άσματα είναι αυτά.

0: Άψογο, άψογο, τέλειο.
1: Χαίρομαι που σας αρέσει.
0: Τέλειο, τέλειο. Ό,τι έχετε φτιάξει είναι τέλειο.
1: Να μου το στείλεις αυτό το, τις άγνωστες με πιάνο, να το παίξω από την εκπομπή.
0: Θα κάτσω να το προσπαθήσω να γίνει τέλειο.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Να είναι... Και θέλει και λίγο κούρτισμα το πιανάκι.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι εντάξει και η Δήμου, είναι μαγική. Είναι μαγική.
1: Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν έχει αλλάξει το παραμικρό η χρειά.
0: Όχι, όχι, όχι, καθόλου.
1: Ναι.
0: Καθόλου. Εντάξει, η Δήμου ήταν από παιδάκι τραγουδάκι.
1: Καλά, φυσικά.
0: Και όλα τα είδη μπορεί να τραγουδήσει τα πάντα. Και μπορούσε και μπορεί.
1: Ναι, βέβαια. Και λοιπόν, έχει τραγουδήσει τα πάντα.
0: Και έχει τραγουδήσει τα πάντα. Αυτό που ήθελα να πω γενικά για την αδιαφορία, εγκληματική αδιαφορία όμως πολλές φορές. Δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι και μετά ας πούμε τρέχουν όλοι να ενδιαφερθούν. Και δεν είναι μόνο ότι τα πεζοδρόμια είναι χάλια που είχα φάει την Τούμπα πέρσι, Δοϊράνης και Δαβάκη, και κάτω από τους πόντους ακόμα εκεί είναι, υπάρχει 5 εκατοστά νυχάκι. Στο... και είναι οι τυφλοί που περνάνε εκεί πέρα, είναι για τους τυφλούς, τα κίτρινα βλακάκια.
1: Ναι.
0: Και το έκανα και παρατήρηση αυτό, τίποτα, τίποτα.
1: Εν τω μεταξύ έχουν κυκλοφορήσει μια εφαρμογή,
0: ναι,
1: όπου αν δεις κάτι το φωτογραφίζεις.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Ναι, το φωτογραφίζεις και το στέλνεις, σε πληροφορώ ότι δεν λειτουργεί.
0: Α, δεν λειτουργεί.
1: Ναι, όχι δεν λειτουργεί, εγώ προσπάθησα να το, θα σου πω πως λέγεται, μόλις τη βρω ξανά, την έσβησα από το κινητό. Διότι δεν λειτουργεί. Υποτίθεται ότι οι παραλήπτες είναι οι εκάστοτε δήμοι όπου έπρεπε να φροντίσουν το συγκεκριμένο πράγμα. Στην γειτονιά μου έχουν κλαδέψει τις μουριές και έχουν αφήσει εδώ και μια εβδομάδα τα κλαδιά. Και έτσι και κάποιο...
0: Και πόσα πέσανε τώρα με τον αέρα, εδώ έπεσε ένα κομμάτι από δέντρο σήμερα εδώ.
1: Εντάξει.
0: Εδώ έχουν πέσει ολόκληρα δέντρα πάνω σε αυτοκίνητα, σε κόσμο.
1: Εγώ φοβάμαι μήπως πέσει η Ελλάδα καμιά φορά τον αέρα. Και τη μαζεύουμε με το κουνταλάκι.
0: Πάντως, το κακό είναι τη χρόνια παρατηρώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να γίνει κάτι τραγικό για να αρχίσουν να ενδιαφέρονται.
1: Πρώτα και... θα κλαίγονται. Πρώτα θα κλαίγονται.
0: Ναι.
1: Μετά θα αφήσουν ένα διάστημα να χωνέψουν το πένθος. Και μετά μπορεί και να ασχοληθούν.
0: Ναι, ναι. Δεν θέλω να με παρεξηγείς, αλλά καμία κυβέρνηση σε αυτό το τόπο δεν έχει κάνει τίποτα. Mm. Όλοι όσοι έχουν περάσει, τα πεζοδρόμια είναι ίδια. Από εκεί μπορείς να καταλάβεις. Η βρώμα είναι ίδια, οι διαβάσεις είναι κατεστραμμένες. Τίποτα δεν λειτουργεί. Είναι όλα στον αυτόματο.
1: Η εντάξει, εφαρμογή λέγεται Novoville.
0: Novoville.
1: Ναι, όπως μπορείς το ακούς. Το Βίλ με δύο λάμδα, ναι.
0: Είναι κρατικό αυτή η εφαρμογή.
1: Προφανέστατα.
0: Επίσης, εκτός από το ότι δεν λειτουργεί τίποτα,
1: ναι,
0: τώρα κλαίγονται για τα πατίνια και ακούω λοιπόν ότι είναι σε διαβούλευση το νομοσχέδιο από 17 και δεν έπρεπε να αφήσουν να κυκλοφοράν τα πατίνια. Τελείωσε. Τα πατίνια είναι... άκρος επικίνδυνο πράγμα.
1: Ναι, νομίζω ότι σε κάποιες χώρες της Ευρώπης απαγορεύτηκαν τελείως.
0: Έχουν απαγορευτεί τελείως. Ναι. Ένα αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί εδώ πέρα παίζεται business. Είναι κάποιοι δηλαδή οι οποίοι έχουν επενδύσει, οι άνθρωποι. Εντάξει, γιατί ο άλλος κοιτάει να κερδίσει. Τον ενδιαφέρει να κερδίσει. Όμως δεν έβαλαν από την αρχή τους σωστούς όρους. Δηλαδή πρέπει να έχεις, εφόσον αυτό το πράγμα κυκλοφοράει στον δρόμο, πρέπει να έχεις περάσει τις εξετάσεις, έστω για μοτοποδήλατο.
1: Ναι.
0: Να γνωρίζεις τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να έχεις ασφάλεια, να είσαι ενήλικας, έστω και να μην είσαι ενήλικας, να έχεις άδεια μοτοποδηλάτου, να φοράς κράνος, να έχεις ασφαλισμένο, να είναι ασφαλισμένο αυτό, γιατί μπορεί να πέσεις πάνω σε κάποιον, εντάξει, μπορεί να συμβούν 1000 πράγματα. Όχι ότι καλύπτει κάποιο μεγάλο ποσό η ασφάλεια, αλλά είναι αμαρτία, δηλαδή να τρέχεις ας πούμε σε 100 χρόνια δικαστήρια και να μην βρίσκεις άκρη.
1: Εγώ είδα, έχω δει δηλαδή σε τέτοιο βρωμοπατίνι τρία παιδιά. Τρία πουλάκια κάθονται.
0: Εγώ έχω δει και γονιούς με
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
0: Τρικάβαλο, έχω δει πάρα πολλές ναι, φορές. Και πηγαίνουν και σφαίρα. Ούτε κράνη, ούτε τίποτα. Το κεφάλι του ανθρώπου, ανατομικά δηλαδή, είναι όπως είναι το αυγό. Τόσο εύθραυστο είναι.
1: Βέβαια.
0: και να αν πέσεις κάτω και δεν σπάσει το κεφάλι σου, δεν ανοίξει, θα πάθεις ένα κάποιο είδημα, μέσα σε κάποια εσωτερική αιμορραγία δηλαδή.
1: Και τρέχα γύρευα μετά.
0: Οπωσδήποτε θα γίνει κάποια ζημιά.
1: Ένας δεν φίλος μου έτσι. Καλή του ώρα, τράκαρε με τη μηχανή, αλλά φόραγε κράνος. Έκανε αναστροφή στην εθνική οδό ένα ημιφορτηγό. Και αυτός ερχόταν κανονικά, δεν πρόλαβε και στούκαρε επάνω. Πετάχτηκε στα χωράφια. Φόραγε κράνος όμως, έτσι. Τον είχαν βάλει στο γύψο από το λαιμό μέχρι τα πόδια. Αλλά δεν έπαθε τίποτα, γιατί φόραγε κράνος. Δηλαδή θα είχε διαλυθεί, θα τον είχαμε χάσει.
0: Έχω δει πάντως, γιατί και το κράνος είναι, έχει κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές.
1: Ναι, αλλά αυτός αν είχε δεν είναι το καλό.
0: Αν δεν είναι, μπορεί, αν δεν είναι και εφαρμοστό σωστά, αν δεν έχει βάλει τη ζώνη από κάτω από το σαγόνι, είναι πάρα πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Και το θέμα είναι πάρα πολλές φορές, γι' αυτό και λένε μην το βγάλεις το κράνος άμα δεν πας στο νοσοκομείο, αν είναι σοβαρό το αρκάζημα, πολλές φορές βγάζουν το κράνος και ανοίγει το κεφάλι γαρύφαλο.
1: Είναι γαρύφαλο, σωστά.
0: Έχουν συμβεί και τέτοια.
1: Ναι. Αλλά ποιος τους τα λέει όλα αυτά, κανείς. Δηλαδή κανείς
0: για τη ζώνη, για τη ζώνη ασφαλείας μπαίνω εγώ, ας πούμε αποφεύγω να παίρνω το αυτοκίνητο. Mm. Εντάξει, ούτε πλούσιος είμαι, αλλά προτιμώ, ας πούμε, αν βιάζομαι πάρα πολύ, αν είναι καλά τιμέ, να πάρω ένα ταξί και να δώσω και 10 ευρώ, δεν με πειράζει. Εντάξει. Mm. Και ψάχνω, τσακώνομαι πάντοτε με τους ταξιτζίδες, γιατί δεν μπορώ να βρω τη ζώνη. Ή την έχουν κρύψει πίσω από το κάθισμα, έχουν βάλει εκεί στη ζώνη κάποιο fake που λέμε κλειδί,
1: ναι,
0: να κουμπώσει και ένα κούμπομα ψεύτικο.
1: Για να μην σφυράει.
0: Για να μην σφυράει. Και ο ίδιος δεν φοράει. Και μα, λέω, άμα τρακάρεις, λέω, και με 40 χιλιόμετρα τρακάρεις, μπορεί να πάθεις τέτοια ζημιά, ένα πνευμοθώρακα να σου κάνει, μία σπλήνα να σου πετάξει. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Άσε που όταν ανοίξει.
0: Και σταματημένο να είναι το αυτοκίνητο, ναι, συγγνώμη που σε
1: διαβάζω. Ναι,
0: και σταματημένο πρέπει να τη φοράς τη ζώνη, εφόσον είσαι μέσα σε όχημα. Γιατί μπορεί να πέσει ένας άλλος απάνω σου.
1: Και να ανοίξει ο σάκος. Και αν δεν φοράς ζώνη, την έβαψες.
0: Σε σκότωσε.
1: Ναι.
0: Και αυτά τα καινούργια μπορεί να εκτιμήσει ο σάκος και με κάποια παρεμβολή από ένα κινητό τηλέφωνο, από κάτι, ας πούμε, ναι, που να το ενοχλήσει. Είναι ηλεκτρονικά. Ναι. Ξέρεις τι μπορεί να το διεγείρει, ας πούμε.
1: Γιατί δηλαδή, είμαστε τόσο τσαπατσούλτες.
0: Δεν, ναι, εντάξει.
1: Γιατί. Νομίζω ότι
0: αυτό το δεν βαριέσαι, μωρέ, έλα τώρα, εντάξει, σιγά που. Αυτό είναι το θέμα. Και δυστυχώς έχει πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Εγώ θυμάμαι ότι πολλά πράγματα είδα στο στρατό. Mm-hmm. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μπαίνανε όλα σε τάξη, αλλά υπήρχαν, ας πούμε, κάποια πράγματα που ίσως μπορώ να πω ότι ήταν μια καλή περίοδος ο στρατός. Mm. Κάτι μαθαίνεις, δηλαδή, κάτι μπορεί να... Αλλά το θέμα είναι ότι όταν φύγεις από εκεί και ξαναβγείς έξω, ας πούμε, νομίζω ότι επηρεάζει και το περιβάλλον, ότι όταν βλέπεις ένα αχούρι γύρω-γύρω, σε επηρεάζει.
1: Ναι. Θες να προσθέσεις κι εσύ κάτι στο αχούρι. Θέλω να πω... ναι, όχι, ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί στο μετρό, ας πούμε, οι συνθήκες είναι άψογες. Γιατί βλέπει ο κόσμος περιποιημένο το χώρο και δεν πετάει ούτε τσίχλες κάτω, ούτε τυροπιτόχαρτα, ούτε τίποτα.
0: Είναι και οι κάμερες που υπάρχουν και σε βλέπουν.
1: Καλά, με σιγά, μωρέ. Σιγά που νοιάστηκε κανείς για τις κάμερες.
0: Έχω δει που μιλάνε από εκεί, από τα έχουν μεγάφωνα, βλέπουν αυτοί κάτι γίνεται.
1: Mm.
0: Ίσως και αυτό ότι είναι πάρα πολύ καθαρό για να το λερώσουν, ας πούμε. Αλλά έξω, παραδείγματος χάρη, στις ανατολικές χώρες που έχω ζήσει, αλλά και στις δυτικές που έχω ζήσει, το βράδυ πλένουν τους δρόμους. 11 η ώρα βγαίνει η μάνικα και πλένουν τους δρόμους. Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι, δεν λέει κάτι αυτό.
1: Πολιτισμός είναι αυτό.
0: Σου λέει, εντάξει, τελείωσε τώρα, άντε, μαζευτείτε, να πλύνουμε τους δρόμους. Εδώ, ας πούμε, αρχίζει η ζωή στις 12 τη νύχτα.
1: Ναι, ναι, σωστό. Πάνε για φαΐ στις 12.
0: Ναι, ναι, εκτός ότι Και μετά, ας πούμε, χτες ήμουνα στο σούπερ μάρκετ και ψώνιζα και συζήταγα με μία υπάλληλο και λέω, ρε παιδί μου, λέω, όλα αυτά τα ράφια έχουν πράγματα τα οποία δεν είναι καλά να τα φας. Ράφια ολόκληρα, δηλαδή διάδρομοι,
1: ναι,
0: που έχουν, ας πούμε, δημητριακά, έχουν τσιπς, έχουν καραμελίτσες,
1: γαριδάκια.
0: Αυτό, ναι, γαριδάκια, ναι. Όλα αυτά, αν θα σου στείλω ένα βιντεάκι να δεις κάποιος που μιλάει στην Αμερική για αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα δεν θέλω να θα στα πω κάποια στιγμή in private, δεν θέλω να τα πω στον αέρα, αλλά δεν μπορείς να βγαίνεις και να πουλάς αυτά τα πράγματα τα οποία είναι κόντρα στην υγεία του ανθρώπου. Εντάξει, από τη μία να λες ότι προσφέρω το καλύτερο σύστημα υγείας και απ' την άλλη, ας πούμε, να μην ενδιαφέρεσαι για το τι τρώει ο κόσμος. Αν πεις ελεύθερη αγορά είναι ότι θέλουμε να πουλάμε. Όχι. Σε μερικές χώρες τα έχουν απαγορεύσει αυτά, γιατί είναι όλα τοξικά. Δηλαδή είναι παράγωγα από διάφορες ουσίες, οι οποίες είναι όλες τοξικές όμως.
1: Και καρκινογόνες.
0: Προφανώς.
1: Ναι. Μάλιστα. Και εσύ δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει περίπτωση να στρώσουμε κάποτε, δηλαδή τον κόκκινο μάι, ξέρω εγώ.
0: 500 χρόνια ίσως, σε 500,
1: σε 500 χρόνια. Και εγώ τόσο το κόβω.
0: Πρέπει ο καθένας να βάλει, να πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Είχα μία κουβέντα με μία δεν θέλω να πω ασθενή, ούτε ακριβώς πελάτησα, τέλος πάντων, δεν θέλω να τους λέω ασθενής εγώ, αλλά...
1: Θεραπευόμενος.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Με τέλειο οδοντοστοιχεία, εντάξει. Α, καπνίστρια, πίνει καφέ, έχει κάποιο βάρος, αλλά είναι 30 χρονών.
1: Ναι.
0: Και της είπανε ότι επειδή είναι υπέρβαρη, πρέπει να πάρει ενέσημα.
1: Ναι.
0: Για να αδυνατήσει. Να. Και λέω, υπάρχουν τόσες παρενέργειες. Και το να έχεις, ας πούμε, 20 κιλά παραπάνω, στην ηλικία του 30 μπορείς να είναι αναστρέψιμα. Μπορεί να κάνει compensation ο οργανισμός και να το φέρει, ας πούμε, στα ίσα. Με μια σοβαρή προσπάθεια, ο οργανισμός στην ηλικία του 30 μπορεί να τα ρυθμίσει όλα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είσαι σε μια ηλικία. Ούτε ζάχαρο έχει, ούτε τριγλυκερίδια, ούτε χοληστερίνες. Τα είδα τις εξετάσεις δηλαδή. Και λέω, αν είναι δυνατόν να αρχίσεις να παίρνεις διαβητικά χάπια, γιατί, ας πούμε, θα σε βοηθήσουν να χάσεις ή να κάνεις ενέσημα. Δηλαδή, και μου λέει, μα δεν μπορώ να κόψω το τσιγάρο, μπορώ να κόψω τα γλυκά, δεν μπορώ να κόψω τον καφέ. Από εκεί και μετά, είναι θέμα και προσωπικό, δηλαδή δεν το λέω μόνο για το θέμα της υγείας, δηλαδή είναι και προσωπικό στον καθένα, δηλαδή αν θέλει ο καθένας να, και αυτό δεν είναι μόνο για την υγεία, είναι και για το περιβάλλον, είναι και για πολλά πράγματα. Δηλαδή θυμάμαι κάποτε που είχα κάνει μια κουβέντα, ήμουνα στο Ελσίνκι με έναν πολύ τρομερό δημοσιογράφο, δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του τώρα.
1: Καλά,
0: αυτός έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να καπνίσω για να μην μολύνω το περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Σε τέτοιο σημείο, ας πούμε. Απίστευτα πράγματα. Εντάξει, το θέμα είναι ότι πολλά πράγματα που είναι στην καθημερινότητά μας και χρησιμοποιούμε, ας πούμε, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, γιατί και το περιβάλλον το μολύνουνε και την τσέπη μας αδειάζουνε και την υγεία μας καταστρέφουνε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω πώς να το χτίσω αυτό. Νομίζω ότι χρειάζεται από τον νηπιαγωγείο να ξεκινήσει το πράγμα. Από το σπίτι μέσα και από τον νηπιαγωγείο. Δηλαδή αυτό αν αρχίσει και γίνεται βίωμα σε όλες τις γενιές, θα υπάρξει μια εξέλιξη και θα υπάρξει μια ελπίδα. Εντάξει, γιατί το θέμα είναι ότι αφανιζόμαστε κιόλας σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Στην εποχή που ήμουν εγώ έφηβος, ας πούμε, ήταν τα μηχανάκια, πρώτη αιτία θανάτου, και είχαν αρχίσει να μπαίνουν και τα ναρκωτικά. Τώρα ο κόσμος έχει προβλήματα με το κινητό τηλέφωνο και με τις ουσίες βέβαια έχει πρόβλημα, αλλά υπάρχει μια αποβλάκωση γενική δηλαδή. Να του πάρεις στο αλουνού το κινητό, θα τρελαθεί.
1: Έτσι είναι. Να είσαι καλά, Μινά μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε και εσείς καλά.
1: Καλή δύναμη.
0: Υγεία και ευλογία και καλή δύναμη σε όλο το, σε όλο το σταθμό εκεί, γιατί είναι όλοι τους από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Να είσαι καλά, για χαρά.
0: Καλό ξημερώματα.

0: Και πάμε σε ένα φιλοκροατή που επικοινωνεί πρώτη φορά. Με χαρά θα μιλήσω με τον Μιχάλη από το Αίγιο. Γεια σου Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Έχουμε να μιλήσουμε από το Γενάρη του 2011. Είσαστε άλλο σταθμό τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε καλά.
0: Ναι.
1: Ναι. Τότε με είχαν κλέψει και καθόμουν και φύλαγα το σπίτι το βράδυ.
0: Κατάλαβα.
1: Και με είχατε πάρει τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Δεν θα σας κουράσω πολύ.
0: Δεν κουράζω εγώ, είμαι ακούραστος.
1: Εντάξει. Απλώς θέλω να ενημερώσω και να τα ακούσει ο κόσμος ότι όταν συμβαίνουν ατυχήματα τα οποία έχουν σχέση με δήμους, είναι υποχρεωμένος ο δήμος να αποζημιώνει τους πολίτες. Είναι το άρθρο 105, αν θυμάμαι καλά τώρα απ' έξω,
0: ναι,
1: και 106 του αστικού κώδικα,
0: ναι,
1: που λέει ότι οι δήμοι είναι υπεύθυνοι έναντι των πολιτών και των επισκεπτών.
0: Ναι.
1: Πρέπει να διεκδικούν αυτό που πρέπει. Εγώ μια φορά στην Πάτρα με τη μηχανή έπεσα σε μια γούβα, γύρισε ο τροχός, έκανε τούμπα δηλαδή η μηχανή μπροστά. Ευτυχώς δεν χτύπησα, αλλά η μηχανή μπροστινό... Το σύστημα όλο διαλύθηκε, τροχός,
0: ναι,
1: πυρούνια, όλα επάνω. Την έφτιαξα λοιπόν και πήγα στο Δήμο, πάνε χρόνια βέβαια, έτσι, πήγα στο Δήμο για τα τιμολόγια. Και μου λέει ο υπάλληλος εκεί, και τώρα τι θέλεις, μου λέει. Λέω να με πληρώσετε. Εμείς θα σε πληρώσουμε, μου λέει, που δεν πρόσεκες. Λέω καλά, εντάξει. Έφυγα, έστειλα πάλι τα τιμολόγια με φωτοτυπίες, μαζί με ένα εξώδικο,
0: ναι,
1: και τη φωτοτυπία του Δήμου. Μετά από δύο μέρες με πληρώσανε.
0: Τα πήρες τα λεφτά.
1: Βεβαίως, ναι, μέχρι κεραίας.
0: Ξέρεις γιατί σε ρωτάω, γιατί σήμερα μου είπε μια κυρία στην πολυκατοικία, την είδα που κούτσενε και της είπα σου συμβαίνει κάτι, και μου λέει έξω από την Αγγλικανική Εκκλησία έχει κάτι μαρμάρινες πλάκες που έχουν λιανθεί τόσο πολύ που πάτησε πάνω, γλίστρησε, έπεσε, κοπάνισε το γοφό της, πάλι καλά που δεν τον έσπασε, και πρίστηκε το χέρι της εκεί που είναι το δαχτυλίδι και δεν μπορούσε να βγάλει το δαχτυλίδι.
1: Περιμένει,
0: λοιπόν, της λέω κάλεσες επιτόπου τους ζητάντες να έρθουν να πιστοποιήσουν το ατύχημα. Μου λέει όχι, με βοήθησαν δύο παλικάρια και σηκώθηκα και μάζεψα τα κομματάκια μου και έφυγα. Και η κοπέλα που μόλις είχε ψωνίσει από το μαγαζί βγήκε έξω και της είπε πέφτουνε 5 άτομα την ημέρα εδώ πέρα.
1: Έπρεπε να τους καλέσει. Εγώ, επειδή δεν μπορούσα, είχα χτυπήσει.
0: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνεις μήνυση στο δήμαρχο για να πηγαίνουν να το συλλαμβάνουν. Έτσι
1: όχι,
0: γίνεται.
1: Εντάξει, καταρχάς πρέπει να τους ενημερώνεις. Ταυτόχρονα εγώ όταν χτύπησα τότε που έπεσα, και μάλιστα το έχω πάθει και με αυτοκίνητο σε σιδηροδρομικές γραμμές. Έκοψε τα λινά γιατί είχε γούβα από την από εκεί μεριά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: τι θα πει έκοψε τα λινά?
1: Του ελαστικού.
0: Ήταν
1: τόσο
0: βαθιά
1: η γούβα που έκοψε το λάστιχο μέχρι τα λινά.
0: Κατάλαβα.
1: Πλατάρισε το λάστιχο τελείως, λέει.
0: Ναι.
1: Ναι, εγώ τότε που έπεσα με τη μηχανή, επειδή δεν μπορούσα, είχα χτυπήσει, ναι, δεν είχα πάρει τη ζημιά, αλλά είχα χτυπήσει. Γνωστή εκεί δίπλα, λέω παιδιά, βγάλετε σας παρακαλώ δύο φωτογραφίες. Βγάλανε τη γούβα, εμένα και τη μηχανή που είχε διαλυθεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και όταν τα πήγα και με αποζημιώσανε, μάλλον όχι, κάποιος τους ειδοποίησε ότι έτσι και έτσι έγινε στο γεφυράκι της Αγιάς, και την άλλη μέρα είχαν πάει και την είχαν φτιάξει.
0: Α, μάλιστα, για να καλύψουν τη βρωμοδουλειά τους.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Απλώς να ξέρει ο κόσμος να διεκδικεί. Γλίστρησε η κυρία. Δύο μάρτυρες, μία φωτογραφία στο Δήμο με τα έξοδά της. Αποζημιώστε με γιατί, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο.
0: Ορίστε. Ωραίο.
1: Άμα εκεί που εσείς ασχολείστε με αυτά, γράψτε στο ίντερνετ το αστική ευθύνη Δήμων, θα σας βγάλει τα άρθρα όλα.
0: Θα το κάνω αμέσως. Μάλιστα.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσύ αγαπητέ φίλε.
1: Χάρηκα που τα ξαναείπαμε.
0: Μακάρι να τα ξαναπούμε. Γεια.
1: Να είστε καλά. Καλή νύχτα. Καλή συνέχεια.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Κύριε Κάκαλε, καλό Πάσχα. Γεια σου Αντρέα μου, καλώς του να.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης.
1: Με τάξη και όχι με αταξία.
0: Ναι. Θα δυσκολευτούμε λίγο.
1: Ναι, λιγάκι, ναι. Κοίτα τι γίνεται τώρα. Με την τσαπατσουλιά που έβαλες. Πρώτα απ' όλα η λέξη τσαπατσούλης είναι χαρακτηριστική. Σαν να δηλώνει και το τι σημαίνει.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, είναι τουρκική λέξη αυτή, ε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Είναι τουρκική. Εμείς στα ελληνικά έχουμε τη λέξη άτακτος, ασύντακτος, ακατάστατος. Αλλά μας αρέσει το τσαπατσούλης, γιατί πραγματικά είναι και μια τσαπατσούλικη λέξη αυτή, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως και να ακούς, σου δίνει την αίσθηση αυτού που σημαίνει. Μου είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή σχεδόν αδύνατο να πω ότι ο Έλληνας είναι τσαπατσούλης. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό?
0: Γιατί?
1: Για θα να πάρουν τώρα όλες οι νοικοκυρές οι νησιώτισες και όλες οι νοικοκυρές οι ρουμελιώτισες, και εγώ δεν ξέρω σε ποιο χωριό τους που να λάβω να δεις τα σπίτια μας. Ένα δεις με τι τάξη τα έχουμε, θα μου πούνε οι χωρικοί, ένα δεις τα αποθήκες μας, τα σπορία μας, πώς τα έχουμε τακτοποιημένα. Σαν φαρμακεία είναι, τι θα τους πω. Ότι είμαστε γενικά τσαπατσούλιδες. Κι όμως, όταν πας σε ένα αστικό κέντρο μεγάλο, βλέπεις ότι όλα έχουν μείνει στη μέση.
0: Ακριβώς.
1: Όλα είναι πρόχειρα. Δηλαδή, η εντύπωση εξωτερική που δίνεται, κυρίως στις πόλεις, είναι αυτή η προχειρότητα. Γιατί και πριν γίνει μια δουλειά, οι δουλειές σήμερα δεν γίνονται. Έχουν μια διαδικασία, έχουν στάδια. Αυτό που λέμε τσαπατσούλη, ο τσαπατσούλης τι κάνει? Κάποια από τα στάδια αυτά τα αφήνει. Έλα μου τώρα, σιγά να μου το
0: τελειώσει. Και τι έγινε, ναι.
1: Και τι έγινε. Λοιπόν, αυτή η προχειρότητα γίνεται και πριν σχεδιαστεί ένα έργο που έχει στάδια και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του, που και πάλι έχει στάδια, και μετά από την εκτέλεση, όταν δεν γίνονται κατάλληλοι απαιτούμενοι έλεγχοι. Αυτή λοιπόν η αθεϊστική κατάσταση, ώστε και πριν σχεδιαστεί κάτι, και κατά τη σχεδιάσή του και την εκτέλεση του, και μετά, μόλις εκκρεμότητες που έχει, δημιουργεί προβλήματα τα οποία γίνονται μια αλυσίδα προβλημάτων. Θα σου πω τώρα ότι, ωραία, η τσαπατσουλιά τι είναι? Είναι το αρχικό αίτιο? Όχι. Η τσαπατσουλιά δεν είναι το αρχικό αίτιο. Δεν συμφέρει στον άνθρωπο να είναι τσαπατσούλη. Ένας υπεύθυνος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που από το αν είναι τακτικός της τσαπατσούλης θα εξαρτηθεί το αν θα πάει από το αρχικό κένειά του, δεν είναι τσαπατσούλη. Διότι δεν έχει το περίσευμα να... την πολυτέλεια να σκορπάει την ενέργειά του και το αποτέλεσμα της ενέργειάς του. Και είναι πολύ προσεκτικός, είναι πολύ υποκειρεμένος. Θυμάμαι, μακαρίτησε με τώρα μια μητέρα φίλων μου, η οποία ήταν η τυρόπισσα. Αφού παντρεύτηκε βέβαια έζησε ευκατάστατα, αξιοπρεπέστατα κτλ. Αλλά μου έλεγε, στο χωριό όταν ζούσαμε, η μάνα μας πρόσεχε τόσο πολύ, δεν άφηνε τίποτε, ώστε να μην καταλάβουμε πόσο φτωχοί άνθρωποι είμαστε.
0: Ναι.
1: Όταν πέθανε, καταλάβαμε τι φτώχεια είχαμε περάσει. Γιατί? Γιατί η γυναίκα αυτή που είχε τρία παιδιά, τι έκανε? Μεγάλωνε τώρα ένα παιδάκι και έπρεπε να αλλάξει που μόνο. Του ξύλωνε το παλιό πουλοδεράκι, του βάζε και ένα μικρό κουβαράκι με ένα άλλο χρώμα, σαν τα χτερό κόκκινο χρώμα, το ξαναέπλεκε από την αρχή και το παιδί νόμισε ότι είχε ένα καινούριο πλόταρο. Αυτή η γυναίκα είναι τσαπατσούλα? Όχι βεβαίως. Έλαβε το παραμικρό. Βλέπεις τις αποθήκες των ανθρώπων του χωριού που είναι, τα έχουν όλα. Και δεν ένας χωρικός, εκεί που είναι στην εξορία που ζει, και υδραυλικός πρέπει να είναι και μαράγκος πρέπει να είναι λίγο και νοικοκύρης, φίλος του οίκου του. Είναι πάρα πολύ οι νοικοκυραίοι σήμερα στη χώρα μας, αλλά φαίνεται η τσαπατσουλιά και η αταξία αυτών οι οποίοι διαχειρίζονται στους δήμους ή στις μεγάλες πόλεις, στις κομοπόλεις, την κοινή περιουσία. Και πραγματικά από εκεί προέρχεται. Θέλω να δικαιολογήσω αυτό το οποίο σε έκανε να πάρεις από το θέμα που είσαι, λέγοντας και το εξής. Για να δούμε στην εκπαίδευση τι γίνεται. Τα παιδιά, τα νέα παιδιά. Κάποιος είπε πολύ ωραία προηγουμένως ότι πρέπει να αρχίσει από τον νηπιαγωγείο, λέει.
0: Ναι.
1: Η ιδιωτική ιστορία, βεβαίως. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Ίσως στα χρόνια σου να έχει αρχίσει να παραθεωρείται αυτό που θα πω τώρα. Εσείς κάνατε στα μικρά σας χρόνια πρώτη δημοτικού καλλιγραφία.
0: Βέβαια.
1: Κάνατε.
0: Ναι, ναι, πολύ.
1: Γι' αυτό δεν είσαι τσαπατσούλης.
0: Όχι. Έπαιρνα μπράβο, ας πούμε, γιατί...
1: Έτσι μπράβο.
0: Ναι.
1: Έτσι μπράβο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έλα μωρέ τώρα, ορθογραφίες και βλακίες και πώς θα γραφτεί αυτό. Γράψτε εκεί πέρα. Εγώ έχω έναν γαμπρό που είναι γιατρός και δεν βγάζει κανείς τα γραμμάτα του, μόνο παλαμοκοπιός, και έγινε γιατρός και έχει ένα μεγάλο σπίτι και αυτοκίνητο. Και δεν βγάζει κανείς τα γραμμάτα. Επιχειρηματολογία τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Για κλωτσές επιχειρηματολογία.
0: Εντελώς.
1: Δεν ήταν ανόητοι όλοι οι παλιοί αυτοί παιδαγωγοί που λέγανε θα βάζεις με το τη γραμμούλα να μην πάει από πάνω το γράμμα το παιδάκι, το μάθαινες να πεις αρχή, δηλαδή να ακολουθεί κάποιους κανόνες, να μην κάνει του κεφαλιού του, να μην είναι ο χαδερφιστής, το χαδερφέ και έτσι θελιστής, έτσι θέλω μωρέ. Λοιπόν, το βάζεις από τότε. Ω, αυτό είναι καταπίεση. Δεν αφήνεις ελεύθερο το παιδί να εκφραστεί. Μπορεί να γίνει ζωγράφος. Μα, ζωγράφος. Όλοι αυτοί οι ζωγράφοι και αυτοί οι οποίοι θεωρείται ότι κάνουν ζωγραφική στέλα και την πειθαρχία έχουν στον εαυτό τους. Αυτοί που κάνουν πράγματα τα οποία εμείς λέμε κάτι είναι από τίποτα. Μια καρικατούρα είναι. Ναι, αλλά είναι μια καρικατούρα καταπληκτική. Προϊόν μεγάλου βασάνου. Γιατί αν δεις 10 καρικατούρες και ρωτήσεις χίλιους ανθρώπους ποια καρικατούρα σας αρέσει από όλες αυτές, γιατί το 80% θα πούν εγώ οι 5 μας αρέσει περισσότερο. Κάτι έχει αυτή η καρικατούρα, οι 5 που τραβάζουν μαζί και που δεν μπορεί ένας απλός άνθρωπος να το καταλάβει. Είναι γι' αυτό προϊόν μιας δικής του πειθαρχίας, του καλλιτέχνη που την έκανε. Πειθαρχία λοιπόν, η τάξη, τάτο, τάσο, βάζω σε σειρά, τάσο, τάγμα, ταγματάκης, συντακτικών, όλη αυτή η οικογένεια, όλη αυτή η οικογένεια των λέξεων, ακριβώς αυτό λέει, να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Πάμε λίγο πιο πίσω, όπως πήγαμε από την τσαπατσουλιά, λίγο πιο πίσω και είπαμε στο να μάθει το παιδί να πειθαρχεί να τον μάθουμε. Πάμε πιο πίσω. Πιο πίσω είναι η γενιά της ευθύνης. Όταν έχω την ευθύνη απέναντι στα μέλη της οικογένειάς μου, στους συμπολίτες μου, σε όλους τους άλλους εκτός από μένα, ναι, τότε πια καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να με τσαπατσούλι, δεν με παίρνει. Τι γίνεται? Είναι το πρόγραμμα τέτοιο. Η τάξη είναι ο πιο οικονομικός τρόπος για να αντιμετωπίζει ένα σύνολο ανθρώπων τις ανάγκες του με το μικρότερο δυνατό κόστος. Δεν είναι καμία τρέλα, δεν είναι καμία επιβολή κάποιο ανώτερο που θέλει να σε πολυγετήσει, που θέλει να σε εγκλωβίσει, που θέλει να υποταχθείς. Όχι. Το να είσαι τακτικός σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος που φροντίζει όλοι να έχουμε αυτό που μας χρειάζεται και να μην ζει κανένας εις βάρος των άλλων, των υπολείπων. Είναι πολύ σοβαρό η τσαπατσουλιά, αν το δεις έτσι. Αν τη δεις ως προϊόν και απόλυξη μιας αδιαφορίας για τους άλλους. Δεν είσαι μόνο τακτικός για τον εαυτό σου. ακόμα και καθαρός δεν είσαι μόνο για τον εαυτό σου. Δεν μπορεί να είσαι βρώμικος και να βρωμάς το διπλανό σου, ενώ μπορείς να έχεις καθαριστεί. Άρα λοιπόν, η σαπαρφυλιά δεν είναι κάτι πολύ απλό το οποίο τιμωρεί τον σαπατσούλη. Όχι. Είναι η αισθητοποίηση, η πραγματοποίηση μιας ανεύθυνης στάσης ζωής, μιας στάσης ζωής ανθρώπων που είναι υπερόπτες, που είναι αλαζόνες, που είναι αδιάφοροι για τους άλλους και θεωρούν ότι η κοινωνία, γενικά η ζωή, τους χωροστάει. Μπορεί να είναι βαρύ το κατηγορό όπως το διατυπώνω τώρα, αλλά έτσι τελικά είναι, αν δει κανείς, τα αποτελέσματα που ισχύουν ή που μπορεί να προκύψουν από ακριβώς αυτή την σαπατσούλα. Και πολλά από αυτά ακούστηκαν ήδη. Επομένως, από πολύ μικρή ηλικία, ξανά το μάθημα της καλλιγραφίας ή οτιδήποτε άλλο, βάζει τα παιδιά σε μια σειρά, η οποία σειρά απελευθερώνει, δεν εγκλωβίζει. Μάθαμε τώρα, η καταπίεση αρχίζει από μικρή ηλικία να είναι καλλιγραφικά τα παιδιά. Βεβαίως, η τάξη κατοχυρώνει την ελευθερία. Δεν την ελευθερία από τους ανθρώπους. Αλλά πρέπει να θέλει κάτι να το καταλάβει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είχα να πούμε μόνο μου.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.
1: Και εγώ, παιδί μου.
0: Καλή δύναμη. Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα.
2: Ραμάνο.
0: Γεια σου, Γιάννη μου.
2: Και πόσο δίκιο έχει με τα όρια που λέει ο δάσκαλος, έτσι. Είναι αυτό που λέω εγώ όρια, εκείνος το λέει τάξη. Νομίζω είμαστε το ίδιο, εννοούμε. Λοιπόν, αν τυχόν δεν με απατάει μνήμη μου και τα πολύ λίγα που ξέρω, τσαπατσούλης είναι τουρκικής ρίζας, είναι από το τσαπατί που είναι η προχειροδουλειά και το τσούλ που είναι το χοντρό ύφασμα. Με ένα χοντρό ύφασμα δεν μπορείς να κάνεις κάτι λεπτάγο και σωστά φτιαγμένο. Οπότε έτσι βγαίνει. Και αφήνουμε λίγο την ετυμολογία κλπ. Και πάμε στην πραγματικότητα.
0: Ένα λεπτό. Πριν μου έστειλες μήνυμα για την εφαρμογή, η οποία ονομάζεται Novoville.
2: Novoville.
0: Δεν λειτουργεί.
2: Ναι, σε άκουσα που είπες ότι δεν λειτουργεί.
0: Όχι, το δοκίμασα πάλι.
2: Ναι.
0: Δεν λειτουργεί.
2: Γιατί να λειτουργεί.
0: Γιατί να λειτουργεί, έλαντε.
2: Γιατί να λειτουργεί.
0: Μα πάει αλειτουργητη.
2: Ο κύριος Δούκας νομίζω έχει νέες ιδέες για το Δήμο Αθηναίων, αλλά...
0: Του Δήμου η μάνα κάθονταν.
2: Ό,τι χαλάει, ας το αντικαθιστάμε κάτι.
0: Ναι.
2: Λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Μάνο.
0: Ορίστε.
2: Μία πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ενός ανθρώπου που δεν βλέπει.
0: Ναι.
2: Άρα είναι ακόμη πιο δύσκολο να εντοπίσει επικίνδυνα σημεία κλπ. Πάμε λοιπόν. 3η Σεπτεμβρίου από το αριστερό πεζοδρόμιο στο κομμάτι μεταξύ Ομόνιας και Σατοβριάνδου. Υπήρχε εδώ και μήνες μια τρύπα στο πεζοδρόμιο. Και υποτίθεται τις είχαν, ήταν μάλιστα πάνω στον οδηγό όδευσης η τρύπα και υποτίθεται είχε πλέγμα για να προστατεύει, έτσι. Mm-hmm. Το πλέγμα είχε τοποθετηθεί από τις τρεις πλευρές της τρύπας, όχι από την τέταρτη.
0: Για να έχουν από κάπου να πέφτουν οι άνθρωποι.
2: Γιατί από την τέταρτη, επειδή ήταν πολύ στενό το σημείο, θεώρησαν ότι έλα μωρέ, θα χαλάσουμε τώρα 30 πόντους πλέγμα να το κάνουμε περίκλειστο. Για ποιο λόγο.
0: Ναι.
2: Αυτή η τρύπα έκλεισε μετά από αρκετές οχλήσεις στο Δήμο πριν από καμιά δεκαριά μέρες. Mm-hmm. Σταθμός Ομόνιας στα εκδοτήρια του ηλεκτρικού. Υπήρχε ένα καφέ στο σημείο μεταξύ της Αγίου Κωνσταντίνου και της Κοτοπούλη. Mm-hmm. Σε πολύ καλό σημείο, χωρίς να εμποδίζει απολύτως τίποτα. Δόθηκε άδεια να γίνει άλλο ένα καφέ στη Συμβολή Πανεπιστημίου και Δούρου. Μιλάω για την ένα επίπεδο κάτω από την επιφάνεια, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν αποφάσισαν αυτοί που το φτιάξαν, ότι από τη μία πλευρά το πάτωμα που έκανε σκαλοπάτι σε σχέση με τον υπόλοιπο χώρο έπρεπε να περισσεύει μισό μέτρο περίπου. Στην επισήμανση ότι παιδιά αυτό είναι επικίνδυνο, μα έχουμε βάλει κίτρινη ταινία που προειδοποιεί ότι είναι σκαλοπάτι. Ναι, λέω, αλλά εγώ δεν το βλέπω. αυτό πρέπει να ξυλωθεί.
0: Και τι απάντηση έλαβες?
2: Η απάντηση είναι ότι ό,τι γίνεται, γίνεται με άδεια από τη στασία κλπ. Όπως καταλαβαίνεις, ήμουν και με την εκπαιδεύτρια κινητικότητας, δεν θα το αφήναμε έτσι.
0: Ναι.
2: Φτάσαμε λοιπόν στον αρμόδιο επί του θέματος, ο οποίος ευγενέστατος ο άνθρωπος κλπ. Από τη στασία αντιλήφθηκε το πρόβλημα, είπε ότι έχουμε δίκιο, είπε ότι θα γίνει το παν για να αποκατασταθεί όλο αυτό κλπ. Όλο αυτό έγινε την Παρασκευή. Περιμένω λοιπόν πόσο γρήγορα θα αποκατασταθεί αυτό.
0: Ναι.
2: Μου είπε, επειδή μίλησα και εγώ μαζί του εκτός από την εκπαιδεύτρια, γιατί κάτι της είπε ότι όλα υπογράφονται από τον διευθύνοντα σύμβουλο της στασί και λοιπά. Από εκεί της λέω, δώσ' μου το τηλέφωνο σε παρακαλώ, γιατί άμα πάνε πάλι να τα ρίξουν ένα στον άλλο δεν έχει νόημα. Και του είπα του κυρίου, μα ο διευθύνων σύμβουλος υπογράφει τις εισηγήσεις που κάνετε όλοι εσείς οι υπόλοιποι, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Και το πω, μου είπε, ναι, έχετε δίκιο. Μην αποδώσουμε δηλαδή στον επικεφαλής της στάση την ευθύνη για κάτι το οποίο του έχουν εισηγηθεί άλλοι. Δεν μπορεί να τρέχει ο διευθύνων σύμβουλος παντού να ελέγχει. Είναι αλλονού δουλειά στο κάτω-κάτω. Mm-hmm. Περιμένω να δω τι θα γίνει. Και τελευταίο παράδειγμα, κατέβηκα, άκου τώρα κι εγώ ο άθλιος ο τύπος, έτσι, είχα την απέτηση να κατεβώ τη σταδίου, το πεζοδρόμιο της σταδίου. Δεν υπάρχει πουθενά οδηγός όδευσης.
0: Ναι.
2: Εγώ την κατέβηκα. Υπάρχει τέλος πάντων ένα, όχι απόλυτα ασφαλές, αλλά ένα κόλπο για να γίνεται αυτό. Εγώ το έκανα. Πήγα από το Σύνταγμα στην Ομόνια.
0: Ποιο είναι το ασφαλές κόλπο?
2: Προσέχεις τον ήχο, έχεις τον ήχο των οχημάτων σε συγκεκριμένη γωνία σε σχέση με την κίνησή σου.
0: Μάλιστα.
2: Κατέβηκα, το έκανα, αλλά δεν είναι ασφαλές, γιατί δεν υπάρχει οδηγός. Ή ας πούμε την περασμένη εβδομάδα έξω από τη Μεγάλη Βρετάνια στο Σύνταγμα,
0: ναι,
2: υπάρχουν δύο δυνατότητες να κινηθεί ένας άνθρωπος που δεν βλέπει. Ο ένας θα πάει τείχο-τείχο και με τον μπαστούνι να ορίζει τα όρια για να κινείται, και άλλος από τον οδηγό όδευσης. Ξεκίνησα να πηγαίνω τείχο-τείχο και ευτυχώς ένας κύριος μου λέει, ξέρετε, υπάρχει ένας άστεγος ξαπλωμένος λίγο πιο μπροστά. Αλλιώς θα χτύπαγα τον άνθρωπο. Ο οποίος, εντάξει, μάλλον είχε πάρει και διάφορες ουσίες, αλλά εγώ θα τον χτύπαγα. Αν δεν με είχε προειδοποιήσει κάποιος. Και λίγο πιο κάτω, ακριβώς δίπλα στον οδηγό, δύο κάδοι. Ακριβώς όμως δίπλα. Στο πάνω μέρος των κάδων είχαν βάλει ένα εμπόδιο, ένα όριο να μην τραυματιστεί κανείς. Τους επισήμανα ότι πρέπει να το βάλουν και στο κάτω μέρος του κάδου το ίδιο, και πραγματικά 10 λεπτά μετά το είχαν τοποθετήσει. Δεν έχω να παραπονεθώ εκεί. Άρα υπάρχουν πάρα πολλές παγίδες, τραπατσούλικες δουλειές, δουλειές οι οποίες πρέπει να είναι αλλιώς φτιαγμένες και είναι αλλιώς φτιαγμένες, μόνο και μόνο για να κάνουμε τη δουλίτσα μας.
0: Ναι.
2: Αυτό το πράγμα πρέπει να το, όπως είπε ο κύριος Μιχάλης νομίζω από το Αίγιο, πρέπει να το κυνηγάμε. Γιατί όπως είπε και έχει δίκιο, πλέον φέρουν και προσωπικά οι δήμαρχοι ευθύνη για ατυχήματα των πολιτών κλπ. Ναι. Δεν φέρνει γενικά πρόσωπα μόνο ο Δήμος.
0: Αν έβλεπες αυτή τη γυναίκα που είπα πριν, το δάχτυλο που φοράει τη Βέρα, το δαχτυλίδι τέλος πάντων,
2: ναι,
0: έχει γίνει σαν αγκουράκι τουρσί.
2: Βέβαια.
0: Και πρέπει να βρει έναν τρόπο να το κόψει. Όχι το δάχτυλο, το δαχτυλίδι.
2: Το δαχτυλίδι, ναι. Ναι. Πρέπει να πάει σε χρυσοκοϊό.
0: Ναι, διότι αλλιώς θα μαυρίσει το δάχτυλο και μετά ποιος ξέρει τι μπορεί να συμβεί.
2: Να χαθεί το δάχτυλο. Ναι. Ναι, και είναι κρίμα η γυναίκα τώρα που
0: άκουε.
2: Ήδη κάποιοι.
0: Ναι, ναι. Αλλά έπρεπε εκείνη την ώρα να έχει καλέσει την ομάδα Δίας.
2: Ναι.
0: Όχι να σηκωθεί να φύγει, να πάρει ταξί και να πάει σπίτι της.
2: Όχι. Εκείνη την ώρα πρέπει, όπως έκανε ο κύριος με τη μηχανή που είπε, ακριβώς αυτό πρέπει να κάνουμε όποτε μας συμβαίνει κάτι τέτοιο. Να πω και ένα καλό.
0: Να πεις.
2: Για να μην...
0: Μπορείς να περιμένεις ένα
2: δευτερόλεπτο. Βεβαίως, εννοείται.
3: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
4: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
5: Και για τα υπεραστικά.
4: Για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής και είναι ο Γιάννης Δουδουλάκης από το Γέρακα σε Άνω Τελεία. Έλα, πες μου το καλό τώρα. Γιάννη.
1: Δύο καλά.
0: Ορίστε.
1: Αν έχω χρόνο, θα
0: ναι,
1: πω δύο καλά.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, το ένα ξεκινάει από κακό και καταλήγει σε καλό. Δίπλα στις εισόδους προς τις αποβάθρες των σταθμών του μετρό, ακριβώς στο όριο, υπάρχουν κάποια κουτιά με κάποια μηχανήματα μέσα κλπ. Τα οποία είναι ακριβώς στο όριο του πατώματος και υπάρχει ένα καπάκι όπως το πλακάκι.
0: Ναι.
1: Αυτό το βρήκα ξεκλείδωτο μία μέρα. Και όπως το πάτησα έκανε σούζα το πλακάκι. Ευτυχώς πρόλαβα και δεν χτύπησα.
0: Ναι.
1: Τους ειδοποίησα επί τόπου. Και το έφτιαξαν επί τόπου. Στο μετρό. Και έχω να πω καλά πράγματα για το μετρό, ιδίως στους σταθμούς που υπάρχει όδευση τυφλών. Γιατί υπάρχουν και σταθμούς στους οποίους δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: όπως το Σύνταγμα για παράδειγμα,
0: ναι,
1: όπου αναγκαστικά κινείσαι με άλλο τρόπο από ό,τι στους σταθμούς όπου έχει όδευση. Ή υπολογίζεις από το σταθμό που έχει όδευση σε ποιο σημείο θα βγεις στο σταθμό προορισμού. Πολύπλοκα και πολύ εξειδικευμένα δεν αφορούν όλους τους ακροατές.
0: Ναι.
1: Και το τελευταίο καλό που θα πω, και αυτό αφορά πολύ κόσμο, όχι μόνο ανθρώπους με προβλήματα αναπηρίας, είναι το Save Athens. Είναι εφαρμογή σε iOS και Android, η οποία υπόσχεται, δεν την έχω ακόμα δουλέψει καλά για να μπορώ να έχω άποψη, υπόσχεται ότι αν κάποιος βρεθεί σε κίνδυνο στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να καλέσει την αστυνομία και παράλληλα να πατήσει ένα γερμό να χτυπάει ώστε να γλιτώσει σε φάση που έχει μια δυσκολία με κάποιον.
0: Συναγερμό στο τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τι, εντάξει.
1: Σου λέω, η μία, πω... το ένα είναι ότι αρχίζει να βαράει σιρήνα το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Οπότε κάποιοι μπορεί να κοπανίσουν, ναι, φοβούμενοι μη τους φτιάσουν. Και παράλληλα καλείται το 100.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό καλό είναι, θετικό είναι. Θα το δουλέψω και θα σας πω και πώς ακριβώς λειτουργεί λοιπόν μετά.
0: Οκ.
1: Αυτά, Μάνο μου.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Βάρκα, είναι 7 λεπτά μετά τη μία. Μια εκλεκτή φίλη της παρέας είναι στην άκρη της γραμμής, η Κωστούλα από την Καλυφθέα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Κωστούλα μου.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά. Εσύ?
1: Καλά κι εγώ. Εδώ. Παλεύω γενικώς. Λοιπόν, η αταξία είναι πραγματικά ένα φοβερό πράγμα. Δηλαδή, εγώ δεν την αντέχω με καμία κυβέρνηση. Να φανταστείς ότι εδώ στο σπίτι μου, αν δεν υπάρχει μία τάξη, δεν γίνεται δουλειά. Δεν θα μπορώ δηλαδή να βρίσκω τίποτα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι, είχα γνωρίσει κάποτε μία, νέα ότι ξωθήσα ήταν αυτή, η οποία δηλαδή είχε τη βλωθεί αρκετά χρόνια. Της λέω, μαγειρεύεις. Είχε τη βλωθεί αρκετά χρόνια όταν τη γνώρισα εγώ, δηλαδή.
0: Okay.
1: Λέμε αν ήταν, ας πούμε, μεγάλη που τη βλώθηκε, αλλά όμως ήταν αρκετά τα χρόνια που ήταν τη φίλη. Λοιπόν, δεν δούλευε, ήταν συνταξιούχος. Της λέω, μαγειρεύεις, τι κάνεις, ας πούμε. Άμα μου τα δίνει ο άντρας, μου λέει, τα υλικά, γιατί πρέπει να σου τα δίνει, της λέω. Κανονικά πρέπει να τα βάλεις εσύ σε μια σειρά, της λέω κι εγώ. Να τα έχεις, να τα βρίσκεις μόνη σου. Έτσι είναι το σωστό για να μπορέσεις να τα πάρεις μόνη σου και να κάνεις τη δουλειά σου, ας πούμε.
0: Σωστό.
1: Δεν γίνεται δηλαδή. Εμένα μου τα πάρεις τώρα και μου τα βάλεις σε άλλη σειρά τα πράγματα, μα να βρούμε τα άκρη, ας πούμε. Έχω φίλες που έχουν εδώ, δεν τα πειράζουν καθόλου τα βραδιά. Έτσι και μου τα πειράξουν, ας πούμε, μετά να τα βρω εγώ. Έχω δηλαδή, πώς το πω, θυμάμαι ο τέος σύζυγος, ας πούμε, μου έλεγε το εξής: εδώ μου βρίσκω τα ποτήρια, ποιος, στη μάνα μου δεν βρίσκω, λέει, πού έχει ποτήρια, πού έχει φτιάχνει, δεν έχω ιδέα, μου λέει, δεν μπορώ να τα βρω.
0: Ήταν και ο σύζυγος,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, αυτός ήταν, ναι, ήταν τυχλώθηκε μεγάλος, δεν ήταν χαιρετής, δηλαδή, πως εγώ,
0: Κατάλαβα.
1: Τυφλώθηκε μεγάλος που βλακία, εντάξει, καθένας έχει, άμα έχει αυτό καταστροφική μανία ο άνθρωπος, μπορεί να χάσει και την όρασή του, να χάσει τα πάντα.
0: Τι εννοείς καταστροφική μανία?
1: Καταστροφική μανία εννοώ ότι αυτός δούλευε σαν εργολάβος στη ΔΕΗ, είχε η ΔΕΗ δίνει έργα πολλές φορές, εργολάβος, και δουλεύουν αυτοί για να κάνουν, να ανοίξουν τα βουνά, να περάσουν καλώδια με φουρνέλα και τέτοια. Έβαλε λοιπόν 10 φουρνέλα για να τρυπήσουν το έδαφος. Περίμενε να σκάσουν τα φουρνέλα αυτά. Κάποιο από αυτά δεν είχε σκάσει. Και πήγε να το ελέγξει. Αντί να κάτσει να περιμένει να σκάσει, με αποτέλεσμα...
0: Έσκασε πάνω του.
1: Τον πέταξε πέρα. Έσκασε εκείνη τη στιγμή. Έχασε το μάτι του ολοσχερός. Καταλαβαίνεις αυτό. Αυτό ήταν από την ανυπομονησία του να πάει να φύγει, να κάνει, δηλαδή, και γενικά στη ζωή του έχει κάνει πολλές καταστροφές στον εαυτό του.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, αλλά αυτή ήταν μια, κατά τη γνώμη μου, δική του προσεξία. Στη στιγμή που έχεις αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να περιμένεις. Τι σημαίνει δηλαδή? Δεν έσκασε, θα σκάσει.
0: Σωστά. Προκειμένου να σκάσει επάνω σου.
1: Βέβαια. Και τον πέταξε, δεν ξέρω πόσα μέτρα τον πέταξε πέρα αυτό, και είχα στο μάτι του ολοσχερός. Μετά από θεμοκόλληση και ξεσαμαγράψεις το ένα μάτι, μετά είναι δύσκολο να σου μείνει το άλλο. Έπαθε αποκόλληση, έπαθε μόλις, ξέρω τι έγινε με το άλλο μάτι. Τέλος πάντων, τώρα δεν βλέπει καθόλου δηλαδή.
0: Κατάλαβα.
1: Και έχει όμως βέβαια πολύ, πολύ καλή αντίληψη, έχει πολύ καλή αντίληψη, κυκλοφορεί άνετα, δεν έχει πρόβλημα. Και μνήμη, δηλαδή όταν ήμασταν μαζί τουλάχιστον, θυμάμαι, πήγαμε στην Άρτα τώρα στην πατρίδα του και ήξερα την πόλη μια χαρά. Εγώ δεν είχα ιδέα, εντάξει. Δεν την ήξερα, δεν είχα ξαναπάει ξανά. Εγώ εδώ την Αθήνα ξέρω.
0: Ναι. Σωστά.
1: Ναι, τι να κάνω. Αλλά θεωρώ και εγώ ότι ο άνθρωπος πρέπει από μικρός να μαθαίνει, γιατί δεν είναι καταπίεση να μαθαίνει να είναι συγχυρισμένος. Αυτό είναι ανοησία, όποιος το λέει, ότι καταπιέζεις το παιδί. Τι καταπιέζεις το παιδί? Πρέπει να μαθαίνει, να του δείχνεις, ας πούμε, πώς το κάνεις εσύ, ξέρω εγώ. Πρέπει να εφαρμόζει κάθε μητέρα ή ο κάθε δάσκαλος, ξέρω εγώ, τι διάφορες μεθόδους προκειμένου το παιδί να μαθαίνει να το κάνει παιχνίδι, τέλος πάντων, την τάξη.
0: Ωραίο, σωστό.
1: Ναι, πρέπει να την κάνει παιχνίδι, ας πούμε. Άμα την κάνεις παιχνίδι, μαθαίνει το παιδί τι θα κάνει, δεν θα μάθει. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς δεν είναι τακτικοί. Δεν ξέρω η λέξη τσαπατσούλης πώς θα ταιριάζει, ας πούμε, αυτό, αλλά πάντως
0: πώς
1: δεν
0: είναι. Ταιριάζει.
1: Ναι, δεν είναι τακτικοί και αυτό το βλέπουμε και στους δρόμους που κυκλοφορούμε, ξέρω εγώ, αυτά τα... Πραγματικά βλέπεις την ακαταστασία στα πεζοδρόμια, αφήνουν όπου να είναι διάφορα πράγματα. Χαρακτηριστικά, μια φορά περπατούσα λοιπόν, πήγαινα μια συγκεκριμένη διαδρομή για κάποιες μέρες. Μια μέρα που περπατούσα λοιπόν, χτυπάω το πόδι μου σε ένα πόδι ενός τραπεζιού, το οποίο ήταν στο δρόμο κάτω, όχι στο πεζοδρόμιο, στο δρόμο. Mm. Μεταξύ των αυτοκίνητων, αλλά εξήχε το πόδι αυτό και χτύπησα το πόδι μου. Άντε μπαίνω στο πεζοδρόμιο, μπαίνω στο πρώτο μαγαζί που βρίσκω μπροστά μου και μου λέτε, λέω, συγγνώμη, αυτό το τραπεζάκι εδώ είναι δικό σας? Ναι, μου λέει, ναι, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην το ξαναβάλετε εδώ, διότι εγώ χτύπησα το πόδι μου και θα ξαναχτυπήσω να ξαναπεράσω από εδώ.
0: Και
1: καλά,
0: τόσο...
1: εγώ το είπα, εγώ το άκουσα. Την επόμενη μέρα το ξαναβρήκα εκεί, το ανέβασα στο πεζοδρόμιο. Την μεθεπόμενη το ξαναβρήκα εκεί, το πήρα, πέρασα τη Σιβιτανίδο απέναντι, έστειψα στο πρώτο στενό και το άφησα εκεί και όποιος το πήρε, δεν με απασχολεί. Από τότε δεν το ξαναβρήκα. Δηλαδή πρέπει δηλαδή τελικά να τους τιμωρείς τους ανθρώπους για να καταλαβαίνουν ότι είναι εμπόδιο, ότι δεν βλέπεις, ότι αυτό το πράγμα δηλαδή για κάποιον άνθρωπο είναι εμπόδιο.
0: Μερικές φορές χρειάζεται.
1: Πώς
0: να
1: γίνει,
0: τους τιμωρείς. Ναι.
1: Ναι, δεν το πήρα σπίτι, δεν το έκλεψα. Το πήρα και το άφησα στο πεζοδρόμιο κάπου αλλού. Τελείωσε. Και όποιος το πει, το πει. Δεν με απασχολεί. Εφόσον ευγενικά τους είπα, δηλαδή, ότι είναι εμπόδιο για έναν άνθρωπο που δεν βλέπει αυτό το τραπεζάκι εκεί, μην το βάζετε εκεί. Το βάζουμε, λέγεται, αυτοκίνητο. Τουλάχιστον βάλω το πιο μέσα, να μην εξέχει το πόδι εκεί και χτυπάει κάποιος. Δεν το καταλάβω.
0: Άσε που απαγορεύεται ρητά να βάλεις...
1: Γιατί τι είναι εκείνο που απαγορεύεται και τηρείται η απαγόρευση. Για να ξέρουμε και τι συζητάμε. Πολλά πράγματα απαγορεύονται, αλλά όλα επιτρέπονται τελικά.
0: Στην Ελλάδα απαγορεύεται το απαγορεύεται.
1: Έτσι, ακριβώς. Mm. Δεν υπάρχει θέμα. Άσε δε αυτή η οδηγή όδευσης που λέει ο Γιάννης. Τι να σου πω τώρα. Πρώτα έχουν βάλει οδηγούς όδευσης σε κάτι στενά πεζοδρόμια που είναι τόσο στενά που δεν χρειάζονται. Η οδηγή όδευσης είναι καλά να είναι πάνω σε ένα... μεγάλο πεζοδρόμιο, πρέπει να υπάρχουν. Τώρα το στενό έχει και το πεζοδρόμιο, ας πούμε, που έχει και τα δεντράκια από τα οποία είναι οι λακκούβες τους, δεν μπορούν, δεν εννοούν ότι πρέπει να βάλουν σχάρες έτσι που να μπορούν να τα ποτίζουν τα δέντρα και να μην πέφτει άλλος μέσα στο λάκκο, ρε παιδί μου. Για ποιο λόγο δηλαδή? Εγώ δεν κυκλοφορώ καθόλου στο πεζοδρόμιο, δεν το συζητάω δηλαδή. Που είναι όλα στα κακά του τα χάλια που δεν κυκλοφορούν. Η καλύτερη δηλαδή, και τόσο βρώμικη, τότε. Άλλο πράγμα δεν λέγεται. Τώρα μεταξύ σκάβουν συνέχεια, βάζουν τις οπτικές σύνες, τι κάνουν, δεν ξέρω τι. Ωραία, σκάβουν και πρέπει να μένουν τα χώματα μετά όταν τελειώσουν να μένουν εκεί. Μιλάμε γεμάτοι τόποι χώματα. Δεν μπορεί να περπατάς και πρέπει μόλις φτάσεις στο σπίτι σου να βάζεις τα πόδια κατευθείαν στο νερό, ας πούμε, να πλύνεις τα παπούτσια σου, να τα καθαρίζεις. Δεν είναι για να περπατήσεις μέσα στο σπίτι σου, ας πούμε. Μια τέτοια κατάσταση επικρατεί. Αυτό είναι. Θα πατσουλιά, είναι αταξία, πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή, εντάξει, σκάβεις, κάνεις τη δουλειά σου, μάζεψε τα κιόλα μετά, ρε φίλε, γιατί πρέπει να μείνει, ποιος θα τα μαζέψει εγώ, θα τα μαζέψω πολίτης, δηλαδή.
0: Μα τι, εδώ που κλαδεύουν τα δέντρα και αφήνουν 15 μέρες στα κλαδιά.
1: Α, καλά, και αυτό το έχω ζήσει, έννοια.
0: Δηλαδή, ένας να πετάξει ένα ποτσίγαρο εκεί, ξερά όπως είναι.
1: Ναι, μην το συζητάς. Γιατί μια φορά λοιπόν, τι μου συνέβη. Είμαι μόλις έχουμε τελειώσει την καθαριότητα στο σπίτι, καθαρό το σπίτι αυτά και βγαίνω στο μπαλκόνι και ξαφνικά αισθάνομαι να πέφτουν κλαδιά από πάνω. Τι έγινε ρε παιδιά, ήτανε μία στο πέμπτο όροφο και κλάδευε και πέταγε τα κλαδιά μέσα στο μπαλκόνι, μην το φαντάζεσαι δε αυτό.
0: Μουλάρα.
1: Δηλαδή αυτό, πώς να το εξηγήσω. Εγώ, άμα φέρω κάποιον εδώ να μου κλαδέψει τα διάφορα φυτά και τέτοια, θα τα πετάξουμε στα σκουπίδια, δεν υπάρχει να τα πετάξω στον δρόμο. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Και τόσο οι άνθρωποι είναι, και ξέρεις τι, αν έρθει κάποιος που βλέπει στο σπίτι ενός που δεν βλέπει, το παραμικρό που θα δει, που μπορεί να μην είναι να μην είναι καλά βαλμένο κάπου, δεν ξέρω τι, θα στο παρατηρήσει. Και ο ίδιος μπορεί να είναι, τι να σου πω, ακατάστασης μέχρι
0: αηδίας.
1: Θυμάμαι, είχα πάει μια φορά σε ένα σπίτι, μα δεν μπορούσες να πιεις νερό στο ποτήρι. Και είχε έρθει εδώ αυτή μια μέρα και δεν έτυχε και δεν είχα στρώσει ακόμα το κρεβάτι μου. Και καλά, στην κρεβατοκάμαρα δεν βάζεις οπουδήποτε. Μετά έτυχε να πάμε στην κρεβατοκάμαρα εκείνη τη στιγμή για κάποιο λόγο τέλος πάντων. Α, παπά μου λέει, δεν έχεις στρώσει το κρεβάτι σου και είναι σαν να συγκύρεις όλο το σπίτι. Τι λέει ρε, σιγά της λέω. Είναι καθαρή η κουζίνα μου, είναι καθαρή η τουαλέτα. Στην κρεβατοκάμαρα δεν μπαίνει κανένας. Σε έβαλα εσένα αυτή τη στιγμή, δεν και εγώ, επειδή έπρεπε. Όχι όμως ότι και καλά είναι να συγκύρεις όλο το σπίτι επειδή δεν έχω στρώσει το κρεβάτι μου.
0: Έλα,
1: δεν πρόλαβα να το στρώσω. Λοιπόν, πάω μια φορά σε ένα σπίτι η οποία με καλούσε αυτή να φάμε. Δεν έφαγα βέβαια, εντάξει, πήγα εκεί για να πιούμε λέει καφέ. Τι να σου πω, πράγματα πεταμένα στο πάτωμα, τα πάταγα με τα πόδια μου δηλαδή. Πράγματα αφημένα, μανταλάκια πεταμένα από το ποκί στον καναπέ. Έβλεπε αυτή, δεν ήταν τυφλή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν υπήρχε περίπτωση να πάω να φάω στο σπίτι. Όταν ξέρω ότι υπάρχει τέτοια καταστασία, δεν το συζητάω. Δεν μπορώ δηλαδή, κάτι με βρίσκει.
0: Μα με το δίκιο σου.
1: Ναι, παιδί μου, δεν ξέρω τι θα βρω, ας πούμε. Τι μπορώ να βρω και μέσα στο φαΐ μου.
0: Μέσα στο φαΐ.
1: Ναι, πραγματικά φρίκι, δηλαδή.
0: Φρίκι.
1: Σου μου κάνει εντύπωση να βρω, πατάω ας πούμε και βρίσκω μία χτένα στο πάτωμα. Μα εντάξει, εφόσον βλέπεις, γιατί αν δεν έβλεπε θα έλεγα, παιδί μου, εντάξει, αν τυφλός άμα της έπεσε μία χτένα δεν έγινε και τίποτα. Μα τώρα η άλλη να βλέπει και να βρίσκεις πράγματα πεταμένα, μανταλάκια από εδώ εκεί, χτένες, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Και σκόνη παντού, άστα να πάνε. Ναι, δεν ξέρω. Η ακαταστασία με ενοχλεί αφάνταστα.
0: Και πάρα πολύ.
1: Κάποτε που πήγα να νοικιάσω ένα σπίτι, δεν μου το έδινε αυτός. Και τι λέει, εσύ δεν βλέπεις και μπορεί να βάλεις φωτιά. Κάτσε ρε φίλε, η άλλη που βλέπει δεν υπάρχει, θα βάλει φωτιά. Και εγώ που δεν βλέπω θα βάλω φωτιά. Όχι λέει, δεν βλέπεις το μάτι αν είναι αναμένο. Της κουζίνας εννοεί. Εννοεί κουζίνες έχουν σημάδια, καταλαβαίνεις. Τις βροντίζουμε να τις παίρνουμε να έχουν σημάδια και αν δεν έχουν σημάδια θα τις βάλουμε εμείς. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι να βάλεις σημάδια στα διάφορα ηλεκτρικά ίδια, άμα δεν έχουν τα ίδια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τέλος μου το έδωσε τελικά, αλλά και το έλεγα λοιπόν σε μια γυναίκα που ήρθε εδώ κάτι να κάνει μια επίδειξη τάπερ και της έδειχνα εγώ. Της λέω, κοίτα να δεις πόσα τάπερ έχω εδώ μέσα, δεν μπορώ να πάρω το άλλα. Λοιπόν, και της είχε κάνει εντύπωση που της έλεγα αυτό το πράγμα και σου λέει μια γυναίκα που έχει τέτοια τάξη στο σπίτι, είναι δυνατόν να του βάλει φωτιά.
0: Σωστό.
1: Όχι, δεν ξέρω πόσο σωστό, πάντως σημασία έχει ότι δηλαδή νομίζουν οι άνθρωποι ότι επειδή δεν βλέπεις ότι θα του χαλάσεις και το σπίτι ας πούμε. Δηλαδή όταν βλέπεις δεν είναι όλα τέλεια, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει εδώ. Τώρα δεν άκουσες ένα σπίτι πήρε φωτιά,
0: ναι,
1: και πήρε μια γυναίκα από το μπαλκόνι, δεν ξέρω πώς πήρε φωτιά βέβαια το σπίτι, αν κάνουμε ποιες συνθήκες, δεν τα άκουσα όλο, και πήρε καημένη από το μπαλκόνι για να μπορέσει να σωθεί.
0: Και δύο παλικάρια από κάτω την πιάσανε.
1: Ναι, την πιάσανε, μπράβο, ναι, και τη σώσανε.
0: Ναι, της έλεγαν, πηδήξτε,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: θα
1: ναι.
0: Σας πιάσουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, φαντάσου.
1: Ναι, Παναγία μου.
0: Μάλιστα. Όλα εντάξει, κατά τα άλλα, Κωστή.
1: Ναι, καλά μου, εντάξει, καλά είναι, εντάξει. Θα φύγουμε για το χωριό τώρα, αυτές τις μέρες, το Σάββατο θα φύγουμε συγκεκριμένα.
0: Ναι, με το καλό.
1: Θα πάμε στην αδερφή μου, δηλαδή, εκεί. Εγώ θα πάω να κάνω μερικά μπάνια, θα αφήσω τη Μαρίνα στην αδερφή μου και θα ξαναπάω μετά εκεί, θα έρθω στις 22 πίσω.
0: Ωραία.
1: Γιατί έχω μερικές δουλειές, θα ξαναφύγω, έτσι θα περάσω.
0: Εντάξει.
1: Δεν προβλέπεται να κάνω κάτι άλλο, δηλαδή φέτος δεν. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρει η αδερφή μου, δηλαδή. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα δείξει.
0: Σου εύχομαι το καλύτερο.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Κωστούλα μου.
1: Γεια σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Θέλω να μου πείτε ενδείξεις τσαπατσουλιάς που συναντάτε στην καθημερινότητά σας, διότι πες, λέγε το κοπέλι, κάνει την κυρά και θέλει, λέει μια παροιμία. Γεια σου Βασίλη Βασάλη από την Καβάλα.
1: Αγαπημένη μου φίλη, καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε.
1: Φίλη.
0: Ανιψιέ μου, τι κάνεις.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
1: Φίλη, καλημέρα. Εύχομαι υγεία σε όλους σας.
0: Και σε σένα.
1: Τσαπατσουλιά, αρέσει.
0: Τι.
1: Το 1821 ήταν.
0: Ναι.
1: Στο Αμερικανικό Κοινοβούλιο είχε τεθεί υποψηφιότητα της ελληνικής γλώσσας να καθιερωθεί ως επίσημη γλώσσα του Αμερικανικού κράτους.
0: Mm.
1: Την είχε προτείνει ο Τόμας Τζέφερσον, ο οποίος έγινε μετά ένας σπουδαίος πρόεδρος, και για μία ψήφο λέγεται ότι είχε απορριφθεί το αίτημα αυτό.
0: Mm.
1: Νομίζω ότι πριν από το αίτημα αυτό είχαν ζητήσει τη σκιαγράφηση του χαρακτήρος του Έλληνα. Αυτό πρέπει να το βρεις, υπάρχει.
0: Ναι.
1: Και είχαν θέσει ένα δικαστή να κρίνει και να σχηματίσει το προφίλ του Έλληνα.
0: Ναι.
1: Το τι μας έσωρε τότε ήταν άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Έχω την εντύπωση θα πρέπει να είχε περιλάβει και την τσαπατσουλιά.
0: Κακομύρης,
1: γκρινιάρης, βρωμιάρης, παράνομος, ιδιότροπος. Τι μας έλεγε ο κέρατας. Είχε γίνει πάταγος τότε με αυτή τη γνωμάτευση δική του απάνω στο χαρακτήρα μας. Βρες το, σε παρακαλώ, να το διαβάσεις.
0: Okay.
1: Λοιπόν, γενικώς όμως, αγαπητέ, εμείς είμαστε και τσαπατσουλίδες, είμαστε και βρωμιάριδες. Ρε εσύ, όχι μόνο η Αθήνα. Αν γυρίσεις στις επαρχίες, τέτοια βρωμιά που υπάρχει, σκουπίδια πεταμένα, έχει κάδο λοιπόν, και αντί να το ρίξει το κάδο, σημαδεύει να το ρίξει έξω από το κάδο.
0: Ναι, αμέ.
1: Παντού βρωμιές, παντού δεν είμαστε. Είναι αυτό που λέμε, πώς το λέμε, η χαρά μας και το μεράκι μας είναι, μην πω καμιά χιδέα κουβέντα,
0: ναι.
1: Μας τρελνόμαστε να πούμε να κάνουμε παρανομίες. Άντε πήγαινε από εδώ, άντε φύγει από εδώ, θα κάνω αυτό. Μεράκι έχουμε, πώς θα παραβούμε οτιδήποτε αστυνομική διάταξη υπάρχει, νόμος υπάρχει, κέρατο υπάρχει, να μην κάνουμε τίποτα. Έτσι είναι και οι τσαπατσουλιές. Στην ετήσια έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου του Ανωτάτου Δικαστηρίου που δίνει κάθε χρόνο στην Βουλή, αν διαβάσεις το τι διαμάντια υπάρχουν στους Δήμους όλης της Ελλάδας, όλες οι παρανομίες, οι κομπίνες, οι απάτες, οι ληστείες, παράνομοι διορισμοί, εκεί να δεις χαλασμός γίνεται κάθε χρόνο, χρόνια τώρα και ζαμάνια. Και εκείνο που είναι το εκπληκτικό για μένα, σε κάθε Δήμο, αν υπάρχουν και εκπομπές, υπάρχουν και εφημερίδες που τα γράφουν, τις σωρίες των παραβάσεων και η σωρία των μη ικανοποιήσεων διαφόρων αιτημάτων που είναι θέμα τα ζωής, κυκλοφορίας κτλ. Τα παλιά τους παπούσια, και εκείνο που με δαιμονίζει χρόνια και το έγραψα και αρκετές φορές, αλλά φωνήβω όντως, γιατί υπάρχει τέτοιο μεράκι Ελλήνων να μπουν σε ένα δημαρχείο, άλλοι για δήμαρχοι, άλλοι για δημοτικοί σύμβουλοι. Σε τι αποβλέπουν τόσο μεράκι, με αποτέλεσμα μετά να αποδεικνύονται όχι ανίκανοι να εκτελέσουν τις υποσχέσεις που έδωσαν και την ικανοποίηση των σοβαρών αιτημάτων των πολιτών, αλλά στα παλιά τους παπούσια. Το βλέπω εδώ και από το Δήμο το δικό μας, να πούμε. Συνέχεια. Γκρινιάζουν οι ραδιοσταθμοί και εκείνο και το άλλο, το άλλο. Ανικανότητες από εδώ, ανικανότητες από εκεί. Μυστήριοι άνθρωποι. Και τι θέλουν. Θέλουν, γιατί έχει καταλήξει και από τους ελέγχους το έκανα παλιά. Γιατί το Δημαρχείο μάνο μου προσφέρει ρουσφέτη. Προσφέτη ικανοποίηση. Προσφέτη κάποιο διορισμό.
0: Κάποιο.
1: Κάποιο διορισμό. Κατακτοποίηση των παιδιών μας, των συγγενών μας, των παζανάκηδων. Επίσης, προσφέρει επίσης την εξυπηρέτηση κάποιων εμπορευμένων ή εμπόρων. Να κάνουμε απευθείας ανάθεση σε αυτόν χωρίς διαγωνισμό που προβλέπει ο νόμος.
0: Να.
1: Δηλαδή, πάλι από κάποια πονηρία είναι το κίνητρο το να είναι κάποιος υποψήφιος για δημοτικό σύμβουλο ή δήμαρχος. Όχι παντού, όχι όλοι, αλλά υπάρχουν όμως.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και βλέπεις συνέχεια παράπονα σε κάθε δήμο, του κόσμου τα παράπονα, για τις τρύπες στους δρόμους, για τα δέντρα που πέφτουν, για τη βρωμιά που υπάρχει, για τα σκουπίδια που δεν μαζεύουν, γιατί αλλού υπάρχουν κάδοι, αλλού δεν υπάρχουν κάδοι, αλλού δεν υπάρχει ορισμένο ωράριο για την αποκομιδή των σκουπιδιών, οποιοδήποτε άλλο, αλλά οποιαδήποτε ώρα κτλ. Συνέχεια δηλαδή γκρίνια, κυρίως για τους δήμους. Εκεί είναι. Εδώ αυτές οι μέρες γίνεται της παραβής στην Αθήνα με την φύλαξη του ημιτού. Ο ημιτός ανήκει σε 14 δήμους. Δεν το ξέρω αν το διάβασες, άκουσες.
0: Δεν το διάβασα, όχι.
1: Και μαζεύτηκαν οι 14 τώρα να γίνει μια συμφωνία μεταξύ τους. Εσύ θα πάει σε αυτό το κομματάκι, εγώ εκείνο το κομμάτι, εσύ εκείνο, για την πυροφύλαξη που θα κάνουμε το βράδυ. Ρε, εσύ ξέρεις ότι δεν μπόρεσαν να συνοηθούν, ρε. Όχι εγώ, τούτο, όχι εσύ εκείνο, όχι το άλλο εκείνο. Τι λέμε για τις απατσουλιές λοιπόν και τα αριστούρα, 14 δήμοι, ρε. Και κάνε μια εβδομάδα συνεδριάς και δήμοι Βαρβάτη με τα 3Β και κάτι άλλα δήμοι σπουδαίοι από πλευράς κοινωνικού έργου, ξέρω εγώ, ή από πλευράς αξίας του Δήμου της χερσαίας ζώνης και τα ρέστα. Και δεν συμφωνήσανε, ρε Μάνο. Και δεν κατέληξαν ακόμη. Τελικά ένα δασαρχείο μισοερυπωμένο υπάρχει εκεί. Κάνε εσύ προσωρινά τις πυροφυλάξεις μέχρι να βρούμε εμείς την άκρη. Όταν 14 δήμοι τώρα, και θα έλεγα και οι πλουσιότεροι της Ελλάδος, της Αθήνας, της Έλληνας και της Ελλάδος, δεν μπορούν να συμφωνήσουν να βρουν μια άκρη. Ποιος και εδώ οι φωτιές ήδη ανάψανε.
0: Α, ήδη, ναι, βέβαια.
1: Κι όμως για τον Δήμο, 14 δήμοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν, ρε παιδί. Ναι. Τώρα τι να πούμε τώρα περί της απατσουλιάς τώρα, κακομοιριάς ή και την άλλη τσαχλαμάρα του Έλληνα, ο τράχυλος ζυγών δεν υποφέρει.
0: Αλλά υποφέρει
1: και
0: όλα τα
1: αναζόδια. Να ξέρετε, έχει τραβήξει όμως ο κόρος του. Μια παλιά γεωγραφία σε ελευθεροτυπία που έχει χαλάσει κόσμο.
0: Ναι. Του Κυρ.
1: Τι να σου πω από... τι να πούμε λοιπόν από όλες πλευρές. Φίλτατε μου, αγαπημένα. Τι να πεις. Μια απέναντι σαπασουλιά και μια απέναντι βρωμιά. Σκουπίδια παντού, βρωμιές. Παράνομοι, να πούμε, παντού, εδώ τα ρίχνουν, εκεί τα ρίχνουν, εκεί από εδώ, εκεί από εκεί. Δεν μπόρεσαν ακόμα να αξιοποιήσουν το χρυσάφι των σκουπιδιών, που είναι χρυσάφι. Άλλους δήμους εξωτερικό κτλ. Βγάζουν λεφτά του κόσμου, το χρήμα.
0: Πάρα πολύ, αστείευεσαι.
1: Πολλά χρήμα έχουν γεμίσει εργοστάσια.
0: Μη σου πω και ότι όλοι οι άνθρωποι από το Πακιστάν και από διάφορα μέρη τέτοια, ακόμα και οι Ρωμά, που γυρνάνε και τα μαζεύουν από τα σκουπίδια, τα τσίγκινα κουτάκια και τα πλαστικά και τα χαρτιά, βγάζουν μεροκάματα.
1: Ναι.
0: Και καλά κάνουν, δεν το λέω πώς να πω.
1: Καλά κάνουν, διότι έτσι βοηθάνε και στην αποκομιδή των σκουπιδιών που είναι αυτά.
0: Στην ανακύκλωση, ναι.
1: Ανακύκλωση. Το έχουν πάρει, ναι, σαν μεροκάματα, μια σοβαρή υπόθεση. Ευτυχώς υπάρχουν και αυτοί και κάτι καθαρίζουν.
0: Ναι, κάτι, μπράβο, ναι.
1: Τα πεζοδρόμια και τους δρόμους που είναι χάλια και τα ρέστα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά Θείο, έχουμε, ρε παιδί μου, αυτά σου λέω, βρες αυτού του Αμερικανού του δικαστή, το χαρακτηρισμό μας, να διαβάσεις πώς διάβολο, πού βρήκε αυτός με τέτοια σημείωση, με τέτοια λεπτομέρεια, τι κουμάσια είμαστε.
0: Πάντως στο λεξικό Λαρούς, δίπλα στο Λίμα Έλληνας, είχε τα πιο υβριστικά πράγματα που έχεις ακούσει. Ωραία. Και είχε κάνει η Μελίνα διάβημα και είχε αναφερεθεί.
1: Να.
0: Έλεγε κλέφτες, φτώ, κατσικοκλέφτες, ψεύτες, ό,τι θέλεις. Και η Μελίνα ίδια είχε κάνει το διάβημα και το αφαιρέσανε.
1: Δεν μας έχουν σε καλό μάτι.
0: Μα και εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε μέσα στις εποχές.
1: Α, πάντα να... και πάντα και ακόμα εδώ τα βλέπεις εδώ με τον Οπεκεπένα, πούμε με τη ληστεία τη μεγάλη αυτή, ξεφτελιστήκαμε να κατακλέβουμε και να έχει γίνει όλη η Ελλάδα, να πούμε, λες και είναι σε έκταση όσοι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη γη, ότι την είχαμε παντού ήταν οικόπεδα.
0: Τώρα να δεις τι θα γίνει με τους λαγοκέφαλους. Κατάλαβες, μπορεί να το έχουν δημοσιεύσει σαν αστιάκι, αλλά σε λίγο θα δεις, γιατί τους επικηρύξανε 4,5 ευρώ το κιλό.
1: Α, ναι,
0: κάπου και ξαφνικά θα έχει λαγοκέφαλο τον Όλυμπο. Διότι λέει και το τραγούδι, καράβια βγήκαν στη στεριά και πιάσανε τα όρη. Κατάλαβες.
1: Ναι, όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά, γιατί...
0: Απολύτως πιθανά.
1: Μη υποπτευθεί ο Έλληνας ότι μπορεί να βγάλει κάτι έστω με την πιο χοντράδα από το στόμα του. Θα ορμήσει γιατί σου λέει δεν ξέρεις τι γίνεται, αλλά μπορεί να βρει και κάποια άκρη. Και τα κατάκα να γίνει ένα μικρό, να πούμε, ένα μικρό τραστ, να βρούμε τρόπους πώς θα τα οικονομήσουμε. Τι βλέπεις κάθε μέρα από ανακαλύπτονται ένα σωρό, να πούμε, κολεγές που χαλάνε κόσμο.
0: Να σε καλά, Βασίλη μου.
1: Ναι, καλό βράδυ.
0: Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.

0: Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο. Κυρία Ευτέρπη μου, καλό ξημέρωμα τέλος πάντων. Αγαπητέ Μιχάλη από τα Χανιά, Τσικρίτης. Μιχάλη.
1: Σουμάνο, τι κάνεις?
0: Καλά Μιχάλη μου, εσύ?
1: Το φάγαμε και τον Ιούνιο.
0: Πάει και αυτός, ναι.
1: Πώς
0: να ήταν κι άλλος.
1: Πότε θα έρθει ο χειμώνας δεν θα το καταλάβουμε.
0: Όχι, δεν θα το καταλάβουμε. Εδώ ρε παιδί μου, σκεφτόμουν εχθές ότι τα Χριστούγεννα έλεγα πω έχουμε μπροστά μας μέχρι το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξαφνικά είναι καλοκαίρι, δηλαδή κατά καλό καιρό μιλάμε.
1: Έχω μια αίσθηση, δεν ξέρω, επειδή ίσως και μεγαλώνω τα τελευταία χρόνια, ότι ο χρόνος περνάει γρήγορα.
0: Έτσι γίνεται όταν μεγαλώνουμε.
1: Πότε είχαμε Πάσχα, πότε είχαμε... Άσε που δεν έχουμε καταλάβει και γερό καλοκαίρι, όπως βλέπω στη Βόρεια Ευρώπη, ξέρω εγώ, ναι. Με κάψονες και με αυτά.
0: Δάγκω στη γλώσσα σου.
1: Ναι, έρχεται, όχι, είπε ότι θα έρθει και εδώ.
0: Εντάξει, ναι. Αλλά για την ώρα... Εχθές δηλαδή το βράδυ,
1: χαρά,
0: προχτές.
1: Ναι, ψυχρούλα έχει.
0: Ο ψυχρούλα δεν θα το έλεγα, αλλά
1: ναι, ναι,
0: φύσαγε, είχα αφήσει ανοιχτό το παράθυρο και δεν χρειάζεται και ούτε air condition ούτε τίποτα.
1: Ναι, και κάποια στιγμή θα το κλείσες και πρωί-πρωί.
0: Όμπα, όχι, ίσα-ίσα. Μ' αρέσει να κρυώνω λίγο.
1: Α, είσαι έτσι.
0: Ναι, ναι, είμαι.
1: Είσαι χαρούμενος. Γιατί, όχι, ήθελα να πω για την τζαπατζουλιά, δεν αφορά, εντάξει, κοίτα, έχουμε κάνει άλματα έτσι, σαν κοινωνία ελληνική. Δηλαδή θυμάμαι τη δεκαετία του 80, είχαν, και εσύ σίγουρα θα τις θυμάσαι, οι ταμπέλες στο ασανσέρ κυρίως των πολυκατοικιών, απαγορεύεται το πτήν.
0: Α, όχι μόνο εκεί.
1: Και πάλι και άλλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά εγώ το θυμάμαι εκεί. Μου έχει μείνει στο μυαλό.
0: Να απαγορεύεται το πτήν.
1: Δηλαδή μπαίνανε στον ασανσέρ και μπαίνε και ένας άλλος μαζί σου και έφτυνε ο άλλος κάτω.
0: Ναι, ρε
1: παιδί. Έφτυνε.
0: Αν είναι δυνατό.
1: Τα σκουπίδια τα πετούσαν από τα μπαλκόνια, έτσι. Κάδους.
0: Ναι, βέβαια. Τότε. Και άντε να είσαι ο Γκάλης ή ο Φασούλας. Να το πετύχεις το σκορ.
1: Ναι, και να μην πετύχεις και κανέναν καμιά φορά. Τύχε να πετύχαινες και κανέναν. Τι θυμάμαι. Το ουρίν ουρούσανε στους δρόμους.
0: Στους δρόμους, ναι, ναι.
1: Στο αμάξι του άλλου πάνω, ναι. Στη Ρόδα ας πούμε. Εντάξει, ήταν κάτι φυσιολογικό. Έχουμε κάνει τεράστια άλματα. Η τσαπατσουλιά όμως δεν αφορά μόνο τον Έλληνα. Αφορά, εγώ το παίρνω γεωγραφικά, ας πούμε, όλα τα Βαλκάνια, όλες τις πρώην περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ξέρω εγώ, επιρροής. Μέση Ανατολή, Νότιο Ιταλία, που είχε κάνει εντύπωση παλιά τη δεκαετία του 80, τέλη 80, και κατέβαινα με τρένο από Αυστρία μέχρι Αθήνα. Έφευγες, ξέρω εγώ, από Αυστρία, έμπαινες Ιουγκοσλαβία τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έμπαινες Βόρειο Ιουγκοσλαβία, στο σταθμό της Λουμπιάνας, στη σημερινή Σλοβενία.
0: Ναι.
1: Και έβλεπες ένα σταθμό σιδηροδρομικό πεντακάθαρο, έτσι,
0: ναι.
1: Σταθμάρχης με τη στολή του, κουμπωμένος, γραβάτα, το καπέλο του, κουρεμένος, παγκάκια πεντακάθαρα, ξεχορταριασμένος όλος ο σταθμός, έφευγες από Λουμπιάνα και κατέβαινες προς τα κάτω, έμπαινες Κροατία, Ζάγκρεπ.
0: Ναι.
1: Ήτανε καθαρό και περιποιημένο, όχι όμως όπως της Λουμπιάνας. Και όσο κατηφόριζες, έμπαινες Βελιγράδι, έβλεπες σταθμάρχη σχήμα, τεκταπέλα, χέτι, βρωμιά, δυσοδεία.
0: Ναι.
1: Και κατέβαινες μέχρι που φτάνες στα Αθήνα, στο σταθμό Λαρίσης.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και τέλος. Με πειράζει πολύ τα λίμματα στη θάλασσα. Ειδικά στην επαρχία που είπε και ο προηγούμενος ο ακροατής, στην επαρχία έχουμε θέμα μεγάλο. Όλα τα περιμένουμε το Δήμο και ο Δήμος, τι να κάνει ρε παιδιά ο Δήμος. Πιο κάτω από εδώ υπάρχει ένα χωριό παραλιακό. Δεν χρειάζεται να πω το όνομά του. Με το που μπαίνει στην είσοδο του χωριού, δεξιά και αριστερά, τεράστιοι λόφοι με σκουπίδια. Στρώματα, καρέκλες, τηλεοράσεις. Αυτή είναι η είσοδος του χωριού. Και μπαίνεις μέσα.
0: Ναι, αλλά ποιοι τα πετάνε
1: τμήμα,
0: ποιοι τα πετάνε εκεί? Οι ντόπιοι. Ναι.
1: Που είναι λίγοι.
0: Ναι, φαντάζομαι να ήταν και πολλοί.
1: Και βλέπεις τα μαγαζιά τους που έχουν κάνει κάτι ταβέρνες και λες αυτές οι ταβέρνες με τα λεφτά που έχουν ρίξει, δηλαδή ούτε στο Μοντε Κάρλο δεν έχει τέτοια πολυτέλεια. Και ακριβώς, δηλαδή μπαίνεις από τα σκουπίδια σου, σου έρχεται μια προδιάθεση, Παναγία μου που ήρθα, και βλέπεις ταβέρνες της Κυριλέ. Και σκέφτεσαι, ρε παιδιά, έχετε δώσει τόσα λεφτά στο μαγαζί και έχετε επενδύσει και καλά κάνετε. Λίγο ας πούμε την πρόσωψη που σε ένα φορά, γιατί δεν το περιποιείς, ή να τα βάλετε κάπου αλλού, ξέρω εγώ, σε έναν άλλο χώρο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ή βλέπω πάλι κάτι σπίτια, άβαφτα, χορταριασμένα, απ' έξω, ξέρω, σίδερα, μπετονιέρες αυτά, και έχει δίπλα ακριβώς παρκαρισμένη μια Mercedes. Σκόνη δεν βλέπεις πάνω.
0: Ναι.
1: Την μπλένει δύο φορές την ημέρα, ξέρω εγώ. Θέλω να πω, είναι και την αισθητική που έχει ο καθένας.
0: Συμφωνώ.
1: Θα μου πεις, θα γίνουμε Ιαπωνέζοι?
0: Γιατί όχι.
1: Και στο Μουντιάλ, που στο Μουντιάλ μετά το γήπεδο, μετά τον αγώνα, καθαρίζουμε το στάδιο.
0: Βεβαίως, αλλά γιατί να μην γίνουμε?
1: Δεν το έχει ο Έλληνας αυτό.
0: Άλλο δεν το έχει, αλλά λες να γίνουμε. Να γίνουμε, ναι.
1: Θέλει χρόνια. Εντάξει, 50 χρόνια Ευρώπη έχουμε αλλάξει. Αλλά θέλουμε άλλα τόσα. Και πολλά, πολλά. Η νέα γενιά, πιστεύω στη νέα γενιά, επειδή και η νέα γενιά ταξιδεύει, βλέπει έξω τι γίνεται. Δεν μπορώ να το συγκρίνω, σου λέω, και πάλι με τη δεκαετία του 80, που είναι γίνει τεράστια άλματα πρόοδου. Αλλά θέλουμε ακόμα χρόνο. Που είχε κάνει εντύπωση στην ταβέρνα. Είναι κάτι Γερμανοί. Κυριλέ. Δύο ζευγάρια έχουν πάρει συναγρίδες αυτά, φοράνε κάτι κυρίες, κάτι φορέματα χιλιάδων ευρώ, ξέρω που, και αυτά, και πέφτει φάει κάτω και σηκώνεται η κυρία με μια χαρτοπετσέτα, πάει κάτω και μαζεύει το λεκέ
0: και
1: έχει στον Έλληνα
0: είναι, και τα πετάει επίτηδες
1: και τα ακριβώς τα πετάει επίτηδες. Τι είμαι, δούλος, είμαι εδώ, με μάγκας, ελεύθερος, ξέρω εγώ. Ελεύθερο πνεύμα.
0: Ναι, ελεύθερο ενό πνεύμα είναι.
1: Ναι. Και είναι, κοιτάξτε, οι ξένοι, οι βόρειοι, ας πούμε, να τρώνε στο τραπέζι της ταβέρνας, δεν χρειάζεται καθάρισμα. Δεν χρειάζεται καθάρισμα.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι, δηλαδή, είναι γουρούνια. Δηλαδή, θέλει και το τραπέζι να αλλάξει, να το πετάξει όπως είναι. Είναι θέμα νοοτροπία και βλέπεις πάλι και αντιθέσεις. Καθαρές γειτονιές, βρώμικες γειτονιές. Που και εκεί παίζει ρόλο η Κυριλέ, που είναι και ταξικό το θέμα. Όσο πιο πλούσιες συνοικίες, τόσο πιο καθαριότητα. Όσο πάμε στα κατώτερα οικονομικά στρώματα, αρχίζει η μπίχλα. Παίζει και αυτό ρόλο. Αλλά είναι θέμα νοοτροπίας, καθαρά. Είναι θέμα νοοτροπίας. Τα πάω τα σκουπίδια, τα πάω σε μια απόσταση 100 μέτρων από εδώ. Όχι, πιο λίγο, 50. Θα μαζέψω από αριστερά και από δεξιά τα παρτέρια, πεταμένα, κουτάκια, πακέτα από τσιγάρα, ό,τι μπορεί να φανταστείς, μπουκάλια. Παίρνει ο άλλος τον τσιγάρο και τα πετάνε έξω, κατευθείαν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο άλλος πετάει ολόκληρο το αποτσίγαρο, σίγουρα το έχεις δει αυτό, που αδειάζει το τασάκι του αυτοκίνητου.
0: Εννοείται.
1: Και μου λέει ένας, όχι, λέει, γιατί τα μαζεύεις, λέει, μπορεί, αυτή είναι υποχρέωση του Δήμου. Ρε άνθρωπέ μου, δεν μπορεί ο Δήμος να είναι πανταχού παρόν σε ολόκληρη την έκταση. Πρέπει εμείς να κάνουμε κάτι, τουλάχιστον στην περιοχή μας, εδώ. Είναι η νοοτροπία λίγο, σου λέω, οθωμανική αυτοκρατορία. Τουρκόκυφτη, ρε παιδί μου.
0: Ναι, σωστός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είπες τη σωστή λέξη.
1: Θέλει χρόνο. Και η τεχνολογία ίσως βοηθήσει και αυτό πολύ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το βιτίο, γιατί έχουμε και θέματα. Εντάξει, στην Αθήνα έχει λυθεί το μεγαλύτερο μέρος. Ναι. Και εκεί υπάρχουν δήμοι χωρίς αποχέτευση. Εδώ στην επαρχία δεν έχουμε αποχέτευστικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Έχουμε βόθρους τους λεγόμενους. Για να καθαρίσεις το, για να διάσεις το βόθρο, είναι 170-200 ευρώ. Το κάνει κανένας? Ελάχιστη.
0: Μα μου είχε πει κάποτε ένας άνθρωπος που δούλευε στην Ούλεν την παλιά,
1: ναι,
0: ότι όταν οι Δήμοι στείλανε νερό από σωληνώσεις στα σπίτια, οι περισσότεροι άνθρωποι γυρίσανε τους βόθρους μες στα πηγάδια. Και δηλητηριάσανε τον υδάτινο ορίζοντα με αυτόν τον τρόπο.
1: Κατάλαβες. Χωριά παραλιακά έχουν συνδέσει τους σωλήνες και πάνε στη θάλασσα. Και εδώ οι βόθροι που αδειάζουν πάνε, και παραλιακό να μην είναι το χωριό, μέσω του τον αγώ θα καταλήξουν στη θάλασσα. Δεν νοιάζει τον άλλο. Μου έλεγε ένας λιμενικός, γιατί και τα ξενοδοχεία
0: τα
1: μεγάλα.
0: Αν τον βάλεις να τα πιει όμως θα τον νιάξει.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, Μάνο, ότι το κάνει όλο το χωριό αυτό. Το θεωρώ.
0: Όλο το χωριό. Η υγεία του χωριού.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν βλέπω.
1: Γι' αυτό θα βοηθήσει η τεχνολογία που λέμε με διάφορους τρόπους. Να βλέπουν, λέτε, από πού έρχεται αυτός ο σωλήνας, δεν ξέρω, με κάμερες, δεν μπορώ να φανταστώ πώς.
0: Και τώρα μπορούν, αν θέλουν.
1: Και τώρα, ή με το κινητό πάλι έχει βοηθήσει, ότι όταν αδειάζει το βοθρατζίδικο, που ήταν, τώρα έχει σταματήσει αυτό, υπήρχε το βοθρατζίδικο, πήγαινε, το έβλεπες, απόκεμα και πήγαινε στη θάλασσα και τα αδειάζε.
0: Βέβαια, μα το κάνουν ακόμα.
1: Ναι, αλλά υπάρχει το κινητό τώρα, ας πούμε, που τέλος πάντων θα μου πεις, θα το νιάξει, τέλος πάντων μπορεί να γίνει ένα τζέντελο. Κάτι, μια καταγγελία τέλος πάντων. Ρωτούσα φίλο λιμενικό που γράφει εκεί στην παραλία διάφορα με τα όβρια και με τους αγωγούς, που πετάγεται από το πουθενά ένας αγωγός με λίματα από μεγάλα ξενοδοχεία. Πάλι για αυτή δίνουν τόσα λεφτά, κάνουν τέτοια επένδυση και δεν κάνουν ένα βιολογικό.
0: Μα επειδή δεν τους υποχρεώνει κανείς, αυτό είναι το πρόβλημα. Για τόλμα να κάνεις κάτι τέτοιο στη Γερμανία, να πάει να διάσεις σε μια λίμνη.
1: Στη Γερμανία πρώτα γίνεται το αποχετευτικό και μετά μπαίνει το πρωτοτούπλο φυσικό. Πρώτα θα συνεδεί το αποχετευτικό. Και μου λέει ο λιμενικός, το καλά, αφού δεν βλέπεις αυτό το λαγωγό που πάνε εκεί μπροστά μάτια σου. Μου λέει, άκου να δεις τι γίνεται. Γίνεται καταγγελία. Παίρνω, είναι από εκεί και έρχεται ο γωγός από εκεί, από το τάδε ξενοδοχείο. Και μέχρι να φτάσει η καταγγελία εκεί που πρέπει, ένα αόρατο χέρι την εξαφανίζει αυτή την καταγγελία.
0: Ναι.
1: Δεν φταίνε πάντα και οι αρχές, μην το πάμε και έτσι. Κάνουν και αυτή τη δουλειά τους, αλλά να το κάνουν μια, θα το κάνουν δυο. Τι να κάνουν κι αυτοί. Έχεις δει στις δημόσιες υπηρεσίες, που λέμε για τα πατσουλιά, στα καρότσια του σούπερ μάρκετ που βάζουν τους φακέλους.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Δικογραφίες, τσαπατσουλιά.
0: Βέβαια.
1: Τι να βγάλεις άκρη από...
0: Τρομερό.
1: Τα πατσούλες είναι και... Βλέπεις έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, αρχιτέκτονα, δικηγόρος ή μηχανικός, και παίρνει στο αμάξι του και έχει τα συμβόλαια, τα χαρτιά, ένα μήλος όλα εκεί, μέσα στη βρώμα. Και λες, αυτός ο άνθρωπος τι δουλειά θα μου κάνει.
0: Θα σε κλείσει φυλακή.
1: Ναι. Ας ελπίσουμε, σου λέω, και πάλι η τεχνολογία να βοηθήσει.
0: Μακάρι.
1: Που να ξέρω εγώ, στο μέλλον ίσως να σε πιάνει από παντού ο δορυφόρος, να φτύνεις και να πληρώνεις ένα προστηματάκι αμεληταίο, αλλά κάτι να γίνει. Κάτι να γίνει, δεν γίνεται αλλιώς δηλαδή.
0: Κοίτα, με το αμεληταίο δεν συμφωνώ. Με το πρόστιμο συμφωνώ.
1: Ναι, το αμεληταίο εννοώ, άμα συσσωρευτεί, ναι, πρόστιμο αμεληταίο, να συσσωρευτεί, εντάξει, να συσσωρεύεται. Να γίνεται, ξέρω, credit point.
0: Δυσβάστακτο. Αυτό να γίνεται.
1: Γίνεται, γιατί σου λέω και όσες καταγγελίες και να γίνουν και τι δίκες τώρα και περνάει ο χρόνος και αυτό συνεχίζεται. Ας ελπίσουμε, είμαι σίγουρος ότι οι επόμενες γενιές σίγουρα δεν θα είναι όπως τώρα. Θα αλλάξουν νοοτροπία.
0: Μακάρι.
1: Σε ευχαριστώ,
0: Μάνο. Να σε καλά, Άρχοντα μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Εγώ.
1: Θα τα πούμε. Γεια.

0: Και επειδή απομένουν δύο και κάτι λεπτά μέχρι το στρογγύλεμα της ώρας, δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή, αλλά εξαιρετικά αφιερωμένο στην κυρία Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη, που αγαπάει τον Νικηφόρο Βρετάκο, θα διαβάσουμε ένα ποίημα μικρό του Νικηφόρου Βρετάκου. Χωρίς τη μαθηματική τάξη δεν στέκει τίποτα, ούτε ουρανός έναστρος, ούτε Ρόδο, προπαντός ένα ποίημα. Και ευτυχώς ότι με έκανε η μοίρα μου γνώστη των μουσικών αριθμών, ότι κρέμασε μια αχτίνα επιπλέον το άστρο της ημέρας στην όρασή μου, και κάνοντας τα γόνατά μου τραπέζι εργάζομαι ως να ήταν να φτιάξω έναν έναστρο ουρανό ή ένα Ρόδο. Αναζητώ μια ακτή να μπορέσω να φράξω με δέντρα ή καλάμια ένα μέρος του ορίζοντα, συμμαζεύοντας το άπειρο να έχω την αίσθηση ή πως δεν υπάρχουν μηχανές ή πως υπάρχουν πολύ λίγες, ή πως δεν υπάρχουν στρατιώτες ή πως υπάρχουν πολύ λίγοι, ή πως δεν υπάρχουν όπλα ή πως υπάρχουν πολύ λίγα, στραμμένα κι αυτά προς την έξοδο των δασών με τους λύκους, ή πως δεν υπάρχουν έμποροι ή πως υπάρχουν πολύ λίγοι σε απόκεντρα σημεία της γης, όπου ακόμη δεν έγιναν αμαξιτοί δρόμοι. Το ελπίζει ο Θεός πως τουλάχιστον μες τους λιγμούς των ποιητών δεν θα πάψει να υπάρχει ποτέ ο παράδεισος. Και έτσι με τον Νικηφόρο Βρετάκο φτάσαμε στο στρογγύλωμα της ώρας.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Πρόσεχε.
1: Η ώρα είναι 2.

0: ύπνος 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0 Και πάμε να καλωσορίσουμε τον πρώτο φίλο που είναι ο Θανάσης Σταθόπουλος από το Εγάλαιο. Γεια σου Θανάση.
1: Καλησπέρα Μάνο μου.
0: Καλώς τον, καλά.
1: Εσύ. Είσαι καλά.
0: Ναι.
1: Εδώ, περιστρεφόμαστε.
0: Μαζί με τη γη.
1: Ναι, Κώστας Χατζής. Διαχρονικό. Όλα αυτά που λέμε τώρα και συζητάμε και τις απατσιλίες και αυτά, το είχε πει ο Σουρίς πότε.
0: Σουρίς. 1870 ας
1: πούμε. Τα ίδια πράγματα, 1870, τα ίδια, δεν συζητάμε. Κάπου έλεγε κάποιες λακκούβες στον δρόμο.
0: Βέβαια.
1: Άκουσε καλέ μου φίλε. Εγώ είμαι στο Δήμο που δουλεύω, Χαϊδαρίου. Είμαι από το 1988. Σε 7 μήνες βγαίνω σύνταξη.
0: Με το καλό.
1: Ευχαριστώ. Μετά το 12, επειδή δεν ήθελα να ήμουν, ήμουν σε ένα γήπεδο. Το γήπεδο ήταν, όπως ανεβαίνουμε την Ιερά Οδό, αριστερά μας, ήταν χώμα κάποτε. Το συντηρούσα όσο μπορούσα. Πήρανε μία απόφαση να φτιάξουν το γήπεδο. Μιλάμε για τσαπατσουλιές τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φτιάξανε μια ωραία καινούργια εξέδρα που μπορεί να παίρνει γύρω στα 800-900 άτομα. Που τότε η ομάδα του Χαϊδαρίου μπορεί ήταν και τρίτη εθνική. Μάζευε πάρα πολύ κόσμο. Όταν φτιάξανε το γήπεδο, στις διαστάσεις που το φτιάξανε, είχαν αφήσει ένα μέτρο από ένα μαντρότυχο που ήταν η περίφραξη, ένα μέτρο όπως το λέω τώρα, έτσι. Δηλαδή γλιστρώντας ένας παίχτης, έγινε βέβαια δύο φορές μπροστά μου, σαν φύλακας. Και πήγε ο παίχτης και έσκαγε με το κεφάλι επάνω στη μάντρα. Στην άλλη μεριά ήταν 8 μέτρα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, όταν φτιάξαν το γήπεδο, μου λένε, πήγαινε μου λέει να παραλάβεις. Να παραλάβω τι εγώ? Το γήπεδο, μου λέει. Τι να παραλάβω ρε παιδιά, εγώ θα παραλάβω το γήπεδο. Και πήγα καλέ μου φίλε. Δεν είστε ένας άνθρωπος από το Δήμο, μηχανικός, να δει, να ελέξει, να. Τους λέω λοιπόν το πρώτο πράγμα. Γιατί δεν το πήγατε πιο αριστερά να μοιράσετε τη διαφορά, μη χτυπήσει κανένας άνθρωπος εδώ πάνω. Πάμε παρακάτω. Τίποτα, έτσι. Του φεκιά στον αέρα έριξα εγώ. Βέβαια δεν είναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η έξοδος που ήταν η μοναδική, έπρεπε, αν γινόταν κάτι, επεισόδιο ή οτιδήποτε, έπρεπε να βγουν από ένα πέρασμα τουλάχιστον 1,5 μέτρο. Παιδιά, αν γίνει κάτι, από πού θα φύγει ο κόσμος? Μου λέει από εδώ. Ο εργολάβος τώρα, έτσι. Μου διαφεύγει το όνομα, αλλά θα το έλεγα. Και τι να κάνουμε, μου λέει, αφού αυτός, όχι του λέω, μπορούσες, του λέω, το φρεάτο που είναι κάτω από την εξέδρα, να το πάτε, του λέω, και 3 μέτρα, οπότε να έχει να πλάτε. Το κάνανε, επιτόπου το κάνανε. Μπαίνω μέσα στο γήπεδο, ήταν παντού γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες, οι οποίες με μία κλωτσιά,
0: κατέρεαν.
1: Oh, για πλάκα. Οι παίχτες δηλαδή μπαίνανε, τρώγαν μία κόκκινη κάρα, μπα, μία κλωτσιά, μία τρύπα. Πραγματικά μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο γέμισε όλο το γήπεδο τρύπες. Δεν μιλάμε για τη μούχλα, για τα νερά που πέφτανε πάνω και μουχλιάζανε οι πλανήτες. Απ' έξω που περνάγαν οι φιλάθλοι, ό,τι επεισόδιο γινόταν, κλωτσιές με αυτό, τα διαλύσαν όλα, δεν υπήρχε ας πούμε. Το ξαναφτιάξανε το γήπεδο, το μεταφέρανε όπως είχαμε πει ας πούμε, τέσσερα και τέσσερα μέτρα, μοιράσανε τη διαφορά. Πάμε παρακάτω. Μετά από χρόνια εγώ πήγα στη καθαριότητα. Δεν μπορούσα να αντέξω άλλο στο γήπεδο γιατί ήταν πάρα πολλές ώρες και απλήρωτες, να σου το πω και έτσι. Και κόντευα να διαλύσουμε και το σπίτι μας για αυτό το πράγμα. Δηλαδή έρχοτανε Σάββατο και άλλοι λέγανε, έρχοτανε παραγωγούμενος χάρη Παρασκευή και λέγανε καλό Σαββατοκύριακο και είπε αυτό, ξέρεις που μας πιάνει τρελή χαρά, Σαββατοκύριακο. Και εμένα έρχοταν Σαββατοκύριακο και έκλαιγε η ψυχή μου γιατί 7 ώρα πρέπει να ήμουν εκεί. 8 ώρα ερχόντουσαν οι ομάδες, οι ακαδημίες, 9 ώρα ξεκινάνε τα παιδιά και τελειώνανε 11 ώρα το βράδυ. Τέλος πάντων έκατσα αρκετά χρόνια, έφυγα και πήγα στα Σκουπίδια. Στα Σκουπίδια, επειδή πάντα ας πούμε παρά τη

0: Ξηρώ και βλέπω. Αλήθεια είναι ότι ακόμα και σήμερα, άσχετα που είπε ο Μιχάλης, ότι εντάξει, έχει βελτιωθεί, έτσι. Γιατί κάποτε τα σκουπίδια τα μαζεύαμε πόρτα-πόρτα με σακουλίτσα-σακουλίτσα. Λοιπόν, διαπίστωνα, ας πούμε, ότι μέσα στους κάδους πετάγανε ό,τι ήθελες, ό,τι ώρα ήθελες, ανεξάρτητα από κλαδιά. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση, και δηλαδή την πρώτη, όχι τις πρώτες μέρες, εντάξει, εμείς οι σκουπιδιάρες, να σου το πω έτσι, οι εργάτες καθαριότητας, όπως θέλουν να λένε, τη μυρωδιά τη συνηθίζουμε, αποθηκεύεται, και δεν πάθαινες μια νοσία, με λίγα λόγια. Ξεκινώντας λοιπόν προς τη γιορτή, η γιορτή είναι στο Βοτανικό Κήπο, κατεβαίνοντας προς την Νερά Οδό για να δεις Λεωφόρο Αθηνών, έτσι. Ρίχνουμε μέσα στο κάδο και πιο κάτω βλέπω αίματα, δεξιά μου, αριστερά μου. Λέω, ρε, τι έγινε εδώ? Φωνάω στον οδηγό, ρε, εσύ, του λέω, πήραμε κανέναν άνθρωπο? Μου λέει, τι? Του λέω, εδώ πέρα, του λέω, είναι αίματα, έντερα, βρώμα. Πάμε σε έναν άλλον κάδο, βγαίνουμε Λεωφόρο Αθηνών, τα ίδια. Έντερα, ιστορίες, βρώμα, μάνο, βρώμα.
1: Τι ήταν τελικά?
0: Ήτανε, επειδή όμως είχα μουλαρώσει, πήγα στην αστυνομία, κατήγγειλα αυτό, αυτό και αυτό και αυτό, και επειδή είχα μουλαρώσει τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, παρατήρησα, ας πούμε, ποιες μέρες, ας πούμε, παίρναμε αυτούς τους κάδους. Καθόμουν, σκόλαγα, ξέρω εγώ, μία ώρα τη νύχτα, δύο, και φύλαγα. Δεν πήγαινα, δεν έρχομουν σπίτι, καθόμουν. Λέω, μέχρι να το πιάσω. Είχα εντοπίσει τους κάδους. Πραγματικά ένα βράδυ, πάω, βλέπω ένα αυτοκίνητο με ένα τρέιλερ από πίσω, πηδάω από τη σκουπιδιά, του λέω, τι κάνεις εδώ, φίλε? Τίποτα, μωρέ, μου λέει, τίποτα, κάνω ένα σκουπιδάκι, μαζεύω, κάνω χαρτόνι, και πάω στη σακούλα πίσω, και ήταν από ένα παράνομο σφαγείο, από τον Ασπρόπυργο, παράνομο σφαγείο, και πέταγε πόδια, εντόστια, ό,τι είναι αυτά που πετάνε από τα αρνί, μέσα στους κάδους.
1: Μάλιστα.
0: Του παίρνω τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, φωνάζω την αστυνομία, κάνει έτσι, μου φεύγει. Αλλά εγώ είχα πάρει τα κλειδιά. Έρχεται η αστυνομία και έβγαζα τα πόδια και στάζανε, ξέρεις. Mm. Τέλος πάντων,
1: καλά. Αλλά μην περιγράφεις άλλο.
0: Όχι.
1: Φτάνει. Ναι, okay.
0: Ναι, δεν περιγράφω άλλο. Λοιπόν, πάμε αυτό το πράγμα. Όλοι φωνάζουμε και λέμε, τα φρεάτια, ο Δήμος τι κάνει, δεν καθαρίζει, δεν. Μα καλέ μου άνθρωπε, αφού πετάμε τα σκουπίδια απ' έξω, όταν πιάσει μια βροχή, πού θα καταλήξουν αυτά? Μαζί με τα νερά δεν παρασένονται? Η σακούλα που άφησες έξω, τα σκουπίδια που άφησες έξω, πάει και φράζει το φρεάτι. Κάθε μέρα καθαρίζεται. Με την πρώτη βροχή πάλι όλα εκεί καταλήγουν στα φρεάτι. Από τα σταλεία δικιά μας, έτσι.
1: Ποτέ τα περισσότερα είναι.
0: Ποτέ δεν συνάντησα, ειλικρινά στο λέω, καταρχάς μας κοιτάνε με ένα μάτι έτοιμο να σε καταπιούνε. Έτοιμο. Σε έναν είπα μια φορά, φόραγα τη μάσκα και τον είδα, ετοίμαζε τα μάξι να πάει διακοπές. Κατάλαβα ότι πάει διακοπές, άνθρωπος και πορτέ τα μάξι, και του λέω μέσα από τη μάσκα και το θόρυβο της αυτής, καλό πρόεδρε, καλές διακοπές. Είπες καλή, κατεβάζω τη μάσκα, ρε άνθρωπε, τι μπορούσε να σου έλεγα με το αμάξι του Δήμου, με το γυλαίκο μου, τι μπορούσε να σου έλεγα, να σε έβριζα, καλές διακοπές. Α, ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά από καιρό με πήγαμε στην πεζογέφυρα. Η πεζογέφυρα είναι στο Παλατάκι. Μια μεγάλη πεζογέφυρα. Έξαν πραγματικά ωραίο έργο, γιατί έχει το Χαϊδάρι στη Λεωφόρο Αθηνών, έχει πάρα πολλούς νεκρούς, έτσι. Φτιάξαν τα σανσέρ όλα γυάλινα. Και είχαμε γκλωβισμούς, συνέχεια χαλάγανε. Όταν έμενες μέσα παραπάνω από 5 λεπτά, να σου πω, η θερμότητα που είχες μέσα, δεν δουλεύανε καταρχάς το ανεμιστήρας. Δεν υπήρχε ανεμιστήρας. Ήσουν σε ένα κλουβί γυάλινο με πόσους βαθμούς μπορεί να έχει ένα γυάλινο ασανσέρ και όλο το κανάλι, να σου το πω έτσι, που μεταφέρει. Δηλαδή ένας ηλικιωμένος, ένας αυτός, δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει ξερός. Κοίταγα τη γέφυρα, ας πούμε, και έβλεπα τα τζάμια, γιατί ήταν όλα τζάμια, τζάμια, και τα είχαν πιάσει κολόνες τζάμια μόνο με κάτι λάστιχα στο κάτω μέρος. Δηλαδή το κούναγες έτσι και έτοιμο, δηλαδή ένας πιτσιτάς, άσε που τα διαλύσαν, δεν υπάρχει τίποτα, το κουνήσεις, το πέταγες από κάτω. Αν ακούμπαγες την πλάτη σου, έφευγες από κάτω από τη γέφυρα. Τώρα η γέφυρα μπορεί να είναι 4 μέτρα, 5 μέτρα, δεν ξέρω πόσο ύψος έχει. Σου μιλάω τώρα για ατασταλίες. Ο περιβάλλοντας χώρος της γέφυρας, έτσι, είσαι αναγκασμένος ο πολίτης να περπατάει μέσα στις λάσπες, να ανεβαίνει όλη τη γέφυρα μέσα στις λάσπες, χωρίς να έχουν βάλει, ας πούμε, ένα διάδρομο πέτρινο, κάτι, παιδί μου, να περπατάει ο άνθρωπος. Δηλαδή, πράγματα, τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω σε ποιο δήμο μένεις και έχεις παρατηρήσει. Νέα Σμύρνη. Έχετε τις πλατείες σας. Έχεις παρατηρήσει ότι έχουν σκάψει τις πλατείες και έχουν βάλει φυτευτά και γράφει ξύλο, γυαλί, πλαστικό και τέτοια.
1: Μπλεκάδους. Ναι, έχω δει.
0: Όχι τους μπλεκάδους. Είναι κάτι κάδι. Τους έχουν φτιάξει σαν ξύλινοι είναι. Είναι μια ισπανική εταιρεία.
1: Ναι.
0: Θα σου στείλω φωτογραφίες. Είναι μια ισπανική εταιρεία. Και τι γίνεται τώρα εκεί. Και λες, ας πούμε, εσύ, ο δημότης ή ο πολίτης, μα τι ωραία, μπράβο, ο δήμος. Δεν είναι του δήμου, ήταν της νομαρχίας. Είχε κάνει μια σύμβαση με μια εταιρεία, τι είχε κάνει. Πήρανε το έργο και δεν υπήρχε άνθρωποι να μαζέψουν αυτά τα πράγματα. Και μας λέγανε μέσα από το δήμο, παιδιά, περάστε και από εκεί και μαζεύτε τα πάνω-πάνω. Όλα τα άλλα έχουν βρωμήσει, έχουν μουχλιάσει και είναι μέσα. Απλώς για να κλείνουν τα καπάκια. Δηλαδή μιλάμε ότι συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Μάλιστα. Τους καφέ, τους κάβες που πετάνε, τα σουβλατζίδικα, τα φαγητά και τα αυτά. Έτσι, αγοράσαμε αυτοκίνητα στο Δήμο. Πάνω από 300 κάβους καφέ. Και δίνουν, είσαι υποχρεωμένος, ας πούμε, να δώσεις στο σουβλατζί το κλειδί να ανοίξει στο σούπερ μάρκετ να πετάξει τα βιολογικά του. Λοιπόν.
1: Πάμε προς το φινάλε τώρα, ε.
0: Ναι, ό,τι θέλεις.
1: Όχι, πες. Αναγκαστικά.
0: Ναι,
1: λόγω της ελαπές μου ολοκλήρωσε.
0: Αυτό, τέλος.
1: Ναι.
0: Καλό βράδυ.
1: Και πάρα πολύ συχνά,
0: ναι,
1: έχω προσέξει ότι οι κάδες τους οποίους μπαίνουν τα ανακυκλώσιμα τα παίρνει το κανονικό φορτηγό.
0: Είναι λάθος.
1: Τι είναι λάθος.
0: Θα σου το πω.
1: Το έχω δει εγώ με τα μάτια μου.
0: Ναι, το έχεις δει. Αλλά δεν ξέρεις τι έχει μέσα ο κάδος. Εγώ πάντα όταν έπαιρνα, είχα εντολή να πάρω ένα μπλε κάδο. Έλεγα στον από πίσω μου, κατέβα να δεις τι έχει μέσα και παίρνω τον μπλε κάδο. Ή θα έχει ξύλα ή θα έχει κάτι, γιατί μας δίνουν, μας λένε, από την τάδε περιοχή πάτε τον μπλε κάδο γιατί έχει αυτό.
1: Και πού ξέρουν τι έχει.
0: Ποιος. Αφού ποιος έχει περάσει η ανακύκλωση και λέει μέσα έχει μπάζα. Και πάμε εμείς και παίρνουμε.
1: Ωραία, δηλαδή, γιατί δεν βάζουν μια κάμερα απέναντι να δουν ποιος είναι ο μπάζας.
0: Εσύ πες.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν βάζουν.
1: Να τον βάλουν να τα βγάλει με τα νύχια του.
0: Πες μου γιατί δεν βάζουν.
1: Γιατί είναι ηλίθιοι γι' αυτό.
0: Ακριβώς. Να σου πω και το άλλο και το κλείνουμε εδώ.
1: Ναι, okay.
0: Αυτό που είπαμε με το ότι μαζεύουν τα χαρτόνια και αυτά. Για να βγει να μαζέψει την ανακύκλωση χρειάζεται ένα αυτοκίνητο, ένας οδηγός και δύο άτομα. Μεροκάματα, καύσιμα, όλα. Τα βάζουμε κάτω. Λοιπόν, ο κάδος είναι ένα δημόσιο πράγμα. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να πάει να ανοίξει, να πάει να βγάλει από μέσα τα χαρτόνια και αυτά που μαζεύουν. Δεν έχει. Γιατί εμείς πάμε, καταρχάς πάμε, φορτώνουμε, ζυγιζόμαστε και ο Δήμος παίρνει ανταποδοτικό από την ανακύκλωση κάποια χρήματα. Όταν έχει πάει ο Πακιστανός, ο οποιοσδήποτε, εν πάση περιπτώσει, και έχει μαζέψει όλα τα χαρτόνια και βγαίνω εγώ και πάω και μαζεύω ένα κιλό, μπαίνει μέσα ο Δήμος. Απαγορεύεται να ανοίγεις τον κάδο και να παίρνεις πράγματα.
1: Καλά, σίγουρα απαγορεύεται, αλλά...
0: Ναι.
1: Άμα αλλά... δεν... Δηλαδή, όταν...
0: σταματάει.
1: Ναι, όχι, πέρα από αυτό. Όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι ένας κάδος είναι γεμάτος δύο μέρες, τρεις και κανείς δεν περνάει να τον αδειάσει...
0: Συμφωνώ.
1: Λες μπράβο του Πακιστανού που κάνει... υποκαθιστά την λειτουργία της πόλης, της Δήμου. Ναι.
0: Όταν όμως έχει μια υποχρέωση σαν μαγαζίνα, όταν πετάξει τις κούτες και πρέπει να τις πατήσεις, να τις φτιάξεις και να τις...
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Εντάξει. Όταν πάω εγώ και πετάξω μια κούτα και μια δεύτερη, γέμισε ο κάδος, τελείως.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, και το προσωπικό δεν υπάρχει, να ξέρεις, έτσι. Γιατί έχουν γίνει μεγάλες απαγορεύσεις στους Δήμους. στο να πάρουν προσωπικό. Mm. Μεγάλες αγροτικές, με νόμο Βορύδη, και τώρα που άλλαξε ο νόμος πάλι του Βορύδη, mm. που ήταν υποχρεωμένος ο Δήμος να πληρώνει τους εργάτες, γιατί πηγαίνανε στο δικαστήριο κάθε δήμαρχος και έπαιρνε τους εργαζόμενους. Mm. Τώρα ο Βορύδης είχε πει ότι όταν θα παίρνει τους εργάτες θα τους πληρώνει ο Δήμος. Ποιος Δήμος θα πληρώνει τους εργάτες? Κανείς. Ποιος Δήμος τώρα όμως που έχουν βάλει και το οικονομικό μέσα, που σου λέει με ισολογισμό θα παίρνεις, ποιος Δήμος είναι πλεόνασμα?
1: Θανάση μου,
0: φιλιά πολλά.
1: Πολλά, πολλά.
0: Γεια χαρά.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0 2 και 21 πρώτα λεπτά. Και η αγαπητή Μαύρα από την Ηλιούπολη.
1: Καλημέρα Μάνο μας.
0: Γεια σου. Καλή, Μαύρα μας.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους τους συνεργάτες και σε σένα. Τέλος θα μπω φόρο, θα πετάνιο μας.
0: Τι εννοείς?
1: Εντάξει, ο αέρας έπεσε.
0: Μωρέ, έπεσε, αλλά θα δυναμώσει πάλι, το έχω κανονίσει.
1: Α, το έχεις κανονίσει, Μάνο μου. Αύριο πάλι είπε.
0: Αύριο. Κοίτα, μάνα, μια χαρά δεν είναι να φυσάει. Βέβαια, χαλάει καπιανών τα μπάνια. Να τα κάνουν στην μπανιέρα τους.
1: Εμείς που είμαστε κοντά στα παραμετώριο εδώ Ακρίτες και στα βάση μας γενικά, φοβόμαστε, βλέπουμε τα δέντρα και αντί να χαιρόμαστε, φοβόμαστε πλέον.
0: Εντάξει, δηλαδή, γιατί σιγά που θα τους αναχαιτήσει ο αέρας, εάν θέλουν να κάψουν πάλι την Πάρνηθα για παράδειγμα.
1: Και τον Ημιτό, 8 φορές τα 30 χρόνια. Το έχω δει το έργο. Ήταν ένα δάσος, εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαμε. Παράδεισος. Τα πουλάκια τα ακούς όταν έρχεται η άνοιξη, είναι το ξυπνητήρι μας. Τι όμορφα δώρα έχει δώσει ο Θεός. Ο άνθρωπος είναι τόσο αχάριστος. Δεν ξέρω, Μάνο μου, τι να πω. Και είμαστε χριστοί πολίτες ή άχριστοι?
0: Άχριστοι.
1: Γιατί είναι ο δεκάλογος του χριστιανού και του χριστού πολίτη, και υπάρχει και ένα άλλο, ο δεκάλογος της αδιαφορίας.
0: Ναι.
1: Που είναι όχι μόνο 10 θέματα, αλλά 110. Ναι. Δηλαδή, και όλα, δεν υπάρχει συλλογικότητα πλέον, δεν υπάρχουν αξίες. Ζει ο κόσμος μια καθημερινότητα δύσκολη βέβαια, αλλά και διάφορη, και θεωρεί ότι όλα είναι μακράν. Δηλαδή τώρα έπεσε η κόρη μου όταν ήταν με το καρότσι, η μικρή της τώρα είναι 10 χρονών, μέσα στην Κηφισία, σε πάνω σε ένα φρεάτιο.
0: Ναι.
1: Πώς ζούμε είναι τύχη, και πού να απευθυνθεί, πού να βρεις το δίκαιό σου, ποιον να δικάσεις, όλοι να αόρατοι, όλοι να ανεύθυνοι.
0: Κοίταξε, καλείς την αστυνομία και μετά λες έναν καλό δικηγόρο, ναι, που να είναι ας πούμε σαν τον Κούγια, δεν ζει πλέον, γι' αυτό λέω το όνομά του, έτσι.
1: Ναι.
0: Του λες ό,τι πάρουμε μισά-μισά.
1: Ναι, Μάνο μου, ναι.
0: Οπότε θα ασχοληθεί. Ό,τι πάρουμε μισά-μισά, όχι, δεν είναι κατά.
1: Έχει 3 παιδιά, δεν μπορεί ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορεί ο κάθε πολίτης, είναι δαπανηρά αυτά. Δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορείς, γιατί, εντάξει, να σου πω, από το πιο απλό μέχρι το πιο μεγάλο, ότι εγώ περίμενα το επικουρικό μου 5 χρόνια. Το έκανα δικαστήριο γιατί μου τα κρατούσε τα 2-300 η τράπεζα. Ναι. Και το έκανα δικαστήριο με 400 ευρώ στη δικηγόρο και ο κύριος εισαγγελέας το έκανε χ. Εν μέσω μίας νυχτός έβγαλε την απόφαση ότι έπρεπε να πάρει η εφορία. Και τα στείλε. Εγώ πού να βρω το δίκαιο μου? Πού? Και μου είπε η υπεύθυνη της εφορίας, αν λέει κάνετε αυτό και δεν πληρώσετε το κράτος, μα το έχω πληρώσει 35 χρόνια. Γιατί μου κάνετε κράτηση μετά από 5 χρόνια? Και μου λέει δεν θα πάρουν σύνταξη επόμενη. Λέω εγώ έχω πληρώσει για 2 γενιές. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα εμένα μου άνοιξε την πόρτα δικαστήριο, ήταν παράνομη η κράτηση. Και όμως μου το έκανε εκεί. Πού είναι το δίκαιο? Ξέρω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είμαστε πλέον στην τύχη μας. Ένα πλακάκι από κάτω από το σπίτι της κόρης μου, στα Ηλίσια, ένα πλακάκι. Και είναι ένα δέντρο μέσα. Και όποιος δεν ξέρει ακριβώς τι και πέσει το πόδι του μέσα, σκοτώθηκε, το σπάσε.
0: Ναι.
1: Αδιάφοροι είναι γύρω-γύρω, σπίτια, πολυκατοικίες, τίποτα. Τίποτα και κανείς. Λοιπόν, σήμερα είδα ένα γλέντι, λες πως ήταν σε κάποιο νησί και έλεγε «Μαντεύστε που είναι αυτό το πανηγύρι, είναι σε κάποιο νησί, 5.000 νεαροί και νεαρές χορεύανε, Μάνα μου». Καλά κάνανε, μπράβο, λέω, τα παιδιά, πού να είναι αυτό? τι είναι γάμος, είναι πανηγύρι. Και είπε, είναι πανηγύρι ετωλοακαρνανητών στην Ηλιούπολη. Μπράβο, λέω, πού είναι τα νιάτα να βγούνε στα βουνά. Έχει εθελοντές, η Ηλιούπολη έχει 100-150.000 κατοίκους. Αυτά τα 5.000 παιδιά, το έχω ξαναπεί και το λέω στον αέρα, να σαλτάρουν πάνω και να αρχίσουν να κόβουν. Χωράει φυλακή 5.000 ανθρώπους και θα πάμε κι εμείς οι μεγαλύτεροι.
0: Γιατί να το κάνουν αυτό?
1: Γιατί έχουν αφήσει τα ξερά χόρτα.
0: Α, αυτό εννοείς.
1: Βεβαίως, και διαπραγματεύονται δύο εργολάβοι. Στο τέλος, δηλαδή έχει γίνει η Ελλάδα ανώνυμη εταιρεία ΑΕ που παιδεντονεκοχώρα των πάντων. Τι κατάσταση. Θα πάνε, θα βάλουν 5.000 ανθρώπους στη φυλακή. Μία ειρηνική, ωραία επανάσταση. Mm. Γιατί χορεύουνε μόνο τα παιδιά? Από αυτά δεν ξέρω αν είναι 50, 100, είναι θελοντές, είναι γεμάτο. Γεμάτος ο ημιτός μάλλον. Mm. Αλλά ωραία είναι τα πανηγύρια. Από εκεί και πέρα η δράση, πού είναι η δραστηριότητα?
0: Μάλιστα.
1: Πού είναι? Έπειτα, σου είπα, είναι η αδιαφορία. Δηλαδή βλέπεις το λεωφορείο, πατάνε το κάθισμα, δεν μιλάει κανείς. Κανείς όμως. Δεν μιλάνε, όχι. Βρίζουνε, μιλάνε άσχημα τα παιδιά. Λέω, παιδί μου, κορίτσι μου, θα σ' αρέσει αύριο, εγώ μιλάω. Να σου λέει έτσι ο φίλος, ο σύζυγός σου, το παιδί σου να σε αποκαλεί έτσι, παιδί μου. Κανείς δεν μιλάει. Κανείς. Βλέπεις, το έχω ξαναπεί, ήτανε παιδάκια σαν τα εγγόνια μου 15-16 χρονών και πετάγανε απ' έξω μπουκάλια. Του λέω, αγόρι μου, με ωραίο τρόπο, εάν εσύ ήσουν απ' έξω και το τρώγεις στο κεφάλι, παιδί μου, θα σου άρεσε? Έχετε δίκιο, λέει. Γι' αυτό λέω να μην το ξανακάνει. Και άλλοι λένε, και τι να λέμε, τι να κάνουμε εμείς, δεν γίνεται τίποτα, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τίποτα. Λοιπόν,
0: κατάλαβα.
1: Δεν μπορούμε, λέει,
0: μιζέρια.
1: Μιζέρια, ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε να μιλήσουμε. Έπειτα, λέει, η πρόληψη. Μάνο μου, συγγνώμη, το 112 δεν είναι η πρόληψη. Δηλαδή όταν ακούς μία η ώρα ή δύο τη σωμανάει ο άνεμος, έτσι. Είναι συγγενής μου, είναι στην Εύβοια, στην Κάριστο. Είναι κάποιας ηλικίας και τα ξαδέρφια μου, ο θείος μου. Και χτυπάει μία η ώρα το 112. Το πρώτο...
0: Τους τρελαίνει.
1: Έφραγμα. Έρχεται η φωτιά, δεν προλαβαίνει να μαζέψει τα παιδιά του, τα υπάρχοντά του.
0: Ναι.
1: 112. Αυτή είναι η συλλογικότητα. Αυτή είναι η προστασία μας. Δεν είναι αυτή. Δεν είναι. Λοιπόν, τι να πω, το σχολείο το έχω πει γκρεμισμένο στη γειτονιά της κόρης μου, 2 χρόνια, πλήρησα διαφορία. Κανείς δεν έχει πάει να κάνει κάτι. Τι να πω, τα νοσοκομεία, αν δούμε στα νοσοκομεία, αν δεις που τρώνε οι ασθενείς, οι γιατροί δίνουν αγώνα, οι νοσηλευτές, το προσωπικό, εντάξει, σε πλαστικά πιάτα ούτε το γατάκι μου, το σκυλάκι μου δεν τρώει. Πλαστικά κουτάλια, πλαστικό μαχαιράκι, πώς
0: για καθαρίζει. Να μην μπλένουν.
1: Ναι, για να μην μπλένουν, και όταν, και εγώ νοσηλεύτηκα πριν 2-2,5 χρόνια, 4-5 μέρες, λοιπόν, και είχε το φλιτζάνι από μελαμίνη, είχε καφέ ίχνη. Ήπια γάλα μια μέρα, τις άλλες έπινα τσάι. Λέω, συγγνώμη, Παστρόπουλε, τι είναι αυτό, λέω, δεν καθαρίζεται? Πώς, λέει, βάζουμε σόδα, αλλά πλυντήριο επαγγελματικό δεν έχουμε.
0: Ναι.
1: Ορίστε, ορίστε, ύστερα λέει, λοιμώξεις κλπ. Δηλαδή, η πατρίδα μου τι είναι, εργολάβων εργό?
0: Ναι, τι είναι. Η Ελλάδα είναι μια χώρα χτισμένη από εργολάβους.
1: Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό?
0: Τι είναι.
1: Και μετά,
0: που λέει
1: και μια ώρα, «Τέει το δημόσιο, πω, δεν θέλω να πάω στο δημόσιο». Λέω, όταν ήσουν στην οικονομική κατάσταση που μπορούσες να πας στο υγεία, το οποίο έχει μηχανήματα που δεν διαθέτουν τα κρατικά νοσοκομεία μάνο μου, γιατί δεν μπορεί ο γιατρός να τα αγοράσει και να τα φέρει από το σπίτι του. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο άλλος δίνει μια περιουσία για να σώσει τη ζωή του 25 χρονών με ανέβρισμα και υπάρχει ναι στο υγεία το μηχάνημα και δεν θα μπορούσε να ζήσει αν πήγαινε σε ένα άλλο νοσοκομείο, γιατί δεν υπάρχει. Είναι αυτό σύστημα? Δεν είναι. Δηλαδή, τι να σου πω, τα αποτσίγαρα μετά στο δρόμο, τη στάση μπροστά, γεμάτο. Σπάνια έχει στη στάση τάδομαι απορριμμάτων με τασάκι για τα τσιγάρα. Πάρε ένα κυπελάκι μαζί σου, μικρό, μία τσαντούλα, να ρίξεις το χαρτάκι σου, δεν έχει βάρος. Δηλαδή απλά πράγματα, απλά. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν
0: ναι,
1: υπάρχει.
0: Μάτρα μου.
1: Και είδα σήμερα και παιδιά από τη Θεσσαλονίκη νέους που μαζεύανε στη λεωφόρο τα σκουπίδια. Μόνα τους δηλαδή το κάνανε.
0: Μάλιστα.
1: Μόνα τους. Αλλά αυτό θέλω να πω. Ό,τι δεν μας αφορά άμεσα, σαν να μην ευθυνόμαστε εμείς, σαν να μην είναι κύκλος η ζωή. Και στο χώρο που ζούμε, σαν να μην είμαστε μέλη του και να μην έχουμε μερίδιο ευθύνης, δε, είναι μακρά. Όπως μου είπε και ο γείτονας πριν αρχίσει ο πόλεμος. Ουκρανία, Ρωσία. Τώρα λέει, τι λέτε, είναι μακρά, μακριά. Mm. Όλα μακριά είναι. Τίποτα δεν βλέπουμε κοντά. Είμαστε συνυπεύθυνοι.
0: Yeah.
1: Όχι, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε, λέει, να κάνουμε. Υπάρχουν αξίες, δεν υπάρχουν ιδανικά. Έχει χάσει τον προσανατολισμό το κόσμος και είδα ότι θα έπαιζε ένα ντοκιμοντέρ το οποίο δεν το έπαιξε μάνα μου. Η R3 το 1952 στην Αγγλία υπήρχε μία εθαλομύθλη σε συνδυασμό με άνθρακα τα εργοστάσια,
0: ναι,
1: που εξέπεμψε δηλητηριώδη αέρια τα οποία εισχωρούσαν και στα σπίτια μέσα και πέθαναν 12.000 άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μην μας εκπλήσει ότι έχει καύσωνα η Ευρώπη. Από τι το έχει, έχουμε αναρωτηθεί. Σκάνε βόμβες πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, εργοστάσια, τιμεντοποίηση. Αυτά είναι της εγκληματικής αλλαγής, όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Να είσαι καλά, Μαύρο μου.
1: Να είσαι καλά, Μάνο μου.
0: Φιλιά πολλά, καλή μου.
1: Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια, με υγεία.

0: Ράδιο Βάρκα Άγρυπνος, 2 11 10 88 80. Γεια σου Άννα από το Μαραθώνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα Μάνο.
0: Ευχαριστώ, καλή εβδομάδα σε όλους, πες μου.
1: Ναι. Πάρα πολλά άκουσα πραγματικά, δηλαδή όλα αυτά συμβαίνουν και παρασυμβαίνουν και έχουμε εξέλιξη, αλλά πάμε και προς τα πίσω. Κάνουμε πράγματα τρελά.
0: Ένα βήμα μπροστά, δύο βήματα πίσω.
1: Ναι, έτσι σαν τον κάβουρα πάμε.
0: Ναι.
1: Δεν μας αρέσει η τάξη. Εγώ πιστεύω ότι η αταξία κρύβει και μια μορφή ψυχασθένειας, να το πω. Έτσι, χοντρά-χοντράκι, ναι. Ωραία. Δηλαδή, δείχνει και το ψυχισμό κάποιου, όταν βλέπω από μένα, όταν δεν είμαι, ας πούμε, στα καλά μου, που λέμε. Δεν έχω όρεξη να κάνω κάτι, είναι μια τρέλα μέσα στο σπίτι, δηλαδή. Δεν έχω διάθεση να κάνω κάτι.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή δείχνει και μια, έτσι, τι έχουμε μέσα μας, πώς είμαστε. Τι να πεις για τα σκυλιά, Μάνο, που κάνουν τα κακά τους και τα αφήνουν οι ασυνείδητοι, προχωράνε.
0: Ναι, μπορείς να το καταγγείλεις επί
1: τόπου. Και μπορεί το παιδάκι να πάει να το πιάσει.
0: Όχι, εντάξει, λέω, μπορεί, καλά. Κάτσε,
1: ας
0: μην επιμείνουμε. Σε αυτό ας μην επιμείνουμε, δεν μπορώ να το ακούω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Ένα άλλο παράδειγμα.
0: Δηλαδή, πάνω, να τα φάνε αυτοί που τα αφήνουν.
1: Εντάξει,
0: αυτό
1: είναι
0: όλο, ναι.
1: Ακριβώς. Ένα άλλο παράδειγμα τα πατσοδουλιάς, είναι τα φράγματα εκεί που βάλανε στο Βαρνάβα, μετά τη μεγάλη φωτιά. Έξισαν εκεί πέρα, ας το πούμε, έξισαν για να ισιώσουν και να βγάλουν, να καθαρίσουν το δρόμο. Το βουναλάκι που είναι στο δρόμο, στον περιφερειακό.
0: Ναι, δεν έχω εικόνα, ναι.
1: Είναι στο Βαρνάβα αυτός ο δρόμος, ναι, που πάει για Καπανδρίτη.
0: Ναι, δεν έχω περάσει, δεν ξέρω.
1: Ναι. Εκεί λοιπόν έριξαν ένα πλέγμα, το οποίο είναι, φαινόταν δηλαδή ότι δεν, τι θα έκανε αυτό το πλέγμα σε τόσο όγκο που κάλυπτε.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα με τις καταιγίδες που έγιναν τώρα τελευταία και είχαν γίνει και πλημμυρικά φαινόμενα και αυτά, να σκιστεί στα δύο, από πάνω μέχρι κάτω, και να γεμίσει ο δρόμος με φερτά υλικά από πάνω, δηλαδή ό,τι χώματα, ό,τι ήθελες και δεν ήθελες κατέβηκε στο δρόμο πάλι. Και τώρα το ξαναφτιάχνουν αυτό. Αλλά αλλιώς βάζουν κάτι μεγάλα, έτσι, τώρα σαν τουβλίνες που είναι κάτι μεγάλα και το κάνουν με άλλη κατασκευή τώρα. Έχουν φτιάξει το χιτά στο γραμματικό, πολλά εκατομμύρια Μάνο, ο οποίος δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί και καλά κάνει και δεν λειτουργεί. Πεταμένα λεφτά, χωρίς μελέτη, χωρίς τίποτα. Έχουν φτιάξει τα θεμέλια για το καινούριο δημαρχείο από την εποχή Ψινάκη, το καινούριο δημαρχείο του Μαραθώνα, το οποίο είναι εκεί πέρα με τα σάπια, τα σίδερα, κλεισμένο γύρω-γύρω με λαμαρίνες για να μην πάει ο κόσμος, εννοείται. Και είναι ένα έκτρομο ολόκληρο όλα τα χρόνια αυτά και δεν έχει γίνει τίποτα και ούτε θα γίνει. Εντάξει, είναι πολλά πράγματα όσον αφορά, ας πούμε, τα δημόσια έργα και όλα αυτά. Απλά δεν ξέρω πώς μπορεί να διορθωθεί όλο αυτό.
0: Με έλεγχο. Ναι, σε όλες τις φάσεις.
1: Σε όλες. Αλλά πού. Αυτό λέμε.
0: Αν και το έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Στην Αυστραλία την πρώτη φορά, δεν τη δεύτερη, δεν θυμάμαι πού πήγα. Ο αείμνηστος Τηλιανός, ο Αρχιεπίσκοπος Οκεανίας και Νήσων, με πήγε σε ένα υποανέγερση γυροκομείο. Δηλαδή, ήταν το γυροκομείο έτοιμο και χτίζανε μία προέκταση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, πήγανε οι τζουγκράνες και ανοίξανε το λάκκο για να μπουν τα θεμέλια. Πήγε επιτροπή. Ήλεγξε την πρώτη φάση. Ρίξανε μπετά. Πήγε η επιτροπή, άλλη επιτροπή. Βάλαν τα σίδερα, άλλη επιτροπή. Κάθε φορά που προχωράγανε ένα βήμα, πήγαινε μια άλλη επιτροπή. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση, ακόμα που δεν υπάρχει περίπτωση εκεί, γιατί δεν θα ξαναδουλέψουμε το δημόσιο ποτέ, εάν κάνεις μια ρεμούλα. Οι νόμοι δεν είναι όπως είναι στο Ελλάδα, είναι αλλιώς εκεί. Λοιπόν, αλλά σε κάθε μια φάση του έργου πήγαινε και έκανε αυτοψία μια επιτροπή.
1: Έτσι όπως είναι το σωστό και το λογικό.
0: Βέβαια, εννοείται. Ενώ εδώ ο κάθε καραγκιόζης εργοδηγός κάνει ό,τι του κατέβει στην καράφλα από κάτω και δεν βρίσκει ποτέ άκρη το κράτος μαζί του. Ενώ αν τον ξετινάξεις και του πάρεις και τα σόβρακα, δεν θα το ξανακάνει ο επόμενος. Δεν θα το ξανακάνει. Απλώς είμαστε η χώρα της ατιμωρησίας. Πιάνουν, ας πούμε, βουλευτή, εντάξει, δεν θέλω να λέω ονόματα.
1: Ναι.
0: Πιάνουν βουλευτή και αντί να σκύψει το κεφάλι κάτω και να πει την έκανα τη μακακία μου, με συγχωρείτε, σηκώνει και κεφάλι και γλώσσα, βγάζει και γλώσσα από πάνω.
1: Να και την κουβέντα, βέβαια.
0: Μα τώρα σε παρακαλώ.
1: Και παίρνουνε γραμμή.
0: Λιός τους, όχι λιός τους. Ναι. Αυτό είναι όλο, λιός τους. Να μην μπορεί να πάρει ανάσα. Λιός τους. Να τελειώνουμε κάποτε. Δεν μπορεί μια κοινωνία ολόκληρη να εξαρτάται από τα κέφια που έχει ένας εργολάβος, ένας βουλευτής, ένας πρωθυπουργός εν τέλει. Δεν γίνεται.
1: Οι καινούργιες κατασκευές είναι τόσο ψεύτικες. Τόσο ψεύτικες.
0: Δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Κατασκευές στα σπίτια. Βλέπω εγώ εδώ πέρα, ας πούμε, από τη γειτόνισσά μου, είναι το σπίτι της 11 χρόνια χτισμένο. Α, και που άλλο θέλω να καταλήξω. Όταν βάζεις δικούς σου να στο χτίσουν, δικούς σου δηλαδή ανθρώπους, για να κάνουν τις δουλειές, αυτή και αν δεν είναι. Τουλάχιστον και εγώ έχω τέτοια πείρα από κάτι υδραυλικούς που είχαμε πάρει και αυτά να μας κάνουν κάτι δουλειές. Ό,τι χειρότερο να πάρεις γνωστό να σου κάνει δουλειά. Τίποτα δεν θα σου κάνει καλό. Και τι νερά έβαζε το σπίτι, τι τα πλακάκια σηκωθήκανε, φουσκώσανε, δεν είχε από κάτω το κατάλληλο...
0: υλικό,
1: ναι. Ήταν δικοί της άνθρωποι και το
0: να
1: τους υποστηρίξουν. Δεν είναι, εμπιστεύεσαι και δικός του άνθρωπου καμιά φορά. Δηλαδή από πού να μας στηρίχτης, ρε παιδάκι μου. Δεν ξέρω, θέμα τύχης είναι όλα.
0: Μάλιστα.
1: Και στην παραλία από την άλλη, να βλέπεις να εξέχουν κάτι σίδερα, Μάνο, χρόνια ολόκληρα τώρα. Να λέμε ότι αυτά τα σίδερα είναι εκεί. Ναι. Ένα παιδί μπορεί να σου γλυφτήσει εκεί πέρα. Κάποια ναι, τα είχαν βγάλει. Τώρα εμφανίστηκαν κάτι άλλο, καινούργια. Σε εταιρείες ολόκληρες, καγκελαρίες. Πού εμφανίστηκαν αυτά, δεν ξέρω. Τα ρίξανε, ήτανε μέσα και τα ξέθαψε το κύμα και τα έβγαλε, δεν ξέρω.
0: Έχεις ακούσει το όνομα Amazing Dio. Ένας εκπληκτικός θαυματοποιός, ας πούμε, ταχυδακτυλουργός. Είναι φίλος μου, του έχω κάνει και εκπομπή. Μου έστειλε από μια παραλία της Θεσσαλονίκης ένα βίντεο που έλεγε, ήμουνα έτοιμος να σας δείξω τι ωραία που είναι η παραλία, και ξαφνικά, αν έχεις Θεό, μέσα από την άμμο βγήκε το περιεχόμενο ενός βόθρου στην άμμο. Τα έβλεπα καθαρά στο βίντεο. Πήρανε όλοι τα πράγματα τους και φύγανε. Καταλαβαίνεις? Ενώ εάν τον πιάσεις αυτόν που το κάνει, που είναι πολύ απλό, αν θέλεις να τον βρεις, τον βρίσκεις. Ακολουθείς το χρήμα, στην προκειμένη περίπτωση το σκατό. Με συγχωρείς που μίλησα έτσι.
1: Ναι, όχι, αλλήμον.
0: Φτάνεις εκεί, που είναι οποιοσδήποτε το κάνει αυτό το πράγμα και τον τιμωρείς τόσο πολύ που δεν ξανασηκώνει κεφάλι παρά το 2084. Αυτό. Ή βάλτε τον να τα φάει.
1: Αυτό δεν λες τίποτα. Και καλή όρεξη να έχει.
0: Και χωρίς νερό, ούτε κοκακόλα από πάνω.
1: Α, ούτε κοκακόλα το χοντρένουμε. Μια χαρά τα λέμε. Αυτά λοιπόν, Μάνο.
0: Να είσαι καλά, Νουλά.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και μέσα σε...
1: Γεια σου, Μάνο μου.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Μέχρι να έρθει η επόμενη γραμμή που την ετοιμάζει η κυρία Σταυρούλα ή Θησαυρούλα, θα σας διαβάσω ένα-δυο σχόλια από αυτά που έχετε αναρτήσει κάτω από τη δική μου προτροπή να μιλήσουμε για τη νεοελληνική τσαπατσουλιά απόψε.

κύριος Θανάσης λέει, η γνώμη μου είναι ότι δεν υπάρχει το μεράκι. Σε τεχνικό επίπεδο από τεχνίτες και η αδιαφορία στην παραλαβή ενός έργου από τεχνικούς υπογράφουν στο να γίνει ένα έργο με το μέγιστο κόστος και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να παραδοθεί γρήγορα για να βγουν τα λεφτά ακόμα πιο γρήγορα.

0: Κύριε Γιώργο από την Πάτρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Γιώργο μου.
1: Καλημέρα. Καλώς. Τι κάνει. Καλά είστε.
0: Καλά είμαι, ναι. Εσύ.
1: Μπράβο. Καλά. Εμείς εδώ πέρα έχουμε τον καλύτερο δήμαρχο και δεν έχουμε πρόβλημα από αυτά που λέτε όλα.
0: Ωραία.
1: Δουλεύει ρολόι. Μακάρι να είχαμε τέτοιο πρωθυπουργό στην Ελλάδα.
0: Μακάρι.
1: Δεν υπάρχει καλύτερος από όλα τα χρόνια που ξέρω, καλύτερος άνθρωπος σαν άνθρωπος και σαν δήμαρχος.
0: Ναι. Τέλεια.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα. Τα σκουπίδια κάθε μέρα τα μαζεύει, κάτι φόρτα που ήταν εδώ δίπλα μου, τα μαζέψανε όλα.
0: Ωραία.
1: Θα να πεις. Ρολόι.
0: Τέλεια.
1: Όσο για την καθαριότητα, η μάνα μου ήταν αγρότησα και είχε καλύβες παλιά. Και λάμπανε καλύβες. Εγώ στο χωράφι δεν ποτάω τα από τσίγαρα, έχω ένα τασάκι και τα βάζω μέσα. Και παίρνω από το χωράφι τα σκουπίδια, τα πάω στους κάδους και από το χωριό τα παίρνω σε ένα ρέμα και τα ρίχνουν.
0: Ναι,
1: κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Αυτά μάλλον.
0: Ξεφθύλα δηλαδή.
1: Ναι ρε παιδί. Μια μέρα ανέβηκα πάνω, εγώ νοικιάζω ένα σπίτι. Και ανέβηκα πάνω να φτιάξω την τέντα, τον είχαν χαλάσει γιατί μαζεύαν. Και στο μπαλκόνι ήταν όλα σκουπίδια και του το είπα όχι, λέει, ήταν καθαρό. Τι να κάνω τώρα, τον διώξω εδώ, δεν μπορώ, πώς να τον διώξω. Κατάλαβε. Και καλά το ίδιο, λες και την πουτυρώνει δημοτικά τέλη. Περιμένει να φέρει μια γυναίκα κάθε δύο μήνες, τρεις για να σκουπίσει.
0: Ναι.
1: Αυτά έχω πάρει.
0: Φαντάσου, δηλαδή
1: ναι.
0: Ζει μέσα σε ένα περιβάλλον
1: ναι,
0: όπου έχει να καθαριστεί τρεις μήνες.
1: Νέοι ανθρώποι. Γιατί παλιά είμαστε, είχαν έναν άλλον νοικιαστή, δύο χρόνια δεν είχε καθαρίσει μάνα μου, αρρώστησε η γυναίκα μου να καθαρίζει δύο εβδομάδες. Πήγε στο νοσοκομείο, φαντάσου.
0: Άκουρε.
1: Έβαλα και αυτό, ναι, τώρα νέα παιδιά να μου και δεν καθαρίζει μάνα.
0: Τι γουρούλες.
1: Ναι, και πήγα να μου το σκούπισε το μπαλκόνι, αυτά και το είπα να πληρώσει τα μισά λεφτά τουλάχιστον για την τέντα που έστησε, να πληρώσουμε μαζί. Και του κακοφάνει και το ότι δεν θέλει να πληρώσει κιόλα. Καθόλου. Κατάλαβες. Και αυτά είναι οι ιδιοκτήτες που τα έχουμε βγάλει με αίμα να φτιάξουμε ένα σπίτι.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο μόνο, Γιώργο.
1: Ναι, όταν μιλάω, μωρά που είμαι σε μια γκαζονιέρα.
0: Δεν πειράζει, τώρα σε ακούω. Πριν δεν σε ακούω πολύ καλά.
1: Ναι, έχω μια γκαζονιέρα και έχει δροσκάδο κάτω και μένα που κάτω κατάλαβε και δεν τόσο πιάνει.
0: Μπράβο.
1: Αυτά μάνο μου. Και η μάνα μου καλύβες είχε και λάμπανε να μου σε πληροφορώ.
0: Μα οι άνθρωποι παλιά μανούλα. Δεν ήταν όπως είναι τώρα.
1: Ναι ρε παιδί μου, δεν είμαστε έτσι. Στην Αθήνα δεν θυμάστε αυτό να σκοτώνετε, να σκοτωνόμαστε τα παιδιά και έτσι. Εμείς δεν είμαστε στην Αθήνα, δεν κυκλοφορούσαμε όλη την Αθήνα. Γιατί δεν σκοτωνόμαστε και τώρα κάθε μέρα με μαχαίρια και έτσι να σκοτώνετε νέα παιδιά. Καλύτερα νεολαία είμαστε εμείς μάνα μου. Καλύτερα είμαστε εμείς τότε που ζούσαμε ευχάριστα. Μπορεί να μην είχαμε τα πλούτη που έχουμε τώρα, αλλά είμαστε καλύτερα. Ζούσαμε πιο ευχάριστα και πιο καλός ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, μάνα μου.
0: Εύχομαι το καλύτερο, Γιώργο μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου.
1: Καλό καλοκαίρι.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, παραπολιτικά 90,1, 2-11-10-80-8-8-0. Και από την συλλογή του Τάσου Λιβαδίτη «Βιολέτες για μια εποχή», δύο μικρά ποίηματα για να κλείσουμε και αυτή την ώρα. Μυστηριώδεις εξαφανίσεις. Κι ίσως αυτό να φταίει που είμαστε τόσο δυστυχισμένοι. Ή όταν τα τζάμια είναι θολά από τη βροχή, τα καθαρίζεις με ένα πανί. Για να φανεί τι? Ίσως ο ταχυδρόμος. Αλλά τι να τον κάνουμε τον ταχυδρόμο? Το φεγγάρι είναι άρρωστο και δεν απαντάει πια στις επιστολές μας. Κι έτσι έφυγε η ζωή. Πλην όμως δεν το πρόσεξα, πάντα ανήσυχος για πράγματα άλλα. Είναι το μοναδικό μου όνειρο. Τράβλησα χωρίς να ξέρω σε ποιον το λέω και γιατί ακριβώς μιλάω. Και κάθε φορά που ψαχνόμουν έβρισκα έναν άλλον μες στο παλτό μου. Αλλά μήπως και η καημένη γλυκερία λένε πως εξαφανίστηκε μυστηριωδώς ενώ βρισκόταν ολομόναχη στην κάμαρα, χωρίς να ξέρουν πόσο εύκολα ραγίζει μια καρδιά ή πόσο λίγο βρίσκεται κανείς μες στη ζωή του. Κάποτε μια νύχτα θα ανοίξω τα μεγάλα κλειδιά των τρένων για να περάσουν οι παλιές μέρες. Οι κλειδούχοι θα έχουν πεθάνει. Στις ράγες θα φυτρώνουν μαργαρίτες από τα παιδικά μας πρωινά. Κανείς δεν έμαθε ποτέ πώς έζησα, κουρασμένος από τόσους χειμώνες, τόσα τρένα που δεν σταμάτησαν πουθενά, τόσα λόγια που δεν υπόθηκαν. Οι σάλπικες βράχνιασαν, τις θάψαμε στο χιόνι. Πού είμαι? Γιατί δεν παίρνω απάντηση στα γράμματά μου? Και αν νικηθήκαμε, δεν ήταν από την τύχη της αντικσότητες, αλλά από αυτό το πάθος μας για κάτι πιο μακρινό. Και ο αγέρας που κλείνει απότομα τις πόρτες και μένουμε πάντα απ' έξω, όπως απόψε, σε τούτο το έρημο τοπίο που παίζω την τυφλόμυγα με τους νεκρούς μου φίλους. Όλα τελειώνουν κάποτε. Λοιπόν, αντίο. Τα πιο ωραία ποίηματα δεν θα γραφτούν ποτέ. Τάσος Λιβαδίτης.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
3: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
4: Η ώρα είναι 3.

0: μάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάσει.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτό ο σαματάς.